0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, τον άνθρωπο Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζινταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμους, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίέτα.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.

0: Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπόρωση.

0: συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

πέτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η οποία αρνείται να συμβιβαστεί με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας το παρουσιάσουν ως αναπόφευκτο. Καλημέρα σε όλους όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όπως κι αν μας ακούτε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή την εβδομάδα θα διαφοροποιηθούμε. Θα διαφοροποιηθούμε γιατί νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε για να ακουστούν 5-10 αλήθειες και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη σκέψη μας και το μυαλό μας. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή μου εδώ στον Focus FM 103,6 σε αυτό το ραδιόφωνο που εμείς έχουμε πάθος μαζί του και το ίδιο πάθος το μοιράζεστε και εσείς μαζί με εμάς, θα αφήσουμε για λίγο πίσω στην άκρη το θέατρο του παραλόγου για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, για αυτές, αν θέλετε, για εμένα προσωπικά ως έμπειρο δημοσιογράφο και επαγγελματία πάνω σε αυτό το κομμάτι, στημένες κουκορομαχίες μεταξύ πολιτικών αρχηγών, και θα αφήσουμε πίσω τα επικοινωνιακά τρίκ του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Θα αφήσουμε πίσω όλο αυτό το προπέτασμα καπνού. Είναι επί της ουσίας κατ' εμέ μία θεατρική παράσταση. Αυτό το οποίο μας σερβίρουν είναι μία θεατρική παράσταση, μία κακόγουστη θεατρική παράσταση, και φυσικά τη σερβίρουν τα συστημικά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης για να κοιτάμε το δάχτυλο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ μας κλέβουν το δάσος. Καθόμαστε και κοιτάμε το δάχτυλο που δείχνει ένα δέντρο και όλοι αυτοί κλέβουν το δάσος. Και το δάσος είναι η ζωή μας. Όλα όσα μας δείχνουν οι τηλεοράσεις είναι ο τρόπος να κρατούν το μυαλό μας απασχολημένο, και συνήθως κρατούν το μυαλό μας απασχολημένο με ασήμαντα πράγματα για να μην αντιληφθούμε τα τεράστια ζητήματα. Να μην δούμε και να μην τολμήσουμε να μιλήσουμε, ακόμα και αν τον δούμε, για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και αυτός ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ένας και αφορά στο πώς ξυλώνεται μέρα με τη μέρα η ίδια η ανθρώπινη ελευθερία. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που τολμά να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή την εβδομάδα αποφάσισα να κάνουμε κάποιες θεματικές εκπομπές, αν μου επιτρέπεται ο όρος βαθιάς ανάλυσης, για να αναλύσουμε τις μεγάλες και καλά κρυμμένες στο ευρύ κοινό αλήθειες. Είναι, ξέρετε, τα θέματα τα οποία πολλοί φοβούνται να αγγίξουν, ή ακόμα χειρότερο, ξέρετε, ακόμα χειρότερα, όχι μόνο φοβούνται να τα αγγίξουν, αλλά τα παρουσιάζουν ως πρόοδο, τα παρουσιάζουν ως εξυγχρονισμό, τα παρουσιάζουν ως ψηφιακή ευκολία. Και εσύ που διαμαρτύρεσαι για αυτά είσαι το ψέκι, ο ψέκας, ο συνωμοσιολόγος, ο γραφικός. Σήμερα, για αρχή, θα ξεκλειδώσουμε την πόρτα της ψηφιακής φυλακής. Σήμερα θα αναλύσουμε πώς αυτό το παγκόσμιο σύστημα της ελίτ, αυτό το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας, σχεδιάζει να ελέγξει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, να ελέγξει τις μετακινήσεις των ανθρώπων, να ελέγξει ακόμα και τις ιδιωτικές μας συνομιλίες, και έχει δημιουργήσει όλα τα εργαλεία, πιστέψτε με, για να το κάνει. Σε αυτή την νέα ψηφιακή εποχή,
μας υπόσχονται έναν κόσμο χωρίς το άγχος των μετρητών. Ωραία ακούγεται. Μας υπόσχονται έναν κόσμο χωρίς ζητήματα ασφάλειας. Θα είναι απόλυτα ασφαλές αυτό το περιβάλλον στο οποίο θα ζείτε. Έτσι λένε. Αυτό όμως που επίτηδες, εσκεμμένα, ξεχνάνε να μας πούν, είναι ότι ένας κόσμος χωρίς μετρητά, ένας κόσμος χωρίς ιδιωτικότητα, είναι ένας κόσμος χωρίς ιδιοκτησία. Και τελικά είναι ένας κόσμος χωρίς ελεύθερους ανθρώπους. Χωρίς ελεύθερους ανθρώπους. Σου πουλάνε ασφάλεια και μία εικονική αίσθηση της ελευθερίας, αλλά επί της ουσίας, πίσω από τη βιτρίνα, την οποία τόσο πολύ έχει διαφημίσει αυτό το σύστημα, πίσω από αυτή τη βιτρίνα βρίσκεται η απόλυτη ψηφιακή παγίδα. Ένα σκοτεινό ψηφιακό μπουντρούμι με αλγόριθμους σε ρόλο δεσμοφύλακα, με κάμερες σε ρόλο κατασκόπου της ιδιωτικότητάς μας και φυσικά με όλα τα ψηφιακά μαντρόσκυλα τα οποία ενώ σου λένε χάιδεψέ με και θα περάσουμε καλά, την ίδια ώρα θα σου δαγκώσουν το χέρι εάν κάνεις το λάθος και δεν υπακούσεις το σύστημα. Ξέρετε, για μένα βασικότατο σημείο της σημερινής προσέγγισης σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι είναι το χρήμα. Είναι το χρήμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να επιχειρήσω να ξετυλίξω για ποιο λόγο θεωρώ ότι η άκρη του νήματος είναι τα μετρητά. Τι μας λένε οι αγαπημένοι μας δημοσιογράφοι στα δελτία ειδήσεων, είτε είναι μεσημεριανά, είτε είναι απογευματινά, είτε είναι βραδινά, είτε είναι πρωινές εκπομπές. Τι μας λένε στα ραδιόφωνα. Τι μας λένε στα ραδιόφωνα. Μας λένε μην κουβαλάτε πλέον μετρητά. Δεν χρειάζεται να έχετε πάνω σας μετρητά. Είναι επικίνδυνο να έχετε πάνω σας μετρητά. Μπορεί να σας κλέψουνε εάν έχετε πάνω σας μετρητά. Οι κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης με τις κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια πατάσετε και η φοροδιαφυγή. Και εσείς που τα χρησιμοποιείτε θα είστε οι καλοί πολίτες. Οι πολίτες πρότυπο και θα έχετε προνόμια. Μας παρουσιάζουν την μετάβασή μας σε αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα χωρίς μετρητά σαν το επόμενο απόλυτα λογικό βήμα εξέλιξης. Αυτή είναι η εξέλιξη και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε οπισθοδρομικοί, δεν πρέπει να ζούμε στο μεσαίωνα όπως με κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι το παρουσιάζουμε ως το επόμενο, the next big thing, η αχρήματη κοινωνία που δεν θα έχει λόγο άλλος να σε κλέψει γιατί δεν θα έχεις χρήματα πάνω σου. Έχετε σκεφτεί αλήθεια ποια είναι η πραγματικότητα? Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινομενικά απόλυτα ήρεμο και μιλίχιο περιβάλλον? Τα ψηφιακά νομίσματα, έτσι είναι ο ελληνικός όρος, γιατί
Εκεί στην Κεντρική Τράπεζα τα λένε CBDCs. Αυτά λοιπόν τα ψηφιακά νομίσματα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το πλαστικό χρήμα το οποίο έχουμε τώρα. Δηλαδή τις κάρτες και το e-banking. Δεν έχουν καμία σχέση. Έχουν, αλλά δεν έχουν. Δηλαδή έχουν γιατί είναι ο προπομπός το πλαστικό χρήμα, η κάρτα και το e-banking είναι ο προπομπός αυτού που έρχεται με το ψηφιακό ευρώ, το CBDC της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα εμείς με την πληρωμή με πλαστική κάρτα ή με το e-banking. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο προγραμματίζεται. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία θα πω για να το καταλάβετε κι εσείς που ενδεχομένως θεωρείτε ότι όλοι όσοι έχουν αντίθετη άποψη είναι οπισθοδρομικοί. Ότι θέλουμε να πάμε να μείνουμε στα βουνά και στις σπηλιές. Ότι είμαστε πίσω από την εξέλιξη. Εδώ μιλάμε για χρήμα προγραμματισμένο. Και η φυσική και επόμενη ερώτηση είναι να με ρωτήσει κάποιος, ρε Δαμιανίδη, τι σημαίνει προγραμματισμένο χρήμα. Τι σημαίνει προγραμματισμένο χρήμα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αν έχουμε σήμερα στην τσέπη μας ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ό,τι και να κάνουμε, δεν χάνει την αξία του. Το χαρτονόμισμα στην τσέπη μας, 50 ευρώ, έχει την ίδια αξία είτε το ξοδέψω σήμερα, που για παράδειγμα είμαστε στην αρχή του μήνα, είτε το ξοδέψω στα μέσα του μήνα, είτε το ξοδέψω στο τέλος του μήνα, είτε δεν το ξοδέψω σε αυτό το μήνα και το ξοδέψω τον επόμενο. Όποτε και να ξοδέψω το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, θα παραμένει να είναι χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Κατανοητό? Όπου και να το δώσω, όποτε και να το ξοδέψω, έχει την ίδια αξία. Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει εμένα το που θα δώσω το 50 ευρώ. Το πώς θα το δαπανίσω, το που θα το ξοδέψω, αφορά εμένα και μόνο. Κανέναν άλλον. Με το αντίστοιχο ψηφιακό 50 ευρώ της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αυτό το 50 ευρώ το ίδιο αποκτά μνήμη και αποκτά και αλγόριθμο. Το ψηφιακό 50 ευρώ έχει και μνήμη, έχει και αλγόριθμο. Γιατί? Ορθών. Γιατί το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να ορίσει την ημερομηνία λήξης. Θα έχουμε χρήματα τα οποία θα έχουν ημερομηνία λήξης. Όπως και οι αποταμιεύσεις. Δεν θα υπάρχουν αποταμιεύσεις. Δώστε μου λίγο το χρόνο να σου το εξηγήσω. Θα σου λένε, πάρε λοιπόν εδώ, παιδί μου, αυτά τα 500 ευρώ. Είναι τα 500 ευρώ για το μισθό σου. Ωραία. Ή μπορεί να είναι τα 500 ευρώ για το επίδομά σου. Είναι τέλος πάντων ένα ποσό. Δεν θα παίρνεις χρήμα μετρητό στα χέρια. Δεν θα παίρνεις χαρτονόμισμα. Όχι. Θα παίρνεις ψηφιακά ευρώ, credit. Και θα σου λέει, πρέπει όμως αυτά τα 500 ευρώ του μισθού ή του επιδόματος, τα 1000 ευρώ θες, τα 1000 ευρώ. Τα 600 ευρώ θες, τα 600 ευρώ. Το όποιο ποσό. Πάρ' το σήμερα, έχεις περιθώριο να το καταναλώσεις μέχρι τις 30 του μηνός, για να κινηθεί η αγορά. Σου δίνω, πρέπει να τα καταναλώσεις μέχρι να κινηθεί η αγορά. Μέχρι τις 30 του μηνός, για να κινηθεί η αγορά. Αν δεν τα καταναλώσεις, δικαίωμά σου, θα σου λέει, έχεις το δικαίωμα να μην τα καταναλώσεις. Αν δεν τα καταναλώσεις, δεν αποταμιεύονται, σβήνονται, όχι τα παίρνω πίσω, μα ούτως ή άλλως είναι θεωρία. Δεν είναι χειροπιαστό. Γι' αυτό λέω ότι το χρήμα, το ψηφιακό, το CBDC, έχει προγραμματισμό. Είναι προγραμματισμένο. Είναι μόνο αυτό?
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ακόμα χειρότερο. Το ψηφιακό αυτό χρήμα, το ίδιο, αυτό το CBDC που το διαφημίζουν τόσο πολύ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ και όλοι αυτοί οι σατανάδες του Ιερατείου των Βρυξελών, ακόμα χειρότερα το ψηφιακό χρήμα θα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το άλλο μαναφούκι της πράσινης ατζέντας. Και για να είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος, το προγραμματίζουν να έχει άρρηκτη διασύνδεση από τα πρώτα του κιόλας βήματα και τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του με το λεγόμενο προσωπικό αποτύπωμα του άνθρακα. Πόσο καιρό φωνάζουμε για αυτές τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές μεθόδους που θέλει να εφαρμόσει το Ιερατείο των Βρυξελών. Το προσωπικό αποτύπωμα του άνθρακα σε συνδυασμό με το ψηφιακό ευρώ. Έλα ρε Δαμιανίδη, τι θες να πεις? Τρελό ακούγεται. Να είστε. Τρελό ακούγεται. Να είστε.

0: Γιατί? Διότι ο αλγόριθμος αποφάσισε ότι αυτό το μήνα έχεις καταναλώσει πολλούς ρήπους, έχεις κάψει πολύ άνθρακα, δεν χρησιμοποίησες αρκετά πλαστικά καλαμάκια, χάρτινα καλαμάκια, συγγνώμη. Βρες το να το βάλουμε να τα ακούσουμε. Να πάμε έτσι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κατανάλωσες πολλούς ρήπους, άρα δεν μπορείς να φας κρέας. Μπορείς αν θες να φας, ξέρω εγώ, τεχνητό κρέας. Να φας ψωμάκι από γρίλο. Ναι ρε, από άλευρα, από γρίλο. Καταλαβες. Γιατί ξεπέρασες τους ρήπους. Το κατάλαβες τι λέω. Επί της ουσίας θα σου βγάζει άκυρο το σύστημα. Δεν είσαι καλός πολίτης. Σε τιμωρώ. Σε τιμωρώ. Τι έκανες, δεν κατανάλωσες. Σου δίνω 500 ευρώ. Πρέπει να τα φας. Για να κινηθεί η αγορά. Πρέπει. Δεν πρέπει να αποταμιεύσεις. Πρέπει. Για να σε έχω μόνιμα στην πρίζα. Μόνιμα. Μπριζωμένος. Δεν είναι υπερβολή όταν κάνω λόγο για ψηφιακό μπουντρούμι. Όταν μιλάμε για χειροπέδες ψηφιακές. Μπροστά μας τα έχουμε αυτά. Αυτό το σκετσάκι του Πανούση, του Τζίμι του Πανούση, πολύ παλιά για την παραγγελία της πίτσας, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτά τα οποία έρχονται. Τι έκανες, κατανάλωσες περισσότερους ρήπους. Βέβαια αυτά θα ισχύουν για σένα. Για τον πολίτη. Διότι η ελίτ που θέλει να μας σώσει από τους ρήπους, μια χαρά πηγαίνει στον Νταβός με τα Learjet. Μια χαρά πηγαίνει. Και εσύ πιες τον καφέ σου με χάρτινο καλαμάκι. Θα είναι ειδικός καφές όμως. Βιολογικός. Από κουράδες γάτας. Ναι, έτσι είναι, ο πιο ακριβός καφές είναι από κουράδες γάτας. Λοιπόν, θα πω πολλά σήμερα, αλλά επειδή πήγε 8 και 35, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα τα ακούσουμε πρώτα και μετά θα πάμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, αφού πρώτα ακούσουμε το χάρτινο καλαμάκι που κολλάει τώρα εδώ πέρα με αυτά τα οποία λέμε για τους ρήπους, για τον Νταβός, για τον Bill Gates.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Υψέκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
15: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα προσεγγίζουμε αυτή την ψηφιακή φυλακή την οποία μας προετοιμάζουν. Είπαμε νωρίτερα, έλεγα για το ψηφιακό ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CBDC, και τον τρόπο με τον οποίο θα σε παγιδεύει αυτό το χρήμα, το οποίο έχει και μνήμη, έχει και αλγόριθμο και έχει και προγραμματισμό. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σε κάνουν έναν απλό ενοικιαστή της ίδιας σου της ζωής. Και εάν για κάποιο λόγο το σύστημα το οποίο θα ελέγχεται ψηφιακά σε θεωρήσει αντισυστημικό, σε περίπτωση που εσύ εκφράσεις κάποια αντίθετη άποψη με αυτή που θέλει το καθεστώς να επιβάλλει, απλά έχοντας τη δυνατότητα ελέγχου του ψηφιακού χρήματος, θα σου παγώνουν τον ψηφιακό σου λογαριασμό. Το έχουμε δει, ήδη το έχουμε δει να συμβαίνει. Να σας θυμίσω την περίπτωση των φορτηγατζίδων στον Καναδά, όπου τους έκοψαν την πρόσβασή τους στο λογαριασμό τους επειδή διαδήλωναν. Εκείνος ο άθλιος, ο τρισάθλιος σατανάς, ο Τρουντό. Ισχύει, το έχουμε δει. Και δεν είναι ο μόνος τρόπος αυτός που σε ελέγχουν. Και όχι, αρνούμε να δεχτώ αυτούς οι οποίοι με λένε ψεκασμένο. Τους φωνάζω να ξυπνήσουν πριν είναι αργά. Να ξυπνήσουν. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι, που έχουμε δει μέχρι στιγμής μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι πρόβα τζενεράλε. Όταν θα έρθει το κανονικό έργο, αν σε πιάσουν στον ύπνο, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν είναι μόνο το ψηφιακό ευρώ. Όχι. Chat control. Καινούριο μαναφούκι. Όχι πολύ καινούριο, αλλά θα σας εξηγήσω. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακές ταυτότητες. Next level καταστάσεις. Περνάμε σε άλλη πίστα. Γιατί για να λειτουργήσει το CBDC, το προγραμματισμένο αυτό χρήμα το οποίο σας έλεγα, πρέπει το σύστημα που το ελέγχει να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είσαι, πού είσαι, τι λες και τι μπορεί να σκέφτεσαι. Είναι ξεχωριστές μάχες που πρέπει να δώσουμε, είναι ξεχωριστά τα όχι που πρέπει να πούμε, αλλά όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Γιατί είναι όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι το οποίο θέλουν να μας χώσουν βαθιά μέσα. Αυτά τα οποία σας είπα είναι τα μεγάλα τους εργαλεία. Τα μεγάλα εργαλεία. Ο προσωπικός αριθμός και οι νέες ταυτότητες. Τι μας λένε? Όλα καλά. Πάρτε τα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έχετε έναν αριθμό για όλα. Για να μην ταλαιπωρήστε, βρε κουτά, όταν θα πηγαίνετε σε δημόσιες υπηρεσίες. Για να μην μπορεί κανένας να πλαστογραφήσει την παλιά μπλε ταυτότητα. Θα διευκολυνθείτε με τα θέματα της γραφειοκρατίας. Η αλήθεια όμως, αδέρφια μου, αν θέλετε να την κοιτάξουμε κατάματα, είναι ότι ο προσωπικός αριθμός είναι ο αριθμός του ψηφιακού κλουβιού του καθενός. Εάν υποθέσουμε ότι σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, κλουβί, όπως θέλετε πείτε το, θα είναι ο κάθε άνθρωπος χωριστά, ούτε καν με την οικογένειά του, ο κάθε άνθρωπος χωριστά, τότε ο προσωπικός αριθμός είναι ο αριθμός που θα γράφει η ταμπέλα έξω από το κλουβί. Είναι η ενοποίηση όλων των δεδομένων σου σε μια μοναδική, σε ένα μοναδικό αριθμό, τον οποίο αριθμό θα τον ελέγχει το κράτος και θα τον ελέγχουν ενδεχομένως, εφόσον το κράτος θα δώσει πρόσβαση, και διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί και επιχειρηματικοί κολοσσοί, φαρμακοβιομηχανίες και πάει λέγοντας. Και τώρα που πάω φαρμακοβιομηχανίες, με τον προσωπικό αριθμό, το ιατρικό σου ιστορικό, η φορολογική σου δήλωση, τα περιουσιακά σου στοιχεία, όλες σου οι κινήσεις, θα είναι όλα κάτω από έναν μοναδικό κωδικό. Αν αυτός ο κωδικός απενεργοποιηθεί, επειδή εσύ ήσουν κακός πολίτης, επειδή δεν συμμορφώθηκες, βρε αδελφέ, με μια οδηγία του καθεστώτος, τότε σε τραβάνε από την πρίζα. Τότε σβήνεσαι από το χάρτη. Τότε δεν θα μπορείς να πας πουθενά, δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχονται τώρα από τις Βρυξέλλες και σου νομοθετούν για το chat control. Για μία ακόμα φορά χρησιμοποιούν το πρόσχημα της ασφάλειας προκειμένου να καταργήσουν την κρυπτογράφηση στις ιδιωτικές συνομιλίες. Τώρα, κάποιος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι πάει να πει κρυπτογράφηση στις ιδιωτικές συνομιλίες. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει η εφαρμογή του chat control που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα σας εξηγήσω και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτή η ιστορία. Πρακτικά σημαίνει ότι κάθε μήνυμα το οποίο θα στέλνεις στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger, κάθε φωτογραφία, κάθε email το οποίο θα στέλνεις θα σκανάρεται από μια τεχνητή νοημοσύνη πριν καν το στείλεις. Πριν καν εγώ στείλω στη γυναίκα μου μια φωτογραφία ή στο συνεργάτη μου ένα μήνυμα, αυτός ο αόρατος μεγάλος αδελφός, αυτός ο αλγόριθμος του chat control θα ελέγχει τι θέλω να στείλω εγώ. Ουσιαστικά δηλαδή δημιούργησαν και ενεργοποιούν έναν ψηφιακό χωροφύλακα μέσα στο κινητό μας τηλέφωνο, ο οποίος συνέχεια θα είναι πίσω από την πλάτη μας και θα κοιτάζει τι γράφουμε, τι πληκτρολογούμε, τι συζητάω με τη γυναίκα μου, τι λέω στην κόρη μου, τι λέω στη μάνα μου, τι καλαμπούρι κάνω με τα κολυτάρια μου. Βλέπουν τα πάντα. Και το χειρότερο, ξέρετε, είναι ότι αυτό το χωροφύλακα, αυτό το ιερατείο των Βρυξελών, αυτοί οι σατανάδες βρήκαν τρόπο και τον πέρασαν όπως περνάει ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Ο τρόπος με τον οποίο πέρασε και έγινε νόμος της Ευρώπης το chat control ουσιαστικά ντροπιάζει και είναι εντελώς ανάξιος μιας δημοκρατίας. Γιατί υποτίθεται ότι δημοκρατία έχουμε στην Ευρώπη. Υποτίθεται. Αλλά αυτό το δημοκρατικό πραξικόπημα το οποίο έγινε για να περάσει το chat control δεν έχει προηγούμενο. Γιατί δεν έχει προηγούμενο? Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, είχε προσπαθήσει ήδη δύο φορές να περάσει το chat control σε προηγούμενο χρόνο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, βρήκανε την τρίτη φορά ένα κόλπο με τη λεγόμενη διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Σας θυμίζει κάτι αυτό το έκτακτης ανάγκης? Με την ίδια μεθοδολογία εγκρίθηκαν και τα εμβόλια εκτάκτως για τον COVID. Έκτακτη ανάγκη. Ωραία. Τώρα λοιπόν επικαλέστηκαν έκτακτη ανάγκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσουν το chat control, όπου η απλή πλειοψηφία των παρόντων ευρωβουλευτών δεν αρκούσε, αδιανόητο για μένα, έτσι, για μια δημοκρατία, δεν αρκούσε η απλή πλειοψηφία των παρόντων ευρωβουλευτών και δεν μπόρεσαν η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών να το εμποδίσει, γιατί απαιτούνταν η σχεδόν ανέφικτη απόλυτη πλειοψηφία όλων των ευρωβουλευτών. Δηλαδή επικαλέστηκαν έκτακτη ανάγκη και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι παρόντες ευρωβουλευτές ψήφισαν αρνητικά για αυτό το άθλιο chat control, το οποίο το είχαν απορρίψει ήδη δύο φορές στο παρελθόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κάνοντας λάστιχο την ευρωπαϊκή νομολογία, έδωσε τη δυνατότητα στη μειοψηφία των βουλευτών να ψηφίσουν υπέρ και να περάσει με λιγότερους ψήφους και όχι με την πλειοψηφία αυτό το κατάπτυστο πραγματικά νομοσχέδιο. Φυσικά είχαν φροντίσει, γιατί ήξεραν πού πάει το πράγμα και πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, είχαν φροντίσει πολλοί από τους ευρωβουλευτές να λείπουν, να έχουν δοθεί άδειες και να περάσει ακόμα πιο εύκολα αυτή η ιστορία με το chat control, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού των παρόντων ευρωβουλευτών ψήφισαν όχι σε αυτό το chat control, το οποίο θα είναι ο μεγάλος αδελφός που θα ελέγχει τις συνομιλίες μας. Εσάς αυτό σας φαντάζει και σας ακούγεται δημοκρατικό? Δηλαδή, όταν μια παρούσα πλειοψηφία ψηφίζει κατά, αλλά δεν αρκεί αυτή η ψήφος λόγω ενός νομοτεχνικού κόλπου επικαλούμενο συνθήκες έκτακτης ανάγκης να ανάβει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ισχυρίζεται παράλληλα ότι αυτό είναι πρότυπο δημοκρατικής πολιτικής, σας ακούγεται λογικό? Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Εγκλημάτισαν και έφεραν το chat control, που το chat control ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ουσιαστικά το κινέζικο μοντέλο κοινωνικής βαθμολόγησης, είναι αυτό το οποίο Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές εδώ στο Focus FM. Το social credit score, το score του καλού πολίτη δηλαδή. Ολόκληρες εκπομπές έχω κάνει για αυτά τα θέματα. Το οποίο κινέζικο αυτό πρότυπο τώρα μας εφαρμόζεται με ευρωπαϊκό περιτύλιγμα. Το προσπάθησαν μια, απέτυχαν. Το προσπάθησαν δυο, απέτυχαν. Το προσπάθησαν τρεις και το επέβαλαν με όρους έκτακτης ανάγκης. Ποια είναι η έκτακτη ανάγκη? Δηλαδή, θα είμαστε σαν την Κίνα που πλέον θα γράψει ένα μήνυμα στο οποίο θα ασκείς κριτική στο καθεστώς. Θα λέω εγώ, Ούρσουλα, είσαι σατανάς. Και θα έρχεται κάποιος να με εντοπίζει γιατί εντόπισε αυτό το αντισυστημικό μήνυμα το οποίο το έστειλα στον ηχολήπτη μου, το έστειλα στον κολλητό μου, το έστειλα οπουδήποτε ήθελα να το στείλω ή το έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα με συλλαμβάνουν ή αν δεν με συλλαμβάνουν θα με τιμωρούν και για παράδειγμα θα πάω να μπω στο μετρό για να γυρίσω στο σπίτι μου και θα μου πούνε η κάρτα σου δεν ισχύει πλέον. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί το σκορ του πολίτη. Ποιο σκορ του πολίτη? Είναι κάτω από το όριο. Είναι όλα αλληλένδετα. Δεν συνωμοσιολογώ. Δεν ψεκάζω. Είναι αυτό. Αυτό θέλουν να εφαρμόσουν. Θα προσπαθείς να μπεις μέσα στο τρένο και θα σου λένε δεν μπορείς να μπεις. Θα πας να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα σου λένε έχεις κακό σκορ πολίτη. Δεν είσαι καλός για να νοικιάσεις. Αυτό χτίζουν. Εδώ και χρόνια το χτίζουν. Ακριβώς αυτό χτίζουν εδώ και χρόνια και είμαστε στο σημείο όπου πλέον είναι έτοιμοι. Και είναι έτοιμοι γιατί τους έχουμε επιτρέψει να μπουκάρουν έτσι μέσα στη ζωή μας. Εμείς ανοίξαμε την κερκόπορτα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν η υγεία μας, όταν τα λεφτά μας, όταν οι ιδιωτικές μας συνομιλίες ελέγχονται από ένα κεντρικό σύστημα, τότε η ελευθερία μας τελειώνει. Και όταν τελειώνει η ελευθερία, ξεκινάει ο απόλυτος ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Αυτό θα εφαρμόσουν. Τον απόλυτο ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Αλλά προσέξτε με λίγο. Γιατί αυτή η ψηφιακή φυλακή δεν έχει μόνο ψηφιακά κάγκελα. Όχι. Όχι. Έχει και κανονικά. Έχει και κανονικά κάγκελα. Γιατί εδώ τα κανονικά κάγκελα, σε αυτό το σημείο, κολλάει το νέο trend, η νέα μόδα. Και είναι μια μόδα η οποία συζητιέται ευρέως και προωθείται ευρέως από το παρεάκι του Νταβός, από κάποιους πράσινους δημάρχους και φυσικά όπως καταλαβαίνετε αναφέρομαι στις πράσινες πόλεις των 15 λεπτών. Τι μας λέει πάλι το σύστημα? Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μέσα σε 15 λεπτά θα τα έχεις όλα μέσα στα πόδια σου. Τα πάντα όλα. Όλα. Τα πάντα ρε παιδί μου. Θα έχεις να πας σε σινεμά. Θα έχεις να πας στο φούρνο. Θα έχεις να πας. Θα σου πω και μια πισίνα να βουτάς. Θα μπορείς να ψωνίσεις. 15 λεπτά γύρω γύρω μέσα στα πόδια σου. Μην πας παρακάτω. Υπάρχει κίνδυνος. Αποτύπωμα. Άνθρακα. Αλλά ακόμα και μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά για να τα έχεις αυτά τα προνόμια, τι πρέπει να έχεις? Καλό σκορ πολίτη. Ας τα λεφτά. Τα λεφτά θα στα δίνουμε για να τα ξοδέψεις. Δεν μπορείς να τα αποταμιεύσεις. Είναι αλληλένδετα και συγκοινωνούν τα δοχεία τα πάντα. Υπέροχη ιδέα. Θα ζεις σε μια γειτονιά, θα τα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι, θα τα έχεις στα πόδια σου. Τυροπιτάκι να πάρεις. Στο σχολείο να πας. Ο γιατρός θα είναι από δίπλα. Η δουλειά σου θα βρίσκεται εκεί. 15 λεπτάκια. Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο θα έχουν οι προνομιούχοι. Εσύ δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο νομίζεις τώρα κυνηγάνε τα αυτοκίνητα κατά αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά με τον ποινικό κώδικα? Γιατί βήμα-βήμα θέλουν να σου πούνε, ρε, δεν γίνεται κάθε φορά που βγαίνω έξω να υπάρχει στημένη μια κάμερα η οποία θα μου βάζει πρόστιμο για οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο λόγο. Και τι πρόστιμο? Εξοντωτικό πρόστιμο κιόλας. Θα ζεις λοιπόν και θα τάξεις όλα τα πράγματα, θα μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια. Και αν έχεις και καλό σκορ, μπορεί να πάρεις και το ποδήλατο. Να είναι προνόμιο να πάρεις το ποδήλατο σε αυτές τις πόλεις των 15 λεπτών. Βέβαια. Γιατί? Θα σώσουμε τον πλανήτη. Από τι? Το λέει το τραγούδι. Από τους ρήπους. Να μην εκπέμπεις ρήπους. Το λέει το τραγούδι. Το έχει γράψει ο Δαμιανίδης. Αλλά το Δαμιανίδη το λέτε ψεκασμένο. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Να μην εκπέμπεις ρήπους. Μάλιστα. Ιδηλιακό ακούγεται. Ωραίο δεν είναι, 15 λεπτά, τα πάντα όλα. Εντάξει, θα έχεις λιγότερες επιλογές στο να βρεις το κατάλληλο τέρι σου. Φαντάζομαι σε 15 λεπτά μπορείς να ψάξεις όλες τις επιλογές. Δεν θα είναι οι ίδιες επιλογές. Θα αναγκαστείς να συμβιβαστείς. Ο αλγόριθμος, ρε παιδί μου, τι θα βγάλει ο αλγόριθμος? Θα βάζω στον αλγόριθμο και θα λέω θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Όχι, μου λέει. Δεν είναι αυτό. Νομίζεις ότι θέλεις αυτό. Όχι. Δεν θα είναι ξανθιά. Δεν θα έχει μαλλιά. Μπορεί να λέει. Ο αλγόριθμος το είπε. Θέλω γυναίκα, θα λέω. Όχι, λέει, νομίζεις. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που σε τσέκαρα με τις προτιμήσεις και αυτά που διαβάζεις, που τα είδα εγώ στο chat control, θέλεις τον Μπάμπη. Ρε, δεν θέλω τον Μπάμπη. Θέλω τη Μαριάννα. Όχι τον Μπάμπη. Μπάμπη. Κατάλαβες, θα σου τα βρίσκει ο αλγόριθμος. Θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κάνω καλαμπούρι, αλλά. Δεν είναι ιδηλιακό, παιδιά. Αυτές οι πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι ένα ιδηλιακό χωριουδάκι. Υπάρχει ξεκάθαρα παγίδα. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Και η παγίδα είναι ότι αυτές οι πόλεις των 15 λεπτών δεν σχεδιάζονται για να σου δώσουν ευκολία, αλλά για να περιορίσουν τη μετακίνησή σου. Αυτές οι ζώνες που θα χωριστούν θα είναι οι ζώνες για το ευρύ κοινό και οι ζώνες των προνομιούχων. Και αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος στην Οξφόρδη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το έχουν δοκιμάσει και έχουν τοποθετήσει σε κάποια σημεία εντός της πόλης κάμερες, οι οποίες παρακολουθούν τις μετακινήσεις. Κανονικά. Δηλαδή έχει ζώνες και υπάρχουν κάμερες. Και αν θέλεις τώρα να βγεις από τη δική σου ζώνη με το αυτοκίνητό σου, για παράδειγμα, περισσότερες φορές από αυτές που σου έχει ορίσει ο μεγάλος αδελφός, τρως πρόστιμο. Σου λέει εντάξει, θες να βγεις από τη ζώνη των 15 λεπτών και να πας στα 30, μπορείς να το κάνεις 2 φορές το μήνα. Το έκανες 4, κάντο αδελφέ μου, πρόστιμο. Πόσα πρόστιμα θα πληρώσεις? Και μαζί με το πρόστιμο και παίρνεις και ένα μπόνους στο σκορ του καλού πολίτη. Και δεν είσαι καλός, είσαι κακός πολίτης. Άρα, για να ολοκληρώσω σιγά σιγά την πρώτη ώρα, θέλω να καταλάβουμε πώς δένει όλο αυτό το γλυκό. Έχεις τον προσωπικό σου αριθμό και το σύστημα ξέρει ποιος είσαι. Τα έχεις συγκεντρωμένα όλα σένα. Έχεις το chat control και το σύστημα ξέρει τι λες. Έχεις και το ψηφιακό νόμισμα που το σύστημα ελέγχει τι αγοράζεις. Πάρε και την πόλη των 15 λεπτών που ελέγχει το σύστημα που πηγαίνεις. Αν το σύστημα λοιπόν αποφασίσει ότι ξόδεψες τους ρήπους που δικαιούσε να ξοδέψεις, το ψηφιακό σου χρήμα θα κλειδώνει. Και θα κλειδώνει τη στιγμή που θα πας να ξεπεράσεις τα 15 λεπτά που σου έχουν οριοθετήσει ως όριο να είναι η γειτονιά σου. Εσείς τώρα αν αυτό το δικαιολογείτε και μου λέτε ότι είναι πράσινη λογική, ότι είναι οικολογική οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόζουμε ή θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, εγώ έχω να σας πω ότι μιλάμε για τον απόλυτο γεωγραφικό εγκλωβισμό του πληθυσμού. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μετακινούνται, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα συναντιούνται, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ανταλλάσσουν απόψεις και θα κάθονται φρόνημα, χωρίς φρόνημα, θα κάθονται εκεί πυθύνια στο δικό τους οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα είναι προκαθορισμένο, θα καταναλώνουν φτηνή ψηφιακή υποκουλτούρα μέσα από μία οθόνη και θα μετατραπούν σε πολίτες ζόμπι, σε αυτό το απόλυτο φεουδαρχικό μοντέλο σε ψηφιακή έκδοση. Και με αυτές τις σκέψεις θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω για να ξετυλίξουμε και το μανιφέστο της αντίστασης. Της αντίστασης που θα πρέπει να κάνουμε οι πολίτες. Και μετά θα πάμε και στις συνεντεύξεις για να δούμε λίγο τι λένε και οι ειδικοί. Γιατί καλές οι δικές μας σκέψεις και πρέπει να τις καταθέτουμε, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να ακούμε και τι λένε κάποιοι ειδικοί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και αγίαελένηbeach.gr.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
10: Φόκους στον κόσμο.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε 30χρονο άνδρα ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στο παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυροχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονικής. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθούν να προκαλούν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο Πρωθυπουργός μέσω της Κυριακάτικης ανάρτησης του απάντησης στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, υποχρεμίζοντας ότι επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το συμβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο μήνυμα του, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου και γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να κουνά το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός έχει θράσος. Το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνά τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής. Το ότι τέσσερις πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα, ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου. Ούτε το ότι όλοι όσοι παραπέμφθηκαν είναι νεοδημοκράτες, ούτε όλη η χώρα πληρώνει πρόστιμα και η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα είναι καλά, διότι τα κλεμμένα τα ενθυλάκωσαν γαλάζιες ακρίδες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3%. Ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι με φωτό την κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, νικώντας 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
11: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν από σήμερα έως και την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 με 42 βαθμούς σήμερα. Η άνεμη βόρειο-δυτική με εντάσεις έως 5 ποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, τις μεσημεριανές ώρες πρόσχερα θα νεφώσεις που θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια και σε επανάληψη εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
13: Focus 103,6.
0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Telopon. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας επίσης, σε περίπτωση που ψάχνετε κάποιο μεσίτη εμπιστοσύνης, είναι οι Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτό το κομμάτι της αναζήτησης και βοήθειας σε κτηματομεσητικές πράξεις. Ειδικά οι φίλοι ακροατές που γνωρίζουν και ακούνε πολύ καιρό τον Focus FM ξέρουν ότι ο Γιάννης Πεσιρίδης είναι ο επικεφαλής μιας ομάδας μεσιτών οι οποίοι δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να δώσουν ποτέ ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Συνεπώς, για όλους όσοι θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, επαγγελματική στέγη, κάποιο τουριστικό κατάλημα, θέλετε να ρωτήσετε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιο ακίνητο που το έχετε κλειστό από όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. 6940 667071. Και το σταθερό τηλέφωνο είναι το 2310-662124. 2310-662124. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτηματομεσητικά. Δυστυχώς, πέραν όλων των άλλων, αυτή την περίοδο συντελείται και το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας της Ελλάδος και πάρα πολλοί αετονίχηδες και από Τουρκία και από Ισραήλ και από Βουλγαρία και από άλλες περιοχές και άλλες χώρες έρχονται εκμεταλλευόμενοι αυτή την Golden Visa και κάνουν αγορές ακινήτων. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης του Έλληνα και ξεκληρίσματος της ακίνητης περιουσίας του. Όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Και χαίρομαι που η Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα. 6-9-4-0-66-70-71 και 2-3-4-0-66-21-24. Τώρα, για όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να έχετε και εσείς το focus κινητό, έχουμε focus κινητό, παιδιά, να ξέρετε, είναι το συμβόλαιό μας, το οποίο εξασφαλίσαμε από μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά αυτή την ώρα που μιλάμε η προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς για το κινητό τηλέφωνο. Όλοι όσοι λοιπόν καλέσετε ή στείλετε μήνυμα στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και τους πείτε ή γράψετε Focus FM 103,6, μπορείτε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που θα πληρώνετε μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα για να έχετε τα πάντα απεριόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ στο κινητό σας τηλέφωνο. Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά και σταθερά. Απεριόριστες κλήσεις προς χώρες από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας κάθε μήνα για κλήσεις προς χώρες τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο αποκλειστικά και μόνο για τους ακροατές του Focus FM με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Θα καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε μέσω Viber. Όλα λειτουργούν. Τρεις επιλογές έχετε. Στο νούμερο που θα σας δώσω και είτε θα τους πείτε Focus FM είτε θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί και θα σας προσφέρουν αυτό το οποίο σας λέω. Και φυσικά κρατάτε τον παλιό σας αριθμό, έτσι δεν αλλάζετε το νούμερο. Το ίδιο νούμερο κρατάτε, αυτό που είχατε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, καλέστε τους τώρα. Περισσότεροι από 300 φίλοι ακροατές του Focus FM έχουμε κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Το έχω εγώ, έχω τρία τέτοια συμβόλαια, ένα για μένα και ένα για τις δύο μου τις κόρες. Από ένα για τις δύο μου τις κόρες. 6-9-5-1-9-57-3-3-2. 6-9-5-1-9-57-3-3-2. Τους γράφετε Focus FM 103,6 άμα δεν θέλετε να περιμένετε στο τηλέφωνο ή τους λέτε όταν απαντήσουν Focus FM 103,6. 6-9-5-1-9-57-3-3-2. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο έτσι να κάνω την να ολοκληρώσω για αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα, για το ψηφιακό, το απόλυτο ψηφιακό μπουντρούμι. Και μετά θα πάω και σε δύο συνεντεύξεις που έχω προγραμματίσει για σήμερα επί του θέματος. Γιατί θέλω αυτές οι εκπομπές να μείνουν
μαζί και με όλες τις άλλες εκπομπές που κάνουμε εδώ στον Focus FM 103,6. Αν μπορούσα να το βαφτίσω κάπως το τελευταίο σκέλος της σημερινής μου ανάλυσης, θα το βάφτιζα ως το μανιφέστο της αντίστασης. Γιατί είναι στο χέρι μας να αντισταθούμε σε όλα όσα περιέγραφα την πρώτη ώρα της εκπομπής και ενδεχομένως, αν τα ακούμε και τα σκεφτόμαστε λίγο και συνειδητοποιούμε το τι έχουμε μπροστά μας και το πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, σίγουρα το στομάχι μας φύγεται. Και το βλέπω και στα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας τα οποία είναι γεμάτα και αγανάκτηση, γεμάτα και αγωνία. Ρε Στέφανε, γράφει ένας φίλος, αφού τα έχουν ψηφίσει όλα, αφού έχουν την τεχνολογία, αφού έχουν τον προσωπικό αριθμό, αφού έχουν το chat control, αφού ελέγχουν τις τράπεζες, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είναι σωστό το ερώτημα. Αν είμαστε ανίσχυροι και διασπασμένοι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά θέλω να με ακούσετε και αυτό το οποίο θα μεταφέρω είναι το προσωπικό μου πιστεύω. Εγώ πιστεύω προσωπικά μέσα μου, έχοντας πίστη και στον παντοδύναμο, ότι το παιχνίδι ακόμα δεν είναι χαμένο. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο φαντάζει παντοδύναμο, αλλά είναι μία μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε, γιατί να ξέρετε ότι αυτό το σύστημα που φαντάζει ως ένας γιγάντιος, πελώριος, εκφοβιστικός, σιδερένιος γίγαντας, θεωρώ ότι τα πόδια του είναι πύληνα. Θεωρώ ότι έχει πύληνα πόδια, γιατί βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα. Στη δική μας συνένεση, την οποία μας εκβιάζει για να του τη δώσουμε. Αλλά αν δεν του τη δώσουμε, αν δεν είμαστε παθητικοί, τότε έχει πρόβλημα. Αν εμείς αρνηθούμε να γίνουμε τα γρανάζια του συστήματος αυτού, η μηχανή του συστήματος θα μπλοκάρει. Αν αρνηθούμε, η μηχανή του συστήματος θα μπλοκάρει. Αλλά αν αρνηθούμε πολύ μαζί και μαζικά και με αποφασιστικότητα, γιατί για να σε κλείσουν σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, σε αυτή την ψηφιακή φυλακή, θα πρέπει εσύ ο ίδιος να περάσεις την πόρτα της. Να περάσεις την πόρτα της επειδή βαριέσαι να αντιδράσεις ή επειδή φοβάσαι να αντιδράσεις. Επειδή σε έμαθαν να ζεις με σκυφτό το κεφάλι. Επειδή σε έμαθαν να μην αντιδράς. Με απειλή της φάπας να είσαι καλός μαλθάκας. Ετοίμασέ το κι αυτό. Και αυτό κολλάει. Και αυτό κολλάει. Ναι ρε φίλε. Κολλάει. Παντού κολλάει ένας μαλθάκας. Δυστυχώς. Η αντίσταση λοιπόν μπορεί να μην χρειάζεται όπλα, μπορεί να μην χρειάζεται καριοφύλια. Μπορεί και να χρειάζεται, αλλά δεν το λέω γιατί θα με πάνε μέσα. Αλλά δεν χρειάζεται, εντάξει. Δεν χρειάζεται. Η αντίσταση μπορεί να μην χρειάζεται όπλα. Χρειάζεται όμως, χρειάζεται συνείδηση. Και η συνείδηση αυτή και η ενσυναίσθηση θα πρέπει να ξεκινήσει από τα απλά, από τα καθημερινά. Μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά για να κάνουμε αυτά τα βήματα θα πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Focus FM αυτό.
Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, αλλά δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε. Γυρίζουμε σπίτι και βάζουμε να δούμε το συστημικό μέσο ενημέρωσης. Δεν αλλάζεις έτσι. Καταρχάς, πρέπει να αρνηθούμε την ψηφιοποίηση της ίδιας μας της ψυχής. Και σε αυτό το κομμάτι η πίστη μας στην Ορθοδοξία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι μην πιστεύετε στα παραμυθάκια, έχω να σας πω ότι αυτό το οποίο βλέπω κάθε χρόνο και κάθε χρόνο που περνάει βλέπω ακόμα περισσότερους πιστούς, γιατί την χάνει να ζω κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτή. Και κάθε φορά που είμαστε παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παϊσίου, βοήθειά μας, να μας φυλάει ο Άγιος, τα μιλιούνια των πιστών που τους βλέπω εκεί, ώρες ατελείωτες να προσκυνήσουν το σύγχρονο Άγιο της Ορθοδοξίας, έναν από τους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας, εμένα προσωπικά μου δίνει μεγάλη ελπίδα ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί, μπορεί να μην ισχύει στο 100%, σίγουρα δεν ισχύει στο 100%, αλλά σίγουρα δεν θα πουλήσουν εύκολα την ψυχή τους σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Όσο μπορείτε, όσο μπορεί ο καθένας, θα πρέπει να αρνηθούμε τη συνένεση στην ευκολία κάθε είδους πας. Όχι. Μη σκύβετε το κεφάλι επειδή θα σας δώσουν ένα πας. Δεν θα πας πουθενά με αυτά τα πας. Θυμίζω ένα από τα πιο εξοργιστικά πας ήταν το πας για δωρεάν ίντερνετ στους νέους εάν έκαναν το εμβόλιο. Όχι. Δεν δεχόμαστε. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτές τις κρατικές διευκολύνσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών στα κινητά μας τηλέφωνα. Πρέπει να πάψουμε να γινόμαστε δεκτικοί απέναντι σε κάθε μορφής εκπαίδευσης που μας έχουν μάθει με ένα QR code να ζούμε και να σκανάρουμε το QR code για να φάμε, για να ντυθούμε, για να κινηθούμε. Μην τους κάνετε τη χάρη. Πρέπει να τους δείξουμε ότι η αξιοπρέπειά μας δεν χωράει μέσα σε ένα barcode. Πρέπει να αντισταθούμε σε όλους όσοι άκρητα αποδέχονται το προσωπικό αριθμό. Πρέπει να κρατάμε μετρητά όσο γίνεται. Μην κάνετε αγορές στο φούρνο με κάρτα. Μην αγοράζετε ένα αναψυκτικό ή ένα χυμό με κάρτα. Κρατήστε τα μετρητά ζωντανά με νύχια και με δόντια. Είναι βασικό αυτό το οποίο σας λέω. Είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερό μας όπλο στην παρούσα φάση για να αντισταθούμε. Πληρώστε με μετρητά. Στο φούρνο, στο μπακάλικο, στο βενζινάδικο, όπου μπορείτε. Στο γιατρό, μετρητά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο σας λέω, γιατί τα κινητά, τα μετρητά πλέον, θα γίνουν είδος προς εξαφάνισης. Πρέπει να απαιτήσουμε. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν μας δίνει το δικαίωμα να απαιτούμε. Παρά μόνο όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Στις εκλογές λοιπόν, ένα από τα διακυβεύματα είναι και αυτό το οποίο πραγματεύουμε σήμερα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ψηφιακό μπουντρούμι ή ελευθερία. Και ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας να αντισταθούμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι είναι να απαιτήσουμε να παραμείνουν ζωντανά τα μετρητά. Μετρητά σημαίνει ελευθερία. Μετρητά σημαίνει ιδιωτικότητα. Σας το εξήγησα πώς διασυνδέονται όλα αυτά. Μπορείτε σε επανάληψη να την ακούσετε αυτή την εκπομπή και να καταλάβετε ακριβώς πώς έχω κάνει αυτή τη διασύνδεση. Το λέω για να μην επαναλαμβάνομαι, γιατί θέλω να περάσω και σε κάποιες συνεντεύξεις να ακούσετε και τον τρόπο σκέψης άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμεσα εμπλέκονται με αυτή την εποχή της τεχνολογίας. Μετρητά σημαίνει ελευθερία και μετρητά σημαίνει ιδιωτικότητα. Πάμε παρακάτω. Σπάστε στην πράξη αυτό το chat control. Πείτε όχι.
Μην εμπιστεύεστε τις μεγάλες συστημικές πλατφόρμες. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το Viber. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το WhatsApp. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το Messenger. Προσπαθείτε να βρείτε πλατφόρμες οι οποίες, τουλάχιστον για τις σοβαρές σας συζητήσεις, τις σοβαρές συζητήσεις μην τις κάνετε σε αυτές τις πλατφόρμες. Κάτι για τη δουλειά σας. Κάτι προσωπικό. Κάτι το οποίο κάποιος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε βάρος σας. Ασχοληθείτε με αυτές τις πλατφόρμες αν θέλετε να υπάρχετε εκεί για τα απολύτως φεδρά. Για τα απολύτως φεδρά. Στο ταξί μην πληρώνετε με κάρτα. Το ελάχιστο 4 ευρώ που είναι μην το βάζετε σε κάρτα. Δώστε το σε χρήμα. Όπου μπορείτε περισσότερο το χρήμα, το μετρητό, μην το αφαιρείτε από την καθημερινότητά σας. Ξέρω ότι αυτό που σας λέω είναι δύσκολο. Αλλά απαιτήστε το. Χίλιες φορές να ψάξετε να βρείτε ένα ATM και να βγάλετε τα χρήματα αυτά και να χρησιμοποιείτε μετρητά, παρά να δίνετε κάρτα. Το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Κι εγώ την έχω κάνει αυτή τη βλακεία. Μένεις από μετρητά, πού να τρέχω τώρα στο ATM. Άιντε όλα κάρτα. Άιντε όλα κάρτα. Δεν είναι έτσι. Όχι. Στις επικοινωνίες είπαμε. Σοβαρές συζητήσεις μόνο σε εναλλακτικούς κρυπτογραφημένους τρόπους επικοινωνίας και φυσικά ακόμα καλύτερα τις σοβαρές συζητήσεις κάντε τις από κοντά. Συναντηθείτε. Βρεθείτε. Μιλήστε στις πλατείες. Μιλήστε στα καφενεία. Βρεθείτε σε σπίτια. Τον προφορικό λόγο, τον άνθρωπο που κοιτάζει το συνομιλητή του κατάματα, δεν μπορεί να το σκανάρει καμία τεχνητή νοημοσύνη κανενός σατανοκρατούμενου ιερατείου όπως αυτού του ιερατείου των Βρυξελών. Αυτό θα τους σκοτώσει. Το να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλες παρέες, να ανοίξουμε τα σπίτια μας, και αυτό το πολέμησαν. Το πολέμησαν με τον κορονοϊό. Μας αποξένωσαν. Ακόμα και τώρα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί τότε είχαμε έκτακτη ανάγκη. Όπως με έκτακτη ανάγκη πέρασαν το chat control. Σπάστε το chat control. Σπάστε τα δεσμά αυτής της ψηφιακής φυλακής. Σπάστε αυτό τον γεωγραφικό αποκλεισμό που θέλουν να επιτύχουν με τις πόλεις των 15 λεπτών. Αρνηθείτε να εγκλωβιστείτε σε γκέτο των 15 λεπτών. Αυτό πάνε να σας επιβάλλουν. Στηρίξτε τον διπλανό σας. Αγοράστε από το μικρό Έλληνα παραγωγό. Πάντε να εντοπίσετε το συνοικιακό κατάστημα το οποίο...

0: Δεν είμαστε ο προσωπικός τους αριθμός. Με λένε Στέφανο Δαμιανίδη. Έχω αριθμό ταυτότητας. Έχω αφημί. Έχω άμκα. Έχω δίπλωμα. Έχω ταυτότητα. Έχω διαβατήριο. Τι τον θέλουν τον προσωπικό αριθμό? Γιατί θέλουν να με βάλουν κάτω από ένα νούμερο? Γιατί? Γιατί το είπα και πριν. Είναι ο αριθμός στο κελί. Στο ψηφιακό κλουβί απ' έξω. Όχι. Είμαστε άνθρωποι με ψυχή. Είμαστε άνθρωποι με πίστη. Είμαστε Έλληνες. Και έχουμε τέτοια ιστορία. Τέτοιες ρίζες. Και στο DNA μας έχουμε ελεύθερη βούληση. Και μας έχει δώσει αυτή την ελεύθερη βούληση ο παντοδύναμος. Το αυτεξούσιο. Αλλά δυστυχώς το έχουμε πουλήσει. Αλλά ξέρετε κάτι. Η πραγματική ελεύθερη βούληση, το πραγματικό αυτεξούσιο, δεν μπορεί να φυλακιστεί σε καμία ψηφιακή φυλακή. Δεν φυλακίζεται. Δεν φυλακίζεται. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν. Λοιπόν, το αφήνω εδώ για σήμερα αυτό το κομμάτι. Κάνοντας εγώ τις προσωπικές μου σκέψεις. Παρακάτω το πρόγραμμα έχει καλεσμένους. Για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε λίγο πώς σκέφτονται και κάποιοι άνθρωποι. Όλα αυτά τα οποία συζητώ μαζί σας σήμερα. Μάλλον δεν συζητώ. Αναλύω. Όπως υποσχέθηκα να το κάνω στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μακριά από το τι προτάσει η επικαιρότητα. Η οποία επικαιρότητα μας θέλει εγκλωβισμένους στα προεκλογικά τρικάκια της προεκλογικής περίοδου του Μαξίμου. Η ώρα είναι 9:34 πρώτα λεπτά, περίπου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Γιάννης Γιωβάνης ο πρώτος καλεσμένος. Ο δεύτερος καλεσμένος βάσει προγράμματος, ο Δημήτρης Βούλτσιος. Ο πρώτος είναι ο technology expert της εκπομπής και δεν θα μπορούσα να μην του δώσω το λόγο απέναντι σε αυτά τα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει και άλλες φορές. Τώρα θα κάνουμε ένα μάζεμα. Θα τον ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτά που έχει να σας πει ο Γιάννης ο Γιωβάνης. Και μετά με τον Δημήτρη το Βούλτσιο, ο οποίος είναι επιστήμονας, εξειδικεύεται στην στατιστική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί και αυτός και έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Του ζήτησα να μας μιλήσει και για τις πόλεις των 15 λεπτών και για όλα όσα είπαμε ουσιαστικά. Νομίζω είναι δύο τοποθετήσεις πολύ ενδιαφέρουσες που ακολουθούν στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Συνεπώς, προσδεθείτε το ταξίδι απέναντι στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Συνεχίζεται. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας

0: ακούγοντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Έχουμε αναζητήσεις για θέματα τα οποία μας απασχολούν και διαμορφώνουν την ζωή μας σήμερα αλλά και αύριο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πριν να πάω παρακάτω, θέλω να σταθώ λίγο στους ανθρώπους οι οποίοι διαφημίζονται εδώ στο Focus FM και θέλω να σας πω ότι αξίζει τον κόπο να τους εμπιστεύεστε. Γιατί είναι όλοι ένας προς ένας. Τι να πω τώρα για την AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία έχει σώσει περιουσίες φίλων ακροατών του Focus FM. Κυριολεκτό, περισσότερα από 90 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν σωθεί με τη συμβολή της AG Economy, της εταιρείας επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ο αδερφός Γιώργος Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς το σύστημα του σκότωσε το γιο του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα με τα fund, τα fund τα οποία θα αποτελέσουν από μόνα τους ένα κεφάλαιο των θεμάτων τα οποία θα αναλύσουμε στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας και θα φροντίσω φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, να του δώσω το λόγο, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στα fund δεν έχουν προηγούμενο και δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο αυτό το οποίο ζει ο Έλληνας με τους servicers και τα παράνομα fund και το πώς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν λοιπόν είστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα, η AG Economy σας δίνει λύσεις μέσω από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, τις καλύτερες δυνατές που μπορείτε να βρείτε με το υπάρχον σύστημα και να παγώσετε τη διαδικασία διαταγής πληρωμής, να σταματήσετε πληστηριασμούς, να κουρέψετε το κεφάλαιο για να μπορέσετε να κλείσετε αυτό το βραχνά μέσα από έναν βιώσιμο τρόπο, μια βιώσιμη πρόταση. Η AG Economy εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν με ακούτε και έχετε τέτοια θέματα, μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και να μιλήσετε με τους ειδικούς. 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. 210-3250-652. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον technology expert της εκπομπής μας, ο κύριος Γιάννης Γιωβάνης, ο φίλος Γιάννης Γιωβάνης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχω να σας πω ότι αυτά τα οποία συζητάω, αναλύω τέλος πάντων εδώ και μια μισή ώρα, τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και πάρα πολλές φορές μου στέλνει μηνύματα και μου λέει κοίταξε τι ετοιμάζουν, κοίταξε τι ετοιμάζουν, κοίταξε τι ετοιμάζουν. Αν εγώ δηλαδή έκανα μια ανάλυση η οποία είχε περισσότερο στόχο να σας αφυπνίσει, να σας ντοπάρω λίγο ψυχολογικά απέναντι στη στάση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε, νομίζω ότι η ματιά του Γιάννη Γιωβάνη θα είναι πιο τεχνοκρατική και με περισσότερα τεχνολογικά δεδομένα. Technology expert είναι. Τι θα τον κάνουμε. Γιάννη Γιωβάνη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
5: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα σε όλους.
4: Λοιπόν,
5: πριν ξεκινήσω, νιώθω τη μεγάλη ανάγκη να σου πω, να σου δώσω τα συγχαρητήρια μου, γιατί αυτή η ανάλυση που έκανες και σε ακούω από το πρωί ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη και τα παρουσίασες πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Και γενικά χαίρομαι που υπάρχουν φωνές σαν τη δική σου που βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα που πρέπει να ακουστούν.
4: Να είσαι καλά. Πες μου λίγο, μας μιλάς από hands free.
5: Ναι.
4: Βγάλτε το hands free, ναι. Βγάλτε το, γιατί made in China hands free δουλειά δεν κάνει, να ξέρεις. Και θα σε ακούμε χαμηλά.
5: Τώρα καλύτερα.
4: Τώρα καλύτερα, αδελφέ. Γιατί με ταλαιπωρείς, να σε ακούμε στα αυτάκια μας θέλουμε. Πάμε.
5: Πάντα με hands free μιλάω.
4: Ναι. Άλλαξε το.
5: Τι να πούμε, τα είπες όλα. Δηλαδή πιάσαμε όλα τα... Να τα αναφέρω κι εγώ με τη σειρά, τα εργαλεία, όλα αυτά που χρησιμοποιούν πλέον οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Ελληνικό Κράτος, είτε λέγεται οτιδήποτε κτλ. Είναι κάποια μια σειρά εργαλείων. Και θα σας πω και στο τέλος και το συμπέρασμα, το δικό μου τουλάχιστον.
4: Ναι.
5: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ τεχνολογία από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει. Θυμάμαι από τέταρτη δημοτικού έχω υπολογιστεί και ασχολούμαι. Έχω δει όλη την εξέλιξη του ίντερνετ, της τεχνολογίας. Το έχω βιώσει το παιδί μου. Είναι πλέον και η δουλειά μου αυτή. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πιστεύω έχω μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πώς εξελίσσεται το πράγμα. Λοιπόν, πολύ σωστά ανέφερες. Έχουμε ψηφιακή ταυτότητα. Συγγνώμη, έχουμε ψηφιακή ταυτότητα. Που με αυτό έρχεται μαζί, σε τάκι μαζί με τον έλεγχο της πρόσβασης. Έχουμε το ψηφιακό χρήμα, άρα έχουμε ένα κεντρικό έλεγχο συναλλαγών. Έχουμε το ψηφιακό διαβατήριο που εγκαθιδρύθηκε επί κορονοϊού και πλέον είναι και αυτό ένας έλεγχος για το τι εμβόλια κάναμε, αν μπορούμε να πάμε σε μια άλλη χώρα, δεν μπορούμε να πάμε, ένα ακόμα μέτρο ελέγχου. Είναι η κοινωνική βαθμολόγηση, όπως ισχύει στην Κίνα εδώ και κάποια χρόνια. Πολύ σωστά το τελευταίο που είπε στο chat control, το οποίο ελέγχουμε τι γράφουμε, σε ποιον γράφουμε, γιατί γράφουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, αν οι απόψεις μας είναι καλές, τι δεν είναι και όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και ένα-ένα. Πηγαίνουν σε κάποια μηχανήματα, σε κάποια βάση δεδομένων και από εκεί βγαίνουν συμπεράσματα. Και μετά έχουμε κάμερες αναγνώρισης προσώπου για την κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή σε μεγάλες πόλεις όπως παράδειγμα, επειδή έτυχε να βρεθώ στη Μόσχα για κάποιες μέρες πριν κάποια χρόνια. Ο φίλος που με φιλοξενούσε μου λέει ότι η Μόσχα είναι η μεγαλύτερη η πόλη που έχει τις περισσότερες κάμερες, ίσως και παγκοσμίως.
4: Ναι.
5: Δηλαδή το όριο λέει 60, πήγε σε 65, έρχεται αυτόματα η κλίση παντού και πάντα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Κίνα. Και στην Κίνα ίσως είναι ακόμα και χειρότερο, δεν είναι αποκλειστικά μόνο για την κίνηση, είναι κυρίως και για τα πρόσωπα. Δηλαδή υπάρχει αναγνώριση προσώπου, περπατάς σε έναν δρόμο και σε σκανάρουν άπειρες κάμερες, βλέποντας ποιος είσαι, πού είσαι, πού πας κτλ. Έχουμε. Γενικότερα και μετά έχουμε και τα συστήματα ελέγχου με τεχνητή νοημοσύνη, πως οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν και βγάζουν συμπεράσματα ή αρχίζουν και παρατηρούν συγκεκριμένα patterns, συγκεκριμένους τρόπους που φέρονται οι άνθρωποι, είτε σε επίπεδο μάζας, είτε σε επίπεδο ανθρώπου, ας πούμε, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα social media, τα οποία
4: ουσιαστικά
5: παρέχουν την πληροφορία αυτή στα συστήματα αυτά για να μπορούν να σχηματίσουν ένα πιο ολοκληρωμένο και ένα ακριβέστερο προφίλ για τη ζωή μας. Και όλα αυτά, όλα αυτά που ανέφερα, έρχεται και τα δένει το αποτύπωμα άνθρακα και αυτή η πράσινη κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, συσταγωγικά το πράσινο, το οποίο τα δένει όλα αυτά με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Οπότε, αν θες να ξεκινήσουμε...
4: Ναι, ξεκίνα, σ' ακούω. Όπως έχεις τον τρόπο σκέψη σου, ανέλησέ το να.
5: Εντάξει, λοιπόν, okay. Να πούμε λίγο για τις... ξεκινάμε την ψηφιακή ταυτότητα. Όπως και εσύ ανέφερες, το σύστημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες ενός ανθρώπου σε ένα νούμερο. Δηλαδή, το έχω ακούσει άπειρες φορές, είναι το μόνιμο, το πιο συνηθισμένο επιχείρημα, ας πούμε, σε τέτοιες συζητήσεις, ότι τα στοιχεία μας τα έχουν έτσι κι αλλιώς, αφού έχουμε το ρουφιάνο πάνω μας στο Facebook, ας πούμε, ή την εφαρμογή του κινητό μας που λέει τι και πώς κτλ. Αυτό το ξαναπώ, άλλη μία το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είναι θέμα αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ενδεχομένως να υπάρχουν. Ενδεχομένως να τα κοινοποιούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από τα social και τις εφαρμογές. Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον όλα αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα σύστημα. Εκεί δηλαδή που είχες κάποτε την εφορία, η εφορία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ας πούμε, ή με το Υπουργείο Υγείας, παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, τώρα αν θα γίνει αυτό το σύστημα, που προσπαθούν να το εφαρμόσουν, είναι ότι θα υπάρχει πλέον ένα σύστημα, ένας υπολογιστής, να το πω απλά. Γενικά θα χρησιμοποιήσω απλή γλώσσα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. ότι όλα αυτά πλέον ενοποιούνται σε ένα σύστημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πρόσβαση αυτόματα στο ιατρικό ιστορικό σου, στο τι αν χρωστά στην εφορία, στο αν έχεις κλήσεις ή ακριβεί κάποιο δικαστήριο, όλη αυτή την εικόνα. Ποιος είσαι και πώς κινείσαι και τι κάνεις. Αυτό ξεκίνησε από το 2018, εδώ παίζει ρόλο και το GDPR που πολλές φορές αναφέρουμε, που ουσιαστικά ήταν η υποδομή για να γίνει αυτή η κεντρική καταγραφή και η εκμηλάτωση των προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος είναι η προστασία, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα σύστημα, το πώς θα χρησιμοποιηθεί είναι άλλη ιστορία. Πάνω σε αυτό θα αναφέρω ακόμα και το ότι στις 26 Μαρτίου του 2024 ξεκίνησε να ισχύει ο κανονισμός 1183-24, ADAS 2.0, το οποίο υποχρεώνει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα του ψηφιακού πορτοφολίου στους πολίτες. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό σε επίπεδο πολίτη, είναι υποχρεωτικό σε επίπεδο κράτους. Δηλαδή λέει ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φτιάξουν ψηφιακό πορτοφόλι για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά ξέρετε, εδώ θα κάνω μια μικρή παρατήρηση και θα σας πω ότι όλες αυτές τις τεχνολογίες, όλα αυτά τα εργαλεία που βγαίνουν για τη δικιά μας εξυπηρέτηση, για να είμαστε εμείς πιο εύκολα, πιο αξιοκρατικά, πιο όλα αυτά, έτσι ξεκινάνε. Το βγάζουμε στη φόρα, ξεκινάει να λειτουργεί, κάποιοι θα τρέξουν, θα σπέψουν να το υιοθετήσουν και να το χρησιμοποιήσουν και σιγά αυτό γίνεται κανονικότητα, γίνεται καθημερινότητα.
4: Όχι γίνεται απλά κανονικότητα, γίνεται υποχρεωτικότητα. Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, Γιάννη Γιωβάνη, γιατί ξέρεις, δεν κρύβονται πλέον, είναι ξεδιάντροποι. Πλέον φτάνουν στο σημείο, και δεν μιλάω για το ιερατείο των Βρυξελών, μιλάω για τους δικούς μας εδώ, οι οποίοι είναι η τελευταία τρύπα του τουρνά στην προκειμένη περίπτωση. Όχι του ζουρνά, τον τουρνά τον ξέρεις, όχι τον τραγουδιστή. Αν και έχει ωραία τραγουδία ο τραγουδιστής. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Τουρνάς. Και αυτός ο Τουρνάς είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Φέξε μου και γλίστρισε. Εντάξει. Αυτός ο τύπος, σχολιάζοντας προχθές στο κοινοβούλιο για τις ψηφιακές ταυτότητες, ούτε λίγο ούτε πολύ, απείλησε τους Έλληνες ότι όχι μόνο δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ευρώπης για τις ψηφιακές ταυτότητες, εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, αν δεν έχουν ψηφιακή ταυτότητα, αλλά είπε ότι δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε. Πρόσεξε. Ο Τουρνάς είπε ότι δεν. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω ότι το φέρνουν στην αρχή. Πάρτε το, είναι καλό, είναι αυτό, είναι εύκολο. Αλλά αν δεν το πάρεις, αν είσαι κακός πολίτης, δεν θα πληρωθείς. Άκουσε τον, είναι μικρό. Έλα λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Άκουσε τον, λίγο να τον. Θαυμάστε τον. Θαυμάστε τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Τι είπε.
6: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με την μισοδοσία τους.
4: Αυτός ο τύπος τα λέει χαμογελαστά. Ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον πρόβλημα με την μισθοδοσία τους. Καταλαβαίνεις, Γιάννη Γιωβάνη, τον εκβιασμό για τον οποίο μιλάμε.
5: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό. Είναι στην καλύτερη τρομακτικό.
4: Χαμογελαστός να τρίβει τα χέρια του, γιατί η κίνηση του σώματος λέει πολλά. Έτριβε τα χεράκια του και έλεγε, ακούστε τον ξανά, θαυμάστε τον, υπουργός του Μητσοτάκη.
6: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με την μισοδοσία τους. Θέλω να.
4: Τραγικό.
5: Παίρνουμε έναν οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος φτιάχτηκε για να προστατέψει τα κοινά.
4: Τον έχασα τον
5: για
4: Γιάννη.
5: Να προασπίσει την ελευθερία και τα δικαιώματα των ανθρώπων και ξαφνικά το μετατρέπουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα σε ελέγχω που θα πας και τι θα κάνεις και όλα αυτά για το καλό σου. Αυτό είναι το μόνιμο, το μότο. Όλα αυτά γίνονται για μας, χωρίς να μας ρωτήσει κανένας για το καλό μας. Για το καλό μας. Τώρα, από ποιον κινδυνεύουμε δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα από πού κινδυνεύουμε και γιατί πρέπει να ελέγχουμε τόσο πολύ το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει σε μια χώρα. Τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε και είπε στη θήκη Σέγγεν ελεύθερη διακίνηση πολιτών με τις χώρες. Και ξαφνικά έρχεται και λέει, όχι, δεν θα έχουμε ελεύθερη διακίνηση, θα πρέπει να σε ελέγχουμε ποιος είσαι και πού πας. Δηλαδή, Ξεκινάει με κάτι απλό, με κάτι θεωρητικό στο αυτή και λες αχ τι ωραία, δεν χρειάζομαι διαβατήρια για να πάω στη Γερμανία, να πάω οπουδήποτε κτλ. Και μετά ξαφνικά σου λέει όχι, πρέπει να έχω τα στοιχεία σου, πρέπει να έχω το νούμερό σου, πρέπει να ξέρω ακριβώς αν έχεις κάνει εμβόλια ή δεν έχεις κάνει εμβόλια για να μπορώ να σε αφήσω να πας από μια χώρα.
4: Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι...
5: είναι τουλάχιστον δυστοπικό αυτό.
4: Ναι, ναι, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα.
5: Δεν ξέρω γιατί μπορεί να γύρισε έτσι αυτή η κατάσταση, ενώ η αρχική, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν άλλος, ξαφνικά καταλήγουμε...
4: Είναι Γιάννη Γιωβάνη. Γιάννη, αυτό.
5: Όλα αυτά που
4: Γιάννη, με ακούς.
5: Και το αυτό και το χρήμα και το διαβατήριο.
4: Με ακούει ο Γιάννης Γιωβάνης.
5: Όλα αυτά συγκλίνουν προς τον έλεγχο. Υπάρχει μια σύγκριση δηλαδή αυτών των εργαλείων μας.
4: Δεν με ακούς έτσι.
5: Το να ελέγξουμε ποιος πάει πού, τι κάνει, ποιος είσαι κτλ. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Όπως τόσα χρόνια οι ευθέσεις κοινωνίες.
4: Γιάννη, με ακούς. Γιάννη Γιωβάνη.
5: Με συγχωρείς, συνδέθηκε πάλι τον Bluetooth αυτόματα και δεν σε ακούω, με συγχωρείς.
4: Ωραία, εντάξει. Τώρα με ακούς.
5: Θα κλείνω, δώσουμε 2 δευτερόλεπτα να το κλείσω.
4: Ναι. Λοιπόν, πάντως αυτό το οποίο έλεγα στον... προσπαθούσα να πω στον Γιάννη τον Γιωβάνη και δεν με άκουγε. Αυτό που έλεγα είναι ουσιαστικά ότι αυτή η δήλωση του Υπουργού του Μητσοτάκη... τώρα με ακούς Γιάννη, έτσι.
5: Ναι,
4: ωραία. Αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω στον Γιάννη τον Γιωβάνη είναι ότι αυτή η δήλωση του Υπουργού του Μητσοτάκη του Τουρνά ουσιαστικά πιστοποιεί ότι οι συντάξεις και οι μισθοί στο μέλλον θα καταβάλλονται σε ψηφιακό ευρώ που θα απαιτεί η μισθοδοσία να έχει και νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Αυτό εννοεί. Είναι η επιβεβαίωση αυτού του οποίου σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό ακριβώς εννοεί. Ότι όλο αυτό το ψηφιακό σκηνικό το οποίο στείνεται απαιτεί να έχεις προσωπικό αριθμό και ψηφιακή ταυτότητα προκειμένου να μπορείς να πληρωθείς. Θα δουλεύεις και δεν θα πληρώνεσαι αν δεν έχεις. Είναι τραγικό μόνο που το συζητάμε. Πρέπει να σταματήσει, Γιάννη Γιωβάνη, πρέπει να αντισταθούμε.
5: Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείτε από το κινητό σας με μια εφαρμογή και 5 κλικ να μεταφέρετε λογαριασμό, λεφτά από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο. Ναι. Να πληρώσετε κάτι με 5 κλικ, πραγματικά.
4: Πραγματικά, έτσι.
5: Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να, με ένα νόμο που θα βγει μια νύχτα, ότι όποιος λέει ότι το φεγγάρι είναι μπλε, είναι ασημένιο παράδειγμα, είναι χλωμό, θα του κόβουμε τα λεφτά. Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό? Αν εμείς μπορούμε με 5 κλικ να μεταφέρουμε λεφτά από λογαριασμό σε λογαριασμό, πόσο εύκολο είναι για αυτούς να πατήσουν ένα κουμπάκι και ξαφνικά να μην υπάρχεις.
4: Βέβαια.
5: Να παγώσουν.
4: Μα αυτό θα κάνουν. Θα σε βγάζουν. Θα σε εξαφανίζουν από τον grid, από το σύστημα. Θα σε εξαφανίζουν.
5: Πρόσφατα δεν υπήρχε και ο νόμος, Στέφανε, που έλεγε, το συζητούσαμε και κατηδίαν, ότι αυτό για το τι θα, για τους δημοσιογράφους, για αυτά που αναρτούν και για τα fake news
4: και τα λοιπά.
5: Τον έλεγχο που θα γίνεται.
4: Βέβαια.
5: Και ότι αν εσύ γράψεις κάτι που μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει εισαγωγικά σαν κακό και τα λοιπά, ή fake ή οτιδήποτε, ξαφνικά θα έχεις κυρώσεις. Άρα χτυπάμε και την ελευθερία του λόγου με αυτόν τον τρόπο.
4: Θεωρείς ότι όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι άκρος συνωμοσιολογικό ή είναι κάτι το οποίο όντως θα πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, γιατί προφανώς αλλάζει η ζωή μας?
5: Το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσουν τα συνωμοσιολογικά πράγματα. Γενικότερα προσπαθώ να μιλάω πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με άρθρα και όλα αυτά τα στοιχεία που έχω συλλέξει. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση ότι είναι συνωμοσιολογικό. Απλά τι συμβαίνει, γιατί ακούγεται στα αυτιά κάπου κάποιου σαν συνωμοσιολογικό, γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, έχουν αναπτυχθεί, έχουν αφομοιωθεί από τη μάζα, δηλαδή η χρήση ας πούμε της κάρτας έχει γίνει πλέον κανονικότητα, αλλά κανένας δεν τα έχει βάλει κάτω με χαρτί και μολύβι να τα συνδέσει και να δει τα κομμάτια του πάζλ στο σύνολό του. Όλοι κοιτάνε το δέντρο, δεν κοιτάνε το δάσος. Τα εργαλεία αυτά υπάρχουν, όχι απλά υπάρχουν, λειτουργούν, είναι ψηφισμένοι νόμοι και το μόνο που απομένει, το μόνο που λείπει από όλη τη σούπα είναι να δεθούν όλα αυτά τα κομμάτια μαζί να αρχίσουν να λεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι μεμονωμένα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύγκληση ακόμα που τα ενώνει. Που τα ενώνει και θα τα αξιοποιήσει όλα μαζί στο σύνολό τους. Γι' αυτό άφησα τελευταίο και το αποτύπωμα του άνθρακα, το οποίο αυτό είναι το κλειδί.
4: Αυτό,
5: κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι που ουσιαστικά θα κλειδώσει, θα δέσει όλα αυτά τα κομμάτια μαζί σε ένα παζλ. Και εκεί, όταν θα καταλάβουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, δεν ξέρω αν θα είναι αργά ή όχι, αλλά σίγουρα δεν θα είναι καλά τα πράγματα.
4: Πάντως, χαίρομαι που η προσέγγιση του θέματος από σένα και από μένα είχε κοινά σημεία, χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί. Γιάννη Γιωβάνη, για μία ακόμα φορά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτό.
5: Έχω ένα λεπτάκι να πω για το
4: πρωτοβουλίο του άνθρακα. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Νόμιζα το.
5: Γιατί, είναι το τελευταίο, είναι αυτό που θα τα δέσει όλα μαζί.
4: Πάμε.
5: Και πραγματικά σε αυτό θα. Λοιπόν, ξεκινάμε έχοντας αυτό το, τον έλεγχο του, του, του χρήματος. Άρα, πού ξοδεύουμε λεφτά, πού πάμε και τι κάνουμε, mm-hmm. πού τα ξοδεύουμε αυτά.
4: Ναι.
5: Έχουμε το ψηφιακό πορτοφόλι που έχει τα στοιχεία μας. Εντάξει, έχουμε τον έλεγχο και της τροφής που δεν το αναφέραμε αυτό, αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος.
4: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, ναι, ναι.
5: Τις κατάλληλες συνθήκες. Και για να τα δέσουμε όλα μαζί, αυτό το ETS2, το οποίο είναι το ψηφιακό πορτοφόλι, δεν είναι θεωρία, είναι ψηφισμένο, έχει ημερομηνία έναρξη και τα λοιπά το 28, και σημαίνει ότι ουσιαστικά ότι η δυνατότητά σου να ζεσταθείς, να οδηγήσεις, να αγοράσεις κάτι, οτιδήποτε κάνεις στην κοινωνία αυτή, εντάξει, θα έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο μεταφράζεται σε κάποιο φόρο, θα το έχουν, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Ήδη η Πειραιώς υπάρχει με τις κάρτες της το αποτύπωμα άνθρακα, υπάρχει μετρητής που υπολογίζει με τις αγορές σου το αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο αυτό πλέον, με αυτό σαν κύριο μοχλό πίεσης, θα μπορεί να ορίζει το πού θα πας, το τι θα φας, το πόσο θα φας, το αν θα κινήσεις, το αν θα βγεις έξω από τη χώρα, όλα αυτά. Είναι το συνετικός κρίκος, κατά τη δική μου γνώμη, για να δέσουν όλα αυτά τα κομμάτια, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί σε ένα σύστημα.
4: Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι
5: καλημέρα.
4: Καλά. Σε ευχαριστώ.
5: Καλημέρα.
1: Focus 103,6.
4: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε την δεύτερη ώρα με το τραγούδι το οποίο το ανέφερα και νωρίτερα. Τα λέει όλα, έτσι. Σε θέλουν μην αντιδράς, με απειλή της φάπας, να είσαι σκυφτός να περπατάς, να είσαι καλός. Φράκας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε 30χρονο άνδρα ανήκει η επανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά την διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς γιοταχή αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην θέση Μαυροχώματα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ρεόκαστρου. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς οι εξέλιξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθούν να προκαλούν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός έχει θράσος, το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνά τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής. Το ότι τέσσερις πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα, ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου, ούτε το ότι όλοι όσοι παραπέμφθηκαν είναι νεοδημοκράτες, ούτε ότι η χώρα πληρώνει πρόστιμα και η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα είναι καλά διότι τα κλεμμένα τα ενθυλάκωσαν γαλάζιες ακρίδες. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η τιμή του πετρελαίου Brent στο μεταξύ κατέγραψε νέο άλμα, ξεπερνώντας τα $90 το βαρέλι, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στο κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς. Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητεία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, νικώντας 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ. Τραγωδία στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας, καθώς ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα κορίτσι τραυματίστηκε από την κατάρρευση συντριβανιού κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν από σήμερα και ως την Τετάρτη στην χώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά του 40 με 42 βαθμούς. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 811. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική. Είναι η εταιρεία η οποία είναι συνώνυμο της ποιότητας και της τεχνικής. Η Καμπινοτεχνική είναι η πρώτη μας επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Η Καμπινοτεχνική εξειδικεύεται σε κρίσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Και επίσης η Καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα τεχνική και στην ανακαίνιση. Άρα λοιπόν για καμπίνα μπάνιου, ανακαίνιση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας προείπα, εμπιστευόμαστε την Καμπινοτεχνική όπως την έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες φίλοι ακροατές του Focus FM 103,6 και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν. Μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Στο σταθερό απαντάει η Γεωργία. Καλημέρα στη Γεωργία. Μπορείτε να της πείτε και εσείς μια καλημέρα στο 2310-83-1807. 2310-83-1807. Το σταθερό της Καμπινοτεχνικής και φυσικά υπάρχει και το κινητό το οποίο απαντάει ο επικεφαλής της Καμπινοτεχνικής, ο καλύτερος μάστορας όλης της Βόρειας Ελλάδας, για να μην πω και της Ελλάδας γενικότερα, πάνω στην καμπίνα αλλά και στην ανακαίνιση, ο Δημήτρης ο Δήμου. 6942-012-905. Καλείτε, κλείνετε το ραντεβού, έρχονται, βλέπουν το χώρο σας, βλέπουν τι θέλετε να κάνετε και συνεννοείστε για τα περαιτέρω. 6942 012-905 το κινητό απευθείας που λειτουργεί και με Viber για να του στείλετε βίντεο και φωτογραφίες και να έχει μια πρώτη εικόνα ο Δημήτρης ο Δήμου, και 2310-83-1807 το σταθερό στο οποίο απαντάει η φίλη μας η Γεωργία στην καμπινοτεχνική. Τώρα, για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας, αλλά και του εξοχικού σας, του καταστήματός σας, της επιχείρησής σας, είναι απαραίτητο να βάλετε συναγερμό, και μάλιστα όχι ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει τον πιο αξιόπιστο και πιο ολοκληρωμένο συναγερμό της Goldmar. Και θα επιλέξετε την Wi-Fi and Tech Experts γιατί ο συγκεκριμένος συναγερμός της Goldmar είναι 100% ασύρματος, έχει υποστήριξη έως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, έχει αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας. Θα το βρείτε μάλιστα σε ειδική τιμή και με δωρεάν εγκατάσταση. Και επίσης να προσθέσω ότι εμείς εδώ στον Focus FM 103,6 επιλέξαμε την Wi-Fi and Tech Experts για την ασφάλειά μας και τοποθετήσαμε το συναγερμό της Goldmar για να είμαστε ασφαλείς, απολύτως ασφαλείς, απέναντι σε κάθε πιθανή παραβίαση του χώρου μας, και γι' αυτό φυσικά είμαστε σε θέση να σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μην το αμελείτε, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να προστατεύσετε την οικογένεια αλλά και την περιουσία σας. Καλέστε τώρα στο 2392-0-29-600. Ξαναλέω το νούμερο, 2392-0-29-600, για να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ανθρώπους της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-0-29-600. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα, περάσει εσείως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε κάνει μια ανάλυση. Έχω κάνει μια ανάλυση εγώ προσωπικά για την, όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι στο οποίο φιλοδοξούν να μας κλείσουν το Ιερατείο των Βρυξελών μαζί και με τα φερέφωνα τις κυβερνήσεις, τις φοβικές κυβερνήσεις που υπάρχουν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η δική μας κυβέρνηση. Και τοποθετήθηκε από αυτού και ο technology expert της εκπομπής, ο Γιάννης ο Γιωβάνης. Θέλω όμως τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν ακόμα από τους ανθρώπους, γιατί εγώ έτσι τον αντιλαμβάνομαι, τον Δημήτρη τον Βούλσιο, όχι γιατί διαφημίζεται εδώ στον Focus FM, αλλά γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός ακροατής του ραδιοφώνου μας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και την επιστημονική ιδιότητα, αλλά είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από πληροφορική, γνωρίζουν από τεχνολογία, και εξού λοιπόν ζήτησα από τον Δημήτρη τον Βούλσιο να μας δώσει λίγο και αυτό στη δική του οπτική γωνία και για τον προσωπικό αριθμό και για τις ψηφιακές ταυτότητες και για το chat control και για τις πόλεις των 15 λεπτών. Ελεύθερα του άφησα το περιθώριο να δομήσει τη σκέψη του και να τον ακούσουμε τι έχει να μας συνεισφέρει σε επίπεδο άποψης και αφύπνισης ο Δημήτρης ο Βούλσιος. Δημήτρη, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
17: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
16: Αν μιλάς από hands free θα σε παρακαλούσα να το βγάλεις.
17: Όχι, δεν μιλάω από hands free.
16: Ωραία, ωραία. Άρα είμαστε καλά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
17: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, καλά τα είπες εσύ, καλά τα είπανε και ο προλαλήσαντας. Μια χαρά ήταν έτσι όπως τα είπαμε, αλλά λίγο να το δούμε από μια άλλη σκοπιά.
16: Να το δούμε.
17: Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε το θέμα με κάποια ψυχραιμία, βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα, για να μην μας είναι συνωμοσιολόγους κλπ.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που η κάθε δραστηριότητα που κάνουμε αφήνει ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Δηλαδή, μιλάμε, περπατάμε το κινητό μας. Άρα το που βρισκόμαστε το ξέρει το κινητό μας, το ξέρει η Google, το ξέρουν όλοι που ασχολούνται ας πούμε με αυτό.
16: Mm-hmm.
17: Από την άλλη έχουμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες γνωρίζουν τι αγοράζουμε. Μέσω από την κάρτα, το τι ψώνια κάνεις, όλα καταγράφονται.
16: Mm-hmm.
17: Τρίτον έχουμε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία γνωρίζουν τι διαβάζουμε, τι ψάχνουμε, τι μας ενδιαφέρει, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και βέβαια και με ποιους επικοινωνούμε. Όλα αυτά συν μετά πάει και οι μηχανές αναζήτησης, η Google, η οποία το κάθε τι πράγμα που κάνουμε, που θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση και να ψάξουμε κάτι, καταγράφονται, και βέβαια η Google ζει κιόλας από αυτό, γιατί αυτά τα στατιστικά στοιχεία, το τι ψάχνουμε, το τι θέλουμε να αγοράσουμε και γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και με τι θέλουμε να εκφραστούμε, τα καταγράφουν και τα μοσχοπουλάνε μετά. Άρα, που καταλήγουμε ότι ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληροφοριών για τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά.
16: Ισχύει.
17: Το θέμα είναι τώρα ποιος ελέγχει αυτές τις πληροφορίες και για ποιο σκοπό. Και βλέπουμε τώρα, παράδειγμα, ανάφερε σε αυτό το social credit system της Κίνας.
16: Ναι.
17: Το παρουσιάζουν βέβαια σαν ένα ενιαίο σύστημα που βαθμολογεί όλους τους πολίτες και έχουν εφαρμόσει διάφορους μηχανισμούς αξιοπιστίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Βέβαια εκεί πρέπει να δούμε ότι αν δεν συμμορφώνονται με κάποιες δικαστικές αποφάσεις ή οικονομικές υποχρεώσεις, μπορεί να βρεθούν σε κάποια λίστα με περιορισμούς. Όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις, έτσι. Οπότε το σημαντικό είναι η λογική που κρύβεται πίσω από αυτά τα συστήματα. Η λογική ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου μπορεί να καταγράφεται, να αναλύεται και τελικά να αξιολογείται από έναν αλγόριθμο. Αυτό είναι το πιο τρελό, δηλαδή ότι ένας αλγόριθμος πλέον μας αξιολογεί. Εκεί αρχίζει βέβαια και η σκέψη μας, διότι δεν μπορεί τώρα ένα ρομπότ να μας αξιολογεί και να μας βάζει σε κάποιους περιορισμούς. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ότι εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Έτσι. Είπαμε ότι αυτά τώρα προσπαθούν, μάλλον
16: την παρούσα φάση στην Κίνα. Όχι,
17: ναι. Σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία και υπάρχει και η τεχνολογική δυνατότητα πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλούς και για κακούς σκοπούς, έτσι. Οπότε πάμε και στο chat control μετά, το οποίο chat control ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες, βέβαια με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ναι, μέσω διαδικτύου.
16: Ναι.
17: Ο στόχος βέβαια αυτός είναι απόλυτα θνητός και κανείς δεν θα έφερνε αντίρρηση.
16: Φυσικά.
17: Η διαφωνία όμως αφορά τα μέσα, δηλαδή το κινητό ή κάθε μία εφαρμογή επικοινωνίας που έχουμε στο κινητό μας και επικοινωνούμε με τον καθένα, πλέον θα ελέγχεται και θα καταγράφεται από κάποια τεχνητή νοημοσύνη. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι, θέλουμε μια δημοκρατία που να καταγράφει τα πάντα και να μας ελέγχει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι είπαμε, ό,τι γράψαμε ενάντιόν μας? Όχι βέβαια.
16: Εννοείται.
17: Και εδώ βέβαια συγκρίνονται δύο θεμελιώδεις αξίες και είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. Έτσι, οπότε ένα από τα δύο, αν θυσιάσεις για το άλλο, τότε τα χάνεις και τα δύο, έτσι, αυτό έχει
16: και η
17: ιστορία μας.
16: Σαφώς.
17: Και το επόμενο είναι η πόλη των 15 λεπτών. Η βασική ιδέα για την πόλη των 15 λεπτών που έχει εφαρμοστεί και σε κάποιες πόλεις ανά τον κόσμο είναι ότι μέσα σε 15 λεπτά με τα πόδια ή με το ποδήλατο μπορείς να φτάσεις σε κάποιες βασικές υπηρεσίες, όπως είναι το σχολείο ή να πας στο φαρμακείο, σούπερ μάρκετ και γιατρείο και ούτε καθεξής. Η ιδέα αυτή προέρχεται, βέβαια έχει γίνει και έχουν πει για περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν δείξει ότι αν το χρησιμοποιήσουμε αυτό, τότε θα έχουμε μείωση της κυκλοφορίας, μείωση της ρήπασης, θα κάνεις πολύ λιγότερο χρόνο για να μετακινηθείς από εδώ εκεί και το καθεξής. Όλα αυτά είναι ok, εντάξει, καλά. Ο φόβος όμως υπάρχει ότι και εδώ, γιατί βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε όλους τους δρόμους, έτσι, βλέπουμε στην περιφερειακή.
16: Εδώ βλέπουμε. Ποια περιφερειακή, γιατί στο κέντρο τι γίνεται?
17: Και στο κέντρο, αλλά στην περιφερειακή ακόμα περισσότερο. Και αν δούμε λίγο, πριν κάνα μήνα είχε ανακοινωθεί ότι αυτές οι κάμερες που έβγαζαν προστήματα στον κάθε ένα οδηγό, ότι τάχα μιλούσε στο τηλέφωνο,
16: ότι έκαναν πάρα πολλά λάθη.
17: ότι είχαν 80% ότι ήταν λάθος. Οπότε φανταστείτε τώρα με οποιοδήποτε λάθος να μπορούν να σε τιμωρούν κιόλας και να σε βάζουν διάφορους περιορισμούς πάλι. Και βέβαια, αν θυμηθούμε και το COVID, εκεί πάνω στηρίχτηκε. Yeah. Ήταν το πείραμα δηλαδή, τότε που μας έλεγαν ότι δεν θα βγαίνεις μακριά, θα πηγαίνεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, γράψεις το χαρτάκι σου, βάλε το barcode σου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν όλα μαζί, αν τα συνδυάσουμε, θα δούμε ότι όλα μας περικυκλώνουν. Και εκεί μετά πάμε και στην ψηφιακή ταυτότητα, όπου όλα αυτά και με το προσωπικό αριθμό, όλα θα αποθηκεύονται πλέον, όλες αυτές οι πληροφορίες, σε κάποιο προσωπικό αριθμό. Εκεί πάλι θα πρέπει να πούμε το εξής. Όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σημείο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κατάχρησης. Ναι. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αυτό, έτσι. Είναι η βασική αρχή της κυβερνοασφάλειας. Όταν υπάρχει συγκεντρωμένη βάση δεδομένων με πολλά στοιχεία, αποτελεί πιθανό στόχο παραβίασης από διάφορους hacker, από διάφορες εταιρείες, από διάφορα, να μην πούμε τώρα άλλα στοιχεία σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό οι ειδικοί που ασχολούνται με την προστασία προσωπικών δεδομένων επιμένουν σε τρεις αρχές. Να έχουμε όσο γίνεται ελάχιστη συλλογή δεδομένων, να υπάρχει μια διαφάνεια και να υπάρχει και ένας ανεξάρτητος έλεγχος. Το πραγματικό ζήτημα βέβαια είναι αν η τεχνολογία μπορεί να τα κάνει αυτά και βέβαια ποιος ελέγχει αυτή τη τεχνολογία.
16: Η τεχνολογία μπορεί να τα κάνει αυτά και ξέρουμε ποιος την ελέγχει.
17: Ακριβώς.
16: Γι' αυτό ανησυχούμε.
17: Γι' αυτό ανησυχούμε. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση που έχουμε τώρα είναι πλέον να καταλάβουμε και να πούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε είναι να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, την ιδιωτικότητά μας και την ανθρώπινη αξιοπιστία. Και την αξιοπρέπειά μας.
16: Πάση θυσία. Όταν ειδικά έχουμε δηλώσεις σαν αυτές του Υπουργού του Τουρνά, δεν ξέρω Δημήτρη αν την άκουσες νωρίτερα, την έβαλα.
17: Την άκουσα.
16: Η οποία ευθαρσώς πλέον σου λέει ότι αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, πέραν το ότι θα κινδυνεύεις και ταυτότητα ψηφιακή, πέραν το ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μπορείς να παίρνεις και το μισθό σου, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
17: Βέβαια, με αυτό το κομμάτι σε απειλούν και σου λένε ότι πρέπει να πας να το βγάλεις στο προσωπικό αριθμό, ή συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Γιατί δεν θα μπορείς να πληρώσεις ούτε και το ρεύμα σου, ούτε τους λογαριασμούς, ούτε την εφορία σου. Οπότε θα αρχίζεις πλέον και θα είσαι ένας κακός πολίτης και έτσι θα παίρνεις και την αρνητική βαθμολογία σε αυτά που είπαμε πριν.
16: Βέβαια. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζεις πολύ καλά έτσι από δίκτυα και τρόπους επικοινωνίας, τι θα πρότεινες, γιατί λέγαμε νωρίτερα με το chat control, τα συστημικά, οι συστημικοί τρόποι έτσι επικοινωνίας μεταξύ ημών, θα παρακολουθείτε, υπάρχουν καλά προγράμματα άξια εμπιστοσύνης που θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε, να τα επιλέξουμε, τουλάχιστον για τις σοβαρές συνομιλίες.
17: Να σου πω, γιατί τώρα με αυτά που έχω διαβάσει κιόλας είναι ότι κάποια τέτοια προγράμματα δεν μπορούν ακόμα να δώσουν τις πληροφορίες. Παράδειγμα το WhatsApp, το Signal. Είναι προγράμματα τέτοιες επικοινωνίας που έχουν μια τέτοια κωδικοποίηση που δεν επιτρέπει να δίνουν τις πληροφορίες σε τρίτο.
16: Άρα το WhatsApp και το Signal είναι ακόμα έτσι αξιόπιστα.
17: Είναι ακόμα εκτός. Δηλαδή έχω διαβάσει και σε γερμανικές εφημερίδες ότι αυτά είναι εκτός
16: από το chat control.
17: Αυτά που έχουν ψηφίσει. Μάλιστα.
16: Για τον Bro ακούω καλά λόγια. Bro είναι μια και αυτό ιδιωτική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.
17: Είναι άγνωστη ακόμα στον κόσμο, αλλά το WhatsApp φαντάζομαι ότι το
16: WhatsApp
17: πάρα
16: είναι γνωστό και το Signal είναι γνωστό. Το Telegram, το Telegram και αυτό καλά λόγια έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω τώρα.
17: Το Telegram έχω ακούσει και εγώ καλά λόγια και βλέπω ότι πολλοί το γυρίζουν και προς τα εκεί.
16: Ναι.
17: Αλλά επειδή διάβασα συγκεκριμένα ότι αυτά τα δύο που είπα, το WhatsApp και το
16: WhatsApp και το Signal, ναι,
17: έχουν αυτή την κωδικοποίηση που δεν επιτρέπουν να μεταφέρονται δεδομένα.
16: Καλό,
17: τώρα βέβαια στην πορεία μάλλον θα εξαναγκαστούν και αυτοί να το αλλάξουν την κωδικοποίηση για να μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα που, μάλιστα, αναγράφουν ο κάθε ένας πολίτη.
16: Μάλιστα. Κύριε Βούλτσια, μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Όπως επίσης σας ευχαριστούμε γιατί αναλαμβάνετε να βρίσκετε και φθηνούς τρόπους για να έχουμε φθηνό ρεύμα και φθηνό φυσικό αέριο εμείς οι ακροατές του Focus FM και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, φίλες και φίλοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από την Vulcom. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και κάνουν εξαιρετική δουλειά και πάντοτε βρίσκουν ως κατάσκοποι που είναι τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πληρώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Και μάλιστα, όλοι όσοι επικοινωνείτε με την Vulcom είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν κάτι. Σωστά, Δημήτρη?
17: Σωστά, δεν πληρώνουν τίποτα. Αυτό πρέπει να το ξέρει το ακροατήριο. Ό,τι απορία έχουν και αν θέλουν να συζητήσουν μαζί μας το τηλέφωνο 2310 208 808, να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τους συμβουλέψουμε, να κάνουν το σωστό, γιατί υπάρχουν καλά προγράμματα, πρέπει απλά να γίνεται σωστή αναζήτηση.
16: Mm-hmm, mm-hmm.
17: Και αυτό που αναφέρουμε και στη διαφήμιση μας, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολύ καλά προγράμματα. Ένα είναι για τους φοιτητές, οι οποίοι τώρα, συγχαρητήρια και σε όσους πέρασαν,
16: yeah,
17: και θα βγουν και τα αποτελέσματα, οι βάσεις τώρα σε λίγο καιρό, να ξέρουν ακριβώς που πέρασαν. Οπότε μόλις δούνε που πέρασαν και ψάχνουν σπίτι, τους προτείνω αυτό το πρόγραμμα που είναι για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα, και μετά τις 200 είναι κειμενόμενο το πρόγραμμα, αλλά οι φοιτητές περίπου
16: τόσο
17: 100 με 150 κιλοβατόρες καταναλώνουν, mm-hmm, και με 5 ευρώ πάγιο. Αυτό είναι
16: πολύ
17: σημαντικό.
16: Βέβαια.
17: Και βέβαια να πω και για όσους έχουν, δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξουν σπίτι, ακόμα και μόλις γίνει φοιτητής και μείνει στην πόλη του, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, έτσι, mm-hmm, mm-hmm, είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ή στην Πάτρα, ή στο Ηράκλειο, ή στην Αλεξανδρούπολη, σε οποιαδήποτε πόλη μπορούμε να τους κάνουμε αυτό το πρόγραμμα,
16: αυτό το
17: πάλι στο όνομα του μπαμπά, mm, ή της μαμάς. Και απλά στέλνοντας τη φοιτητική ταυτότητα μπορούμε να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα.
16: Το πακέτο αυτό είναι συμφέρον, οικονομικά αρκετά συμφέρον πρόγραμμα.
17: Βέβαια, βέβαια. Και το άλλο είναι το πρόγραμμα το σταθερό για τους υπόλοιπους, που έχουμε πρόγραμμα με 0,129 και 11,90 πάγιο για όσες κιλοβατόρες και να καταναλώσουν. Σταθερό πρόγραμμα μπλε. Είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο της αγοράς.
16: Το καλύτερο της αγοράς. Είπες 0,129.
17: 0,129 και 11,90 το πάγιο.
16: 11,90 το πάγιο. Καλό. Όποιος θέλει, Vulcom, έτσι. 2,31.
17: Vulcom 2310-208-808. Σας περιμένω να τα πούμε και μαζί.
16: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
17: Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
18: Focus 103,6.
16: Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω για να προσγειώσω λίγο το σημερινό διαστημόπλιο, σιγά σιγά, έχουμε χρόνο, και να σας πω κιόλας τι προετοιμάζω για αύριο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
18: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
19: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Ολοκληρωμένη προστασία
20: Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Ολοκληρωμένη προστασία για

0: τράπεζες σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
1: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο σκέλος σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Όλοι όσοι θέλετε εγκατάσταση φυσικού αερίου, για σιγουριά πηγαίνουμε και επιλέγουμε την Energas Group. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πολύ σημαντικό επίσης ότι η Energas Group αναλαμβάνει να κάνει δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου μας, την ενεργειακή αυτοψία του ακινήτου μας. Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν να μας εξυπηρετήσει και να καλύψει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου, με σιγουριά επιλέγουμε Energas Group. Δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Περαία. 2-31-0-486-684 στην Καλαμαριά, 2392-400-400 στην Περαία. Τα ξαναλέω, 2-31-0-486-684, 2392-400-400. Energas Group, γιατί συμφέρει και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Είπαμε πολλά σήμερα σε αυτή την αναλυτική εκπομπή αναφορικά με το ψηφιακό μπουντρούμι που προετοιμάζει για εμάς η παγκόσμια ελίτ, και με αυτούς είμαστε αντιμέτωποι. Παγκοσμιοποιητές εναντίον πατριώτες. Οι παγκοσμιοποιητές είναι προσκυνημένοι και ταγμένοι σε αυτόν τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Γιατί αυτός ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός διευκολύνει τα σχέδιά τους. Κάμπτει τις αντιστάσεις. Τις αντιστάσεις οι οποίες οι πραγματικοί πατριώτες δύσκολα θα τις αποδεχτούν, τις καινούργιες οδηγίες του συστήματος, της νέας τάξης πραγμάτων.

όμως είσαι πατριώτης, πώς δηλώνεις ότι είσαι πατριώτης? Στην Ελλάδα λοιπόν είμαστε σε μία περίοδο όπου θα πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε πατριώτες. Και θα το κάνουμε στις επερχόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτές θα είναι το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν θα είναι τον Οκτώβριο, δεν ξέρω αν θα είναι το Μάρτι ή όποτε κι αν είναι, είναι ο τρόπος ο μοναδικός για να δείξουμε ότι είμαστε πατριώτες και όχι παγκοσμιοποιητές. Είμαστε πατριώτες και όχι γκλομπαλιστές. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει και να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ψήφο μας. Και ο πραγματικός πατριώτης είτε είναι αριστερός, είτε είναι δεξιός, είτε είναι κεντρός, πρέπει να έχει ορίσει από τώρα τις κόκκινες γραμμές του. Πατριωτική ψήφος σημαίνει ψήφος σε κόμματα τα οποία δεν χρωστάνε. Και όταν το κόμμα σου χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και 480 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να μου επικαλείσει τον πατριωτισμό ούτε για αστείο, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας υπό κανονικές συνθήκες και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτός χρωστάει, θα έπρεπε να απαγορεύεται να κατέβουν στις εκλογές. Άρα λοιπόν, πατριωτική ψήφος και χρέη εκατομμυρίων δεν πάνε μαζί. Πατριωτική ψήφος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους δεν μπορεί να πηγαίνουν μαζί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να σώσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, οικονομικά εννοώ, δεν μπορούν να υπόσχονται στους Έλληνες πολίτες ότι θα τους ξεβγάλουν από αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ο άεργος Τσίπρας, ο άεργος και παιδί του κομματικού Σωλήνα επίσης Ανδρουλάκης, κάτι άεργοι δήθεν επικεφαλής δήθεν κομμάτων παράνομων, που δηλώνουν και δικηγόροι αλλά δεν έχουν συντάξει ένα δικόγραφο στη ζωή τους. Δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να μαυριστούν και όχι να ψηφιστούν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Άνθρωποι οι οποίοι λένε ψέματα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα και για τις εταιρείες οι οποίες είναι στο όνομά τους. Και την ώρα που η κοινωνία έκλαιγε για την τραγωδία των Τεμπών, κάποιοι έπαιζαν real estate, καλημέρα, στην Επιτροπή του Σοφών του Βιζάν. Πατριωτική ψήφος σημαίνει κόκκινη γραμμή στα καρτέλ τα οποία μας ρημάζουν με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να ψηφίσεις κόμματα οι αρχηγοί των οποίων ή τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των οποίων βγαίνουν φωτογραφίες με τους ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ που τους καλούν στο Μέγαρο Μαξίμου για να τους παρακαλέσουν να φτηνίνουν κάποια προϊόντα την ώρα που ακριβαίνουν κάποια άλλα. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ούτε στη Ζαμούντα δεν γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνατε πριν από λίγες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις τύχες των τιμών στα χέρια τους και κάνουν παιχνίδι όπως αυτοί γουστάρουν και προφανώς με το αζημίωτο. Όλο και κάτι θα τσιμπάτε εσείς και οι παρατρεχάμενοί σας. Πατριωτική ψήφος σημαίνει συγκεκριμένες θέσεις για τη δικαιοσύνη και όχι ευχολόγια. Πρέπει να πάψουμε επιτέλους να έχουμε δικαστήρια τα οποία είναι άδικα για τον Έλληνα και θυμούνται τη δικαιοσύνη και εξαντλούν την επιοίκειά τους απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται δίθεν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν
να συνεχίσει η δικαιοσύνη να λειτουργεί με το καθεστώς των αναβολών σε δίκες οι οποίες δεν θα έπρεπε να ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να έχει λειτουργούς οι οποίοι είναι προσκυνημένοι στο σύστημα των κομμάτων που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχουν κορυφαία αξιώματα στον χώρο της δικαιοσύνης άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθη, όχι με εψιλον γιώτα, με ήττα, έχουν πάθη, πάθη. Πάθος είναι ο τζόγος. Πάθος είναι το να είσαι ανώμαλος και να γουστάρεις παιδάκια, ανήλικα. Πάθος είναι να είσαι εθισμένος στα ναρκωτικά. Πόσες φορές έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ιστορίες με κορυφαίους δικαστικούς λειτουργούς να έχουν τέτοιου είδους πάθη. Και όταν έχεις τέτοιου είδους πάθη, είσαι απόλυτα ελεγχόμενος από το σύστημα. Και θα κάνεις το άσπρο μαύρο. Θα κάνεις τη μέρα νύχτα, θα κρύψεις τη δικογραφία, θα καθυστερείς δίκες, οι οποίες πρέπει να καθυστερηθούν προκειμένου να παίξουμε άμυνα. Κατενάτσιο παίζει ο Μητσοτάκης με τα Τέμπη. Και δυστυχώς έχει και κάποιους δίθεν αντισυστημικούς, οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι του. Δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη να ορίζεται, και μάλιστα με τρόπο απαράδεκτο, παρακάμπτοντας ανθρώπους, δικαστικούς λειτουργούς εγνωσμένης αξίας, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πρώτοι στην επιτηρίδα, να τους παρακάμπτουμε και να βάζουμε αυτούς οι οποίοι μας βολεύουν ως επικεφαλής του Αρείου Πάγου και πάει λέγοντας. Αυτά γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Και αυτά πρέπει να τα σταματήσει η πατριωτική, η πραγματική πατριωτική ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Πατριωτική ψήφος σημαίνει εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δημογραφικό. Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό μας? Ποιος έχει καταθέσει προτάσεις? Ποιος έχει καταθέσει προτάσεις για το δημογραφικό συγκεκριμένες? Με φοροαπαλλαγές? Με δυνατότητα μισθού ακόμα για την Ελληνίδα μάνα? Ναι, η Ελληνίδα μάνα πρέπει να παίρνει μισθό. Και το έχει πει ξεκάθαρα ευθαρσώς σε αυτά τα μικρόφωνα εδώ του Focus FM ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελληνίδα μάνα, και δεν το λέω αυτό θέλοντας να στερήσω τη δυνατότητα καριέρας στις γυναίκες, προς Θεού, αλλά μία μάνα η οποία θα μεγαλώνει τα παιδιά της στο σπίτι σωστά και όχι παρκαρισμένα με ένα τάμπλετ και ένα κινητό στο χέρι, ναι, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει μισθό. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από το να μεγαλώσουμε Ελληνόπουλα. Να δώσουμε ένα σπρόξιμο στον πληθυσμό της Ελλάδας. Γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο φέρνουν στο τραπέζι ως λύση του δημογραφικού και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση και πολλά άλλα κόμματα και παρακόμματα είναι η ενίσχυση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας μας με μπόλιασμα. Με μπόλιασμα. Μπόλιασμα το οποίο θα το κάνουν στον ελληνικό πληθυσμό οι εισερχόμενοι παράνομα εισβολής από αφροασιάτικους προορισμούς. Αυτό θέλετε? Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος? Πραγματικά, ουσιαστικά επιδόματα στη γέννηση κάθε παιδιού, φοροαπαλλαγή, μισθό στη μάνα. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι είτε να πεθάνουμε είτε να αλλάξουμε χρώμα. Φαντς. Πατριωτική ψήφο σημαίνει να ξέρουμε πώς θα κλείσουν τα φαντ. Θα τα κλείσει τα φαντ τη Νέα Δημοκρατία? Θα τα κλείσει τα φαντ το Πασόκ? Θα κλείσει τα φαντ το Τσίπρας? Όχι. Δεν θα τα κλείσουν. Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομα στην Ελλάδα και λειτουργούν παράνομα. Δεν θα τα κλείσουν. Τα φαντ πρέπει να κλείσουν. Τα φαντ πρέπει να κυνηγηθούν ανελέητα. Οι Έλληνες δανειολήπτες πρέπει να αναπνεύσουν. Η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατευτεί. Και για να την προστατεύσει την πρώτη κατοικία, πρέπει να είσαι από αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τριγωνικές συναλλαγές με τράπεζες. Για να προστατεύσεις την κατοικία του Έλληνα και να κλείσεις τα φαντ, δεν πρέπει να είσαι κάποιος ο οποίος συναλλάσσεται έμεσα ή άμεσα με τα φαντ. Δεν μπορεί να συμμετέχεις σε πληστηριασμούς και να χτυπάς ματωμένα ακίνητα και να λες μετά ότι θα σε σώσω. Και να βγαίνεις μετά και να λες ψέματα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής
σαν το φραπέ. Και αν δικαιολογείς έστω και έναν που έχει χτυπήσει ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, τότε απλά εθελοτυφλείς και θες να παραμυθιαστείς. Δεν είσαι λοιπόν πατριώτης σε αυτή την περίπτωση. Είσαι επιρρεπής στο ψέμα. Και το ψέμα για τους πατριώτες δεν είναι αποδεκτό. Πατριωτική ψήφο σημαίνει δέσμευση. Και εγώ απαιτώ από αυτόν ο οποίος μου λέει ότι είμαι πατριώτης να δεσμευτεί ότι θα κλείσει τα φαντ και ότι θα προστατεύσει ουσιαστικά την πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Και ότι δεν θα δούμε κι άλλες υποθέσεις σαν αυτή που είδαμε με τον Μακαρίτη τον παππού στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά, στα Φλογητά, που ο Σκοπιανός του πήρε το σπίτι από τα φαντ, τον πέταξε έξω και έκανε μήνυση σε όλη την οικογένεια και τραβολογάει τώρα στη δικαιοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συγκεντρώσουν βοήθεια για τον ανάπηρο παππού σε αναπηρικό αμαξίδιο που τον πέταξε ο Σκοπιανός έξω από το σπίτι και επειδή προσπάθησε να βοηθήσει η Νανά, η φίλη μου εδώ πέρα, την τραβολογάνε στα δικαστήρια με τρεις αναβολές για να την αναγκάσουν να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής της. Απλά και μόνο για να βρίσκεται στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, άμα δεν πει αθώα, γιατί την κατηγορούν για διέγερση σε ανυπακοή με τους νέους νόμους που έχουν κάνει. Διέγερση σε ανυπακοή. Τα φαν πρέπει να κλείσουν. Πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί να λέγεσαι πατριώτης αν δεν έχεις ολοκληρωμένη πολιτική η οποία πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Και δεν αρκούν τα ευκολόγια. Πρέπει συγκεκριμένες θέσεις να έχει ένα πατριωτικό κόμμα για τους αλλοίς. Συγκεκριμένες θέσεις για τους μελισσοκόμους. Συγκεκριμένες θέσεις για τους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένες θέσεις για τους γεωργούς. Πεθαίνει ο πρωτογενής μας τομέας. Πεθαίνει. Δεν έχουμε τράπεζα σπόρων. Η Ελλάδα δεν έχει τράπεζα σπόρων. Κρατική τράπεζα σπόρων. Όποιες προσπάθειες γίνονται, γίνονται σε ιδιωτικό επίπεδο. Θα μπορούσαν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο με τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Αλλά δεν θέλουν. Θέλουν να τρώμε προϊόντα από τις χώρες Μερκοσούρ. Θέλουμε να τρώμε προϊόντα τα οποία είναι γεμάτα δηλητήρια, γεμάτα καρκίνο. Θέλουμε να τρώμε προϊόντα με έντομα. Ψηφίζουν τα μεταλλαγμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τα τροποποιημένα τρόφιμα. Ως πού θα πάει αυτό το χάλι? Δεν νοείται να λέγεσαι πατριώτης και να μην ξεκινάς τις προεκλογικές ομιλίες λέγοντας ότι εγώ θα διαγράψω τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα την καταργήσω. Μονομερός. Δεν με ενδιαφέρει. Μονομερός. Ποιος θα την καταργήσει, ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας την έκανε. Ποιος θα την καταργήσει, ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης 7,5 χρόνια τη στηρίζει. Μας γλεντάνει Σκοπιανοί. Οι γείτονες με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στη χώρα που βρίσκεται γεωγραφικά βόρεια της Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής. Να βλέπω κόμματα τα οποία δήθεν τα στηρίζουν και κάποιοι δεν τρέπεστε και έχουν αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και μου μιλάνε για ορθοδοξία και δεν μιλάνε, δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους να πούνε κάτι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και αν το κάνουν τώρα είναι αργά. Θα το κάνετε υποκριτικά. Γιατί είστε υπέρ της προδοτικής αυτής συμφωνίας. Και η προδοτική αυτή συμφωνία των Πρεσπών είναι η συμφωνία η οποία ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τις πρέσπες του Αιγαίου. Πατριωτική ψήφο σημαίνει ουσιαστική στήριξη και αύξηση του μισθού και των συντάξεων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις πολυπόθητες και πολυαναμενόμενες εδώ και δεκαετίες ολόκληρες εξορίξεις. Τι να πω για τον Βελόπουλο και τις εξορίξεις. Πόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες τα λέει. Και έφτασαν να του την πέφτουν τα σκυλιά του συστήματος, γιατί είπε ο άνθρωπος ότι εγώ θέλω να δώσω 3.000 και 2.000 και 4.000 ευρώ μισθούς και συντάξεις, αν καταφέρω να διασυνδέσω τα έσοδα από τις εξορίξεις με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό δηλαδή που κάνει η Νορβηγία. Αυτό που κάνει η Νορβηγία. Και έπεσαν να το φάνε τα σκυλιά του συστήματος. Ελληνοτουρκικά. Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης όταν μου λες ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση στον Ερντογάν? Είναι σοβαρές θέσεις αυτές? Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης? Αυτό το πει Καριστιανού. Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης όταν έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα
και από τις επικύψεις παθαίνεις θλάση στο σπόνδυλο της σπονδυλικής σου στήλης. Βλέπε Γερά Πετρίτη. Πώς θες να πιστέψω ότι είσαι πατριώτης όταν επιτρέπεις σε think tank, σε δεξαμενές σκέψεις που φιλοξενούν τους Τούρκους εσωτερικού, βλέπε Λιαμέπ, να είναι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν την πολιτική που ακολουθείς στις συζητήσεις με την Τουρκία. Πώς να πιστέψω ότι είσαι πατριώτης όταν έχεις επιτρέψει να γίνει το έγκλημα στην Κάσο, όταν επιτρέπεις να γίνονται εγκλήματα με Τούρκους αλλοιείς να σου κλέβουν τα λιεύματα από την Ελλάδα. Όχι άλλο στην υποτέλεια. Όχι άλλο στην υποτέλεια. Όταν μας θεωρούν δεδομένους, τότε χάνουμε τα πάντα. Όπως χάσαμε την Κύπρο μας. Πατριωτική ψήφο σημαίνει απέτηση πραγματικής και ουσιαστικής διεθνοποίησης του ζητήματος της Κύπρου. Απέτηση να φύγουν τα στρατεύματα της κατοχής. Απέτηση να έχουμε επιτέλους τη δικαίωση όχι των αγνοούμενων, των αγνοημένων εχμάλωτων πολέμου. Το ίδιο πρέπει να διεκδικήσουμε και να διεθνοποιήσουμε και το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου. Οι πραγματικοί πατριώτες, όχι οι Μουζαντέ. Πατριωτική ψήφος για μένα προσωπικά και είναι ως ζήτημα ζωής αυτό, είναι η επιμονή στο να κάτσουν στο σκαμνί όλοι οι ακαταδίωκτοι της περίοδου του κορονοϊού για όλα τα θέματα. Για τις παρενέργειες, για τις υποχρεωτικότητες, για τα πρόστιμα, για τις μάσκες, για τα rapid. Για τα ψέματα, για τις ξαφνικίτιδες. Οι ακαταδίωκτοι που έβγαιναν στα κανάλια και πουλούσαν τον τρόμο. Και που δυστυχώς αυτό το κίνημα ενάντια στις υποχρεωτικότητες το διακόρευσαν κόμματα και παρακόμματα τα οποία ουδέποτε ήταν στο πλευρό μας. Τουλάχιστον σε αυτό ο Βελόπουλος ήταν την πρώτη στιγμή μαζί. Έπαιρνε εδώ τις συνεντεύξεις που βγάζαμε στο Focus FM και τις πήγαινε μέσα στο κοινοβούλιο. Πήρε το βάρος, το πολιτικό, την πολιτική ευθύνη. Πόλεμος ενάντια στη woke agenda. Δεν νοείται πατριωτική ψήφος και να σου λέει η αρχηγός ότι είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων. Ο γάμος των ομοφυλόφιλων πρέπει να καταργηθεί την πρώτη μέρα. Εδώ βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ρε. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι πρέπει να καταργήσουμε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία καταργεί τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε κόμματα με αρχηγούς, το Βυζάν εκεί πέρα, να μας λέει αρχηγός ότι το θέμα των ομοφυλόφιλων, του γάμου των ομοφυλόφιλων, το έχει λύσει καλώς η κυβέρνηση. Αλήθεια τώρα. Πάμε καλά. Πατριωτική ψήφος σημαίνει ξεκάθαρη απάντηση για το ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το φιάσκο με την πράσινη ανάπτυξη, με τις ανεμογεννήτρες και τα φουρφούρια. Ακούσα Αφροδιτούλα. Τόσα χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο, μια χαρά τα τρως, μπήκες που μπήκες, έρχεται η ώρα να λογοδοτήσεις, αλλά δεν έχεις ανοίξει το στοματάκι σου να πεις κάτι για την πράσινη απάτη, για τα φουρφούρια, για τα φωτοβολταϊκά. Γιατί γουστάρεις το φουρφουράκι, Αφροδιτούλα? Σου αρέσει το πάνελ? Μια από τα ίδια με το Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέει ο Πορτοσάλτε ότι κακό σε άφησε ο Μητσοτάκης να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού σάρκα από τη σάρκα του είσαι. Σάρκα από τη σάρκα του. Ο Σαμαράς έφτιαξε. Άλλο παιδί κι αυτό. Ο αποτυχημένος Σαμαράς που θέλει να επιστρέψει. Ξεκάθαρες θέσεις για την πράσινη απάτη. Απαιτώ από αυτόν ο οποίος λέει ότι είμαι πατριώτης ξεκάθαρες θέσεις για το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού. Έχουμε ναρκοθετήσει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Πού είμαστε, τι κάνουμε? Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Μην δίνετε σημασία στους δημοσκόπους. Αφήστε τους την πάντα αυτούς. Εδώ μιλάμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, το χειμώνα που έρχεται θα παγώσουμε. Θα παγώσουμε. Θέλω ξεκάθαρες θέσεις. Ποιες είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τον Τραμπ? Γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα φιάσκο. Έχουμε τον δικό μας ο οποίος στείνεται σαν τον Mr. Bean και κοιτάει το φακό της κάμερα συνέχεια και κάνει κινήσεις λες και είναι απροσάρμοστος. Και κάθε φορά που περνάει από μπροστά του και οι κάμερες γράφουν ο Τραμπ, τον έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Για να μην πω κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε αυτή τη σχέση δουλικότητας απέναντι στην παρέα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που μας φέρνει αυτή την ψηφιακή φυλακή? Ποια είναι η θέση κάποιου πατριωτικού κόμματος
για τον οικουμενισμό στην Εκκλησία. Είμαστε Ορθόδοξοι ή είμαστε οικουμενιστές? Ξεκάθαρα πράγματα, απαντήσεις θέλω. Είμαστε με την Ορθοδοξία ή είμαστε με τον οικουμενισμό? Είμαστε με τον προσωπικό αριθμό ή δεν είμαστε με τον προσωπικό αριθμό? Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την ψηφιακή ταυτότητα? Πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο είπε ο υπουργός του Μητσοτάκη, ο Τουρνάς, ότι όποιος δεν έχει προσωπικό αριθμό δεν θα πληρώνεται? Ξεκάθαρες θέσεις πρέπει να έχουμε. Όχι μεσοβέζικα. Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος που θα ζητήσει την ψήφο των πατριωτών για το ψηφιακό ευρώ? Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος για την εγκληματικότητα, τα ιδεχθή εγκλήματα? Πρέπει ή όχι να έχουμε χημικό ευνουχισμό για τους παιδοβιαστές? Υπάρχει ο όρος παιδοβιαστής ή δεν το δέχεσαι? Και δέχεσαι μόνο τη γυναικοκτονία, λέω εγώ τώρα. Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του λαθρομεταναστευτικού για μια πατριωτική κυβέρνηση? Πώς θα ξετινάξεις και θα αποτάξεις από πάνω σου το βραχνά τον ΜΚΙΟ? Πώς θα διεκδικήσεις μέχρι τέλους την αλήθεια στο έγκλημα των Ντεμπών? Πώς θα μάθεις και θα φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ποιο είναι το πρόγραμμα διακυβέρνησή σου? Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν δικαιούμαστε οι πατριώτες να παραμυθιαζόμαστε. Το έχουμε πάθει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχουμε εμπιστευτεί ανθρώπους οι οποίοι ήταν άσχετοι με την πολιτική, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ούτε ένα ένσημο, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει ούτε την δική τους οικονομική ανεξαρτησία, δεν είχαν την παραμικρή εμπειρία. Το έχουμε κάνει το έγκλημα και το έχουμε πληρώσει. Ας έρθει η ώρα λοιπόν να μην το κάνουμε. Γιατί όσο και να συζητάω εγώ και να σας κάνω αναλύσεις για διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν δεν ψηφίσουμε σωστά και με συγκεκριμένα κριτήρια. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για την ελεύθερη βούληση και είπαμε ότι η ελεύθερη βούληση δεν φυλακίζεται. Αύριο θα περάσουμε στη δεύτερη πίστα. Γιατί για να σε μετατρέψουν σε έναν πυθύνιο ψηφιακό σκλάβο, πρέπει πρώτα να σου ξεριζώσουν την ταυτότητα και να σου ξεριζώσουν και τη μνήμη. Γι' αυτό λοιπόν η απόφασή μου για αύριο είναι να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει έχουν καταφέρει να αποδομήσουν την παιδεία και να παραποιήσουν την ιστορία μας μέσα από τα συγγράμματα τα οποία διδάσκονται τα παιδιά μας και μέσα από την επέλαση της woke agenda στην καθημερινότητά μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά, το κεφάλι σας ψηλά, το μυαλό σας σε εγρήγορση και πεισματικά εύχομαι να επιμείνετε να ζείτε ως ελεύθεροι. Καλή σας ημέρα.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Focus FM, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, νομίζω με το πιο δυνατό ξεκίνημα.
1: Να ξεκινήσω προκαταβολικά λέγοντας ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο που έκανε αυτή τη δουλειά. Έκανε τρία τραγούδια.
0: Συγχαρητήρια, υπέροχη δουλειά.
1: Ο Σπασίκλας Live λέγεται. Είναι να μπει στο YouTube. Σπασίκλας Live λέγεται το. Ο λογαριασμός του, πώς λέγεται το. Αυτό που κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα κάνει εκπομπή από ό,τι κατάλαβα. Δεν τον ήξερα. Μίλησα και μαζί 2-3 φορές, τον ευχαρίστησα. Νομίζω ότι σήμερα θα περάσει, είπε, από τα γραφεία, να τον γνωρίσω και από κοντά. Έκανε εξαιρετική
0: δουλειά. Ταλαντούχος σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, έκανε εξαιρετική δουλειά γιατί αποτυπώνει πραγματικά την ελληνική λύση. Ό,τι λέει ο στίχος, βέβαια ο στίχος είναι και νεανικός, δεν είναι τραπ, είναι ραπ.
0: Με μία γκάμ ακριβώς. Ναι.
1: Άλλο τραπ, άλλο ραπ. Να η διαφορά του στίχου, πώς μπορεί να δώσει ενότητα, να δώσει αξίες, να δώσει οράματα, να δώσει αυτό που λέω καμιά φορά, εκείνα τα ιωθώτα εντός εισαγωγικών, στο νέο αλλά και στο μεγαλύτερο. Τον ευχαριστώ. Σπασίκλας Live, επαναλαμβάνω, του κάνουμε και διαφήμιση. Τίποτα άλλο. Το είπε και ο ίδιος. Βγήκε δηλαδή στον αέρα και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση. Θεωρώ ότι πρέπει να επιδοκιμάζεις προσπάθειες. Έχει κάνει ένα και για μένα το οποίο του είπα ότι είναι εξαιρετικό. Αλλά πολύ προσωπικό και δεν είμαι από αυτούς που του αρέσει να ευλογούν τα γένια τους. Αλλά είναι εξαιρετικός.
0: Χαρισματικός. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα.
1: Παλιός ράπερ λέει, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Υπάρχει ακόμα ελπίδα τουλάχιστον.
0: Σε κάθε περίπτωση ένα δυνατό τραγούδι με μηνύματα πάνω απ' όλα και απευθύνεται, έχει μια έτσι ευρύ γκάμα. Για τον νέο, για τον. Ακούσαμε από το μπουζούκι μέχρι ράπ, όπως είπατε και εσείς.
1: Το καλό είναι ότι έχει συνθέσει κάποια πράγματα από ελληνικά ακούσματα αλλά και από μοντέρνα, ώστε να ακουμπάει όλες τις ηλικίες. Εντάξει, τον ευχαριστώ, το Σπασίκλα Live. Για ακόμη μια φορά, τι έγινε, κάτι δεν σ' άρεσε εσένα. Κάτι δεν του άρεσε εδώ του Δαμιανίδη.
0: Του άρεσε όμως το τραγούδι σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Να πάμε λίγο λοιπόν, και στα πολιτικά.
0: Πριν πάμε για τα πολιτικά, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, πρόεδρε, θα ήθελα ένα μήνυμα, με ένα μήνυμα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, γιατί μεγαλώνησα. Αυτά έμουσα, τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: 20 Ιουλίου, έτσι. 1974. Μαύρη μέρα γιατί ήταν προδοσία. Δεν ήταν απόβαση των Τούρκων. Έχω κάνει πάρα πολλές εκπομπές με πάρα πολλά στοιχεία. Θεωρώ ότι η ελληνική ιστορία όπως τη διδάσκουμε δεν είναι η πραγματική ιστορία. Την έγραψαν στα μέτρα τους αυτοί που κέρδισαν ιδεολογικά, υπό την έννοια ότι μετά την εισβολή στην Κύπρο, ήρθε ο Καραμαλής, οπότε έπρεπε όλα αυτά τα λάθη που έκαναν εκείνοι να διαγραφούν και να επομιστεί το βάρος της προδοσίας η μία πλευρά. Αν θέλετε την άποψή μου, περίεργο ρόλο έπαιξε ο Μακάριος, έπαιξε πάρα πολύ περίεργο ρόλο ο Μακάριος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, αν δεν κάνω λάθος, ή στην Κοσμοτέ, δεν είμαι βέβαιος, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, όπου η MI6 επιβεβαιώνει ότι ο Μακάριος δεν θα υπέγραφε ποτέ συνθήκες που ήταν εναντίον των κυπριακών θέσεων, των ελληνοκυπριακών θέσεων, αλλά τις υπέγραψε κατά από την πίεση ενός προσωπικού του πάθους. Λέει ο πράκτορας MI6 ότι τον εκβιάσανε με βίντεο και με φωτογραφίες. Ο Μακάριος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Κατηγορήθηκε για παιδεραστία, κατηγορήθηκε για ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Έτσι. Και οι μυστικές υπηρεσίες έτσι δρούν και λειτουργούν. Αν έχουν κάτι στο χέρι, μπορούν να σε εκβιάσουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που σήμερα ως εικόνα μπορούμε να το δούμε και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης με το Predator, να ξέρεις, τον Νοέμβριο παραγράφονται όλα τα δικήματα.
0: Θα πάμε, ναι, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, εδώ μιλάμε για εγκλήματα, έτσι. Γι' αυτό και οι εκλογές δεν ξέρω αν θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς παραγράφονται τα δικήματα.
0: Είναι σημαντικός λόγος.
1: Ναι, αλλά
0: γιατί διεξαγωγή,
1: πρέπει όχι. Να πω ότι ο Μητσοτάκης με το Predator εκβιάζει όλους τους υπουργούς του. Τους έχει στο χέρι όλους. Όταν λέω όλους, εννοώ όλους. Όλους, όλους, όλους. Και αντιπάλους. Και αντιπάλους. Το μόνο που δεν μπορεί να έχει στο χέρι είμαι εγώ. Δηλαδή, όλοι αυτοί, να κάνω την παράθεση και να την κλείσω για την Κύπρο, που πρόδωσαν την Κύπρο, θα μου πούν κάποιοι για το Γρίβα κτλ. Να σας πω ότι ο Γρίβας ήταν μια μεγάλη μορφή για την ελληνική ιστορία. έκανε λάθη, αλλά ήταν πολεμιστής, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν πολεμιστής κανονικός. Τώρα μην κοϊδεύουμε τον κόσμο. Φτάνει πια. Φτάνει να αποδίδουμε στο πραξικόπημα που έκανε και που επιχείρησε το μακάρι να τον κάνει και ανοησίες. Και μία προδοσία δεν γίνεται από μία στιγμή, γίνεται από λεπτά λάθη. Ζυρίχη Λονδίνο, σχέδιο Άτσερσον, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμαλής. Πολλά λάθη μαζεμένα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνει εισβολή στην Κύπρο. Και θα σου πω και κάτι για να ξέρουμε και τι λέμε. Επί 7 ετίας χάθηκε το 3,5% του εδάφους της Κύπρου. Μετά τις 18-19 Αυγούστου που είχαμε αλλαγή πολιτεύματος στη χώρα και ήρθε η δημοκρατία, χάσαμε το υπόλοιπο 33-34%. Καταρχάς δεν κάναμε άμυνα, δεν αμυνθήκαμε. Παραδώσαμε το νησί. Κάποιοι Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες και κάποιοι Κύπροι πολέμησαν ελάχιστοι, γιατί η εντολή ήταν υποχώρηση. Μην πολεμάτε. Το αντιλαμβάνεσαι, μην πολεμάτε. Κάποιοι παλαβοί Έλληνες πολέμησαν και κράτησαν τους Τούρκους το 3% για ένα μήνα. Και αν δεν παρανέβαινε ο Κίσιγκερ και οι Άγγλοι, θα τους είχαμε πετάξει στη θάλασσα. Αεροσκάφη τουρκικά δίθεν εντός εισαγωγικών τα πετούσαν Βρετανοί που λέω ότι. Ήταν μια. Και ξέρεις πώς αποδεικνύεται γιατί η εισβολή ήταν πολύ σημαντική. Δείτε ακόμη και τώρα πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος της Κύπρου στη Μέση Ανατολή. Κρήτη και Κύπρος είναι οι πύλες της Μέσης Ανατολής. Όποιος ελέγχει τα δύο νησιά αυτά από την αρχαιότητα. Δεν χρειάζεται.
0: Στρατηγική σημασία αυτό.
1: Η γεωστρατηγική θέση ενός νησιού, η γεωπολιτική, η γεωοικονομική από την αρχαιότητα. Υπάρχει για την Κύπρο και για την Κρήτη. Αυτά. Για επειδή κάποιοι αποδίδουν η Χούντα φταίει, η Επταετία φταίει, ο Καραμαλής φταίει. Αν θες την άποψή μου, ήταν ένα σχέδιο των Βρετανών κυρίως με πράσινο φως των Αμερικανών να εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν ήθελαν ποτέ η Κύπρος να ανοίξει στην Ελλάδα. Κρήτη και Κύπρος αν ανήκαν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε την τεράστια τρομακτική αξία που θα έχει η Ελλάδα και πώς μετά για τα φυσικό αέριο που βρέθηκε όλα αυτά, τα ήξεραν έτσι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, αν έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων, τι μπορούσαν να πάθουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί σε σχέση με τα συμφέροντά τους. Αυτά για την προδοσία στην Κύπρο. Γιατί πρόκειται περί προδοσίας. Στην Κύπρο έγινε προδοσία. Τα άλλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της καλή μας. Ό,τι και να σας λένε. Όπως με το 1821, να σε ρωτήσω, πες μου μερικούς, έτσι για να καταλάβουν τώρα και οι ακροατές, πες μου μερικούς ήρωες 21, πες μου μερικά ονόματα που σου έχω στο μυαλό.
0: Το 21.
1: Το 1821. Τι μάθαμε σχολείο.
0: Πάρα πολύ.
1: Ένα.
0: Να μην εστιάσουμε τώρα σε ένα.
1: Μιαούλης. Το θυμάσαι το Μιαούλη. Τον Κανάρι.
0: Τον Κανάρι.
1: Τον Παπαφλέσσα. Σου λέω ονόματα τυχαία στον αέρα, έτσι. Καραϊσκάκης. Αυτά δεν μαθαίνουμε. Τα έγραψαν αυτοί που νίκησαν. Ποιοι είναι αυτοί, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. Μαθαίνουμε στο σχολείο ότι ο Μιαούλης βύθισε δύο ελληνικά πλοία του στόλου του ελληνικού επικαποδίστρια.
0: Πολλά δεν μαθαίνουμε.
1: Περίμενε κι άλλα. Προδότης ήταν δηλαδή. Βύθισε ελληνικά πλοία που πήραμε με το δάνεια. Πάμε σε κάτι άλλο. Παπαφλέσσας. Μάθαμε ποτέ ότι ήταν μεγάλος ψεύτης.
0: Ξέρετε
1: και ότι έγινε
0: πράγματα.
1: Μινίστρος εναντίον του Κολοκοτρών και τον κυνηγούσε. Δεν τα μάθαμε. Μάθαμε ποτέ, π.χ. να σου πω, ότι ο Κανάρης έγινε μινίστρος γλύφοντας κι αυτός. Έκανε ό,τι έκανε, σαφώς. Αλλά κόλλησε με τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη και τον Ζαΐμι, που ήταν οι πολιτικάνητες που έφυγαν όλα τα λεφτά. Τα δάνεια. Κόλλησαν επάνω. Αυτοί λοιπόν εξυμνούνται. Ο Κοραής. Ο μεγάλος Κοραής. Που δεν έχει ούτε μια σφαίρα. Που έμενε στο Παρίσι και τον κάναμε ο αδαμάντιος Κοραής και ο διαφωτισμό. Μα ο Κοραής μισούσε τον Καποδίστρια και δεν υπήρχε ο Κοραής. Και ο Πολυζωίδης, οι τρεις δικαστές του Κολοκοτρώνη, που λέμε ο Πολυζωίδης, θέλουμε ένα Πολυζωίδη. Βρε ανόητη. Πολυζωίδης το έκανε για άλλους λόγους, θα μπορούσα να το αναλύσω. Αλλά ο Πολυζωίδης ήταν ο άνθρωπος που έγραφε την εφημερίδα στην Αίγινα εναντίον του Καποδίστρια. Τον έλεγε τύρανο και ότι πρέπει να σκοτωθεί. Αυτά δεν τα μάθουμε ποτέ.
0: Λοιπόν, εγώ απολογούμαι, έτοιμη τροφή την πήρα από Βελόπουλο, ακούγοντας εκπομπές. Αλλά ο Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε. Διάβασε, ναι, ακριβώς. Άρα πού καταλήγουμε, ότι πρέπει να ψάξει κάποιος για να ενημερωθεί.
1: Ο άνθρωπος διαφέρει από, έχεις απόλυτο δίκιο, από τα υπόλοιπα ζώα, έτσι, γιατί είμαστε ζώα κι εμείς στον πλανήτη αυτή. Είμαστε ζώα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι. Ζώα. Μέρος του πλανήτου είμαστε. Από το μυαλό και την κρίση. Αν δεν κάτσεις να βάλεις το μυαλό σου κάτω και να κρίνεις, δεν πρόκειται ποτέ να αντιληφθείς τι γίνεται γύρω σου.
0: Ναι, είναι φυσικά.
1: Και δυστυχώς μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα υπάρχει πάντοτε η προδοσία και ο φθόνος. Από τότε που δημιουργήθηκε να είναι η πόλη κράτη, η αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο. Πάντοτε το είχαμε μέσα μας αυτό το πράγμα. Πάντοτε. Παράδειγμα στην νεότερη ιστορία, θα σου δώσω τώρα, υπάρχει ελληνική λύση. Το σύντησα πριν από λίγη ώρα. Από το 19. Ωραία. Το κόμμα έγινε νωρίτερα, αλλά μπήκαμε στη Βουλή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι που κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν σουίτα ξενοδοχείου, λένε θα ψηφίσω το τάδε κόμμα. Και εγώ τους ρωτώ, τι διαφορετικό προτείνουν αυτά τα άγαμα πατριωτικά κόμματα από την ελληνική λύση? Άγγουα χθες ένα υποκομματίδιο, στο οποίο η πρόεδρος μιλούσε για τα φανς. Mm-hmm. Που η ελληνική λύση έκανε αγώνα για τα φανς και λέει θα τα κόψουμε τα φανς, θα τα κλείσουμε τα φανς. Βάλαμε τα ονόματα, τα είπαμε αναλυτικά. Την ίδια ώρα αυτή η πρόεδρος πήγε και πήρε από μυστηριασμό σπίτι. Και μιλάει για τα φανς. Ότι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού κτλ. Εσύ βλέπω παλικάρι μου, εσύ πας και τον ψηφίζεις. Δεν το βλέπεις το έργο. Ότι σε δουλεύει. Σου λέει ψέματα. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Αλλά πάνω στις τάχτες, πάνω στη δυστυχία και συμπόνια θα χτίσεις κόμμα. Πάμε στα υπόλοιπα υποκομματίδια. Θα σου πω. Βγαίνει μία που έχει πλαστές υπογραφές σε όλο το κόμμα, πρέπει να είναι φυλακή. Οι λαθρομετανάστες, οι λαθρομετανάστες, οι λαθρομετανάστες. Και αυτή είναι η ατζέντα σου. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα μόνο με τους λαθρομετανάστες? Ή με τους Ρωμά που βρίζει τους γύφτους? Όλοι μα. Δηλαδή για όλα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που κλέβει τη χώρα μαζί με τους υπουργούς του είναι γύφτος. Μη γελάζε. Δηλαδή αυτό το μονομερές της κριτικής το θεωρώ απογελίως γραφικό. Και υπάρχουν κάποια όρξ τα οποία πιστεύουν θα σωθούν από αυτούς.
0: Έτσι πάμε.
1: Δεν είναι έτσι πάνε. Δημιουργούν πρόβλημα σε έναν πόλο πατριωτικό που θα μπορούσε να αλλάξει τη χώρα. Και αυτά τα δύο ή τρία ή τέσσερα υποκομματεία όπως ο Σαμαράς είναι δημιουργήματα είτε προσωπικά από ρεβασισμό είτε του συστήματος, το σύστημα για να έχει ισορροπία. Ή του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης χειροκροτάει και χοροπηδάει στο Μαξίμου με αυτά τα γελία υποκατασκευή υποκομματίδια. Και το λέω έτσι ευθαρσώς. Γιατί πρόκειται περί υποκομματιδίων χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς πλατφόρμα. Κάναμε αγώνα για τις αρμογεννήτριες το 19-20. Με αποκαλούσε ψεκασμένο ο Πρωθυπουργός όταν του έκανα ανάλυση για τις αρμογεννήτριες. Τι κακό κάνουν στη χώρα. Και βγαίνει τώρα ένα αποκομματίδιο και μιλάει: θα κάνουμε αγώνα για τις αρμογεννήτριες. Αφού κάνουμε ήδη. Με προτάσεις συγκεκριμένες. Για ποιο λόγο να κάνεις και εσύ αγώνα? Αν θες να κάνεις αγώνα, έλα ενώσουμε την ελληνική λύση. Άσε το εγώ σου πίσω και πες: είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει δουλειά. Είναι ένας φορέας, εθνικός, κοινωνικός, λαϊκός, πατριωτικός. Προσπαθώ με έναν πολιτικό τρόπο να πείσω και τους πλέον απίστους ότι όλα αυτά που δημιουργούνται δεν είναι τυχαία. Το σύστημα τα φτιάχνει. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι ο Τσίπρας προωθείται από Μαρινάκη και Μελισανίδη και Λαβρεντιάδη. Όταν σε προωθούν εφοπλιστές, ρε φίλε, ξεκάθαρα σε προωθούν εφοπλιστές. Και όταν έχει κάνει ένα ποινικό κώδικα για να θωώσει παιδεραστές και έναν ολιγάρχη, ο οποίος κλέβει το ρεύμα των Ελλήνων. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να σου πω ότι εσύ είσαι δολοφόνος της ελπίδας των Ελλήνων, κύριε Τσίπρα. Και άμα παριθμίσω ότι έχει κάνει ο Τσίπρας εναντίον της Ελλάδος, όχι μόνο για το μακεδονικό που είναι προδοσία, για την οικονομία. Τρεις φορές η ελληνική λύση το 19, το 20, το 21 επιχείρησε με εξεταστικές επιτροπές να στριμώξει τον Τσίπρα και να τον βάλουμε φυλακή για αυτά που είχε κάνει. Και έτσι τρεις φορές η Νέα Δημοκρατία το αρνήθηκε, τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Το είπε και ο Γεωργιάδης. Τον καλύψαμε εμείς, λέει. Και τώρα είναι αντίπαλοι. Μα δεν είναι αντίπαλοι. Είναι η ισορροπία τρόμου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο ένας αλληλοτροφοδοτεί τον άλλον. Αυτά πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες. Εάν δεν τα καταλάβουν, θα άγονται και θα φέρονται δεξιά και αριστερά, σαν να είναι ρε παιδί μου μουλάρια δεμένα από ένα σκηνή. Λέω τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τι ακριβώς δεν έχουν καταλάβει, πρόεδρε, όσον αφορά την ιστορία με τον Τσίπρα, τον Γεωργιάδη και την μήνυσή σας στον Άριο Πάγο και το συζητούν?
1: Δεν έχουν καταλάβει. Η ασχετοσύνη.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουν καταλάβει?
1: Όχι, δεν έχουν καταλάβει μερικοί, αλλά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Είναι αυτά που βλέπω όλες τις σχόλια που δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί θα ξαναπώ ακόμη μια φορά για τους μεμσίμηρους, να πω κακοπροαίρετους, κακεντρεχείς, ανόητους, ημιμαθείς. Λοιπόν, βγαίνει ο Γεωργιάς και λέει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Τα πήρε. για να αλλάξει ποινικούς κώδικες. Απόψη μου, θα συμφωνούσα με αυτό. Μόνο ένας βλάκας τα έκανε. Η βλάκας είναι ή τα πήρε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η βλάκας είναι ο Τσίπρας ή τα πήρε. Δεν μπορείς να αλλάξει ποινικούς κώδικες για να αθωώσεις τη δωροδοκία, την παθητική δωροδοκία και την αγγλική δωροδοκία στο δημόσιο. Δηλαδή πώς, αθωώνεις, το κάνεις πλημέλημα. Το αθωώνεις. Πάω και πληρώνω εγώ έναν υπουργό, έναν γραμματέα, του δίνω 500.000 να κάνει τη δουλειά μου και δεν τιμωρηθώ. Αυτό έκανε ο Τσίπρας. Άρα είναι ηλίθιος, τα πήρε.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Τα πήρε. Η αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Ωραία. Και δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας του Ερυπάγου. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να κινήσει διαδικασίες για να δει τελικά δικαιοσύνη, αν μπορεί να κάνει δουλειά. Κάνει μία μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το αν ο Άδωνης λέει αλήθεια ο Γεωργιάδης ο Σπύρος ή λέει ψέματα. Αυτή είναι η μήνυσή μου, την αναφορά μου. Να πάει εκεί ο Γεωργιάδης να δώσει τα στοιχεία. Τα στοιχεία.
0: Αυτό που θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει.
1: Αυτεπάγγελτα έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν. Αλλά επειδή δεν έγινε αυτεπάγγελτα, περίμενα τρεις-τέσσερις μέρες και το έκανα μόνος μου. Από τη μία λένε γιατί δεν πας στη δικαιοσύνη. Όταν πας στη δικαιοσύνη, σου λέει γιατί πήγες στη δικαιοσύνη. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά απορώ με τη βλακεία ορισμένου. Δηλαδή βγαίνουν κάτι ημιμαθείς και λένε εσύ τα έβαλες με το ράμο. Εσύ συμφώνησες με τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ ξύλωσες το ράμο. Βρε παιδιά, ο Ράμος δεν ξυλώθηκε από την Ελληνική Λύση. Δεν μπόρεσε να τον ξυλώσει, δυστυχώς. Παρέμεινε στη θέση του. 5 στους 7 από τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής ήταν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και ο Ράμος 6. Πώς εγώ ξύλωσα. Μα αφού εκεί έμεινε, δεν παραιτήθηκε ποτέ. Και έφυγε μετά από 1,5 χρόνο. Και μακάρι να το πετύχει να τον ξυλώσει, αφού οι απόψεις του είναι αθελητικές. Όταν λέει μπορούν οι Σκοπιανοί να μιλάνε τη γλώσσα τους, εννοεί τα ψευτομακεδονικά. Δεν είναι αθελληνική δήλωση αυτή. Δικαστής, έτσι. Δικαστής είναι αυτός. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Αυτός δίκασε. Εισαγγελικός λειτουργός, δικαστής, δηλαδή δικαστικός λειτουργός ήταν. Ή για το Εσουρού. Καλά έκανα με το Εσουρού. Ποιοι τα λένε όλα αυτά, ας πω εγώ. Αυτοί του Βαρυπινίτη, οι οποίοι από τους 170 είναι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, ημιμαθείς ή κακεντρεχείς. Οι άλλοι 30, εντάξει, ζουν στο ψέμα τους. Θα κατέβει εκλογή ο Βαρυπινίτης. Δεν μπορεί να κατέβει εκλογές. Απαγορεύεται. Τέλος. Δυστυχώς. Γιατί θα ήθελα να κατέβει να πάρει 1,5-2% και να γελάνε και οι ρέγγες. Αλλά είπαμε. Η δημοκρατία του Μητσοτάκη αυτά τα έχει. Ηρωποιεί ανθρώπους. Και το πείρωμα δών εναντίον του Τσίπρα δεν είναι τυχαίο από τη Νέα Δημοκρατία γιατί θέλουν να το ηρωποιήσουν. Συμβολικά να το κτιμήσουν ως αντίπαλο δέος. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κατανοητά αυτά που σου λέω. Μπας και καταλάβουν κάποιοι. Και για το Εσουρού θα το ξανά έκανα. Διότι εμένα μου επέβαλαν 50.000 ευρώ πρόστιμο επειδή είπε λάθρο μετανάστες, ο Κουτρουμάνος και η παρέα του, και συμπαρέσυρα άλλες 10 κανάλια, ή 12, πόσα ήταν. Και εγώ λέω το εξής. Αντί να μου λένε ευχαριστώ, διότι αυτό ήταν νομολογία, από εκεί πέρα όποιος έλεγε αθρομετανάστες στο YouTube, στα site κτλ., θα πήρουν 5.000. Αντί να μου λένε ευχαριστώ που το ξύλωσα και άλλαξε όλο αυτό, με έφονται κιόλα σε μένα. Καταλαβαίνεις γιατί ημιμάθεια μιλάμε. Αλλά έχω κουραστεί να λέω και να απαντάω στον κάθε ημιμαθή και αγράμματο. Αγράμματο. Όχι με την δεν πήγε πανεπιστήμιο ηλίκιο. Όχι. Από τους τύπους που τάχα γνωρίζουν τα πάντα, αλλά είναι αγράμματοι. Έχουν πάει και σχολείο και πανεπιστήμιο, αλλά είναι αγράμματοι. Γιατί είναι κομματικά, ιδεολογικά εγκλωβισμένοι σε μια ανοησία ιδεολειψία, η οποία εγκλωβισμένη σε μια ανοησία ιδεολειψία, η οποία.

0: ειδικά, υπάρχουν πάνω από 20 ομιλίες μου στη Βουλή. Και βγαίνει άλλη το κόμμα της, του Κλάψα και της Κλάψας και της Συμπόνιας, παίρνει το θέμα και το κάνει και σημαία. Καθίστε ρε παιδιά. Δεν κακό να αντιγράφετε. Αλλά πρέπει και να λέτε ως Έλληνες κάτι καλό. Ότι ξέρετε, έκανε αγώνα ο συγκεκριμένος ή το συγκεκριμένο κόμμα. Είμαστε δίπλα, παλεύουμε γι' αυτό και μόνοι μας κι εμείς. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τόση υποκρισία και τόση. Πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αφήστε το, δεν είναι.
1: Όπως είπατε, πρόεδρε, έχετε μιλήσει για αυτά, έχετε τοποθετηθεί και στη Βουλή, εκτός από τις συνεντεύξεις σας. Οπότε υπάρχουν και τα ντοκουμέντα με ημερομηνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
0: Να το αμφισβητήσει.
1: Το γεγονός ότι γίνεται μια ληστεία σε εισαγωγικά.
0: Έμα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Έμα. Και δεν είναι απλά ληστεία, ξέρεις. Γιατί όταν κάθεσαι και κάνεις ένα πράγμα 400 σελίδων. Το κάνουν οι εμπειρογνώμονες, οι δικοί μας τα λοιπά.
1: Δεν θέλει δουλειά, δεν είναι εύκολο.
0: Λες ρε παιδί μου, κάνεις έναν κόπο. Κόπος είναι. Στοιχεία, νούμερα, αριθμοί. Έρχεται ο άλλος, κλέβει μια σελίδα.
1: Την κάνει του.
0: Εδώ βγήκε μια με τις πλαστές υπογραφές στο Κόντρα, και, στο, Κόντρα στο κανάλι και έλεγε για 15% οριζόντια δεν ξεφτέλησε ο δημοσιογράφος. Και αυτοί που την ψηφίζουν συνεχίζουν να λένε μπράβο, μπράβο, καλά τα λέει. Τι καλά τα λέει, αφού κλέβει ρε παιδιά. Ο κλέφτης.
1: Και η δημοσιογράφος το τόνισε.
0: Αυτό σου λέω. Την άδειασε. Τα λέω. Μήπως και αφυπνιστούν κάποιοι. Μήπως και καταλάβουν κάποιοι. Μήπως και αλλάξει η Ελλάδα. Μήπως και διορθώσουμε τα πράγματα. Εγώ είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα. Δεν μαζεύω δικούς μου συλλόγους και κόμματα και κομματικούς για να μιλήσω. Πάω στις λαϊκές. Κάθε μέρα και σε μια λαϊκή. Δηλαδή πηγαίνω κοντά στους Έλληνες και μιλάω μαζί τους. Χαίρομαι γιατί η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτη, παιδιά.
1: Εν έτη 2026 είστε ο μοναδικός που το κάνει αυτό.
0: Δεν τολμά να
1: πάρει. Πολύ δύσκολο.
0: Δεν τολμά να περάσουν από τις λαϊκές. Γιατί ξέρουν ότι εκεί υπάρχει ο λαός. Και φωνή λαού οργή Θεού. Και αν περάσουν μια περασιά 50 μέτρα, θα καταλάβουν τι σημαίνει πείνα, φτώχεια και ένδυα. Πηγαίνω και θα πηγαίνω στις λαϊκές. Εκεί είναι ο λαός. Ούτε στις κομματικές εκδηλώσεις του Τσίπρα μαζεύονται 50%. Χειρότερη φάρα από τους κομματικούς, του σκληρού πυρήνα του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Είναι οι βολεμένοι. Είναι τα παράσιτα του συστήματος. Δρούν και ζουν παρασιτικά. Τρώνε από το κράτος και επιχειρούν μέσω του κράτους να δημιουργήσουν κόμματα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τι δουλειά κάνει ο άνεργος Τσίπρας ρε παιδιά. Από επιλογή άνεργος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και υπάρχουν άνθρωποι που τον εμπιστεύονται. Αυτό τον ακαμάτι. Πολιτικό ακαμάτι. Πώς εμπιστεύεστε έναν πολιτικό ακαμάτι κατ' επιλογή άνεργο εσείς οι Σιριζέοι? Πόσο στόκο μπορεί να έχει στον εγκέφαλο κάποιος? Για τον Μητσοτάκη δεν το πω. Θα πω. Είναι ένα καθεστώς μόνος του. Ο Μητσοτάκης είναι καθεστώς. Η οικογένεια είναι καθεστώς. Και θέλω να του ξυλώσω πραγματικά. Τρώνε και πίνουν οικογενειακά. Χθες σου έλεγα εκεί πήγα στο τένις και καλά. Που αν πήγαινα εγώ στο τένις θα ντρεπόμουν. Όλο αυτό το φιασίδωμα, το lifestyle και κόστα μου και αυτό μου, είσαι η ζωή μου, είσαι η ψυχή μου. Άρε παραπέρα από εδώ πέρα, ρε. Και όταν βγαίνουν τα τρολ του διαδικτύου και στοχοποιούν τον Κώστα μου και την Σάκαρη μου, τότε λένε στοχοποιούν τα παιδιά μας. Να μην βγαίνουν και λένε ανοησίες. Και εμείς έχουμε παιδιά. Και αυτά αγάπησαν, δεν το κάναμε θέμα.
1: Τα προστατεύουμε.
0: Τα προστατεύουμε πάνω απ' όλα. Αλλά όταν από μικρά παιδιά τα βγάζετε επίτηδες για να δείχνετε ότι έχει οικογένεια και καλά, αλλά Σόδομα και Γόμορα γίνεται στο περιβάλλον σας, αυτά θα γευτείτε. Αλλά η ανοησία ξεχυλίζει, ρε παιδιά. Έχασε τελικά.
1: Έχασε, Σάκαρη. Νομίζω. Έχασε.
0: Λογικό έχασε, είναι. Νομίζω. Δεν θα ξεχύει. Δεν θα χάσει. Ο Γκαντέμις. Όπου πάει ο Γκαντέμις, κάνουν. Έλεγε ένας φίλος μου, δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά δεν τα πιστεύω, αυτά είναι παραμύθια, αλλά βασίτως. Τα λέω, μήπως και αφυπνιστούν κάποιοι. Μήπως λέω, γιατί δεν το βλέπω, αλλά ειδικά οι φανατικοί δεν αφυπνιστούν ποτέ. Ψηφίζουν Τσίπρα, ρε παιδιά. Αφήστε την προδοσία της Μακεδονίας, αφήστε όλα αυτά. Σας δουλεύει κοντρά. Ένας άνεργος από επιλογή είναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε.
0: Έμαθα, λέει, ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ματέωσε μια συγκέντρωση Μακεδόνων στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, τι περιμένετε από τον Αγγελούδη, ρε παιδιά. Άνθρωπος του Μυτιλινέου και άνθρωπος του Βενιζέλου είναι. Εδώ η ελληνική λύση. Καλά, για τον Αλέξανδρο, να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτός που ξεκίνησε να κάνει εκδηλώσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι ο Μιλόν. Τότε, στα δύσκολα χρόνια που πήραν λεφτά από την τσέπη μου.

0: κάθε χρόνο κάναμε αρχές Ιουλίου, Ιουνίου, εκδήλωση.
1: Χρόνια.
0: Την ημέρα του θανάτου του, μαζεύαμε 10-15 χιλιάδες κόσμο. Εντάξει. Έκλεψαν λοιπόν τον αγώνα μας για τα Τέμπη, έκλεψαν τον αγώνα μας για τις ανεμογεννήτριες, κλέβουν το πρόγραμμά μας και θα κάνουν... Άστο τώρα, άστο, μην το πω γιατί δεν είναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί άμα το πω θα εκνευριστείτε.
1: Πρόεδρε.
0: Θα εκνευριστείτε. Ναι, για τη ΓΕΑ αυτή τη βδομάδα στη Βουλή θα γίνει το πανηγύρι της αρκούδας. Υπάρχει αυτοδιαχείριση. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τύποι που κλέβουν λεφτά. Δεν μπορεί, το είπαμε στη Βουλή και το ξαναπώ ακόμα μια φορά αναλυτικά, να υπάρχουν 4-5 φορείς που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας, που πηγαίνουν στο κομμωτήριο της ξαδέρφης μας, που πηγαίνουν όπου παίζει λίγη μουσική και ζητάνε λεφτά επί του τζίρου. Νταβατζίδες κανονικοί. Δεν υπάρχει κράτος, ρε παιδιά. Συγγενικά δικαιώματα, οικογενειακά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα γονιών, δικαιώματα τέκνων και πάνε και παίρνουν λεφτά. Από το κομμωτήριο, από το ψιλικατζίδικο, από το καφενείο στο χωριό, από την ψυταριά. Και κανένας δεν τους ελέγχει. Κανένας. Ονόματα θα δώσω και στοιχεία μέσα στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Κάνουμε έρευνα με τους δικηγόρους και θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, θα τους καταργήσω, ρε παιδιά. Θα μπει φραγή. Θα μπει 3-4 φορείς. Ένας, το καταλαβαίνω. Ένας, αλλά όχι να κλέβουν επί του τζίρου. Επί του τζίρου να παίρνουν ποσά από τον Έλληνα. Από τον Έλληνα να παίρνουν ποσά οι ταβατζίδες. Θα κόψουμε χέρια και πόδια, παιδιά. Θα τους βάλουμε φυλακή, ληστές, λίσταρχοι, λίσταρχοι.
1: Γιατί ως γνωστόν ένας δεν μπορεί να τους ταΐσει όλους. Πρόεδρε, πρόωρες εκλογές, φθινόπωρο, άνοιξη και στη μέση υποκλοπές.
0: Φθινόπωρο βλέπω, παιδιά.
1: Τι μας είπατε τώρα για
0: μένα, υποκλοπές. Οι υποκλοπές είναι το α και το ω.
1: Να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Γιατί
0: δεν θα σου εξηγήσω, παραγράφεται λέει το Νοέμβριο.
1: Ναι, το Νοέμβριο είναι έτσι.
0: Το λένε αυτό διάφοροι φίλοι που ασχολούνται με τα νομικά.
1: Άρα αυτό σημαίνει,
0: επειδή θα πάμε σε 2-3 εκλογές αναμετρήσεις, πιθανό Οκτώβριο, Νοέμβριο να έχουμε εκλογές.
1: Για να προλάβουν.
0: Μετά την παραγραφή. Δεν ξέρω.
1: Οπότε, ναι, είναι βέβαια και στο ενδιάμεσο τώρα όλες αυτές οι εξελίξεις.
0: Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να τους βάλω φυλακή. Με ενδιαφέρει να πάρω τα λεφτά εγώ. Τα κλεμμένα. Άντε, το Predator είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με κατασκοπία. Να τους βάλω φυλακή, κερδίζω κάτι. Τα λεφτά να πάρω τα δισεκατομμύρια πίσω και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Στο φτωχό πολίτη. Αυτό θέλω εγώ. Τα λεφτά και μετά φυλακή. Αν το βάλω φυλακή και σε 3 χρόνια βγει έξω, δεν μου λέει τίποτα. Σε μια χώρα που έχουμε 68 φόρους τέλη και υποχρεωτικές επιβαρύνσεις, 68 φόρους. Εσύ, χωρίς το ξέρεις, πληρώνεις 68 φόρους. Θα κάνω ανάλυση στην εκπομπή.
1: Δουλεύουμε το μισό χρόνο και παραπάνω.
0: Ναι, μισό και παραπάνω. Άλλο σου λέω. Θα πει 68 φόρους πληρώνουμε. 60, κάθε άτομο πληρώνει 68 φόρους. Το έχετε καταλάβει αυτό? Ότι αυτό το χρηματοκράτος ζει από τους φόρους. Το 40% των εσόδων, Δέσποινά μου, είναι από φόρους και στην Ευρώπη είναι 25-26. Άκου. Τα έσοδα του κράτους, το 40% είναι από φόρους. Mm-hmm. Στην Ευρώπη είναι από 25% από τα 100 ευρώ. Καταλαβαινόμαστε. Μιλάμε για την τυραννία της διαφάνειας. Μας έχουν ρημάξει, μας έχουν κατακλέψει. Κάθε μέρα μας κατακλέβουν. Κάθε μέρα. Και έχουμε προτάσεις. Προτάσεις συνεχώς. Προτάσεις μία, προτάσεις δύο, προτάσεις τρεις. Για το πώς θα οριζόνται ως φόρος 15%. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Άμα σας πω ότι η Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πληρώσει σε εργολάβους, έχω τους πίνακες, περίπου 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια, έτσι. 6-7 δις. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν. Άκου το νούμερο. 6-7 δις τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και σημαίνει αυτό. 13η σύνταξη, 14η και δώρα. Αυτά είναι.
1: Πόσο λογική έχει όλο αυτό?
0: 1,5 με 2 δις είναι το χρόνο αυτά. 6 δις τα τελευταία 4 χρόνια θα μπορούσα, αν δεν τα δίνα στους εργολάβους, στους 10 εργολάβους στην Ελλάδα, να τα δίνα στους πολίτες.
1: Τα πρόστιμα.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά, λέει. Είναι και τα πρόστιμα. Καθένα αυτό είναι κλοπή.
1: Άλλο, ναι, άλλο.
0: Εγώ σου λέω για εργολάβους.
1: Ναι.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα λεφτά τα φάγανε οι γαλάζιες ακρίδες. Διαχύθηκαν και κάποια λεφτά σε λαμό για άλλα. Εδώ μιλάμε για 10 φυσικά πρόσωπα, ρε παιδιά. Τι να λέμε, αυτό είναι το κράτος, εσύ Δέσποινα. Αυτό είναι το κράτος. Το κράτος των γαλάζιων, των πράσινων και όλων αυτών των ανοήτων.
1: Και είχαμε και όλη αυτή την αντεπίθεση. Γύρισε αλλού. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι, λέει ο λαός.
0: Η Νέα Δημοκρατία, να σου πω πως λειτουργεί στα σκάνδαλα. Άκου λίγο. Πρώτον, τι κάνει. Άρνηση γεγονότων. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό εμείς. Το αρνούνται. Υπάρχουν δηλώσεις. Δεν το είπαμε. Και αν δεν βγάλεις άκρη να βρεις τη δήλωση που το είπε. Επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, στο οποίο 4 υπουργοί είναι υπόλογοι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ένοχοι. Είναι υπόλογοι για τα λεφτά που χάθηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε απώλεια χρημάτων. Έχουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 4 υπόδικους και λένε μας τα δόη.
1: Ναι,
0: επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Μα αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ένοχοι, ότι τα φάγαν τα λεφτά, πώς επαναπροσδιορίζει πραγματικότητα και λες είμαστε αθώοι. Τώρα ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε, λέει, συγγνώμη για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μπήκαν στο αρχείο οι νέες διώξεις. Μπήκαν στο αρχείο οι νέες διώξεις. Μας κατευθύνουν αλλού.
0: Μα σου λέω, επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη και αυτοί λένε ότι είναι άλλη. Ζητήστε συγγνώμη, κάνατε λάθος, σου λέει. Πάμε στο επόμενο. Και εσείς τι κάνατε? Τα ίδια δεν κάνατε? Το Πασόκ δεν έχει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τους δικούς του? Αυτή είναι η αρχή. Συμψηφισμός. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης συνεχώς αλλάζει αφήγημα. Το αλλάζει το αφήγημα σε λίγες μέρες. Εκεί που έλεγαν όλα να πάει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, μόλις αποφάσισε η δικαιοσύνη ότι 4 υπουργοί είναι υπόλογοι, αλλάζει το αφήγημα. Ζητήστε συγγνώμη, λέει. Γιατί να ζητήσω συγγνώμη, αφού 4 υπουργοί. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Και τι άλλο κάνει? Αντιφατικές δηλώσεις. Κάνει το κρέας ψάρι. Σου λέει, αθώοι δεν είναι οι 7. Μα οι 4 ένοχοι. Οι 7 είναι αθώοι όμως. Μα οι 4 είναι ένοχοι. 7 είναι αθώοι. Επιμένουν εκεί. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία και τι σημαίνει επικοινωνία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η επικοινωνία της λειτουργεί. Εδώ θέλω να μας πει ο Τσίπρας ότι θα φέρει το καινούριο. Θέλει να μας πει ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης, ο Λαβρεντιάδης και όλοι αυτοί που το σπρώχνουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μια μηντιακή δικτατορία. Πραξικοπηματικά βάζουν ενεργεία βουλευτές δίπλα σε κάτι φυτά, καλοπιστικά, έτσι του κήπου αλλά και του σπιτιού. Κόμμα Ελλάς, λέει. Κόμμα δεν υπάρχει. Όργανα δεν υπάρχουν, πρόγραμμα δεν υπάρχει. Έχει ο Τσίπρας κόμμα. Ωραία. Με βάση τη δημοσκοπής, ο νόμος λέει με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών καλούνται όσοι καλούνται. Πώς καλείς λοιπόν σε ένα κόμμα φάντασμα εκπροσώπους και τους βάζεις δίπλα για να κάνεις πλήση εγκεφάλου? Όπως και το άλλο, ελπίδα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Καλούν τον κάθε ένα να λέει την άποψή του. Μα δεν είναι κόμμα της Βουλής. Γιατί δεν καλείτε έτσι τον κύριο Μπέχλη, λέω τώρα εγώ. Ή τα άλλα κόμματα. Πώς λέω, Ακέλ. Άλλα κόμματα, ρε.
1: Και τι τους ρωτούν όταν τους καλούν? Ακούσατε να ρωτούν για το συνταξιοδοτικό το Τσίπρα?
0: Θα σου πω μια αλήθεια. Και δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθεί ο Χαριτάτος. Του είπα του Χαριτάτου, καλά ρε εσύ. Έχεις πρόεδρο κόμματος απέναντί σου. Και αντί να του πεις πώς πήρες το σπίτι από πληστηριασμό, έδινες την απάντηση για να βοηθήσεις τον πρόεδρο. Μα όταν έρχομαι, του λέω καλά κάνεις. Την δουλειά σου κάνεις ορμάς. Όπως και ο Στραβελάκης και όπως και όλοι σας. Εκεί γιατί κάνετε τις Παναγίες? Επειδή πρέπει να είναι το κόμμα της Συμπόνιας και το κόμμα του Ξκλάψας και έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Ή φαίνεται, λέω, την άλλη, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, το παλικάρια. Ωραία. Γιατί δεν ρωτάτε εσείς τα 100 δις? Οι ποινικοί κώδικες γιατί άλλαξαν? Γιατί βγάλετε τους παιδεραστές έξω? Επιθετικά παιδεραστής έξω με νόμο του Τσίπρα. Παιδεραστές της Νέας Δημοκρατίας τον παιδεραστής, έτσι.
1: Και με αφορμή βολευτήκαν την επικαιρότητα, έτσι.
0: Βολευτήκαν όλοι μαζί, σου λέω. Μέσα στο ίδιο καζάνι βράζουν το σύστημα. Γι' αυτό δημιουργεί παράκεντρα εξουσίας και παράκεντρα κομματιδίων. Θα τους σώσει ο κατεπιλογήν άνεργος, ο Τεμπέλης. Το αντιλαμβανόμαστε τώρα αυτό? Ο από επιλογή άνεργος Τσίπρας, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, θα σώσει μια χώρα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ωχ, Παναγιά μου.
1: Δεν είδαμε τα μηνυματάκια στο Viber.
0: Δέστε και πες μου.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσει την πνευματική γραφή και την ιδεολογία.
0: Ναι, άμα διαβάζει για τον εαυτό σου, κάνει άκρη, δεν βγαίνω εγώ έτσι. Λοιπόν. Εσύ τώρα διαβάζεις τον εαυτό σου.
1: Για να τα μαθαίνεις λοιπόν, εσύ. Καλημέρα πρόεδρε. Μπορεί να σας κλέβουν το πρόγραμμα, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Είναι για τα μάτια του κόσμου.
0: Μα ποιος θα το εφαρμόσει, ρε παιδιά? Αυτός που ζήσε με 3 χιλιάρικα με τη γιαγιά και τον παππού. Ε? Ή αυτή που δεν έχει έτσι μένει πολιτική και λέει μπαρούφες ό,τι της κατέβει στο κεφάλι. Ή ο άλλος ο Τσίπρας, ο απατεώνας, ο πολιτικός απατεώνας, ο αποτυχημένος, αφού κυβέρνησε. Ή ο Σαμαράς. Αφήστε το μην άνοιξε το Σαμαρά το σώμα, τώρα παιδιά. Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, συγκροτημένο, αποδεδειγμένα, μες στη Βουλή, είναι η Ελληνική Λύση. Όλοι οι άλλοι σας δουλεύουν. Σας το λέω έτσι, απλά.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο. Το τραγούδι, βλέπω πολλά like. Έχει αρέσει πάρα πολύ
0: στους
1: ακροατές.
0: Βάλε ναι. Λίγο τη μουσική,
1: λοιπόν, ναι, να το ξανακούσουμε.
0: Όχι, όλα,
1: γιατί
0: αλλά
1: βλέπω βάλουμε μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι. Έχουμε χρόνο.
0: Okay.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο.
1: Το διαβατήριο.
0: Αυτό ήταν.
1: Να είναι καλά.
0: Έχει ξεσηκώσει αυτό το κόσμο.
1: Να είναι καλά ο Σπασίκλας Live. Μπράβο του.
0: Συγχαρητήρια, καλή δύναμη από την
1: Κύπρο. Όχι σε μένα συγχαρητήρια, παιδιά, στον άνθρωπο. Δεν είναι εγώ, τι, εγώ δεν. Εγώ δεν μου πάρει σε μένα, δεν ξέρω από αυτά. Είμαι τελείως. Εδώ ξέρω να χρησιμοποιώ υπολογιστές, δεν το έχω πει. Ξέρω απλά να βλέπω μέσα.
0: Ο άνθρωπος από κάπου εμπνεύστηκε για να γράψει και να φτάσει αυτό το.
1: Σπασίκλας Live, βλέπετε στο YouTube. Σπασίκλας Live, λέγεται στο YouTube. Το βοηθήσαμε να έχει και πολλούς followers. Το λέει και ο Γιώργος.
0: Το ψάξουμε.
1: Τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει. Μπάσχετος, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά. Ελεύθερα το τηλέφωνο. Πείτε ό,τι θέλετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Κώστα μου, είμαι στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Έλα.
0: 2310-500-676. 2310-500.
1: Μεγάλη αδυναμία μου είναι ο Κώστας, να ξέρεις.
0: 677.
1: Δεν θα πω ποιος είναι και αν μπορεί να μην θέλει να το πω, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλλον για συνέντευξη με θέλεις.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Εντάξει, αυτά μετά σε πάρω τηλεφωνό, τελειώσει το ραδιόφωνο. Focus FM, Focus FM. Focus FM. Οργανωτικό αυτά, στο οργανωτικό. Α, τα λέμε, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Πάμε στον αέρα. Πάμε στον αέρα.
0: Επαναλαμβάνουμε, 2310-500.
1: Το τρίτο τραγούδι, 600. Λέει ο Μάικ. Δεν κατάλαβα, Μάικ, τι εννοείς. Ναι, νομίζω έχει τρία τραγούδια, δεν έχει δύο, να ξέρεις.
0: Να ακούσουμε στο τέλος, στο κλείσιμο το τρίτο.
1: Μάγκες, ρε, παιδε,
0: μία γεύση πάθει. Να μην πάρουμε. Μία γεύση. Μία γεύση θα την πάρουμε. Και το, για να αφήσουμε έτσι.
1: Α, αυτό με το Βελόπουλο είναι το πρώτο. Α, δεν μου αρέσει.
0: Ποιο θα σας άρεσε.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ προσωπικό και δεν μου αρέσει. Δεν.
0: Αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου, άλλο. Έχει ακόμα ένα. Τρία.
0: Okay.
1: Πάμε στις γράμμες. Είναι πολύ προσωπικό, ρε παιδί μου. Αν και είναι πολύ ωραίο ο ήχος, η μουσική κτλ.
0: Ξεσηκωτικά σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι πολύ πιο συγκεκριστικό αυτό για το Βελόπουλο.
0: Αλλά επιμένετε να μην τα ακούσουμε σήμερα. Ούτε ναι. Λίγο, μία γεύση, μία.
1: Πάμε στις γραμμές. Ελεύθερα, παιδιά, ό,τι θέλετε, λέτε. Καλά κάνουμε και πάμε στις λαϊκές, σε πάση περιπτώσει, ναι ή όχι. Καλά κάνουμε και πηγαίνουμε στις λαϊκές, ναι ή όχι. 2-31-05-576, 2-31-05-677. Θέλω να σας ακούσω, έχω καιρό να σας ακούσω στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα τα λέμε πιο συχνά γιατί είμαστε στη Βουλή κτλ. Ήρθαμε και στη Θεσσαλονίκη για να μην κάνει παράπονα η πόλη μου. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
0: Γεια σας, είστε πολύ στον καλή αέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ δεν ακούω, βέβαια, δεν πειράζει.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί εγώ θα ήθελα να μιλήσω σαν Έλληνας του εξωτερικού.
1: Άντε, να μιλήσετε, γιατί όχι.
2: Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί είμαι νέος και ακούω και άλλους νέους που βρισκόμαστε στο εξωτερικό και έχουμε όλη την ίδια απορία. Υπάρχει κάποιο... αρχικά μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πίσω δεν μας στέλνουν γενικότερα, δηλαδή από υπερφορολογήσεις, από συνεχόμενα σκάνδαλα που γίνονται καθημερινώς, ήμασταν η πιο περήφανη χώρα που μάθαμε τόσα πράγματα σε όλο τον κόσμο και τώρα έχουμε γίνει παγκοσμίως ρεζίλι με συνεχόμενα και κατ' επανάληψη σκάνδαλα.
1: Ναι.
2: Πέρα από αυτό, εμένα
1: εδώ δεν θέλουν, ρε παιδιά, τους γενείς που μένουν εδώ πέρα. Όχι εσάς. Δεν θέλουν και αυτούς, ότι θέλουν να δείξουν και αυτούς.
2: Προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν θα αναγνωρίσουν τα λάθη που έχουν κάνει και σε καμία περίπτωση δεν θα πάει κανείς εκεί που πρέπει να οδηγηθεί. Σίγουρα θα κοιτάξουν με κάθε δυνατό τρόπο να τα καλύψουν, να τα σκεπάσουν και ούτω καθεξής. Όπως γίνεται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές για τη χώρα μας. Εμένα η απορία μου είναι το εξής. Η απορία μου είναι αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή αν έχετε κάτι στο πρόγραμμά σας ή στο πλάνο σας, κάτι που να μας τραβούσε πάλι να γυρίσουμε πίσω.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Για να γυρίσετε πίσω εσείς, πρέπει να παράγει πλούτο η χώρα, να αρχίσει να κάνουμε δουλειές. Για να μπορεί να έχετε δουλειά. Αλλιώς δεν γυρίσετε να κάνετε εδώ πέρα. Διακοπές έχετε 10 μέρες, μια εβδομάδα κάνετε διακοπές. Αυτό που έχει ως πρώτο στόχο η ελληνική λύση είναι η οικονομική ευρωστία του κράτους. Να αποκτήσει το κράτος δομές, να είναι ισχυρό οικονομικά, να μπορεί να πληρώνει τα δανεία, ώστε να έχει και δουλειές. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μας με τους υπόλοιπους. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει δουλειά, ξέρουμε τι σημαίνει εργασία. Δεν είμαστε τεμπελχανάδες επαγγελματίες, ούτε παροχή υπηρεσίας κάνουμε. Για να γυρίσετε πίσω εσείς, πώς θα γυρίσετε. Άντε να σου πω, λέει ο Τσίπρας ο ανεπάγγελτος από επιλογή άνεργος, να γυρίσουν πίσω τα Ελληνόπουλα και οι υπόλοιποι. Και εγώ ρωτώ, πώς θα γυρίσουν πίσω. Άμα δεν έχεις δουλειά, γιατί δεν γυρίσεις πίσω, ρε μεγάλε. Να κάνεις τι στην Ελλάδα. Τι λέω λοιπόν, οικοδομούμε ένα κράτος, οικοδομούμε ένα κράτος εύρωστο οικονομικά, έχουμε σχέδιο 400 σελίδων, θέλει 2-3-4 χρόνια για να υλοποιηθεί, ώστε να παράγουμε πλούτο και να έχετε δουλειά με καλά μεροκάματα, με 13ο μισθό, 14ο μισθό, με υψημένα 1500 μίνιμουμ σύνταξη, για να μπορώ, ή ο μισθός 1800, για να μπορώ να επιβιώσω. Παραμύθια, δεν θα σας πω ποτέ εγώ. Θέλει δουλειά, παιδιά. Δουλειά πολύ. Κατέστρεψαν ό,τι υπάρχει. Πάμε στις γραμμές.
0: Στην επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά, γιατί δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και στις λαϊκές.
1: Ναι.
3: Και θα είσαι παλικάρι όπως ήσουν από τότε που ήσουν στον Ερμή στην Κατερίνη.
1: Πω, από τι μου θυμίζετε, 25 χρόνια
3: από τώρα. Τότε που ήσουν με τη Μαρίζα την Παρασκευοπούλου, τη Μακαρέτησα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι μου θυμίζετε τώρα. Τι μου θυμίζετε, ρε παιδιά.
0: Σαν χθες ήταν.
1: Ναι, και βλέπω κάποιους τώρα που το παίζουν πατριώτες. Και λέω, ρε παιδιά, πριν 25-30 χρόνια, ένας παλαβός έκανε ό,τι έκανε. Και μου βγαίνετε μετά και με το παίζετε πατριώτες. Άλλοι είστε ναζιστές, άλλοι με τον Βαρυπινίτη, άλλοι με τα τριχίλιαρα του χρόνου που επιβιώσαν τη γιαγιά του παππού μου. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Και ψάχνετε και βρίζετε όλοι, από ακροαριστεροί μέχρι ακροδεξιοί και ναζιστές και φασίστες αριστεροί, βρίζετε την ελληνική λύση. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, όλοι την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Γιατί? Γιατί δεν ελέγχεται η ελληνική λύση από κανέναν. Και θα πηγαίνω και στις λαϊκές. Κάθε μέρα θα πηγαίνω. Έτσι για να τους πάω του τσαμπουκά. Για να δείξω ποια είναι η διαφορά μας. Δεν θα πήγαινε όμως κλαίγοντας, αου, το κλάμα, ξέρεις. Όχι. Όρθιοι και θα φωνάζουμε. Η Ελλάδα ψηλά. Πάμε στις γραμμές.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Φίλε Κυριάκο.
1: Έλα μου.
4: Καλά κάνεις, πολύ καλά και πας στις λαϊκές. Αλλά εγώ παρατήρησα το εξής και θέλω να μου πεις...
1: Πάντα μου αρέσει το αλλά.
4: Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ώρα.
1: Λοιπόν,
4: όσες φορές έχω δει τις λαϊκές, δεν βλέπω κόσμο και αποκλειστικά, ας πούμε, αναγκάζεσαι να κάνεις χειραψίες με τους λαϊκατζίδες. Λοιπόν, γιατί, τι ώρα γίνεται αυτό και δεν βλέπω κόσμο.
1: Ναι, δεν βλέπεις κόσμο, ε.
4: Συμφωνείς αυτό που λέω?
1: Όχι. Δεν βλέπεις καλά, μάλλον.
4: Εγώ αυτό έχω δει.
1: Δεν βλέπεις καλά, ρε φίλε. Τι να κάνω, φταίω εγώ που δεν βλέπεις καλά, εσύ. Δηλαδή, άμα που είστε στην Ξηροκρίνη, δεν είχα κόσμο, δεν υπήρχε κόσμο. Ή στη Λαϊκή, χθες που ήμουν στη Λούτσα, δεν είχε κόσμο. Δεν βλέπεις καλά, εσύ. Δεν βλέπω, ή βλέπω καλύτερα από σένα. Να είσαι καλά. Μα χθες και Παναγία. Και τι ώρα θα πας? Θα πας 10 το πρωί.
0: Συγγνώμη, αλλά...
1: Δεν θα πας 12 το μεσημέρι που κοιτάλα ήλιο και δεν βγαίνουν οι μεγάλες ηλικίες, οι νέες ηλικίες.
0: Και θα πρέπει να μπορείς να περάσεις. Μέσα από τον κόσμο, σε κάθε
1: τώρα,
0: περίπτωση.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει να δει. Κατάλαβες. Ή δεν βλέπει αυτό που πρέπει να δει. Και σαφώς θα χαιρετήσω τους λαϊκάτζηδες μόνο γιατί αυτοί είναι αυτοί που παράγουν προϊόντα και δίνουν σε εμάς να φάμε. Και πολλές φορές οι πολίτες μου λένε θα ψηφίσω σε κάνω σε ράνω, αλλά μην με βγάλεις τηλεόραση. Να, εδώ είναι ο Τάσος, θα πει ο Τάσος. Πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει στην τηλεόραση να βγει γιατί εντάξει δεν θέλει ρε παιδιά. Προσωπικά δεδομένα, να βρουν καμπελά. Λέω τώρα. Αλλά άμα δεν θες να δεις, δεν βλέπεις. Τι να κάνω τώρα. Να κάτσω. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν βλέπει κόσμο. Δεν είναι. Πάμε, παιδιά, πάμε.
0: Παρακαλώ. Θα μαλώσουμε.
1: Δεν θα μαλώσουμε κιόλας.
0: Στην επόμενη γραμμή, ναι, γεια σας.
5: Καλημέρα, από Χίο.
1: Από Χίο.
5: Από Χίο, από Χίο.
1: Εκεί δεν κάνα, δεν κάνα πορεία σε Νεγαλέζι, ρε παιδιά, πριν από μια εβδομάδα.
5: Ακριβώς. Το χωριό μου, αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιού.
1: Ναι.
5: Είναι στο χωριό που βρίσκεται το Κουκαλά, κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Ναι.
5: Θα έλεγα εγώ. Κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Είσαι ο πρόεδρος κοινότητας.
5: Είμαι ο πρόεδρος κοινότητας.
1: Ναι. Γεια σου, ρε πρόεδρε.
5: Αυτή τη στιγμή, περιπτώσει να σας πω ότι η κατάσταση στη δομή είναι τέτοια που σε περίπτωση που πάρει φωτιά απειλείται και στα 500 μέτρα παιδική κατασκήνωση. Oh. Η περιοχή αυτή, το Χαλκιός, δεν το θυμίστε ότι ήταν πρώτο σε δόμηση στοιχείο. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 10 χρόνια, έχει υποβαθμιστεί. Είχα 13 αγρότες επαγγελματίες, όρια του ειδικού σκοπού και τώρα έχω 3 και εκείνοι με τα βία επιβιώνουν. Και τίτα την κλοπή, για παράδειγμα το 1 κιλό πατάτες που τα αποζημιώνει το κράτος 23 με 33 λεπτά όταν η αγορά του καρπού είναι 80 λεπτά και μπαίνουν και το λελατούν.
1: Πρόεδρε, άκουσε με ένα λεπτό. Προηγουμένως το έλεγα. Άκουσε με λίγο, Πρόεδρε. Θέλουν να μας διώξουν από την Ελλάδα. Θέλουν να σας διώξουν από το νησί σας. Επειδή ξέρω καλά τυχείο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Τα μεστά είναι το αγαπημένο μου μέρος. Έτσι, στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Θα σου πω το εξής. Θέλουν να μας διώξουν από εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Και θέλουν να αντικατασταθεί ο πληθυσμός. Την περιοχή την ξέρω αρκετά καλά. Τι ζημιά έχουν κάνει. Και ξέρετε, απαξιώνουν την αξία της γης. Και στην πορεία, όταν εσείς κουραστείτε και τα πουλήσετε όλα, θα βρεθούν σε άλλα χέρια, όπως έγινε στο κέντρο των Αθηνών, όπου λαιλατήθηκαν περιουσίες για να τα πάρουν κάποιοι που ήξεραν από πριν πώς θα διώξουν από το κέντρο τους Έλληνες. Απλά είναι τα πράγματα.
5: Μα ήδη η περιοχή μας που ήταν πρώτη σε δόμηση στοιχείο, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μόνο πόλος έλξη στο Ρωμά.
1: Γι' αυτό σας το λέω. Στην πορεία θα φύγουν για αυτοί και θα αγοράσουν τζάμπα τη γη και μετά θα συνακτίζουν. Έτσι πάει.
5: Δεν το συζητάμε με το νέο χωροταξικό, το οποίο το 1/3 του χωριού το εντάσσει, όλο το υπόλοιπο το έχει υποβαθμίσει με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χτίσουν.
1: Πρόεδρε, επειδή καλά τα λες εμένα, θέλω να κάνεις μια χάρη. Μετά την εκπομπή, ακριβώς πάρε ένα τηλέφωνο, ζητήστε την κυρία Δέσποινα από Τίτσι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι στη Βουλή με ερωτήσεις και πίεση και να επικοινωνήσουμε περισσότερο το θέμα.
5: Να πω και κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε.
1: Θα πεις ό,τι θες.
5: Το ίδιο θέλουν να κάνω αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί για να μην γίνει η δομή. Το πρώτο σπίτι είναι στα 20 μέτρα. Ο κόσμος σε αναβρασμό βγαίνει στους δρόμους. Στην Τρίτη έχει μεγάλη διαδήλωση.
1: Σωστό.
5: Μήπως το φρενάρουν και εκεί να γίνει η δομή μέσα στα σπίτια.
1: Παιδιά, δεν φρενάρουν τίποτα. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια ευρώ τα νέμονται μεταξύ τους. Πρέπει να το καταλάβετε. Μόνο με αλλαγή πολιτικής μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά.
5: Μόνο σίγουρα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πάρε ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή, σε
0: περιμένω,
1: παρακαλώ.
0: Μετά τη μία.
1: Μετά τη μία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω.
0: Θα περιμένουμε, Πρόεδρε, ναι. Ναι, στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
6: Καλημέρα.
0: Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, είστε στον αέρα.
6: Ναι, ευχαριστώ. Από Βόλο είμαι. Τον πρόεδρο τον ψηφίζω από το 19.
1: Μέσα στο Βόλο.
6: Ναι.
1: Εγώ είμαι από πάνω, από το βουνό, από το Πήλιο.
6: Από τον Άγιο Πλάσιο είμαι.
1: Δεν είσαι μέσα από το Βόλο, ρε φίλε.
6: Εκεί γεννήθηκα, στο Βόλο.
1: Εντάξει, δεν έχεις σπίτι παππούς, γιαγιά και μπαμπάς.
6: Έχω.
1: Είδες λοιπόν, άρα η ρίζα εκεί πάει. Τέλος, ό,τι άλλες.
6: Άλλο θέλω.
1: Απέναντι είμαι εγώ, να ξέρεις.
6: Ξέρω που είσαι, ξέρω που είσαι. Είμαι μεγάλος, 37, δεν είμαι μικρός. Να ρωτήσω δύο ερωτήσεις θέλω. Η μία είναι αν θα πάνε μέσα φυλακή οι κύριοι που τα φάγαν και να επιστρέψουν τα λεφτά. Αν θα φύγει το ΚΙΣ μέσα από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο πρώτος σκοπός μου δεν είναι να βάλω φυλακή εγώ. Ο πρώτος σκοπός είναι να πάρω τα λεφτά πίσω από τα μέρα στους Έλληνες και μετά να μπουν φυλακή. Ναι. Το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει, ακούστε λίγο. Είναι αυτή η διαφορά σε σχέση με τα επιχειρήματα της ελληνικής λύσης με τους υπολείπους. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να λέμε έτσι, να τους βάλω φυλακή απλά. Εγώ λέω, θα πάρω τα λεφτά και θα μπουν φυλακή. Η ιεραρχία. Για το άλλο, να ξέρετε κάτι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει νόμος. Το ότι είναι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, κάποιοι το επιβάλλουν. Α, θα κοιτάξουμε να μην το επιβάλλουν. Το Υπουργείο Παιδείας είναι Υπουργείο Παιδείας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τα αυτονόητα δεν είναι να τα συζητάμε, ρε παιδιά. Δεν είναι να συζητάμε μεταξύ μας τα αυτονόητα. Και εσείς κάποιοι από εσάς, όχι εσείς ο κύριος, ψάχνετε να βρείτε εχθρούς. Δηλαδή φταίνουν αυτοί, φταίνουν οι άλλοι, ο ένας είναι αυτό. Εδώ για μένα λένε ότι είμαι Εβραίος. Α, βγάλει τώρα άκριση. Ναι ρε παιδιά, μην γελάτε. Ότι η σύζυγός μου είναι Γερμανοεβραία. Ότι η μάνα μου είναι Εβραία, ο πατέρας μου είναι Εβραίος. Όλοι είναι Εβραίοι. Τους φταίνουν οι Εβραίοι. Δεν σου φταίνουν οι κακοί Έλληνες. Δηλαδή ο Φιάλτης δεν ήταν Εβραίος. Έλληνας ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Οι προδότες στην ελληνική ιστορία και στο Βυζάντιο δεν ήταν Εβραίοι όλοι. Ήταν Έλληνες. Γιατί ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά. Είναι η δικαιολογία του αποτυχημένου. Ψάχνει πάντα να βρει στους άλλους την ευθύνη. Όχι. Εμείς θέμε. Οι Έλληνες. Και ο Τούρκος ήταν ο προδότης. Οι Έλληνες θέμε τον ανέχονται τον προδότη. Κατάλαβες τι εννοώ. Φτάνει πια. Κουράστηκα. Τελειώσαμε. Πάμε. Αύριο. Τρίτη.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Μάχη το πρωί Αθήνα. 12 έχουμε πολλά να πούμε αύριο.
0: Στις 12.
1: Πάρα πολλά. Το βράδυ Blue Sky στο Λιάρο 10 η ώρα. Τετάρτη πρωί στο Μέγκα. Και Πέμπτη στη Βουλή. Αλλά Τετάρτη πρωί και λαϊκή έχουμε. Έτσι και Πέμπτη πρωί.
0: Θα προηγηθεί και λαϊκή.
1: Και λαϊκή, πάντα προηγείται η λαϊκή. Είναι το λαϊκό ρεπερτόριο. Προηγείται του έντεχνου.
0: Σας περιμένουν. Έχουμε εδώ μηνύματα από διάφορες λαϊκές.
1: Ναι,
0: ελάτε και από εδώ, ελάτε και από εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα το ακούσουμε. Με το τραγούδι θα κλείσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μένετε εδώ, ακούτε το τραγούδι. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλά πολλά αιτήματα μέσα από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι.

0: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μία ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310252320.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δροσερή εβδομάδα εύχομαι, γιατί ξεκινήσαμε με καύσωνα δροσερή. Με υψηλές θερμοκρασίες θα φύγουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αλλά από Τετάρτη βράδυ, από Πέμπτη, αναμένεται να έχουμε αυτήν την δροσιά, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και μια σταδιακή αλλαγή του καιρού. Μία υπομονή θα πρέπει να κάνουμε μέχρι την Τετάρτη, οπότε να φύγει αυτό το κύμα ζέστης. Εντάξει, αναμενόμενο μέσα καλοκαιριού, λογικό να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έως και 41 βαθμούς Κελσίου θα δούμε, και στην Θεσσαλονίκη υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο 32 δείχνει το θερμόμετρο.

γιορτή νομίζω του προφήτη Ηλία σήμερα. Ηλιάνα, ο Ηλίας, χρόνια πολλά να είστε γεροί και δυνατοί. Τύχη σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια φωτιά σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Συνολικά μέσα σε 24 ώρες 37 οι φωτιές αγροτοθασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Κιλκής και της Θεσσαλονίκης, στα ύψη βέβαια και το πολιτικό θερμόμετρο. Θα τα πούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής σε κάθε περίπτωση. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 20 Ιουλίου είναι η επέτειος, η μαύρη αυτή επέτειος. Έχουν συμπληρώνονται φέτος 52 χρόνια από την τουρκική, από την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο. Με μια Άγκυρα που δεν σταματά τις προκλήσεις και επανέφερε για μια ακόμη φορά το θέμα της τουρκικής μειονότητας στην Θράκη μας. 69-07-483-484 μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Εδώ στην Δέσποινα από Αθήνα που μας ακούει, ο οδηγός ταξί, η αγαπημένη μας, ο Πασχάλης εδώ. Δεν ξεχνώ, πώς να ξεχάσεις Πασχάλη, σαν σήμερα μου γράφει ο Δημοσθένης, η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο του 1974. Μαύρη μέρα, μαύρη επέτειος. Αν για τον πρόεδρο ρωτάτε, ναι, θα είναι και στο ραδιόφωνο αύριο στο Μάχη και στην Βουλή την εβδομάδα αυτή, και τηλεοπτικά θα τον δούμε, γεμάτο το πρόγραμμα και την εβδομάδα που ξεκίνησε. Οι δίθεν δημοκράτες πούλησαν την Κύπρο γιατί τους υποσχέθηκαν την εξουσία της Ελλάδος, και όπως ξέρετε έχουμε πολλούς πρόθυμους που κάνουν τα πάντα, υπενθυμίζει ο Σάκης.

Στα ύψη λοιπόν η θερμοκρασία, στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο. Αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην κορυφή της αντιπαράθεσης με τον Πρωθυπουργό. Είδαμε χθες και την κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτό το μάζεμα στο οποίο μας έχει συνηθίσει κάθε Κυριακή, μέχρι να έρθει βέβαια και η ώρα των διακοπών, γιατί θα κάνει οι διακοπές, δεν μπορεί. Μην κοιτάζετε εσείς, εμείς που δεν μπορούμε να ξεμητήσουμε. Το θέμα είναι ότι συνεχίζεται αυτό το αφήγημα, ότι όλα καλά καμωμένα έγιναν και γίνονται. Συνεχίζουν να μιλούν και για ανάπτυξη και για οικονομία και για μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε περάσει στην αντεπίθεση, οπότε το αποτελείωσε στην χθεσινή ανάρτηση. Εκεί που στρέφουμε το ενδιαφέρον είναι η αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων και όχι οι νέες διώξεις. Από ουσία μηδέν. Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση παράγει έργο. Έχουμε αποτέλεσμα, το οποίο κατά ένα περίεργο λόγο δεν μπορούμε να το δούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Μας λέγαν για αυτό το δεκάλεπτο στην Αμόλυβδη. Πάει, εξανεμίστηκε 90+ το πετρέλαιο. Η όποια μείωση έχει εξαφανιστεί, δεν την είδαμε. Και μάλιστα είναι αυτή η εφιαλτική αύξηση της τιμής των καυσίμων τη στιγμή που κατά παράδοση κορυφώνεται αυτή η όποια έξοδος των εκδρομέων. Αν κάποιος μπορούσε, έκανε οικονομίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να κάνει κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, τοποθετείται εκεί μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου μέχρι τον 15 Αύγουστο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν πως όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο που ξεκίνησε από την Μέση Ανατολή, με την κατάρρευση της συμφωνίας, έχει φτάσει στο σημείο να αδειάσει τα πορτοφόλια των οδηγών, τα ρεζερβουάρ να παραμένουν άδεια και με την αμόλυβδη να φλερτάρει εκεί στα 2 ευρώ, 2,20 στα νησιά. Το θέμα είναι ότι αναλυτές βλέπουν ότι δεν θα σταματήσει εδώ και ότι θα συνεχίσει αυτή η ανωδική άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Πάμε πάλι προς τα 100.

Για την στεγαστική κρίση μου γράφετε, εννοείται πως συνεχίζεται και όλη αυτή η ιστορία με τα ακριβά ενίκια, αλλά και με το γεγονός ότι ξεσπιτώνουν τους Έλληνες πολίτες και δεν λέει, δεν έχει τελειωμό, πραγματικά δεν έχει τελειωμό αυτός ο εφιάλτης που ξεκίνησε πριν από χρόνια.

Από Ελλάδα θέλω να μου στείλετε τιμούλες από βενζίνη, αμόλυβδη. Καλά να περάσουν όλοι όσοι κατάφεραν να ταξιδέψουν, να κάνουν διακοπές. Χρόνια πολλά από το Βαλεντινάκι για εσάς που γιορτάζετε σήμερα, του Προφητηλία. Από το Κιλκής μας ακούτε, με λίγα λόγια μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια πάντα αγαπημένοι μου. Αυτή η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα, μας υπενθυμίζει ο Απόστολος. Εξαιρετική απόδοση, να σε καλά και εσύ, Απόστολε μας. Από τον Βαγγέλη, από την Ελβετία μας ακούει, και στην Θεοδόρα μας τους χαιρετισμούς του. Πολλά πολλά μηνύματάκια. Έχει φύγει ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν είναι εδώ στο στούντιο, ολοκληρώθηκε η εκπομπή του, οπότε θα περιμένετε την επόμενη εβδομάδα αν θέλετε κάποιο ερώτημα να του θέσετε. Άλλωστε είναι από τους μοναδικούς πολιτικούς αρχηγούς που ανοίγει γραμμές και αφιλτράριστα βγαίνετε στον αέρα χωρίς να τσεκάρουμε ποιος είστε, από πού είστε, τι θέλετε, και όλα ακούγονται κατευθείαν στον αέρα. Δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Πρόεδρος. Από τις Πέτσες μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Στην Βέρεια τους χαιρετισμούς μας. Η Λάρισα είναι επίσης εδώ. Λάρισα, έχουμε την συνέχιση της δίκης, αλλά μία δίκη για τα Τέμπη, για το έγκλημα των Τεμπών, που δεν λέει να προχωρήσει, να πάει μπροστά, με διακοπές και πάλι σήμερα με εντάσεις. Πραγματικά με τους συγγενείς να έχουν φτάσει στα όρια τους, να μην βλέπουν πράσινο φως, να περιμένουν εδώ και χρόνια ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο και να πούν ναι, προχώρησε. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Διακοπές, εντάσεις και πάει λέγοντας. Απίστευτη ταλαιπωρία για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.

Τι ακριβώς ρωτάτε, Βασίλη, δεν μπορώ να καταλάβω που έχει να κάνει με την πνευματική γραφή και την ιδεολογία. Καλημέρα και στον 527. Η κυρία Ελισάβετ εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Θάλια επίσης. Ναι, δεν πρόλαβα να το δω το μηνυματάκι, να το μεταφέρω μάλλον στον Πρόεδρο Θάλια. Για την Κύπρο μας και την μαύρη σημερινή μέρα, πολλά πολλά μηνύματα. Θα μείνουμε στο θέμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Γιάννα μας ακούει από την Κομωτινή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Θεοδώρα. Εσείς που μας στέλνετε από νησιά, εύχομαι να είστε σε περίοδο διακοπών και να το ευχαριστηθείτε. Προσοχή μόνο με τον ήλιο, έτσι. Η Vulcom είναι κοντά μας με μια νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια, κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, σας αφορά αυτή η προσφορά. Με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, αφορά το πρόγραμμα ρεύματος. Με τιμή λοιπόν για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Θυμόσαστε από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα. Είχε ανατροπεί το σκάφος, είχε ανατραπεί το σκάφος το οποίο επέβαινε μαζί με την σύζυγό του εκεί στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού Θεσσαλονίκης. Χθες βρέθηκε μία σωρός

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, την πανέμορφη Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Στον Ηλία, στην Ηλιάνα, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Μέση Ανατολή διευρύνονται, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Το στενό του Ορμούς φλέγεται ξανά. Συνεχίζει την άνοδο το πετρέλαιο. 4 τάνκερ, μαθαίνουμε, ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Με καύσωνα, είπαμε, ξεκίνησε η εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Δευτέρα 20 Ιουλίου, μια μαύρη μέρα, δεν ξεχνάμε. Συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής. Από την ημέρα που οι τουρκικές δυνάμεις αψήφισαν, παραβίασαν το πιο διεθνές δίκαιο και διχοτόμησαν το πανέμορφο νησί. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από 52 χρόνια, ξημέρωσε μια μέρα που άλλαξε τα πάντα για την Μεγαλόνησο. Πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, τον αρθρογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Είναι χαρά μας που είστε κοντά μας, κύριε Μαλκίδη. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα από την ημικατεχόμενη Λευκωσία, εδώ που, όπως το γράφει ο Ελίτης, είναι η περίληψη πολλών Ελλάδων μαζί. Και ο έτερος νομπελίστας του Σεφέρης λέει ότι λειτουργεί το θαύμα ακόμα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε, ότι η αντίσταση του ελληνισμού βρίσκεται εδώ στην Κύπρο.
0: Πώς είναι το κλίμα σήμερα?
1: Κοιτάξτε, κάθε 20 Ιουλίου, αλλά και όχι μόνο, γιατί λησμονούμε το δεύτερο Ατήλα, ο οποίος ξεκίνησε παραμονή του 15 Αυγούστου 1974, είναι μια μέρα η οποία αφορά όλον τον ελληνισμό, όχι μόνο τον εδώ, της Κύπρου, αλλά και όλον τον ελληνισμό, μια και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εκτός από τους προδομένους αδελφούς μας εδώ στην Κύπρο, προδόθηκε και ο ελληνισμός, ο οποίος έφυγε είτε από την Κρήτη, είτε από την Αθήνα, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος θεώρησε ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Και επειδή υπάρχουν ακόμα ανοιχτές οι πληγές και τα τραύματα του ελληνισμού εδώ, είτε λέγονται αγνοούμενοι, είτε λέγονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, είτε λέγονται πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει, ή ακόμα και αυτό το οποίο βρίσκεται στο πενταδάχτυλο απέναντί μου, το ότι η ευτυχία να λες είμαι Τούρκος, που υπενθυμίζει, υπομνίζει και επιβεβαιώνει την τουρκική εισβολή και κατοχή, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, και όπως προαναφέρατε, οι αγνοούμενοι είναι πραγματικά η πιο τραγική συνέπεια της τουρκικής αυτής της βάρβαρης εισβολής. Είναι όλοι αυτοί οι συγγενείς, οι απόγονοί τους που ψάχνουν μέχρι και σήμερα, που δεν έχουν μάθει κάτι, το παραμικρό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πέρα από το πολιτικό ζήτημα, πέρα από τις οποιοδήποτε λύσεις, για μένα παράδεκτες, μια και εισάγουν το ρατσισμό και επιβεβαιώνουν την εισβολή και τα τελεσμένα της κατοχής, δηλαδή με διζωνική διοικητική ομοσπονδία, όπως δυστυχώς προτείνεται, αφορά και ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, το οποίο εμπεριέχει, αν θέλετε, τη μήτρα, τον πυρήνα της τουρκικής εισβολής και των προβλημάτων και της τραγωδίας που προκάλεσε. Και μάλιστα εξ αυτών αρκετοί όχι μόνο παρέμειναν εχμάλωτοι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέχρι πρόσφατα στις τουρκικές φυλακές, όχι μόνο βιάστηκαν, και δυστυχώς αυτοί οι βιασμοί δεν αναφέρθησαν ποτέ, αλλά η Τουρκία μέχρι σήμερα αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε ακόμα και μισό αιώνα μετά, θάβοντας ένα οστό, θάβοντας ένα κομμάτι από τα ρούχα που φορούσε αυτός ο Έλληνας, δυστυχώς δείχνει και το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι όχι μόνο στο δίκαιο, αλλά και στην ιστορία και στον άνθρωπο.
0: Ναι. Εννοείται πως η Κύπρος, η Ελλάδα δεν ξεχνά αυτήν την βάρβαρη εισβολή. Τιμές σήμερα για τους ήρωες. Βέβαια, την ίδια ώρα έχουμε και στα κατεχόμενα τα προκλητικά πανηγύρια. Έχουμε την παρέλαση. Όλο αυτό δυναμητίζει και άλλο την ατμόσφαιρα.
1: Δεν έχετε άδικο, επειδή περάσανε τα τουρκικά αεροσκάφη από τον εναέριο χώρο, δυστυχώς παραβιάζοντας για ακόμη μια φορά το χώρο κυριαρχίας Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως παραβίασαν για ακόμα μια φορά τα θαλάσσια ύδατα. Για ακόμα μια φορά αυτή η πρόκληση, η οποία σχετίζεται με την επιβεβαίωση και την υπενθύμηση εισβολίας, ότι πρέπει δηλαδή ακόμα και στον τελευταίο Έλληνα και στην τελευταία Ελληνίδα να αποτιστεί η πεποίθηση, η βεβαιότητα ότι αυτό το νησί είναι τουρκικό, ότι δεν πρόκειται ποτέ να απελευθερωθεί. Και δυστυχώς με την ανοχή, συνέργεια, πείτε το όπως θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε λέξη από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, ο ελληνισμός αποδέχεται αυτή την κατάσταση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ακόμα και όταν τα εγκλήματα συνεχίζονται, γιατί δεν σταμάτησαν το 1974 με τον πρώτο ή δεύτερο Ατήλα, συνεχίστηκαν με τη δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη, συνεχίστηκαν με τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού που συμπληρώνονται 30 χρόνια.
0: Τα
1: καταλαβαίνετε
0: πρόσφατα,
1: πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: ότι η Τουρκία θέλει να υπενθυμίζει κάθε δευτερόλεπτο ότι αυτή η κατάσταση δυστυχώς είναι παντοτινή.
0: Ο Ερντογάν δεν θα δώσει το παρόν, δεν θα παραστεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις ντροπής,
1: ναι, να τις πούμε έτσι. Έχει τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έκανε τις αντίστοιχες προκλητικές δηλώσεις, την ίδια στιγμή που εμείς αποτείαμε φόρο τιμής στον τύμβο της Μακεδονίτσας, που είναι καλό κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα να τον επισκεφτεί, γιατί θεωρώ, είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος ότι εκεί βρίσκονται πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει ο ελληνισμός για το μέλλον του, τη συνέχεια και την επιβίωσή του.
0: Ναι. Και όσον αφορά εδώ στα δικά μας, βλέπουμε ότι συνεχίζουν τις προκλήσεις, αυτό το αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στην Θράκη, τώρα με αφορμή την αναστολή δημοτικών σχολείων.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και να προσθέσω σε αυτό το οποίο λέτε και το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, με την ανοχή της Ελλάδας να ασκούνε το δύσκολο επάγγελμα οι Έλληνες αλλοί στο θρακικό πέλαγος, δηλαδή.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, βέβαια.
1: Προφανώς, η Τουρκία θέλει να έχει μια παρουσία, είτε αυτό το οποίο αναφέρεται εύστοχα σε ό,τι αφορά τη μετατροπή, η ονομασία των μουσουλμάνων συμπολιτών μας ως Τούρκους, ή ακόμα και την παραβίαση κάθε έννοια σε διεθνούς δικαίωλα και κάθε έννοια άσκησης του επαγγέλματος, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο των Ελλήνων αλλιέων, παραβιάζοντας οι Τούρκοι αλλιές συνοδεία τουρκικής ακτοφυλακής και τουρκικού πολεμικού ναυτικού, τα χωρικά μας ύδατα, ακόμα και πυροβολώντας, προκειμένου να δημιουργήσουν ζήτημα και φυσικά να παραβιάσουν κάθε ασφάλεια, κάθε κυριαρχία στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα.
0: Και φυσικά προς ολοταχώς για γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τώρα, είναι λίγο αργότερα. Το θέμα είναι ότι την έχουμε μπροστά μας με νόμο αυτήν την φορά, με ό,τι συνεπάγεται για το μέλλον της χώρας μας, κύριε Μαλκίδη.
1: Το είναι γνωρίζετε πολύ, πολύ καλά, έτσι κι αλλιώς η πρόκληση και ο επεκτατισμός είναι καθημερινότητα για την Τουρκία. Ωστόσο, από την άλλη, πρέπει να κατανοηθεί από τον ελληνισμό σε Ελλάδα, Κύπρο και Διασπορά ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, οδηγεί στην αδιφάγο κατάσταση, η οποία τη ζήσαν όλοι οι άνθρωποι, όλος ο πλανήτης, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κάποιοι πίστευαν ότι ταΐζοντας το ναζιστικό φασιστικό τέρας θα χορτάσει, και έτσι λοιπόν δεν θα θέλει ούτε Ελλάδα ούτε οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι νομίζουν τώρα ακόμα και οι Έλληνες, ακόμα και οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον ανεχόμενοι αυτή την κατάσταση του αφηγήματος γαλάζιας πατρίδας και του τουρκικού επεκτατισμού.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι από Ευρώπη κυρίως δεν κουνιέται φύλλο προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: όλα καλά
1: καμωμένα.
0: Είδαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι μπαλατζάρει άψογα και πατά σε δύο βάρκες πάντα, ανέκαθεν ο Ερντογάν.
1: Ναι, και από την άλλη πλευρά εμφαρμόζονται κοινικά ομά ψυχρά συμφέροντα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο προφανώς. Και δευτερευόντως, επειδή η Ευρώπη ακούγεται πάρα πολύ, να σας πω παραδείγματα, επειδή γνωρίζω ανθρώπους εδώ όπου έχουν καταπατηθεί περιουσίες τους, όταν πάνε λοιπόν να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι Ευρωπαίοι είτε κοιτάνε αλλού είτε κάνουν business με την Τουρκία. Συνεπώς, δεν πρέπει να μιλάμε για δίκαιο à la carte, αλλά για εφαρμογή του δικαίου πλήρως, ενιαίως και αδιαιρέτως. Δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις για τις ελληνικές παρουσίες που έχουν καταπατηθεί εδώ και 52 χρόνια, ή για τους αγνοούμενους ή για τους πρόσφυγες, προκειμένου να απαιτηθεί τουλάχιστον να υλοποιηθεί μια λύση σαλαμοποίησης όπου δεν θα φύγουν οι έπικοι, δεν θα φύγει ο τουρκικός κατοχικός στρατός, αλλά αντιθέτως το 37% της κατοχής Κύπρου θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο ελεύθερο κομμάτι.
0: Είναι αυτό που λέτε, ότι στρέφουν αλλού το βλέμμα και σε κάθε περίπτωση, όπως έχετε και εσείς γράψει, επιχειρείτε ένα ξέπλυμα της Τουρκίας σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, είναι το πλυντήριο, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, το οποίο Μακρόν το ονόμασε κλινικά νεκρά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει την πρίζα για να γίνει και οριστικά νεκρό, είτε λέγεται αυτός ο περίφημος πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα που λειτουργεί ως dealer τουρκικών συμφερόντων, είτε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι προαγωγός της Τουρκίας στη Δύση, είτε ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, που εδώ πέρα υπάρχει μια παράνοια. Την ίδια στιγμή που ο ΟΗΕ υποτίθεται προβάλλει τη λύση για την Κύπρο, την ίδια στιγμή ο γραμματέας, λες και προσωποί κάνουν μια μπάντα ενός τσίρκου, λέει ότι δέχομαι το βραβείο του Κεμάλ. Δηλαδή πραγματικά
0: άρα,
1: είναι
0: ναι,
1: εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι. Άρα τι ακριβώς μας λένε, τι προσπαθούν να... Μάλλον εμείς γνωρίζουμε, το θέμα είναι αυτοί που πρέπει να τα δουν, δεν τα βλέπουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο Κραν Μοντανά, όταν πήγαν να κάνουν τις συνομιλίες πριν λίγο καιρό για την υποτιθέμενη λύση του Κυπριακού, ανάμεσα στην νομιμοποίηση του κατοχικού ηγέτη, δηλαδή της μαριονέτας του Ερντογάν, ήταν και οι δολοφόνοι του Σαντ και του Σολομού. Δηλαδή με αυτούς θα κάνουμε λύση και θα διαπραγματευτούμε. Αν είναι δυνατόν.
0: Δυστυχώς. Θα μείνετε αρκετές ημέρες στην Κύπρο, κύριε
1: Μαλκίδη. Ναι, είμαι εδώ
0: για
1: ακόμα μια φορά για τις εκδηλώσεις και είναι και μια ευκαιρία, αν θέλετε, να ανανεώσω αυτή την πεποίθηση που έχω για το γεγονός ότι εδώ αναπνέει πραγματικά ο ελληνισμός. Είναι πολύ δυνατά τα αισθήματα και τα συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις στην Κύπρο, άσχετα αν προσπαθούν είτε εδώ είτε στον ελλαδικό χώρο αυτά να τα υποσκάψουν και να τα υπονομεύσουν, θεωρώντας ότι η μοναδική λύση είναι να τα βρούμε με τον εισβολέα και τον κατακτητή. Η μοναδική λύση εδώ και αιώνες για τον Έλληνα ήταν η αντίσταση, η ελευθερία και ο αγώνας. Πραγματικά αυτό, είτε λέγεται νέος άνθρωπος, είτε λέγεται συγγενής αγνοούμενου, είτε λέγεται άνθρωπος που αγωνίστηκε για την ελευθερία προδομένος το 1974, είναι κοινή πεποίθηση ότι ο ελληνισμός είναι ενιαίος και αδιαίρετος από τη Λευκωσία μέχρι την Κερίνια και από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο.
0: Την αγάπη μας στην Κύπρο, η σκέψη μας σήμερα αυτή τη μαύρη μέρα είναι μαζί με όλους τους
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που
0: εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Μαλκίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Ήταν, είναι και θα είναι παράνομη εισβολή. Είναι έγκλημα πραγματικά αυτό που έγινε στην αγαπημένη μας Κύπρο και ποτέ, μα ποτέ δεν θα γίνει κανονικότητα σε καμία περίπτωση.

Είχατε και κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μαλκίδη. Δυστυχώς δεν τα είδα τα μηνυματάκια. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για την στάση του κυρίου Μαλκίδη. Μου γράφετε, στέλνετε. Ο Στέφανος είναι σε άδεια. Έχει άδεια από σήμερα να ξεκουραστεί. Στον Πειραιά μου λέτε 1,94 ή 95 οκτανίων. Ενισχυμένα, αλλά το πρατήριο είναι ακριβό και αξιόπιστο σε κάθε περίπτωση, γράφει ο Δημοσθένης.

Και για το Μουντιάλ, για το Μουντιάλ νομίζω δίκαια χθες κέρδισε. Ήταν δυνατή στο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Εγώ Αργεντινή ήμουν χθες, υποστήριζα, αλλά δεν. Ήταν και εκείνα τα δάκρυα του Μέση. Εν τω μεταξύ είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό. Κατά την διάρκεια πανηγυρισμών, ένας 13χρονος σκοτώθηκε. Ανέβηκαν, σκαρφάλωσαν σε ένα συντριβάνι εκεί σε μια πόλη της Ισπανίας, κατέρευσε. Και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, έτσι επισκίασε τους πανηγυρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, τι εννοείς? Ναι, εντάξει, okay. Δεν γινόταν, όχι, ναι. Αυτό ήταν. Πάει και τελείωσε. Κυρίες μου, το καταλάβατε? Μουντιάλ τέλος. Σε 4 χρόνια εδώ όλα ξανά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη χρονιά δεν υπήρχε έτσι το ίδιο ενδιαφέρον από τον ανδρικό πληθυσμό. Ήταν το ίδιο, μήπως εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Θυμάμαι παλιά, στα καταστήματα παντού, video wall, βγαίναν. Ορίστε. Οι ώρες λες, ναι, άρα έχω δίκιο. Ναι.

Είχαμε και μήνυμα Μητσοτάκη για την Ισπανία. Λέει, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο νηστάρα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία. Τι θέλει να πει? Ότι δεν είναι θέμα προσώπων και η πολιτική. Ναι. Η δουλειά σου, λέει, έχει αποτέλεσμα. Όχι το αν έχουμε star. Και από τη στιγμή που δουλίτσα γίνεται, σου λέει, όλα καλά.

Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια μας εύχεται ο Πασχάλη. Συνέχεια είναι εδώ με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα, έτοιμος είναι να εισβάλλει στο στούντιο. Η Κύπρος είναι ελληνική, η Κύπρη είναι αδέλφια μας, μας υπενθυμίζει ο 221. Για ΛΟΑΤΚΙ, τι ακριβώς μας γράφει, Σάκη, δεν έχω καταλάβει.

Στην Βιωτία έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη και η χαμηλή βλάστηση υπό έλεγχο η κατάσταση μέχρι στιγμής. Θα είναι, είπαμε, οι επόμενες τρεις ημέρες δύσκολες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή και στην θάλασσα, αρκούν 2-3 λεπτά πραγματικά για να χαθεί ο έλεγχος και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Πάλι θρυνήσαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λουόμενους που άφησαν τελευταία τους πνοή σε ελληνικές παραλίες. Τα μάτια σας 14 και εσείς οι συνοδοί στους μεγαλύτερους, στους ηλικιωμένους. Γιατί παρακολουθώ πολλούς που το χέρι είναι κολλημένο με το κινητό. Εντάξει, όταν η μανούλα και ο πατερούλης είναι κάποιας ηλικίας, δεν είναι κακό να έχουμε το βλέμμα, όπως επίσης για τα παιδιά εννοείται, αλλά και στους γονείς μας το ίδιο.

Τις καστανιές μου στέλνετε βιντεάκι, ένας χαμούλης, πολλές πολλές μεγάλες ατελείωτες ουρές και αναμονή βλέπω και καυγάδες, εντάξει, όπου υπάρχει ουρά, αναμονή, υπάρχει και ο εκνευρισμός. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές για καλό μεσημέρι, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα εδώ, στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427049458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Αριστερά! Αριστερά! Ένα και δυνάμεις!
13: Δυνάμεις! Δυνάμεις! Τεσσάρτα!
12: Τα μάτια!

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα σας εύχομαι. Καλοκαιράκι, οι περισσότεροι έχετε πάει στην παραλία σας, κάνατε τη βόλτα σας, κάνατε τα μπανάκια σας. Προφανώς δεν θυμάστε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και επιτρέπετε σε κάθε πολιτικό τσαρλατάνο να σας κοροϊδεύει, να σας φτύνει στα μούτρα και να σας εκμεταλλεύεται. Γιατί το λέω χρόνια τώρα ότι θέλουν να χτίσουν ένα ιδιωτικό κράτος στο οποίο θα κάνουν κουμάντο οι ίδιοι χωρίς καν να σας υπολογίζουν. Αλλά τι μας λες βρε Γρηγόρη τώρα δευτεριάτικα? Τι μας λες μωρέ τώρα, ακόμα δεν ήπιαμε καφέ, ακόμα δεν ξυπνήσαμε, ακόμα δεν έχουμε πάρει μπρος. Νέα εβδομάδα, νέα μέρα, νέα ζωή. Έλα μωρέ και τι έγινε? Αυτή είναι η κατάσταση και το mood του νέου Έλληνα. Έλα μωρέ και τι έγινε? Και τι έγινε, θα καταλάβετε πάρα πολύ σύντομα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο. Αυτοί ήρθανε για να αφήσουνε καμένη γη. Ήρθανε για να εκμεταλλευτούνε ό,τι μπορούνε και να φύγουνε όταν θα έχουν κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μπορούν και το κάνουν αυτό διότι υπάρχουν λοβοτομημένοι, διότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους το επιτρέπουνε. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα τσιράκια και συγκεκριμένα πιόνια που σας το παίζουν επαναστάτες, σας το παίζουν εθνοσωτήρες και ευεργέτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάργα συστημική, όσα μπλουζάκια κι αν φορέσουν αντισυστέμικ. Είναι κάργα συστημική και είναι πάρα πολύ αυτή. Διότι καλός ή κακός, πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δείτε το ότι όλοι αυτοί είναι ένα παρεάκι. Και το ότι υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν φυσικά και συμφωνίες τις οποίες ποτέ δεν θα μάθουμε. Δεν βλέπετε το Μακάριο Λαζαρίδη? Έβγαινε στην τηλεόραση, έλεγε δεν υπάρχει ο ΠΚΠ σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Τώρα βγαίνει λέει ότι το σκάνδαλο στον ΠΚΠ ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καλά ρε μεγάλε, εσύ δεν έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο? Τώρα μας λες ότι ξεκίνησε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να σε καλέσει και να σου πει για έλα εδώ ρε. Πώς γίνεται να δηλώνεις τέτοια πράγματα ενώ υπάρχει δικογραφία? Βγαίνει ο κάθε ανήξερος ή ο κάθε ανίκανος ή ο κάθε ανεγκέφαλος θα μπορούσα να πω στην τηλεόραση και δηλώνει ότι γουστάρει. Δεν είδατε που βγήκε η Αφροδιτούλα και έλεγε τις τρέλες της για τους αστυνομικούς? Ρε τι λέει ο ποινικός κώδικας, μπορείτε επιτέλους να πείτε στον κόσμο? Τι δικαιώματα έχει ο κόσμος, μπορείτε επιτέλους να το πείτε? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνίδι σας? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι σας και απολαμβάνετε τη ζωούλα σας? Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για το Σαμαρά η Αφροδιτούλα. Βάλε λέει την Αφροδιτούλα, με αυτό θα ξεκινήσει την εβδομάδα. Δώσε τι έλεγε για το Σαμαρά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε, ακούστε τι λέει. Ο καταλληλότερος λέει πρωθυπουργός έλεγε, το 24 τα έλεγε αυτά. Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Ακούστε, δεν είναι τυχαία αυτά τα ηχητικά.
1: Καταλληλότερος αυτή τη στιγμή για το θεσμό αυτόν, τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό.
2: Ποιος είναι?
1: Θα πρέπει να είναι κάποιος με ειδικό βάρος.
2: Δηλαδή πώς?
1: Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
2: Μάλιστα.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
0: Για να μην αναρωτιέστε ποιους υποστήριζε και με ποιους ήτανε, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχετε χάσει επεισόδια και δεν γνωρίζετε και δεν παρακολουθείτε και κάποιοι έχουν και άποψη χωρίς να έχουν ψαχτεί, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Ποιος Σαμαράς και ποιος Καραμαλής, αν είναι δυνατόν. Δεν μου λέτε από τα Τέμπη τώρα που το θυμήθηκα. Υπάρχουν κάποια ονόματα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα τα οποία πήγαν και πληρώσανε μια εγγύηση τεράστια και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κανένα νομικό πρόβλημα? Ο άλλος έδωσε 550.000 ευρώ. Εγγύηση. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν αδερφός μήπως από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως εδώ πέρα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα, το ποιοι δώσανε αυτά τα λεφτά και αν είχαν αυτά τα λεφτά, το πόδι δεν έσχεσαι, το έλεγξε η ΑΔΕ? Πού βρήκανε ρε εσύ μισό εκατομμύριο για εγγύηση? Και περισσότερα φυσικά, 600 χιλιάρικα, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά? Τα είχαν στο λογαριασμό τους? Πώς τα δώσανε? Κύριε Πιτσιλή, κάνατε καμιά έρευνα? Βγάλατε καμιά ανακοίνωση αν έχετε ελέγξει αυτά τα πρόσωπα? Πού βρήκαν τα λεφτά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός άμα υπάρχουν τόσοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί, όλοι ένα παρεάκι είναι εδώ, έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Ξεχνάτε ποια είναι η Δούρου, ξεχνάτε τι είχε γίνει στο Μάτι, ξεχνάτε το Ματθεόπουλο, ξεχνάτε όλο αυτό το, τη συζήτηση με τον πραγματογνώμονα και τι θα γράψει την αναφορά του. Ξεχνάτε που έβγαινα και σας έλεγα ότι ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία έχουν ανταλλάξει την αθώωσή τους, η μισή για το Μάτι και άλλη μισή για τα Τέμπη. Γιατί όλοι είναι αθώοι και γιατί δεν βγάλαν σημουδιά. Γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία την αθώωσή του. Και η μεν και η δε. Και έχει τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο μόνος που δεν έχει κατέβει ακόμα στην πολιτική. Βλέπουμε Σαμαράδες έχουν επανέλθει, ο Τσίπρας επανήλθε. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν επανέλθει. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου που είναι? Που είναι? Αγωνίζεται για την κάναβη ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Έτσι όπως τα ακούτε, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, αγωνίζεται για την κάναβη. Από ποινικοποίηση, λέει, της χρήσης κάναβης προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ρε Γιωργάκη, πάρε κανένα ποδήλατο, ρε αδερφέ. Πάρε κανένα ποδήλατο και σε εκείνα να πούμε να κάνεις ποδήλατο. Πάρε και το βαρουφάκι από πίσω δικάβαλο, βγάλε και τη σέλα και πηγαίνετε βόλτα. Φτάνει τόσο. Φτάνει, μας έχετε κάψει τον εγκέφαλο. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η Ελλάδα καίγεται και ο άλλος μας λέει τι θα κάνουμε με την κάναβη. Ο Βαρουφάκης βγαίνει, λέει, δεν βρίσκω έκσταση. Είναι δυνατόν τώρα, είναι εικόνα αυτή. Εντάξει, και άλλοι μισοί μέσα στη Βουλή κρύβονται για όλη τη χρήση. Αλλά εσείς το έχετε παρακάνει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί λουλουδάτοι, πολλοί ροσπάνθυρες, οι οποίοι έχουν και άποψη για την πολιτική. Αλλά τι άποψη? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Χάρη Ρώμα. Βάλε τον Κωνσταντίνο από τον Κωνσταντίνου και Ελένης να ακούσουμε τι λέει. Βάλε να γελάσει λίγο ο κόσμος. Βάλε το Ρώμα.
2: Γιατί ξέρετε τι θέλουνε? Η αριστερή νομεκλατούρα. Θέλουν να σε βρίζουν, εσύ να μην μιλά. Μούγκα. Δεν είναι μόνο η καριέρα για το Λάκη Λαζόπουλο.
3: Το κάτω δικαίωμά σου δεν είναι να μπορεί να πει μια καλή. Δηλαδή πρέπει να πέσει όλη η αριστερή από πάνω.
0: Έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
2: Να θεωρείται η σύλληψη τρομοκρατών καλό.
4: Ωραία μα τα λέει ο Χάρης Ρώμας, ο Θάρρος.
2: Είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορεί εσύ να βγει να με κλειδωρήσει με τέτοιο χιδαίο τρόπο. Που πάνε και γονάζουν έξω από τα δικαστήρια, αφήστε του συντρόφου μα ελεύθερου. Αυτού που κάψανε μια γυναίκα. Έφυγα πριν έρθω, πολύ, γιατί ξέρω ότι το επόμενο στάδιο είναι να γράψουν αυτοί οι λεγόμενοι haters, που δεν είναι και λίγοι, ο όχλος του διαδικτύου, αλλά και επώνυμοι άνθρωποι, το ότι, που είναι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, ότι ο Χάρης Ρώμας στην ομάδα αλήθειας. Το έχω υπόψη μου αυτό. Άρα γίνομαι και εγώ ένας αλήτης, έτσι σε εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι τις θέσεις σου πρέπει να τις
4: υποστηρίζεις,
2: όπως το λες και μονά, με πάθος και θάρρος, και θα έλεγα ακόμη και να τις διατυμπανίζεις. Αφού τις πιστεύεις, δεν πρέπει να τις κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης πρέπει τις θέσεις του, αν είναι θέσεις τεκμηριωμένες ή εν πάση περιπτώσει τις ενστερνίζεται πραγματικά, να μην τρέπεται για αυτές. Κατάς μόνο για τον εαυτό σου. Είστε ένας ενεργός πολίτης.
0: Άκου τώρα, ποιες είναι οι απόψεις?
2: Εμείς δεν πρέπει να τις κατάς μόνο για
0: τον... Δεν πρέπει να τις κατάς για τον εαυτό σου, λέει, τις απόψεις σου, ο Χάρης ο Ρώμας. Μωρή κατά κουζίνα. Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο τι λέει κατά κουζίνα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιες είναι οι απόψεις της κατά κουζίνας για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ακούστε λίγο εδώ τι δεν τρέπεται να πει.
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για μένα είναι ένα πρότυπο πολιτικού. Το λέω και το εννοώ. Γιατί είναι αποτελεσματικός σαν πολιτικός, όσο ελάχιστοι που έχουν περάσει από υπουργικό τόκο, από πολιτικό τόκο, δηλαδή ό,τι έχει αναλάβει το έχει φέρει εις πέρας με εκπληκτικό, εξαιρετικό τρόπο και με άριστα αποτελέσματα, και ταυτόχρονα, του το έχω πει και το ίδιο, για μένα είναι αξιοθαύμαστο, παρότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν ελιδωρηθεί όσο δεν λέγεται, είναι από τους ανθρώπους που δεν μασάει τα λόγια του ποτέ.
0: Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου, μόρη κατά κουζίνα, να πούμε που έχεις και άποψη τώρα και μας λες ότι ο Άδωνης είναι ο καλύτερος πολιτικός. Και πας και δίνεις συνεντεύσεις στην ομάδα αλήθειας. Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου. Αυτοί είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Πώς να τους ονομάσουμε, για πείτε μου. Πώς. Μήπως το κάνει για να πάρει κάνα ρόλο. Θυμάμαι που φώναζε στο επεισόδιο «Εμπρός πίσω». Ξεκάθαρα αυτό. «Εμπρός πίσω», φίλοι μου. Έχουν κάποιο είδους αρρώστια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Βάλε να ακούσουν έναν άρχοντα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μετά. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα χίλια δυο πράγματα. Έχουμε να πούμε για τη Βασιλίτσα που περνάει σε άλλα χέρια. Έχουμε να πούμε για την Κύπρο. Έχουμε να πούμε που κατεβάσαν τη σημαία στη Θράκη. Έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Βάλε να ακούσουν λίγο τον άρχοντα να πάρουν δύναμη. Να ξεκινήσει εδώ πέρα η εβδομάδα δυναμικά. Δώσε λίγο τον αυγολέμονο το φίλο μου. Περαστικά στον αυγολέμονο και από το νοσοκομείο τα λέει έξω από τα δόντια.
6: Καλημέρα, σήμερα ήρθα εδώ το φίλο μου τον Αυγολέμονο σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ στη Μαγούλα. Για πες σε Κώστα.
7: Γιατί πληγώνονται εδώ σκοτώνται ποτέ τα γιούλια γιού μου, αλλά τα βουνά μένουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδωράθρου. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάλουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι στρατιώτες και ο λαός γενικά. Κι αυτοί που βγάλουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι σούπερμαρκετάδες, οι μερζινοπόλες και οι τραπεζικοί.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις που δεν θα μάθετε από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Την 5η 16 Ιουλίου το 2026 φέτος, εδώ στην Αριστοτέλους, οι αστυνομικοί του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Στην Αριστοτέλους πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που σας λέω. Η ελληνική αστυνομία, δύο περιπολικά, σταματήσανε επί της Τσιμισκής, κατεβήκανε, πήγανε κατευθείαν, περικυκλώσαν αυτόν τον εγκληματία, του οποίου του περάσανε χειροπέδες, τον πήρανε με τη βία και τον βάλανε μέσα στο περιπολικό. Ποιος ήταν ο εγκληματίας? Ένας μουσικός του δρόμου, ένας άνθρωπος που πήρε μια κιθάρα, πήγε σε ένα καπέλο εκεί πέρα και άρχισε να παίζει κιθάρα, μπας και του ρίξουν κανένα 50 λεπτό. Μιλάμε, ολόκληρη επιχείρηση έγινε για να μαζέψουν το μουσικό του δρόμου. Και πήγε ο κόσμος και ρωτούσε, ρε παιδιά, γιατί το μάζευε το άνθρωπο, είναι να παίξει κιθάρα? Όχι, μέσα! Αφήσανε, να πούμε, εκεί και τα πράγματά του, τα μικρόφωνά του, την κιθάρα του, όλα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτόν τον εγκληματία να παίξει κιθάρα στην Αριστοτέλους, λέει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραβατικός, είναι βοροφυγάς, είναι χίλια δυο. Βρε, ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Ρε, αφήστε τον άνθρωπο να παίξει κιθάρα. Όχι, η αστυνομία ήταν κάθετη. Ο νόμος λέει το τάδε και το τάδε. Και τον πήρανε τον άνθρωπο μέσα. Δεν ξέρω πού τον πήγανε. Οι άνθρωποι φυσικά εκεί πέρα που κοιτούσανε αγανακτισμένοι λέγανε, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε, που μπλέξαμε με αυτούς. Και ρωτάω εγώ τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα υπουργεία, τους αστυνομικούς, τους διευθυντές, τους διοικητές και όλους αυτούς. Ωραία. Τον πιάσατε αυτόν με την κιθάρα και τον πήγατε μέσα. Τον πήγατε στο Μέγαρο. Μπορεί να κάτσε και κρατητήριο, να πούμε, κάνα τρεις μέρες γιατί ήταν Πέμπτη. Και σουκού μπορεί να κάτσε μέσα γιατί έπαιξε κιθάρα στην Αριστοτέλους. 10 μέτρα πιο κάτω. Μόνο που δεν έχει χτιστεί πακιστανική κοινότητα στην Αριστοτέλους. Πουλάνε παράνομα τσιγάρα, πουλάνε παράνομους αριθμούς τηλεφώνων, πουλάνε ναρκωτικά με τα τσαντάκια τους, με τα μαχαίρια πάνω τους, ο κακός χαμός, να βγάζουν τα τσόπια και τα ξύλα και να παίζουν ξύλο μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει πιάτσα εκεί πέρα. Εκεί γιατί δεν πάτε δηλαδή να μαζέψετε όλους αυτούς? Εκεί γιατί δεν κάνετε, ας πούμε, μια επιχείρηση? Γιατί ο καθένας έχει 3 ονόματα στο τμήμα και βαριέστε να γράψετε και το τέταρτο? Μα δουλεύετε, ρε. Ήρθατε στην Αριστοτέλους από όλους αυτούς που υπάρχουν να μαζέψετε αυτόν με την κιθάρα. Ρε, είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Αλλά εκεί στην πακιστανική κοινότητα, ξέρω, δεν ακουμπάτε. Είναι εντολή? Τι είναι, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω. Πάνω από την Εγνατία πάει κανένας αστυνομικός? Πάει κανένας αστυνομικός πάνω από την Εγνατία? Μπα, ε. Όχι. Δεν πάει κανένα. Τέτοια τρέλα έχετε. Και τώρα τι λένε οι περισσότεροι? Α, πώς θα φύγουν οι Πακιστανοί, τι θα κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν φεύγουν οι Πακιστανοί, φίλοι μου, δεν το έχετε καταλάβει. Δες τι σχέση έχει η βούλτευση με την πακιστανική κοινότητα. Δες ότι δεν μπόρεσαν ούτε τον πρόεδρό τους να διώξουν. Δες τι ανοιχτές δικογραφίες υπάρχουν. Σας κοροϊδεύουνε. Και δεν σας κοροϊδεύουν μόνο αυτοί, σας κοροϊδεύουν, ναι, μεν οι νεοδημοκράτες, σας κοροϊδεύουν οι αριστεροί, σας κοροϊδεύουν οι ακροδεξιοί, σας κοροϊδεύουν όλοι. Και είναι φοβερό αυτό. Εδώ ο Κασιδιάρης, ρε. Ο Κασιδιάρης βγήκε με μπλούζα αντισυστέμικ και χαιρότανε για τον Έλον Μάσκ. Ρε, αδερφέ. Μπλούζα αντισυστέμικ, γιατί φοράς ενώ χαίρεσαι για τον Μάσκ? Ο Μάσκ είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής που υπάρχει στον πλανήτη. Αντισυστέμικ και Μάσκ δεν πάνε μαζί. Εντάξει, δεν είσαι αντισυστημικός, ρε Κασιδιάρη. Δεν είσαι αντισυστημικός. Τι να κάνουμε? Μπορεί να γουστάρεις τώρα που υπάρχει μια τάση, να πούμε, μέσα από την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Αντισυστημική τάση, αλλά δεν είσαι αντισυστημικός. Πόσα χρόνια ήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και τι έκανες δηλαδή, τι άλλαξες? Και επειδή πολλοί θα μου πούνε, τον έβαλαν φυλακή. Δεν μπήκε φυλακή για τις απόψεις του. Μπήκε φυλακή γιατί στη Χρυσή Αυγή, από ό,τι αποκαλύφθηκε, υπήρχαν τάγματα εφόδου. Σπάσαν στο ξύλο κάτι Αιγύπτιους, τα έχουμε πει. Ένα Πακιστανό εκεί πέρα που απεβίωσε. Κάνανε κάτι πράξεις οι οποίες δεν είχαν κανένα νόημα. Τα έχω πει 10.000 φορές. 10.000 φορές τα έχω πει και άμα θέλετε τα λέω και άλλες τόσες. Και επειδή πολλοί δεν έχετε γνώσεις ιστορικές, μου λέει ο άλλος, γιατί, λέει, δεν υποστηρίζεις. Άκουσέ με λίγο, φίλε. Όσοι υποστηρίζετε τους Ναζί δεν έχετε ιδέα από ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να λες ότι είσαι πατριώτης και παράλληλα νεοναζί. Και αυτό το λέω και για τον Κασιδιάρη και για τους Χρυσαυγίτες που παλαιότερα γνωρίζουμε όλοι τι απόψεις και τι ιδεολογίες είχαν. Ξέρεις τι έχουν κάνει οι Ναζί στην Ελλάδα? Μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Μπαίνανε μέσα στα χωριά, καίγαν τα χωριά, σκοτώνανε κόσμο. Πάνε ψάξε να δεις τις σφαγές στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο και σε δεκάδες άλλα χωριά. Καταστρέφαν τις υποδομές οι ναζιστές. Έχεις διαβάσει ποτέ για το μεγάλο λοιμό του 1941 και του 1942 που πέθαιναν από την πείνα οι Έλληνες στο δρόμο εξαιτίας της κατοχής? Έχεις διαβάσει ποτέ για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και την οικονομική λαϊλασία από τους Γερμανούς που μας κοστάνε ακόμα λεφτά? Κανονικά αποζημιώσεις θα έπρεπε να παίρνουμε από τους Γερμανούς και τους Ναζί. Έχεις διαβάσει για τα βασανιστήρια, για τις συλλήψεις, για τις εκτελέσεις, για το τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς να είμαι με τους Ναζί? Εμένα ο προπάπους μου πέθανε πάνω στα βουνά για να πολεμάει τους Ναζί. Πάνε στη γραμμή Μεταξά και δες πώς πολέμησαν τους Ναζί οι Έλληνες, και στη Δράμα και στο Ρούπελ και σε όλα αυτά τα σημεία. Και τους κέρδισαν. Δεν γίνεται να είσαι Ναζί και παράλληλα να λες ότι είσαι και Έλληνας εθνικιστής. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο, το καταλαβαίνετε? Εγώ δεν είμαι λοιπόν με τους Ναζί και ούτε υποστηρίζω Ναζί. Εγώ είμαι με τους Έλληνες που αντιστάθηκαν σε κάθε ξένη δύναμη. Και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Και δεν με νοιάζει τι άποψη έχετε. Είστε ανιστόρητοι και δεν έχετε διαβάσει ούτε μία παράγραφο για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στους Ναζί, κόντρα στους Αμερικανούς, κόντρα στους Ισραηλινούς, κόντρα στους Τούρκους. Μόνο με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί αναφέρεστε τον τελευταίο καιρό και λέτε, α, θα μας σώσει αυτός και θα μας σώσει εκείνος και θα μας σώσει ο ένας και θα μας σώσει ο άλλος. Ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Εντάξει, άκου εδώ τι λέει ο Κασιδιάρης. Άκου τι λέει ο Κασιδιάρης, γιατί εγώ τα λέω έξω από τα δόντια.
1: Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ παλεύω εδώ πέρα καθημερινά να πούμε και αφήνω το λαρίκι μου για την ενότητα. Για να βγαίνει ένα σκύψη Κασιδιάρης και να λέει τι. Ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και πώς θα συσπηρωθεί ο πατριωτικός και ο εθνικός χώρος για να μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους όταν θα κάνει ο καθένας το κόμμα του? Πώς να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα και πού θα βγάλει αυτό το πράγμα? Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Αυτό το λέει προφανώς γιατί θέλει να κάνει κόμμα και γιατί τον βολεύει αυτό το πράγμα. Όχι λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και όχι να σπείρει για άλλη μια φορά τη διχόνια. Έχει υποστηρίξει στο παρελθόν Εμφιετζόγλου. Έχει υποστηρίξει Σπαρτιάτες. Έχει υποστηρίξει πόσα κόμματα. Και τι κατάφερε? Και μου βγαίνει τώρα να πούμε με την μπλούζα αντισυστέμικ. Κανονικά θα έπρεπε να βγει και να πει: είμαι υπέρ της ενότητας. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ενωθεί και να πάει κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και τέτοιες χαζομάρες. Αλλά ύποπτα πράγματα είναι αυτά. Ύποπτα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε να φωνάζουμε υπέρ της ενότητας. Αφήστε όλους αυτούς να λένε ό,τι θέλουν να πούνε ή ό,τι μπορεί να τους βάζει κάποιος να πούνε. Γιατί όλα παίζουνε. Πάντως σίγουρα δεν είναι αντισυστημική. Για μένα όποιος συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον πολιτικό στίβο και όποιος δηλώνει ότι κατεβαίνει υποψήφιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Άκου, εκεί θα μου πείτε τώρα να υποστηρίξω τους νεοναζί. Πάτε καθόλου καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο Ελλάδα, ψηλά η ελληνική σημαία. Και τιμάω όλους αυτούς τους ήρωες που δώσανε μάχη και πεθάναν για την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε, πεθάνανε για την Ελλάδα. Πάνε ρε στα χωριά της Κρήτης να δεις εκεί πέρα τι γίνεται. Πώς πολεμούσανε τους Γερμανούς. Πώς τους φάξανε οι Γερμανοί στα νόγια. Πάνε να δεις. Γιατί τους κάνανε οι κριτικοί. Έλα εδώ πέρα πάνω στη Μακεδονία να σε πάω μια βόλτα. Έλα να σε πάω να δεις τι ακριβώς κάνανε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και όλοι αυτοί μαζί. Είναι δυνατόν να τους υποστηρίζουμε? Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Έλα να πάμε στη Δράμα, σου λέω. Έλα. Στο Ρούπελ, έλα να πάμε κάτω να δεις τι αγώνα έχουν δώσει οι Έλληνες. Έλα με τρελάνετε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ, έχω τη δική μου άποψη. Απλά είστε ανιστόρητοι, δεν έχετε διαβάσει. Όπως φυσικά πέφτετε πάρα πολύ εύκολα και θύματα όλων αυτών των καπιταλιστών που βγαίνουν και παίζουν το παιχνιδάκι τους, όπως είναι και ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ δεν έχει σχέσεις με όλες αυτές τις κοινότητες, με όλα αυτά τα λόμπι, τι νομίζετε έτσι εύκολα? Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Τι δεν είναι συστημικός ο Μάσκ? Που μου λέει ο άλλος ο Μάσκ δεν είναι συστημικός. Καλά ρε πλάκα με κάνετε, μαζί με τον Τραμπ έβγαινε. Ρε είστε φοβεροί, θα μας βγάλετε ότι ο Μάσκ δεν είναι συστημικός? Είναι απίστευτο. Όπως και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κι αν είναι συστημικός. Τι έγινε κύριε Μαρινάκη? Παλαιότερα δηλώνατε ότι είναι δίθεν αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είχε μεγάλα κέρδη από εργολαβίες στη Χούντα, όλη η οικογένεια του Τσίπρα, ότι ο Αλέξης προέρχεται από πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη για τον Τσίπρα. Τώρα τι έγινε? Δεν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις? Είναι καλός ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, ο πολιτικός προδότης που πούλησε τη Μακεδονία? Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, μια εξουσία η οποία έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Στη Φράπορτ και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον. Φεύγουν και ξεπουλάν τα πάντα. Θα αφήσουν πίσω καμένη γη και θα τα έχουν περάσει όλα σε ιδιώτες. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όταν όλος ο κόσμος είναι κατά της αλήθειας, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να είμαι εγώ κόντρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πάει, τι να κάνουμε. Έχω πάρει κανόνα. Πάμε τώρα και στη Θράκη, γιατί θέλω να κλείσω με Κύπρο. Αν και έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, και θα πάμε και σε κάτι σκανδαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στη Θράκη πας στην Αλεξανδρούπολη και ακούς να μιλάνε τουρκικά. Ωραία! Και δεν μιλάει κανένας. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία και εσείς είστε για μπάνιο στις παραλίες. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σημαία εκεί πέρα στον Εύρο? Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Φωνάζουμε, τσιρίζουμε, δεν ακούει κανένας. Μπαίνουν μέσα βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο του Πατριωτικού Χώρου και κάνουν ερωτήσεις και δεν τους απαντάει κανένας. Υπάρχουν, να πούμε, στο Υπουργείο άνθρωποι οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ρε, έχει πέσει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές, το καταλαβαίνετε? Δεν γίνεται να το προσπερνάτε και να μας λέτε τι κάνει η Τούνη με τις επιχειρήσεις της. Η στρατιωτική ιδεολογία λέει το ότι αν πέσει κάπου η σημαία έχει χάσει το έδαφος. Τι λέει ο Δένδιας γι' αυτό? Τι λέει ο Χρυσοχοΐδης? Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι λένε όλοι αυτοί? Κατεβάσανε την ελληνική σημαία και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Κανονικά θα έπρεπε να το έχετε κάνει εδώ πέρα κόσκινο όλο. Αβαβά όλοι, είναι δυνατόν? Να μην παίρνουμε μια απάντηση σε όλα αυτά? Τι να κάνουμε δηλαδή άλλο? Εκεί η τοπική κοινότητα βγαίνει, φωνάζει. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχει κάνει 10 φορές ενστάσεις ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Τίποτα, σφυρίζουν αδιάφορα και έρχεται ο Ερντογάν και βγαίνει και τι λέει? Τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, έχει κάνει 10 φορές τέτοιες δηλώσεις. 10 φορές. Εσκεμμένα. Και σε όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα Τούρκους εκεί πέρα. Ακόμα και οι Ζητιάνοι Τούρκοι είναι. Φέρνουνε κόσμο με τα λεωφορεία. Φέρνουνε κόσμο με τα λεωφορεία.

πάνε ένα υπουργείο στην περιοχή. Γιατί? Γιατί θέλουν ήρεμα νερά και γιατί έχουν συμφωνίες και γιατί πηγαίνει κουνάμενος συνάμενος και μας το παίζει να πούμε πλανητάρχης. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στο Κωσυφοπαίδιο έτσι ξεκίνησε και στην Κύπρο έτσι ξεκίνησε και στην Ουκρανία έτσι ξεκίνησε και σε όλες αυτές τις περιοχές έτσι ξεκίνησε. Μιλώντας για μειονότητες. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σύντομα θα έχουμε πρόβλημα στη Θράκη και ο Τούρκος θα θέλει να διεκδικήσει και η περίπτωση είναι πολύ μεγάλη το να πολεμήσουμε κιόλας εκεί πέρα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και ήδη είχε γίνει μια φορά η προσπάθεια. Θυμάστε με τους παράνομους μετανάστες που τρέχανε στα κάγκελα. Θυμάστε τι έγινε εκεί. Που αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι αγρότες, αν δεν ήταν όλοι αυτοί με τα σκαπτικά μηχανήματα, θα είχαμε ακόμα πρόβλημα. Θα περνούσανε με το κιλό. Εισβολή κανονική. Αλλά εσείς μου λέτε, επειδή ο Τσίπρας άλλαξε να πούμε ένα λογότυπο και πλέον λέει ότι ανήκει σε άλλο κόμμα, ότι είναι αυτός που θα μας σώσει. Ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήρθε την προηγούμενη φορά δεύτερος. Είχε 47 βουλευτές, το καταλαβαίνετε. 12 Ιουλίου του 2023, 17% πήρε, 18 σχεδόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. 47 βουλευτές είχε. Και σήμερα ξέρετε πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. 8! 8 ρε κουραφέξαλα! 8 βουλευτές έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε γιατί? Γιατί πηδάνε σαν τις ακρίδες στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Οι ίδιοι είναι. Δεν έχει καμία διαφορά το κόμμα Τσίπρα αν λέγεται ΛΑΣ ή αν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας με τα ίδια στελέχη. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και εσείς τι λέτε? Επειδή έβαλε τα ρούχα του αλλιώς είναι άλλος. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Γιατί τον προωθούνε να πούμε κάτι ολιγάρχες? Εδώ σας λέω, έχουν αναρτηθεί 400.000 πληστηριασμοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη χώρα. Η παρέα του Μητσοτάκη έχει κατασπαράξει την περιουσία του ελληνικού λαού. Προσπαθήστε να αντιδράσετε δικαστικά, να αμυνθείτε. Προσπαθήστε κάτι να κάνετε. 400.000 πληστηριασμοί, ξέρετε τι σημαίνει? Το 1/10 του ελληνικού λαού χάνει την περιουσία του σήμερα και αύριο έρχονται οι επόμενοι. Γιατί αυτό το σύστημα είναι σύστημα φτωχοποίησης. Δεν αλλάζει η Ελλάδα με ψεύτικες υποσχέσεις. Και μάθαμε σήμερα ότι οι πρόορες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν. Γιατί? Έσκασε κι αυτό. Γιατί η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται το Νοέμβριο. Έρχεται η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών. Γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια. Άρα είναι μια κοινική στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, η κυβέρνηση αγοράζει ασυλία. Και καλώς ή κακώς τρέμει το περιβάλλον του Πρωθυπουργού για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ανοίξει τους φακέλους της ΕΕΠ, που θα στείλει τους υπεύθυνους στο ειδικό δικαστήριο και που δεν θα προλάβουν αυτές τις προθεσμίες. Γιατί για το Μαξίμου ο χρόνος δεν είναι πολιτικός παράγοντας, είναι το κλειδί για να μείνουν τα εγκλήματα στο απειρόβλητο. Άρα η κάλπη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα στηθεί. Δεν θα μιλήσει ο λαός. Γιατί έρχεται παραγραφή. Και μιας που και μιλάω για Μαξίμου και μιας που λέμε τώρα για αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη και μιας που αναφέρουμε για εκατομμύρια και μονοπόλια και συνεργασίες και συμφωνίες εκμεταλλεύοντας τα κρατικά ταμεία, όλες αυτές οι γαλάζιες ακρίδες, όλο αυτό το δημόσιο χρήμα. Και εφόσον υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαδρομές επιρροής με τα ροζ παρασκήνια, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένες υπηρεσίες? Τον θυμάστε τον ΟΑΕΔ? Θυμάστε τη εστί δίπα? Ξέρετε ή όχι? Για την ανεργία τι άποψη έχετε στην Ελλάδα? Είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης η υπηρεσία ΔΥΠΑ, που κρατά τα κλειδάκια της συγκεκριμένης υπηρεσίας συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η διοίκηση αυτού του αρμόδιου οργανισμού για κάτι περίφημα vouchers. Και κάτι κακές γλώσσες λένε συγκεκριμένα πραγματάκια και έχουν πέσει επίσημα

0: Τις υπογραφές και υπάρχει δίκτυο προσωπικών σχέσεων και χειραγώγησης. Ποιος θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα? Έχω να κάνω κάποια ερωτήματα, διότι διάβασα ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ του voicenews.gr. Ας μας πει λοιπόν η νυν διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ισχύει ότι υπάρχει επιρροή από έναν άνθρωπο που έχει δύο μεγάλες εταιρείες και κάνουν ένα παιχνίδι με κάτι βάουτσερ στην Ελλάδα? Ισχύει? Να μας πει η κυρά Γιάννα. Γνωρίζει κανέναν βλάχο? Ας μας απαντήσει. Για κάτι σουσουδάκια που κάνουνε, για συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρουνε ότι υπάρχουνε πλάτες από πίσω. Υπάρχει μεγαλύτερος παίκτης. Ποιος είναι αυτός ο μεγαλύτερος παίκτης? Και γνωρίζει για την επιρροή που ασκούν συγκεκριμένοι? Είναι προστάτης του? Και τι σχέση έχει με τη Βασιλίτσα και τις εργολαβίες ο συγκεκριμένος παίκτης? Να μας πει ο κύριος Δερπάνης αν έχει ρίξει στην αγορά μια διαφήμιση μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει να γαργαλίσει ή να κλείσει στοματάκια. Ρωτάμε, υπάρχει κάτι τέτοιο? Έχει συμβεί? Γιατί είδαμε μία είδηση σε ένα γνωστό πρόσωπο που λειτουργεί πολλές φορές και εκβιαστικά σύμφωνα με το παρελθόν και τις δικογραφίες, που ανάρτησε μια τέτοια είδηση και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε μετά αυτή η είδηση από την επικαιρότητα. Πώς εξαφανίστηκε? Μαγικά κάνατε? Και να μας πείτε άμα υπάρχει επίσημη καταγγελία η οποία έχει φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί θα το ψάξω το θέμα και θα συνεχίσω το ρεπορτάζ. Τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τι ακριβώς κάνετε με τις τουριστικές υποδομές και για ποιο λόγο να τις διαχειριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι? Γιατί η επιχειρηματική πιάτσα σκούζει, έχει βουήξει για την επένδυση σε χιονοδρομικό κέντρο. Και πώς εξασφάλισε το συγκεκριμένο πρόσωπο αυτή τη χρυσοφόρα σύμβαση εκμετάλλευσης? Ισχύει ότι πίσω από όλο αυτό το σύστημα κινεί τα νήματα ένας κορυφαίος υπουργός? Ή δεν ισχύει? Γιατί υπάρχουν και αυτοί που ισχυρίζονται ότι πίσω από όλους αυτούς είναι ένας και ένας μεγάλος επιχειρηματίας που βάζει πλάτη. Μήπως να σκαλίξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι αυτά τα ονόματα και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται, για να καταλάβει και ο κόσμος αν έχουν υπάρξει χειραψίες, για να καταλάβει ο κόσμος αν έχουν υπάρξει συμφωνίες. Τι άλλη σβερίση έχετε και τι πάτε να κάνετε? Σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα? Τι σχέσεις έχετε με τον υπουργό και τι σχέσεις με τα βάουτσερ της υπηρεσίας απασχόλησης? Για να δούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα. Αύριο είναι Τρίτη. Αύριο θα επιστρέψω με ονοματάκια. Αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Ένα-ένα τα ονόματα, ένα-ένα. Για να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε πώς πάει το πράγμα. Γιατί τα παρεάκια της Νέας Δημοκρατίας κάνουνε δουλίτσες. Εδώ ο κόσμος στοχοποιείται, έχουμε 400.000 πληστηριασμούς και άλλοι κοιτάνε πώς θα πάρουνε χρυσές εργολαβίες, πώς θα διαχειριστούνε δημόσια περιουσία και πώς θα κόψουν φυσικά εκατομμύρια. Εδώ είμαστε και προχωράμε σταθερά. Λοιπόν, Πάμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση για το Κυπριακό. Διότι γνωρίζω ότι κανένας από εσάς δεν θυμάται ότι σήμερα, σαν σήμερα βασικά, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου το 1974, στις 5 η ώρα το πρωί, τουρκικές δυνάμεις φτάσανε στην Κύπρο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα δεν είχαν ιδέα. Κάποια διεθνή πρακτορία εκείνο τον καιρό είχαν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει 6 ώρα το πρωί και άρχισε να κυκλοφορεί και στα γραφεία τα αθηναϊκά και στους δημοσιογράφους η είδηση. Φυσικά εποχές χούντας στην Αθήνα τότε και όλοι φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποιος δημοσιογράφος όμως πήρε την απόφαση και πήρε τηλέφωνο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Δημήτριο Καρακώστα τότε. Και μετά από αρκετά κουδουνίσματα ακούστηκε και η φωνή στο τηλέφωνο του Καρακώστα να λέει «Έλα, τι έγινε, μόλις είχε ξυπνήσει, καταλάβατε, τον είχαμε ενοχλήσει σαν Έλληνες τον άνθρωπο». Και με δισταγμό τότε ο δημοσιογράφος του είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι έχει ξεκινήσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο Καρακώστας έγινε έξαλλος σύμφωνα με πληροφορίες και άρχισε να ρουλιάζει καλά, γι' αυτό με ξύπνησες ρε ξημερώματα. Ποιος της λέει αυτές τις βλακίες για εισβολή? Εμείς έχουμε αντίθετες πληροφορίες, του έλεγε. Στον ύπνο του μάλλον είχε άλλες πληροφορίες. Και μη με ξαναενοχλείς δημοσιογραφάκο και κάτι τέτοια, και του κλείσε το τηλέφωνο. Και 2 ώρες μετά, αφού ο Καρακώστας είχε φουσκώσει ύπνο, φίλοι μου, για να ξέρετε πώς λειτουργούν οι υφυπουργοί και οι υπουργοί, έφτασε στο γραφείο του και τον περίμενε εκεί πέρα μια σκληρή αλήθεια. Και ο Ιωαννίδης 7 η ώρα το πρωί είχε λάβει την πληροφορία για τα γεγονότα και έτρεξε στο Πεντάγωνο. Αυτά σας τα λέω γιατί συσχετίζονται με όσα ανέφερα για τη Θράκη. Πήγανε λοιπόν στο γραφείο του αρχηγού των ένοπλων δυνάμεων. Πήγανε εκεί και αρχηγοί του στρατού. Κάτι χούπιδες και κάτι λυποί. Τότε δεν ήταν ο Χούπης, σήμερα είναι ο Χούπης, το φέρω σαν παράδειγμα απλά. Ήταν εκεί και του ναυτικού και της αεροπορίας, όλοι μαζί. Και θα μιλήσω για την πολιτική επιρροή, γιατί μπορεί να είναι ικανά τα στελέχη αυτά. Αλλά κάνουν ό,τι τους λέει ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Μέχρι εκεί φτάνει. Όπως και να έχει, τα είχαν χαμένα, επικρατούσε χάος. Οι περισσότεροι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή πληροφόρηση. Γιατί ο Ιωαννίδης φρόντιζε καιρό να τους κρατά όλους στο σκοτάδι. Όπως κάνει και σήμερα ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά, από το πουθενά θα σκάσουν όλα, εγώ πιστεύω. Και γύρω στις 7.30 το πρωί, φίλοι μου, σκάνε στο Πεντάγωνο τα υπερπολιτελή αμάξια της πρεσβείας. Μην με ρωτήσεις ποια πρεσβεία τώρα, μία είναι η πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι βρουροί μαθημένοι κάνουνε παρουσιάστε, αφήνουν τα αμάξια να περάσουνε. Ανεβαίνει η Αμερικάνικη αποστολή στο γραφείο του αρχηγού και ξεκινάει η σύσκεψη. Από τους Αμερικάνους ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών ο Τζόζεφ Σίσκο, ο υφυπουργός άμυνας ο Μπομπ Έλσγουορθ, ο πρεσβευτής Χένρι Τάσκα, ο συνταγματάρχης Έβερτ Μάρτνερ και κάποια ακόμα τέλος πάντων. Στην ελληνική πλευρά από την άλλη ποιοι ήταν? Ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, ο στρατηγός ο Γρηγόρης Μπονάνος, ο αρχηγός στρατού και αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Σαραπάκης και ο αρχηγός αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου. Και ο σκιώδης τότε ταξίαρχος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Έκλεισαν λοιπόν οι πόρτες και ξεκίνησε η σύσκεψη. Απ' τη μία οι άνθρωποι του προτεκτοράτου και απ' την άλλη οι άνθρωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Στην ουσία ήταν μια ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Τζόζεφ Σίσκο, στα αγγλικά που ελάχιστοι καταλάβαιναν. Και ξεκίνησε η ομιλία του λέγοντας «Η κατάσταση μέχρι τώρα ήταν δραματική, τώρα έγινε τραγική». Συνέχισαν εκεί να λένε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το κακό και τον όλεθρο και όλα αυτά. Και στη συνέχεια ξεκινάει ο δικός του τσιγκάνικος πρόλογος και τι λέει, ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί θα είναι επιζήμιος για όλους, και το ότι πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που έγινε. Τελείωσε ο Σίσκο και όλοι οι Έλληνες αυτοί εδώ πέρα, αντιστράτηγοι, οι Ιωαννίδηδες και όλοι αυτοί κοιτούσαν σαν χαμένοι. Κοιτούσαν σαν χαμένοι γιατί δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα, δεν ήξεραν αγγλικά η μισή. Και έτσι ανέλαβε ο Έβερτ Μάρτνερ με τα άψογα ελληνικά του να τα μεταφράσει και να τους πει ότι ξέρετε κάτι. Πρέπει να παραδώσετε την Κύπρο, το κομμάτι της Κύπρου αυτό, για να μην υπάρξει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και σηκώθηκε ο Ιαννίδης σύμφωνα με πληροφορίες και είπε: «Μας εξαπατήσατε, εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο» και κάτι τέτοιες τρέλες. Με έναν θεατρικό τρόπο βγήκε, λέει, για το δωμάτιο χτυπώντας την πόρτα και περίμενε τι, ότι θα τρέξουν οι Αμερικανοί από πίσω του. Οι Αμερικανοί ήταν ψυχροί και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και έτσι χάθηκε η μισή Κύπρος. Κάπως έτσι μήπως θα χαθεί και η μισή Θράκη αν δεν ανοίξετε τα ματάκια σας. Μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη. Και όταν ρωτήσανε τον Ιωαννίδη γιατί έφυγες ρε Μίμη, ξέρετε τι είπε ο Ιωαννίδης, το έκανα, λέει, για να τους τρομάξω, έπαιξα λίγο θέατρο. Πολύ τους τρόμαξε τους Αμερικάνους, μπράβο. Στις 8.30 το πρωί φυσικά και ενώ έφευγαν τα αμερικανικά αυτοκίνητα από το Πεντάγωνο, έφτανε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Φέδων Κιζίκης, ο πρωθυπουργός Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος και μερικά ακόμα μέλη της κυβέρνησης. Σκεφτείτε σήμερα να γίνει κάτι και να πάει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα. Σκεφτείτε λίγο ποιον έχετε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Βουλής σήμερα. Τον Τασούλα και τον Κακλαμάνη. Σκεφτείτε αυτά τα δύο πρόσωπα τώρα να πάνε να κάνουν τι. Τσαλιμάκια. Τι να πάει να κάνει ο Κακλαμάνης με τον Τασούλα. Από ο Τασούλας δεν ήξερε πότε έγινε η Επανάσταση. Το 1921 μας έλεγε. Τέλος πάντων ξεκίνησε μια νέα σύσκεψη τότε και ακούσανε όλοι τον Μπονάνο να λέει να κάνουν μια γενική επιστράτευση. Για να δουν οι Τούρκοι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και συμφώνησαν όλοι. Και ο Μπαλόπουλος συμφώνησε και όλοι. Και μόλις ανακοινωθεί η επιστράτευση, τους λένε εκεί πέρα κάτι υπουργοί συντονισμού, τι θα γίνει. Θα αποσύρουν όλες τις καταθέσεις τους, λέει, και θα καταρρεύσουμε. Δώστε μας καιρό, δώστε μας λίγο ώρες, κάτι να κάνουμε, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε τίποτα, φίλοι μου. Τρέχανε και δεν φτάνανε. Και σήμερα θα έχουμε μια ανάλογη κατάσταση αν γίνει κάτι, σας το λέω. Δώστε μου, τους έλεγε, μια ώρα να προλάβω να κλείσω τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Ανάθεμα αν υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει ότι την Κύπρο την πρόδωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και το ότι οι στρατιωτικοί παίζανε θέατρο. Γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις στη δουλειά τους και σε αυτό που έχουν να κάνουν. Θέλετε να πούμε για το 1959 που στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης μια εβδομάδα μετά στο Lancaster House του Λονδίνου οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Τουρκίας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος και ο Αντνάν Μεντερές υπέρασαν μια συνθήκη. Ξέρετε τη συνθήκη υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Αντνάν Μεντερές? Θυμάστε τι ακριβώς υπογράψανε? Δεν θυμάστε γιατί δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας και αναπαράγετε ό,τι σας λένε να πούμε όλοι αυτοί που βγαίνουν στις εφαρμογές και στα κανάλια. Λοιπόν, υπέγραψαν και τερμάτισαν τη Βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο και ιδρύθηκε τότε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, γιατί μέχρι τότε η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία. Και εκεί ξεκινάει η πρώτη προδοσία. Γιατί ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε την τουρκική μειονότητα του νησιού που άγγιζε μόλις το 18%. Ωραία, και έδωσε δικαίωμα να έχουν έναν τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο που να ασκεί βέτο. Έδωσε το δικαίωμα τότε Έλληνας πρωθυπουργός το 30% των θέσεων στο στρατό να καλύπτονται από το 18% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού υποχρεωτικά. Δηλαδή έκανε το 18% 30%. Έδωσε το δικαίωμα οι 3 από τους 10 υπουργούς να είναι υποχρεωτικά Τουρκοκύπροι. Αναγνώρισε την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη. Και άλλα πολλά σε αυτή τη συνθήκη. Επίσης, αυτή η συνθήκη κήρυσε την Κύπρο ανεξάρτητη, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Απέκλειε την ολοκληρωτική ημερική ένωση της Κύπρου με κάποιο άλλο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα. Με αυτή τη συνθήκη απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση να έχει η Ελλάδα και η Κύπρος κοινά συμφέροντα, Γιατί καθιέρωνε της Αγγλία, την Αγγλία, την Ελλάδα, την Τουρκία ως εγγυήτριες δυνάμεις. Τους έδινε δυνατότητα επέμβασης στην Κύπρο από κοινού ή μονομερός, αν υπάρξει κάποια παραβίαση. Όμως δεν ήταν το ίδιο με τα κεφάλαια. Δεν ήταν το ίδιο με τα κεφάλαια. Δεν είχαμε την ίδια δύναμη και στα κεφάλαια. Και εκεί ήταν το μεγάλο κόλπο, γιατί ενδιαφερόντουσαν για τα κεφάλαια, ενδιαφερόντουσαν για το χρήμα, ενδιαφερόντουσαν για τη φορολογία. Να το πω απλά και λαϊκά, θέλαν να φτιάξουν ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο όμως από το οποίο δεν κινδυνεύει κανένας. Και στις 15 Ιουλίου του 1974, ο δικτάτορας, ο τότε Έλληνας δικτάτορας, γιατί έτσι τον λένε οι περισσότεροι, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, κάνει και ένα στρατιωτικό νόμο με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ, την ΕΟΚΑ, τη ΒΙΤΑ, ανατρέπει εκεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάστε τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ότι ξέρετε την ιστορία όλη. Που έβαλαν μια κυβέρνηση εκεί μαριονετών, τον δημοσιογράφο τον Νίκο τον Σαμψόν, το θυμάστε, όλη αυτή την κατάσταση. Και γιατί έγινε όμως όλο αυτό? Για να αποκτήσουν αφορμή οι Τούρκοι. Γιατί 4 μέρες μετά ξεκίνησαν και κάναν την εισβολή. Και δεν αντέδρασε κανένας. Το κλιμάκιο της ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας φάκελος της Κύπρου που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι έχει να πει η ΚΙΠ για το τότε επικεφαλή του κλιμακίου στην Κυρίνια, τον Αλέξανδρο Σημειοφορίδη? Που έλεγε ότι πίστευα ότι η θάλασσα θα γεμίσει πτώματα. Γιατί δεν γέμισε η θάλασσα πτώματα? Γιατί τα αποβατικά τουρκικά σκάφη ήρθαν άνετοι και ρίξαν άγκυρα? Ανενόχλητοι αποβίβαζαν δυνάμεις στην περιοχή 5 μίλι. 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας. 12 ώρες πριν είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί ότι έρχονται οι Τούρκοι. Και καμία δύναμη δεν πήρε διαταγή να σπεύσει. Γιατί? Γιατί υπήρχε εντολή και πολιτική παρέμβαση. Υπήρχαν μάχημες δυνάμεις στα νησιά. Υπήρχαν υπερσύγχρονα της τότε εποχής όπλα. Και αντί για να είναι στην παραλία και να τους περιμένουν, κυνηγούσαν το Μακάριο στην Πάφο. Η μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, ξέρετε τι λέει? Αν μία, λέει, μόνο μία μοίρα καταδρομών πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε, λέει, παταγωδός. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Ότι στην Κύπρο υπήρξε προδοσία. Και τι κάναμε για όλα αυτά? Προδοσία εδώ, προδοσία εκεί, προδοσία στη Μακεδονία, μελλοντικά προδοσία στη Θράκη, μελλοντικά προδοσία στο Αιγαίο. Από προδοσία σε προδοσία. Προδοσία στην Αγία Σοφιά, προδοσία στην Αγία Εκατερίνη, κάτω, όλα αυτά. Δεν αντιδράει κανένας. Και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν αντιδράτε? Για ποιο λόγο δεν μιλάτε? Να μιλήσουμε για τον Ισάκ Σολωμό? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε? Για τη Βόρεια Ήπειρο? Για τα σχέδια που έχουν όλοι αυτοί οι δήθεν φιλικοί γείτονες? Θέλετε να πούμε για αυτούς τους δήθεν υπερπατριώτες που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να ανοίγουν πολιτικά γραφεία και να πουλάνε τον πρόλογό τους? Εδώ μιλάμε αντικειμενικά και έξω από τα δόντια. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία. Υποδέχονται οι Τούρκοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό με εμβατήρια προσβλητικά. Διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι. Και στα Σκόπια οι άλλοι διδάσκουν μακεδονικές γλώσσες και λένε ότι είναι Μακεδόνες και ότι ήταν δικός τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην Αλβανία μας λένε ότι η Ιγουμενίτσα και τα Γιάννενα είναι δικά τους. Και ότι οι ήρωες του 1821 ήταν Αλβανοί. Και η Μενδώνη τι κάνει, βάζει μηχανήματα και καταστρέφει αρχαιολογικούς χώρους. Παίρνει λεφτά και χτίζει τζαμιά. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει την πατρίδα πάνω από το εγώ. Που δίνει έναν αγώνα για την Ελλάδα και όχι για την παρτούλα του με βιντεάκια και με μπλουζάκια και με μαγαζάκια και με το να στηρίζει να πούμε 70χρονους και με το να στηρίζει να πούμε κάτι τσιράκια του συστήματος. Έτσι, γιατί με έχετε τρελάνει, πραγματικά σας μιλάω για το ποιους θεωρείτε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς κάνουν με τον έλεγχο το ψηφιακό, γιατί θέλω να σας ενημερώσω και γι' αυτό, γιατί πέρασαν ένα νόμο για το chat control, για να ελέγχουν ολοκληρωτικά όλα τα μηνύματα που στέλνουμε ένας τον άλλον από συγκεκριμένες εφαρμογές και για να μην υπάρχουν τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός, τα οποία μπορούν να προστατευτούν. Δεν θα πάω σε τραγούδι, θα πάω σε συνθήματα. Την πρώτη ώρα θα την κλείσω σήμερα με συνθήματα για την Κύπρο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λοκατζίδες, υπάρχουν και κάποιοι δικοδυναμίτες που δεν κοιτάνε να βγάλουν κανένα φράγκο και συνεχίζουν να αγαπάνε αυτόν τον τόπο με την ψυχή και την καρδιά τους. Που βλέπουν την ελληνική σημαία να κυματίζει και νιώθουν περήφανοι. Που είναι έτοιμοι και έχουν τον περέ στο σιρτάρι όταν χρειαστεί να το ξαναφορέσουν. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Άσε όλους τους άλλους. Εντάξει. Και για αυτούς και μόνο είναι αυτά τα συνθήματα. Και στη Θράκη υπάρχουν μάχημοι. Και η Θράκη ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Όπως και ο Πόντος και η Μικρά Ασία και η Βόρεια Ήπειρος και η Κύπρος. Και το Αιγαίο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Σικελία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Μασσαλία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Άγκυρα που τη φτιάξανε Έλληνες ναυτικοί και βάλανε μια τεράστια άγκυρα στα τείχη για να δείξουν από πού προήλθανε. Για να μην φτάσουμε στα βάθη της Ανατολής, όπου ακόμα βρίσκουνε αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους. Για να μην αρχίσει η Ελλάδα να διεκδικεί τις αποζημιώσεις από τα κατοχικά δάνεια και από όλα αυτά που προκάλεσαν οι ναζιστές που σας κοροϊδεύουνε. Έλληνας και ναζί δεν πάει μαζί. Δώσ' το σύνθημα και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη.
1: Έχω μια λεπτή!
2: Έχω μια λεπτή!
1: Του κρυσταλλί τιμή!
2: Του κρυσταλλί τιμή!
1: Τι λένε
2: βοριακοί οι προτινάνε από πολύ.
1: Και όταν χρειαστεί.
2: Γιατί να σκοτωθώ.
1: Στον τάφο μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ.
2: Στον τάφο μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ.
1: Τουρκία δεν ξεχνώ.
2: Τουρκία δεν ξεχνώ.
1: Αριστερό! Αριστερό! Αριστερό!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 25χρονος για τα φωνικά γκαζάκια στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται πως έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. Αρνήθηκε ωστόσο κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ένταση και επεισόδια νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης για τον 25χρονο κατηγορούμενο. Ομάδα ατόμων επιχείρησε να τον προσεγγίσει μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, ωστόσο οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους απόθυσαν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί και να προκληθούν τα επεισόδια. Σε 18 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες το απόγευμα στη Μεγαλόνησο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, παγρυπνούμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Για ένα υπεριελιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι και σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνο στρατιωτική εισβολή. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Focus FM, η Κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Συνεχίζει η άγκυρα της προκλήσης, επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα τη χώρα μας για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Στον 69χρονο αγνοούμενο από την επανομία νίκη ισορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Κιλκής και Θεσσαλονίκη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας 42 με 43 στα Τρίκαλα, 42 στη Λάρισα. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στην Θεσσαλονίκη, 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό ως grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2026 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από τη γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από το 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείκτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυνηθίσει παιδιά ανήλικους για ιδίο όφελος ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, αλλά είναι μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνειθιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίζαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα και να αναφέρετε Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001 που παρακολουθούνται τα πάντα, γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν τον προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά-σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω τυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρέψεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να αφαιρθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χ εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χ δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουν. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζώο και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με τον προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, την ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε, ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στο περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλαβιά, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλαβιά. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πώς ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου

0: πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Είναι αντίθετα. Κι όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
1: Αυτό είναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να τη συμπληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
0: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
0: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
1: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε
0: Ζωμαστή? Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital controls στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες,
1: κοιτάξτε, κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
1: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά. Να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι το πιο λάθος ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είσαι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες. Όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί. Γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία. Bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα.

0: Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
1: Είναι το ασίμι ή το χαλκό, βέβαια. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό το αν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη, το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά. Τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα με το να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά για μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
1: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
0: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
1: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό, δηλαδή τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνεις έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
0: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
0: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Είστε η δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι. Μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
0: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν. Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα και την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ. Κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
0: Αν σας στοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι? Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι...
0: Είναι ο δείκτης που σας λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
0: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης της κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκαιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
0: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
0: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
1: Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε, ναι. Και τον αριθμό πινακίδας του λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα μου εξηγείται τώρα.
0: Είναι παράνομο.
1: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί, κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι, όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν, δεν
0: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
0: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν γι' αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
0: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά. Μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
0: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και
0: το
1: η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
0: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσεις εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια,
0: παρόλα
1: ισχύει.
0: Αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας, αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση, ξαφνικά να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει από τον νέο κόσμο, έχει χαζέψει αυτό, συμφωνώ
0: πάντα. Βρακία μνήμη ο κόσμος, βρακία μνήμη και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζήσεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις. Να τους ενημερώσει.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Δεν μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική επιστοτινοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου μεσολαβητομένες. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάνω το ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η παγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα. Συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά, χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτεται ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα, ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών?
0: Σας λέω πάρα πολύ απλά ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλο. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Υπάρχει άλλο σεβασμός και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και αυτή η ευγένεια που εκτιμάται. Θέλω να πω εγώ προσωπικά το ότι λέω στον κόσμο και στο δικό μου κύκλο και σε όλους αυτούς που ακούν φυσικά εκεί πέρα έξω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα. Ακούστε με. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τους δικούς τους κανόνες. Εφόσον λένε ότι έχουμε δημοκρατία, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τα δικά τους μέτρα. Το ίδιο κάνανε με τα εμβόλια, το ίδιο πάνε να κάνουν με τον προσωπικό αριθμό τώρα. Όχι στην ψηφιακή ταυτότητα, όχι στον προσωπικό αριθμό, όχι στο ψηφιακό νόμισμα, όχι στην ψηφιακή σκλαβιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Νοϊκά, τον Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε για την Κύπρο, μιας και σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή. Να μας πει και αυτός την άποψή του, που έχει περάσει στο σχολείο, που ήταν κομμάτι στις ένα κομμάτι από τις ένοπλες δυνάμεις, που έχει έτσι μια πιο στρατιωτική εμπειρία και οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι παραδοσιακό της Κύπρου και επανέρχομαι. Δώσ' το.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνησο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ένα υπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι και σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνον στρατιωτική εισβολή. Όπως είπε μιλώντας στον Focus FM, η κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις, επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παραλληλά τη χώρα μας για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Στο αστυνομικό δελτίο, προφυλακιστέως και ο 25χρονος για τα φωνικά καζάκια στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται πως έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον 25χρονο κατηγορούμενο. Σε 18 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα προβλέπεται σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε συνθήκες έντονη ζέστης, η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στην Θεσσαλονίκη, 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Ένα, δύο! Έχιο! Ένα αριστερό!
16: Λα!
15: Ένα αριστερό!
16: Λα!
15: Τρία και ο Τολμάν!
16: Λα! Λα! Ο Τολμάνικα!
15: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
16: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
15: Προσέξτε!

0: Μαζί μου για να θάψεις.
1: Μαζί μου για να θάψεις.
0: Δεν θέλω δόξες και τιμές.
1: Δεν θέλω δόξες και τιμές.
0: Στεφάνια και

0: δε θέλω μάνα μου εγώ,
1: δε θέλω μάνα μου εγώ,
0: στον τάφο μου να κλάψεις,
1: στον τάφο μου να κλάψεις,
0: μόνο στο ψηλήνο σταυρό.

0: Πουθενά ψούμε κεριά
1: μέσα στη ραγιά σοκιά.
0: Πουθενά ψούμε κεριά
1: μέσα στη ραγιά σοκιά.
0: Τρία κι ο τολμέν.
1: Ω, ω, ω τολμανίκα.
0: Κλείνα τα παριστερά, μάρις.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη, την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές της του Μάχη FM, ημέρα μνήμης σήμερα, της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει Κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά και όπως έδειξε και το 1974 φίλος δεν πιάνεται. Και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
2: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
3: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλα προσκύμενος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκύτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία, διαστόματος Κάλαχαν, είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate. Το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το πρέτατορ της εποχής.
2: Ναι.
3: Που οδήγησε και σε παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα, έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα. Και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός. Καραμαλής γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκησε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες κτλ. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office τα, στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς ξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός, αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή, η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχη. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960, που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις, δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
2: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρντνερ.
3: Ναι.
2: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, Ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
3: Μάλιστα.
2: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και, εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
3: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
2: Βέβαια.
3: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
2: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
3: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
2: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
3: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις τελήσεις των Τούρκων. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση, για τα αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υποέλεγχο αμερικό μανδύα, σε εισαγωγικά υποέλεγχο αμερικό

0: Μπέλη. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθι μας, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλη. Με τα δύο στρατηγία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει. Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
1: Αυτό που έγινε είναι... με πρόσχημα την Ουκρανία.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας. Ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε. Καταλάβατε γιατί τα ανατοϊκά, οι ανατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα. Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ κύριε που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος κύριε Μητσοτάκη με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν, αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί Καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα. Γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει η Κούντα. Τελείωσε. Γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Παπα-Νικολάου. Όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέραν... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι... έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για τον Ντερτιλή.
0: Αλλά θέλω
1: που
0: να
1: είπε
0: σας
1: ότι
0: πω...
1: μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την έτσι την ετοιμότητα την επιχειρησιακή του.

0: διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Να ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από το, όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει, εγώ να κοιτάξω, να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ. Και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα, πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι, κύριοι, διαφωνούμε. Τι θα πείτε, κύριε Δένδια, τι θα πει, κύριε Τάδε, που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται. Και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της ΗΠΑ να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν, και σου λέει, εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία? Γιατί, σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου, η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 3%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα ίμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα ίμια τα γιορτάσαμε.
1: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει, το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται. Πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη. Και μην ξεχνάτε, η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο. Όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο, τώρα η Τουρκία σου λέει, δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση. Και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν, γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου. Εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων, πολύ όλοι μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λοβοτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών. Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές ανθεληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρίμα το όνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι, δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η Φορντελάιν και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το απίθμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε. Είναι υποχρεωτικό. Βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε και ίσως όλα και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει την ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην τα ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και
0: μπράβο.
1: Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και να, οι μουφτίδες αυτοί στη Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και προωθείτε δηλαδή, και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορείτε να δείτε. Άρα λοιπόν μην το παίζουν οι σωτήρες οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεφτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο, τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί, αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γκουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα, πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, πριν ψηφιστεί, το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δήθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους, παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο, τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους, προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να αναπνέουμε αυτόν τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσω με συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω «demi saison», που τους λέω εγώ, έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου ηρωικού έθνους, πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι demi saison.
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν βεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά.
1: Καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ότι έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία να είστε και καλά. Να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Από προδοσία σε προδοσία. Ποιος ξέρει τι μας έρχεται. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνάνια, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλή εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλους και για όλα. Και θα κάνουμε και ό,τι γουστάρουμε. Άμα θέλουμε θα πάρουμε προσωπικό αριθμό. Άμα θέλουμε θα κάνουμε εμβόλια.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνισο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Βγαίνει περιληστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνο στρατιωτική εισβολή. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Focus FM 103,6, η Κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Προφυλακιστέως και ο 25χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση με καζάκια στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς. Φέρεται να ανήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Νεκρός 30χρονος σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε παράπλευρη οδό της Εγνατίας στην περιοχή των Διοδίων Οροκάστρου. Το γιο τάχει αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στήλο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά τόσο στο όχημα το οποίο κάηκε ολοσχερός όσο και σε παρακείμενο αγροτεμάχιο όπου είχε καταλήξει ο οδηγός με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ισπανία, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων βορείως της Μαδρίτης συνεχίζει να μένεται με αμύωτη ένταση και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα, ενώ 1.200 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περίπου 150.000 στρέμματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, όπου αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας τους 42 με 43 στα Τρίκαλα, τους 42 στη Λάρισα. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφινά στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός.
5: Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα έχουμε Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. 20. Σε 10 μέρες πάει και ο Ιούλιος. Θα μείνουν 15 μέρες για διακοπές μέχρι 15 Αυγούστου, αν και κάποιοι κάνουν μέχρι τις 55 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι και όλο το Σεπτέμβριο φυσιολογικά. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν υπάρχουν και τα φράγκα. Αλλά από ένα σημείο και μετά γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε και όλα γίνονται. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί το Σαββατοκύριακο μπορεί να μην είχε πολύ πράγμα και να είχε κάτι σαραντάρια να βαράει και να μας βαράει στο κεφάλι. Αλλά σήμερα έχουμε βασικά την πληροφορία, την είδηση, αν θέλετε την ανακοίνωση, ότι και τυπικά ο Τσέντι Όσμαν είναι στον ΠΑΟΚ. Μία ανακοίνωση που έγινε σήμερα, χτες έχει έρθει, από χτες έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν. Σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕΠΑΟΚ και την ΚΑΕΠΑΟΚ και στους δημοσιογράφους 6,5 ώρα, αλλά ανακοινώθηκε με μια λιτή ανακοίνωση. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Οσμάν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 28-29. Είναι μεγάλη μεταγραφή, όπως και να το κάνουμε, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αναμένεται να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στο EuroCup, το οποίο θέλει να κατακτήσει ο δικέφαλος του Βορρά, και προχωράνε οι διαδικασίες κανονικά. 6,5 ώρα θα μιλήσει και στους δημοσιογράφους ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον, από ό,τι πληροφορήθηκα τουλάχιστον, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος θα είναι και αυτό σήμερα στην παρουσίαση του παίκτη στο Παλατάκι. Θα έχει κόσμο εκεί, θα έχει και λαό. Υπάρχει ανακοίνωση σχετική της ΚΑΕΠΑΟΚ. Αναμένεται να έχει μια αποθεωτική υποδοχή στον Τσέντι Όσμαν. Επίσης, ο Άρης ανακοίνωσε τον Γιώβιτς και έδωσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο από την ανακοίνωση του Γιώβιτς. Η ΚΑΕ Άρης, στο μπάσκετ του Άρη, γιατί το ποδόσφαιρο του Άρη μόνο πουλάει, δεν αγοράζει. Αυτό είναι κάτι καινούργιο τώρα που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έφυγε κι άλλο παίκτη από χτες. Ο Ντούντου έχει φύγει και δεν έχει έρθει κανείς. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Άρη. Άρα λοιπόν ο Γιώβιτς ανακοινώθηκε και Γιώβιτς δόθηκε και βίντεο. Σήμερα είχε μια δήλωσή του ότι είναι ενθουσιασμένος που αποτελεί μέρος αυτού του project του Άρη ο Γιώβιτς. Μια πολύ καλή επιλογή. Αναμένουμε την οριστική μεταγραφή και του Τολιόπουλου, που θεωρείται σίγουρη αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα ανακοινωθεί και επισήμως ο Τολιόπουλος και από τις δύο ομάδες, και από τον Παναθηναϊκό για τον Άρη. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον Τολιόπουλο ξανά στα κυτρινόμαυρα. Πάμε τώρα στις κληρώσεις. Σήμερα έγινε η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League αλλά και του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εάν περάσει την Δυνάμο Κιέβου, με την οποία αγωνίζεται τώρα την Πέμπτη στην Πολωνία, και στη συνέχεια παίζει στην Τούμπα την μεθεπόμενη Πέμπτη, 23 τώρα στην Πολωνία, 30 του μηνός στην Τούμπα. Είναι οι ομάδες οι οποίες, την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά, θα είναι ο νικητής του αγώνα Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Εάν περάσει λοιπόν από την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου, θα παίξει με έναν εκ των δύο συγκεκριμένων που σας ανέφερα. Ή με τη Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ, ο δικέφαλος του Βορρά. Είναι η κλήρωση η οποία βγήκε σήμερα. Εάν στραβώσει κάτι εδώ και ο ΠΑΟΚ, που δεν το πιστεύω δηλαδή, αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, τότε θα πάει στον τρίτο προκριματικό του Conference League, υποβιβάζεται στο Conference League, και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Καραμπάγ ΤΣΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία. Με αυτόν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, τον νικητή. Όποιος θα είναι ο νικητής, με αυτόν θα παίξει ο δικέφαλος του Βορρά. Επαναλαμβάνω, Καραμπάκ, με κάτι σας θυμίζει, ξέρω, από το Αζερβαϊτζάν, με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας γυρίζει πολύ πίσω, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα μπορούσε να περάσει την Καραμπάκ και να μπει σε Champions League. Τώρα ενδεχομένως και εύχομαι να μην τη συναντήσει ποτέ στο Conference League, για να πάει μέχρι τη League Phase του Europa League ΠΑΟΚ, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να πάει μέχρι τη League Phase του Europa League χωρίς αμφισβήτηση. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως να πω ότι ο ΠΑΟΚ, εάν περάσει από την ομάδα της
Δυνάμο Κιέβου. Θα παίξει με τον νικητή του αγώνα που σας ανέφερα πριν από λίγο και προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι και αμεληταία ποσότητα δηλαδή, και οι δύο ομάδες είναι καλές. Δεν ξέρω ποια θα περάσει από τις δύο ομάδες, αλλά και οι δύο ομάδες είναι καλές. Δηλαδή θεωρώ ότι και η Anderlecht από το Βέλγιο και η Hammarby επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά αν δεν μπορέσεις να περάσεις αυτές τις ομάδες, τότε τι κάνεις? Ας πούμε, η ιστορία είναι να μπορέσεις να κάνεις μια διάκριση και να περάσεις και να τελειώνει η ιστορία. Εάν λοιπόν, νομίζω ότι αν τα βάλουμε λίγο κάτω, επειδή υπάρχει το πρώτο παιχνίδι, δεν είναι για να μιλάμε για το επόμενο, αλλά ή θα ταξιδέψει στη Σουηδία να παίξει με τη Hammarby, ή θα ταξιδέψει με την Anderlecht να παίξει στο Βέλγιο εφόσον προκριθεί. Ο ΠΑΟΚ 6 Αυγούστου θα παίξει στην Τούμπα αυτό το παιχνίδι, και 13 Αυγούστου αμέσως μετά θα παίξει ή στη Στοκχόλμη ή στις Βρυξέλλες, μία από τις δύο πόλεις, Στοκχόλμη ή Βρυξέλλες. Και βέβαια, αν αποκλειστεί από τη Δυνάμο, υποβάζεται στον επόμενο γύρο του Conference League με Hammarby ή Anderlecht. Έτσι, τα πάμε αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε και την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή κλήρωση, πάμε για τον Ολυμπιακό. Είναι βατή η κλήρωση. Αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Απέφυγε τη Σπάρτα Πράγας και την Ουνιόν που θεωρούνταν οι πιο δυνατές ομάδες σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα παίξει με την ομάδα της Νάιμέγγεν. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει. Μπορεί να περάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή σε ενδεχόμενη πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη, έτσι, να το πούμε και αυτό. Εάν ο Παναθηναϊκός λοιπόν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού ανάμεσα, που είναι δύο ομάδες που και αυτές είναι γνωστές ομάδες, δεν είναι άγνωστες ομάδες. Ειδικά η Σπάρτα Τρνάβα ξυπνά στον ΠΑΟΚ μνήμες του παρελθόντος. Τώρα βέβαια έχει πιτσιρικάδες κλπ. Και η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, μία από τις δύο αυτές ομάδες. Πιθανολογώ ότι θα περάσει μάλλον η Σπάρτα Τρνάβα εδώ. Και επίσης σχηματίστηκε για το ταμπλό του Champions Path που ονομάζεται, που ασχολεί την ΑΕΚ, με φόντο τα play-off του Champions League, και θα δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση με την ΑΕΚ, η οποία και αυτή έχει να βρει μπροστά της κάποιες ομάδες, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Η ΑΕΚ, αν είναι ισχυρή ή όχι, στην κλήρωση των play-offs στις 3 Αυγούστου θα γίνει, θα κριθεί από τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού όπου συμμετέχουν οι 4 ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας με τη Λάρν, η Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια και η Λεχ Πόζναν με την Άρχους. Από εδώ, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League στην κλήρωση της 3 Αυγούστου, πρώτο μάτς. 18-19 Αυγούστου, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου, και στις 12 Αυγούστου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη, ξέρετε όλοι, στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Cup. 12 Αυγούστου, πρώτο μάτς για την ΑΕΚ. Προσέξτε τώρα διαφορές. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου, η ΑΕΚ παίζει και ο Όφη 12 Αυγούστου, για να καταλάβετε δηλαδή τι, μετά τον Αύγουστο, τι διαφορά θα είχε ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν έπαιρνε βέβαια την κούπα, θα ήταν και κυπελούχος Ελλάδας. Ο Λουτσέσκου τα πήρε τα λεφτά από τις Κελεμπίες, εσύ κάτσε εδώ ΠΑΟΞΥ και να είσαι, το μυαλό σου να είναι τρελαμένο, να βλέπεις τον Όφη να πηγαίνει να παίζει και εσύ να μην παίζεις, να παίζεις προκριματικά. Απίστευτο και όμως αληθινό, από τα εγκλήματα τα οποία γίνανε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο στην περσινή χρονιά και για τα οποία δεν έχει μιλήσει κανείς στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και πουθενά κανείς δεν έχει πάρει ευθύνη, τίποτα. Δεν φταίει κανείς για αυτό το οποίο έγινε. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κλατάρισμα της ομάδος 100%. Δεν φταίει ο προπονητής. Ποιος φταίει, ρε παιδιά? Αυτός που πέρασε και έσχισε το λάστιχο. Να μας τρελάνετε. Ποιοι φταίνε? Να μας πείτε ποιοι φταίνε. Για το ότι κλάταρε ο ΠΑΟΚ το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο και δεν πήρε τίποτα. Και δεν πήρε τίποτα και έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Και τώρα ο Όφη παίζει 15 Αυγούστου, 17-18 και εσύ παίζεις 23 Ιουλίου.
και έκανες προετοιμασία και ψάχνεις να βρεις τους παίκτες, να έρθουν οι παίκτες. Άντε ήρθε ο ένας, δεν ήρθε ο άλλος. Άντε θα έρθει ο Γιαννούλης. Πότε θα έρθει ο Γιαννούλης, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μπήκε αυτός στη λίστα κλπ. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και δεν έχει μιλήσει κανένας. Κανένας δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Έτσι, τρομερά. Τώρα από εκεί πέρα ήθελα να επισημάνω επίσης για την μετέπειτα. Βέβαια εντάξει, τώρα κάποιοι θα περιμέναν να σχολιάσουν για το Μουντιάλ και λοιπά. Τα έχουμε προγραμματίσει αυτά. Μετά τις 4.30 θα σχολιάσουμε για το Μουντιάλ και το μονότερμα που έπαιξε η Ισπανία κόντρα στην Αργεντινή, την ανύπαρκτη Αργεντινή, πραγματικά την ανύπαρκτη. Η ομάδα της Ισπανίας θα μπορούσε να βάλει και 2 και 3, τελικά κέρδισε στην παράταση. Και νομίζω ότι δίκαια κέρδισε 100% με τον γκολ του Φεράν. Και επίσης να επισημάνω ότι στο παιχνίδι αυτό μια χαρακτηριστική σκηνή μετά το τέλος του αγώνα, η αγκαλιά του Μέση με τον Λαμάλ, με τον Γιαμάλ, ήταν ουσιαστικά με τον Λαμίν Γιαμάλ, ήταν ουσιαστικά το δαχτυλίδι που δίνει ο Μέση στον επόμενο superstar, ο οποίος θα είναι ο Γιαμάλ φυσιολογικά, αν τα πράγματα εξελιχθούν για αυτόν σωστά και αν δεν τον τρελάνει ο μπαμπάς του, ο οποίος είναι, να πούμε, ένας περίεργος τύπος και τα κάνει όλα μπάχαλο. Δηλαδή, εντάξει, okay, το βοήθησε το παιδί, δεν το συζητάμε, γιατί αν δεν ήταν ο πατέρας, αν δεν είναι ο πατέρας και η μάνα, κανένα παιδί δεν μπορεί να πατήσει, για αν δεν είναι δίπλα του, έτσι. Αυτός ο μπαμπάς τον είχε από κοντά από την πρώτη μέρα, ακόμη και στην κλήρωση που μπήκε τότε στο ημερολόγιο για να οι παίχτες της Μπαρτσελώνα, τότε παίχτες της Μπαρτσελώνα, να τάχα μπήθε να βαφτίζουν κάποια παιδιά κλπ. Και έτυχε η κληρωτίδα, λες και ένα τρελό παιχνίδι της μοίρας, να είναι ο Μέση με το Γιαμάλ, απίστευτο και όμως αληθινό. Μία εικόνα η οποία έχει κάνει το γύρο του κόσμου, έχει παίξει παντού σε όλα τα μέσα και απολύτως φυσιολογικά να λέει και ο ίδιος ο Μέση, παιδιά, είναι απίστευτο, είναι παιχνίδι της μοίρας αυτό. Και για να βρεθούμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από 17 χρόνια, να βρεθούμε στον τελικό σαν αντίπαλοι, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Μετά από 18 χρόνια ο Γιαμάλ τότε ήταν ενός έτους. Και βέβαια να πω ότι μέσα σε αυτή την όλη διαδικασία ήταν και η περίπτωση του Τραμπ, για τα οποία θα τα σχολιάσουμε όμως λίγο αργότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Λοιπόν, πάμε και στα μεταγραφικά των ομάδων. Όπως σας είπα πριν, από πλευράς Άρη δεν υπάρχει τίποτα και σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Για το ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, έτσι, του Άρη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πέρα από το ότι χτες ήρθε στην Θεσσαλονίκη ο Μπασίρου, ο οποίος σήμερα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και πολύ φυσιολογικό είναι να υπογράψει και στον Άρη και να είναι παίχτης του Άρη. Βέβαια, τώρα τι κάνει ο προπονητής, κάνει κάποιες μεσοβέζικες λύσεις για να καταλάβετε. Βάζει το Γένσεν στόπερ. Δεν έχει παίχτες. Δηλαδή, βάζει το Χαρούπα δεξί μπακ πίσω από το Φαντιγκά, βάζει τον Αντωνιάδη αριστερό μπακ και στόπερ το Γένσεν. Αφού δεν έχει παίκτες, το ζητάει τόσο καιρό. Θέλει δύο στόπερ οπωσδήποτε. Θέλει αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ. Κανέναν. Έχουν φύγει και οι δύο. Και υπάρχει μια κολυσιεργία, η οποία πιστεύω προσωπικά ότι προέρχεται αυτή η κολυσιεργία από το γεγονός δεν υπάρχει ρευστό. Και το έχω πει χιλιάδες φορές ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει τα λεφτά από την Σαουδική Αραβία για την πώληση του Διαντί. Με τι τα στείλανε οι Κελεμπίες, με Περιστέρι? Δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει τα λεφτά. Με ταχυδρομικό Περιστέρι τα στείλανε. Και μετά από τόσο καιρό, εντωμεταξύ ο Διαντί κάνει προετοιμασία κανονικά στη Σουηδία με την ομάδα την Άλντι Ρίγια. Ο Καρυπίδης κάνει διακοπές βούλα βουλιαγμένη και λοιπά εκεί σε κάνα νησάκι Σαββατοκύριακο, λογικό είναι αυτό, και ο Άρης, οι φύλαθλοι του Άρη καίγονται στην κυριολεξία, έχουν άμα τους πιάσει από τη μύτη θα σκάσουν στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ ζούνε μεγάλες στιγμές με τις μεταγραφές που γίνονται, με την παρουσία του Σπανούλη και όλες τις μεταγραφές που γίνονται, με τελευταία μεταγραφάρα του Ρόμπινσον Έρλ, γιατί δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς, ό,τι ομάδα και αν είναι, ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που κάνει ο Άρης. Εγώ θα τη χαρακτήριζα, θα τις βάλω δίπλα-δίπλα και τη μεταγραφή την οποία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Οσμάν, και δεν είναι μόνο αυτό, και ο ΠΑΟΚ έκανε και άλλες μεγάλες μεταγραφές και ο Άρης. Δηλαδή μιλάμε ότι φέτος θα δούμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ στο οποίο ελπίζουμε όλοι μας να υπάρχει μια, αυτό που περιμένουμε τουλάχιστον, να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα είναι αυτή η παρουσία και τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα και για τις μεταγραφές. Έχουμε και λέμε για τον Ηρακλή, δεδομένου ότι και εκεί συνεχίζει την προετοιμασία στην Πτολεμαΐδα. Οι άνθρωποι του Ηρακλή και ειδικά ο κύριος Ματσάρη περιμένει και αυτός να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Έχει το χρονικό διάστημα ο Ηρακλής, έτσι, έχει το χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο κύριος Ματσάρη σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει τη δυνατότητα να έχει όλους τους παίκτες που θέλει στη διάθεσή του, γιατί και ο Ματσάρη αλλά και ο Μονεβασιώτης θέλουν να φτιάξουν ό,τι καλύτερο μπορούν σαν ομάδα και να μπορέσουν να παίξουν στην κατηγορία και μάλιστα να διεκδικήσουν ενδεχομένως και μια διάκριση. Εγώ δεν λέω να βγουν Ευρώπη, να πάρουν κανένα πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, Ηρακλής είσαι, πρέπει να παίζεις για... τέλος πάντων, όχι για τα τελευταία, για τις τελευταίες θέσεις, αλλά για μια πολύ καλή εμφάνιση φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μια ευχάριστη επίσκεψη για τους φίλους του Ηρακλή ήταν ο παππούς από την Άουσα, ο οποίος είναι ένας αεκίνητος μεγάλος ηλικία άνθρωπος, πάρα πολλά χρόνια, ο Βαγγέλης ο Ιωσηφίδης. Είναι γνωστός ως ο παππούς από την Άουσα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά στον Ηρακλή, μάλιστα έβγαινε και στα ραδιόφωνα, μιλούσε, τώρα σήμερα είναι 94 ετών, 30 χρόνια βγαίνει στα ραδιόφωνα, συνέχεια και παραπάνω, και από τότε έλεγε ο παππούς από την Άουσα, ωραίος άνθρωπος, ο οποίος πήγε εκεί, μίλησε με το Ματσάρι, μίλησε με τους παίκτες και λοιπά, τους είπε μπράβο και λοιπά, καλή επιτυχία και όλα τα σχετικά.
Τώρα, να πω ότι υπάρχει ένα, για τον Ηρακλή μια που λέμε, υπάρχει ένα βίντεο και για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Cleveland Melvin έστειλε ένα μήνυμα προς φιλάθλους του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Τους παρακινεί να κλείσουν από τώρα θέση στο Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο όμως να πω ότι δεν χωράει τον κόσμο του Ηρακλή. Είναι μικρό. Όπως και το Palette Sport δεν χωράει τον κόσμο του Άρη. Πιστεύω ότι από του χρόνου δεν θα χωράει και το παλατάκι τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλό είναι αυτό. Θα χρειαστούμε καινούρια, οπωσδήποτε καινούρια γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις αυτές, τις οποίες θα έρθουν για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τις περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, για να πούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ τώρα, αφού ξεκίνησαμε Άρη και Ηρακλή που είναι λιγότερα. Στον ΠΑΟΚ να πω ότι υπάρχουν κάποια μεταγραφικά τα οποία θα τα πούμε αμέσως μια μικρή μουσική γέφυρα.

Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά κατά διαστήματα πέφτουν και τηλέφωνα για να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα, γιατί ζητάω πράγματα για να τα μάθω. Όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη, αυτήν εδώ την έχω μπει, την κάνω εντελώς μόνος μου. Δεν έχω κανένα βοηθό, δεν έχω κανέναν απολύτως και μια χαρά μόνος μου τη βγάζω. Αυτά που τουλάχιστον μαθαίνω είναι αυτά τα σίγουρα 100% και δεν πρόκειται να μου πει κάποιος κάτι και να χάσω κάτι κλπ. Αυτό που έχω να σας πω, γιατί ουσιαστικά μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιαννούλη, αυτό ήθελα να μάθω. Είναι ένα θέμα που έχει γίνει σύριαλ, σαν το Τόλμη και Γοητεία έγινε ο Γιαννούλης, λες και είναι ο Ρίτς αυτός. Ο Γιαννούλης λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, έχει πάει στην Augsburg, επιβεβαιώνεται αυτό. Τους έχει πει ότι αν είναι να με δώσετε, δώστε μου στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί θέλω να πάω να επιστρέψω στην πατρίδα μου και θα ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου και θα ήθελα να παίξω μόνο στον ΠΑΟΚ. Η Augsburg τώρα, η οποία δέχτηκε το τελεσίγραφο του ΠΑΟΚ την περασμένη Παρασκευή, είναι να απαντήσει σήμερα ή αύριο, λέει η πληροφορία την οποία πήρα τώρα. Τα ίδια μου είχαν πει τότε ή ο ίδιος πληροφοριδιώτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ έγκυρος, μου είχε πει και για την περίπτωση του Χατζηδιάκου και επέμενα εγώ Τετάρτη ή Πέμπτη και τελικά δικαιώθηκα 100%. Τετάρτη ανακοινώθηκε, Πέμπτη ήρθε ο Χατζηδιάκος. Τώρα μου λέει σήμερα ή αύριο θα απαντήσει οριστικά και αμετάκλητα η Augsburg. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει την ανάψη, μάλλον το πράσινο φως από την Augsburg για τον ΠΑΟΚ, τότε αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το δικέφαλο του Βορρά και την περίπτωση Γιαννούλη, που μπορεί να έρθει και αύριο ο Γιαννούλης στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, εάν. Τώρα, με δεδομένη την κατάσταση τη σημερινή, εγώ δεν πιστεύω ότι και να έρθει ο Γιαννούλης να τον πάρει και να τον βάλει να παίξει εναντίον της Δυνάμο Κιέβου. Τώρα ο προπονητής έχει καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνει. Και επίσης, επειδή πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι πληροφορούμε ο Τάχα Άλλη στις προπονήσεις, αυτό μαθαίνω, πιθανολογώ ότι ο Τάχα Άλλη θα είναι βασικός στο μάτς της Πέμπτης. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Και επίσης, αριστερό μπακ, σήμερα ο Μπάμπα επέστρεψε στις προπονήσεις. Είναι θετικό αυτό. Με Μπάμπα η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Άρα πιθανολογώ ότι ο Μπάμπα θα είναι βασικός την Πέμπτη. Άσχετα αν δεν έχει κάνει προετοιμασία και όλα, δεν έχει σχέση. Σαν παίχτης είναι 5 κλάσεις καλύτερος του Τέιλορ. Δηλαδή θεωρώ ότι από σήμερα, αν τα βάλουμε λίγο κάτω, τερματοφύλακας δεν ξέρω ποιος θα είναι, ποιον θα βάλει από τους δύο, πιθανολογώ θα είναι ο Παυλένκα. Δεξιά θα παίξει ο Κένι, αριστερά θα παίξει ο Μπάμπα και σέντερ μπακ θα είναι ο Μιχαλίδης με τον Ελουστόντο. Παρά το γεγονός ότι ήρθε ο Χατζηδιάκος και είναι σε καλή κατάσταση, ο Ελουστόντο είναι πιο πριν λίγο και έχει κερδίσει έδαφος. Στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Αυτή θα είναι η διάδα. Μπροστά θα είναι δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά θα είναι ο Τάχα Άλλη. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Αυτή πιστεύω θα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι εναντίον της Δυνάμο Κιέβου. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποια κενά. Αριστερά ο Μπάμπα δεν είναι κενό. Προσέξτε, δεν έχει πίσω όμως backup. Αν έρθει ο Γιαννούλης, μιλάμε για δύο παιχταράδες αριστερά. Γιαννούλη και Μπάμπα. Τώρα δεν έχει. Έχει τον Τέιλορ, ο οποίος είναι λίγος. Δεν είναι δηλαδή ο παίχτης που λες ότι το βάζω μέσα και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει κλπ. Επίσης, και ενώ υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, έχει τον Χατζηδιάκο και τον Παταούλα. Εγώ θα κρατούσα τον Παταούλα, αν το λέγαμε διαφορετικά, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ακόμα ένα στόπερ. Στα χαφ θέλει ένα παίχτη ακόμα, το ζητάει ο προπονητής. Και αυτό το θέμα είναι σε διαδικασία ολοκλήρωση σήμερα ή αύριο. Το θέμα του μέσου. Ένα χαφ θέλει ο προπονητής. Και πιθανολογώ ότι ο χαφ αυτός θα είναι και αυτός μέσα στη διαδικασία συζήτησης σήμερα-αύριο, αυτές τις μέρες. Και επίσης ένα σεντερφόρ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν πάρει ένα στόπερ, ένα χαφ, ένα σεντερφόρ και το Γιαννούλη, νομίζω ότι είναι σούπερ. Μετά κάποιος θα πει δεξί μπακ δεν έχω, σωστά, έχει τον Γκένι και τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος μάλλον θα δοθεί δανεικός. Αλλά το δεξί μπακ, παιδιά, θα το βρεις. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και σε 20 μέρες. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ο δεξιός μπακ.

0: αν ο Κέν είναι καλά. Έτσι, γιατί ο Κέν είναι σκύλι μαύρο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στον ΠΑΟΚ που νομίζω την ανέλησα όπως έπρεπε να την αναλύσω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω. Και επίσης κάτι να σας πω που είναι πολύ σημαντικό και είναι και καλό αυτό, είναι μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιό του με τον Μιχαηλίδη. Είναι πολύ καλό αυτό. Μιχαηλίδης είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, παίρνει περίπου 600.000 ευρώ ετησίως. Για κάποιους αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά για τη σημερινή κατάσταση στο ποδόσφαιρο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ψηλότερα συμβόλαια, θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να κάνει καινούριο συμβόλαιο στον Μιχαηλίδη και ο παίχτης να πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή 900.000 περίπου το χρόνο, και να αυξάνεται στην τριετία, να του κάνει δηλαδή ένα τριετές ο ΠΑΟΚ. Από το χειμώνα και μετά ο Μιχαηλίδης μπορεί να πάει στο τελευταίο, έχει ένα χρόνο ο Μιχαηλίδης, μόνο φέτος. Από το χειμώνα τον Ιανουάριο και μετά μπορεί να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει από τώρα να τον κρατήσει για άλλα 3 χρόνια, δηλαδή αυτό συν 2, αυτό που τρέχει, συν άλλα 2, να πάει δηλαδή μέχρι το 28 φυσιολογικά και βλέπουμε μετά, και να του το πάει στα 900 χιλιάρικα. Επί 3 χρόνια, 3, 9, 27, γύρω στα 3 εκατομμύρια να πάρει δηλαδή, για τα 3 χρόνια που θα είναι ευχαριστημένος ο Μιχαηλίδης, όπως λέει η πλευρά του παίχτη. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια αίτηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, προσέξτε. Αμέσως μετά θα έρθουμε να σχολιάσουμε Μουντιάλ, Μουντιάλ 1, Μουντιάλ 2, και όταν λέω Μουντιάλ 1 και 2 έχουμε 2 συνεντεύξεις που θα βγούμε στον αέρα τώρα ζωντανά. Το πρώτο θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, πώς ήταν το μάτς, το δεύτερο και θα πείτε και εσείς θα εκτιμήσετε αυτά τα οποία θα πούμε, και το δεύτερο τι έγινε με τον Τραμπ που κατέβηκε να δώσει το κύπελλο και ήθελε να το σηκώσει αυτός. Δηλαδή μιλάμε για ο άνθρωπος είναι αλλού. Παρά το ξεφωνητό που έτρωγε, παρά. Και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν γύρω-γύρω από το τελικό του Μουντιάλ, που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το Μουντιάλ δεν μας πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις ποδοσφαιρικές. Προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση, εντάξει, μπορεί κάποιος να λέει κάτι άλλο. Δεν μας πρόσφερε, ακόμη και στο τελικό τώρα είδαμε ένα μονόλογο. Εγώ την Αργεντινή την περίμενα διαφορετική. Τέλος πάντων, επειδή είναι θέματα που θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και η ώρα είναι 5 παρα 20 και πάει και παρατέταρτο, ξεκίνησε για παρατέταρτο, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια σκούπα όλου του Μουντιάλ. Ουσιαστικά να μιλήσουμε για τον τελικό με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι μαζί μας και κατά διαστήματα μας ενημερώνει για αυτά τα οποία βλέπει ποδοσφαιρικά, προπονητικά, έχει άποψη. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τελικός, όχι έτσι όπως το περιμέναμε, νομίζω.
1: Το λέγαμε, Νίκο, από την εκπομπή ότι η Ισπανία είναι πάνω από την Αργεντινή. Ήταν ναι, μονότερμα. Δίκαια κέρδισε. Είδαμε ένα τελικό που η μία ομάδα έκανε άμυνα και η άλλη ναι, είχαν κατοχή της μπάλας στο 70% με 80%.
0: Φοβερό. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή, καταρχάς η Αργεντινή, τώρα φίλε να μιλήσουμε λίγο, η Αργεντινή εκτός του Μέση, τι άλλο έχει δηλαδή που μπορεί να μου προσελκύσει το ενδιαφέρον σαν φίλαθλο, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ.
1: Κοίταξε να σου πω, Νίκο, όλος ο πλανήτης ήθελε να κερδίσει ο Μέση για το Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν ομάδα όμως δεν ήταν αυτή. Δηλαδή, αν περνούσε η Αγγλία θα βλέπαμε καλύτερο τελικό.
0: Αν περνούσε η Αγγλία θα βλέπαμε Αγγλία-Ισπανία.
1: Ναι, θα βλέπαμε καλύτερο τελικό, καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή, αν φυγεί ο Μέση, οι άλλοι είναι παιδιά που παίζουν στον Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Μακάλιστερ παίζει στη Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι το βελενικούς αυτό το ισπανικού μοντέλου. Την Μπαρτσελόνα, ναι, ας πούμε.
0: Εντάξει, τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός. Τερματοφύλακας έχει καλό τερματοφύλακα η Αργεντινή. Τρελοκομείο, αλλά καλός.
1: Είναι χαλός γιατί έφαγε πίεση και φάνηκε και έβγαλε τις φάνες.
0: Ναι, ναι. Έβγαλε εκείνο του Γιαμάλ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου το φάουλ. Φανταστικό ήταν και φανταστική απόκρουση. Η Ισπανία από την άλλη πλευρά, εντάξει, έχει κάτι παιχταράδες η Ισπανία τώρα που αναδειχθήκανε και από αυτό το Μουντιάλ, δεν είναι μόνο Γιαμάλ. Μιλάμε για ομάδα τώρα.
1: Ο Πέδρο, ο δεξιμπακ.
0: Ο Πέδρο.
1: Παιχτάρα μεγάλη. Άλλος ξεκίνησε και τελικά αυτός έβγαλε το Μουντιάλ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Ο Κουκουρέγια, ο αριστερός μπακ που έκανε μεταγραφή από την Τζέλ στη Ρεάλ, έκανε ένα τρομερό ποτάκι.
0: Βέβαια, έχει ομαδάρα ρε φίλε, δεν το συζητάμε, έχει ομαδάρα και εντάξει.
1: Ο σέντερ μπακ, ο Κομπαρσί είναι πιτσιρικά. Δίπλα του έπαιζε ο Λαπόρτα της Ατλέτικου Μπιλμπάο.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο τώρα ρε Νίκο έπαιζε
0: εκεί ρε φίλε.
1: Δεν έπαιζε ο Πέδρο, ο πρώτος ήταν ο της Μπαρσελόνα, τον έβαλε αλλαγή.
0: Ναι,
1: έπαιζε ο Λουίς μαζί με τον αρχηγό. Για σκέψου τι λύση.
0: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό πρέπει να σημειωθεί, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται κλπ. Ακόμη και οι αλλαγές που έκανε και ο Τόρες που έκανε τον γκολ κλπ. Ήταν επιτυχημένες οι αλλαγές του προπονητή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρόσεξε, δεν μπορούμε να μην μπούμε για το Ρόντρι.
1: Ο Ρόντρι έκανε μεγάλη εγκέφαλο.
0: Τι είναι αυτός ρε. Τι ο Ρόντρι ήταν απίστευτος, δηλαδή δεν σταμάτησε να τρέχει, δεν πιστεύω, και για τον Κουκουρέγια που είπες, δεν πέρασε τίποτα από εκεί. Ο Γιαμάλ, και ο Γιαμάλ έπαιρνε την μπάλα και έλεγε τώρα θα τον περάσει, δηλαδή και αυτός δεν ήταν ο αδιάφορος Γιαμάλ που βλέπαμε σε κάτι στο παρελθόν. Εσύ μιλάς για τον Πόρο, είπες προηγουμένως.
1: Ναι, τον Πόρο, τον δεξιμπάκ, παιχτάρα.
0: Και ο Κουμπαρσί.
1: Και πρόσεξε, δεν ξεκίνησε ο Βίλιαμ της Ατλέτικο Μπιλμπάου που έπαιζε από αριστερά. Δεν έκανε πρωτάθλημα, που είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή έπαιζε από εκεί ο Βίλιαμ μαζί και από εδώ έπαιζε ο Πιτσιρικά από την άλλη πλευρά.
0: Και ο Γιαμάλ. Οι αλλαγές, αυτοί είναι οι ίδιοι. Οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής και αυτές είναι εύστοχες, πετυχημένες και μάλιστα άκουσα από το Σπυρόπουλο, δεν ξέρω αν ισχύει, για το οποίο ο Αλέξης θα έχει δίκιο, ότι αυτά ήταν από πριν συμφωνημένα. Δηλαδή ο προπονητής έλεγε ότι περίπου στο 60 τόσο θα βγάλω τον Οιαρθάμπαλ, αν δεν πάει καλά θα βάλω τον Τόρες, τον έβγαλε στο 60-62, κάπου εκεί είχε βγει νομίζω. Μετά έβγαλε δύο παίκτες μαζί, αν θυμάσαι, έβγαλε τον Μπαένα και τον Όλμο.
1: Ναι.
0: Όταν τους έβγαλε, λέω τώρα αυτός γιατί τους βγάζει, και ο Όλμο δεν πήγε πολύ καλά. Έβαλε τον Μερίνο και τον Βίλιαμς, που λες. Πολύ καλή. πάρα πολύ καλή. Είχε βγάλει δύο αλλαγές νωρίτερα, έβαλε το, στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ έβαλε τον Πέδρη και στο Γιαρθάμπαλ του Σέντερ Φόρ έβαλε τον Φεράν Τόρες και λέει ανά δύο τα έκανε. 2-2-6 αλλαγές. Στο 99 έκανε 4 αλλαγές στην κανονική διάρκεια ο Ντελαφουέντε και στο 99 κάνει 2 αλλαγές. Βγάζει το Λαπόρτ, βάζει τον Έρικ Γκαρθία, βγάζει τον Ρόντρι, ο οποίος έτρεξε απίστευτα, και βάζει το τον Θουμπιμέντι, ο οποίος είναι πιο έτσι άλλος παίκτης, διαφορετικός. Εντάξει, νομίζω και οι αλλαγές του ήταν επιτυχημένες, Άλεξη.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε αυτό, δεν ξέρω αν το άκουσε η Νίκο, ότι αυτός ο προπονητής είναι από όλα τα κλιμάκια της Ισπανίας. Ξεκίνησε από
0: ναι.
1: Η Ελπίδο, δηλαδή αυτά τα παιδιά, αυτός τα ήξερε όλα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λουίς Ντελαφουέντε, μεγάλος προπονητής, για τον οποίο μίλησε και ο Σκαλόνι. Και είπε ότι είναι δάσκαλος ο Ντελαφουέντε, δηλαδή υπάρχει σεβασμός στον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, ό,τι και να λέμε. Yeah. Και αυτός τώρα τι πέτυχε, πέτυχε αυτό το να πάρει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, yeah. Όπως το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο είχαν πάρει και πριν από το 10 ποιος το είχε πάρει, δύο απανωτοί μαζί που πήραν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δηλαδή πέτυχε κάτι το οποίο είναι φανταστικό για την Ισπανία. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι βασίλισσα της Ευρώπης, χωρίς αμφισβήτηση, yeah. Και γενικότερα του κόσμου. Νομίζω δίκαια, Αλέξη, έτσι.
1: Δίκαια 100% και λέγαμε, Νίκο, όποιος περάσει από το ζευγάρι Ισπανία-Γαλλία θα το σηκώσει κιόλας.
0: Θα το σηκώσει, ναι, μου το έχεις πει.
1: Ενώ από τον άλλο,
0: όπως είπες και πριν, το τελικό, είπες ότι...
1: Πολύ ναι, δύσκολα. Και...
0: Ναι.
1: Το μόνο δύσκολο ήταν με την Αγγλία στον ημιτελικό που το γύρισε. Όλα τώρα ναι, τα γίνουν στα μάτσα, αλλά με μικρές, δηλαδή με όχι μεγάλες ομάδες.
0: Εγώ έβλεπα χθες πάντως, για να σου πω την άποψή μου, έβλεπα την Αργεντινή να το μάτσα να το πηγαίνει για πέναλτι.
1: 100%.
0: Γιατί ίσως μόνο εκεί μπορούσε να το κλέψει.
1: Μόνο εκεί μπορούσε να κλέψει το παγκόσμιο κύπελλο, άμα τους πάει στα πέναλτι. Γιατί εκεί
0: μόνο
1: είναι
0: εκεί.
1: Κορώνα γράμμα.
0: Αυτό.
1: Και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά
0: μόνο αυτά.
1: Θα ήταν αμαρτία, δηλαδή μπορεί ο πλανήτης, όλοι μας θέλαμε να το πάρει ο Μέση, για το Μέση όμως.
0: Ναι,
1: αλλά σαν
0: ναι.
1: Ομάδα δεν μπορούσε να το πάρει.
0: Εν τω μεταξύ πλάκα πια είναι στο 120 και κάτι ψηλά, ο Σιμεώνε χάνει εκείνη την ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι, θυμάσαι.
1: Σκαθυστερήσεις. Και το άλλο είναι που χάνει η σέντρα το δεξί μπακ, μέσα στην περιοχή μεγάλη φάση εκείνη και την προλαβαίνει ο αμυντικός της Ισπανίας και την βγάζει κόρνερ.
0: Ναι, ναι, να βάλουν και κάνα γκόλ πεθαμένοι οι Αργεντινοί και να το πάνε το μάτς στα πέναλτι και να το πάρουν με το τρελοκομείο των Εμιλιάνο Μαρτίνες. Να πιάσει κανένα πέναλτι ο Μαρτίνες και να γίνει ο χαμός μετά. Δηλαδή θα ήταν αδικία μεγάλη.
1: Να πάει στα πέναλτι, για δεν μπορούσαν κιόλας. Πολύ ξύλο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα είπαμε. Όλοι στο ξύλο οι Αργεντινοί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την Ισπανία. Όλο άμυνα, δεν γίνεται. Κάπου θα το φας.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Τώρα, ερώτηση προπονητικού, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Ναι. Σαν Μουντιάλ, σαν προπονητή σου άρεσε?
1: Είδες
0: τίποτε καινούργιο, ας πούμε?
1: Ναι. Ναι, κοίταξε, κάτι Νίκο, οι τακτικές δεν αλλάξαν πάρα πολύ.
0: Ναι, άλλαξαν.
1: Όλοι παίζαν 4-2-3-1, άλλοι παίζανε με τρεις αμυντικούς πίσω, το 3-4-3. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Απλώς αυτό που είδα και παρατήρησα, ότι όταν οι δύο στόπερ έχουν την μπάλα, το δεξί μπακ και το αριστερό μπακ ήταν μέσα. Δεν καθόντουσαν στη γραμμή. Κλείναν μέσα και το αριστερό μπακ και το δεξί μπακ για να έρθουν να πάρουν μπάλα τα εξτρέμ, να την κατεβάσουν.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που το είδα ότι τα μπακ κλείναν μέσα. Αυτό που είδα που αλλάξαν είναι η διατησία, είπαμε.
0: Είναι σωστά.
1: Είναι πάρα
0: σωστά.
1: Πολλά πειράματα και το παγκόσμιο κύπελο και νέοι κανονισμοί. Εκεί είχε μια διαφοροποίηση στη διατησία.
0: Ναι. Εγώ εντωμεταξύ υπήρχαν και στο τελικό διαπίστωσα ότι υπήρχε μια προσπάθεια προστασίας της Αργεντινής από το διαιτητή. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο διαπίστωσες.
1: Είναι γιατί θα μπορούσε να βγάλει και δεύτερη κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το αμυντικό χαφ το όλο ξύλο βαρούσε.
0: Πολύ ξύλο ρε φίλε.
1: Πολύ ξύλο. Δεν υπήρχε. Δεν γινόταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνα, δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν αλλιώς. Το ίδιο κάναν και ναι, με την Αγγλία. Πλώς η Αγγλία
0: το ίδιο, ναι,
1: την πάτησε. Εκεί καταστράφηκε με τον προπονητή. Που τους έκλεισε το τελευταίο 20 λεπτό όλους πίσω με στην νηστεία τους έβαλε μέσα. Και δεν βοήθησε την ομάδα προπονητής. Και...
0: Εκεί έκανε λάθος, ο Τούχελ 100%. Επειδή είπες για Αγγλία, το μικρό τελικό, αυτό το απίστευτο σκορ 6-4, το 0-4 στο πρώτο ημίχρονο, το 4-3, 3-4, πώς τα βλέπεις αυτό, πώς το είδες?
1: Ήταν ένα χαλαρό παιχνίδι, Νίκο, χωρίς κίνητρο, απελευθερωμένοι, ένα μάτς αδιάφορο και για τους δύο. Και γι' αυτό είδαμε και 10 γκολ. Ελεύθερα, ούτε ήταν πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Για να σε σκάσουν και ήταν και είδαν. Δεν είχε κίνητρο το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά αυτό το 0-4 ρε φίλε στο πρώτο ημίχρονο, στον πάγκο της Γαλλίας όλοι βγάλανε μουσια από το 0-4. Τρελαθήκαν όλοι. Άμα τους έβλεπες, νομίζω τα έβλεπες όλα. Ο coach κόντεψε να τρελαθεί. Όλοι δίπλα του δηλαδή. Και στο δεύτερο μήχρονο μπαίνουνε. Σου δίνει την εντύπωση ότι ρε παιδιά, μήπως ήταν και μιλημένο το μάτς. Που δεν λέγεται αυτό τώρα σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν
1: λέγεται.
0: Κάποιοι με πήραν τηλέφωνο στο μήχρονο.
1: Στο δεύτερο μήχρονο και η Γαλλία σου λέει γίνουμε ριζίδε. Ξεφυλιστούμε.
0: Ο Ντεσάν αυτό πρέπει να είπε στα αποδυτήρια. Καραγκιόζητε, κοιτάξτε, παίξτε μπάλα κλπ. Γιατί θα ξεφυλιστούμε. Και μπήκαν μέσα και, και βάλαν 3 γκολ. Δηλαδή. Και μετά φτάσανε στο παραπέντε να ισοφαρίσουν, θα το βάζουν και θα το παίρναν κιόλας. Αλλά ωραίο μάτς, το χαίρεσε ρε παιδί μου.
1: Για να το δούμε εμείς, να το ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, είδαμε 10 γκολ, είδαμε ευκαιρίες, είδαμε αυτά, μια χαρά ήταν. Και δεν υπήρχε και ενδιαφέρον βέβαια, πήραν στο τέλος το χάλκινο μετάλλιο. Και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Αλέξη, το Τραμπ πώς τον είδες?
1: Όπως ο Τραμπ πήγε κάτω. Κοίταξε, τον πήρε ο πρόεδρος της FIFA, τη διοργάνωση. Νίκος, το είχα πει και την άλλη φορά ότι ήταν το πιο επικερδές οικονομικά μουντιάλ σε όλο τον κόσμο που έχει γίνει.
0: Όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών. Πολλά τα χρήματα. Και έχει υποχρέωση ο Παντίνο, γιατί τη διοργάνωση την έκανε η Αμερική.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ δηλαδή, όλο το οργάνωσε. Είδες κάτι γήπεδα, Νίκο, ήτανε...
0: Πω, τι γήπεδάρες ρε φίλε να πούμε. Μου θύμισε της Κεσαριανής. Που έπαιζες εσύ. Εθνικός αστέρας.
1: Ήτανε άστο, είναι άλλο. Εδώ πέρα είχαν κλιματιστικά στους πάγκους για να μην...
0: Πω, τι είναι αυτά ρε.
1: Άλλη ποιότητα, αλλά ήταν μεγάλο το κέρδος αυτού του μουντιάλ. Και λογικά ο Φαντίνο πήρε και τον Τραμπ μαζί του. Δεν ήξερε και μπαμπάλα αυτός. Τον έβλεπα και στα χαμένο ήταν.
0: Πού να ξέρει ο Τραμπ, πήγε να πανηγυρίσει με την Ισπανία. Σου λέει και εγώ είμαι εδώ. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι να πανηγυρίζω, να πούμε στην όλη ιστορία. Και πήγε δίπλα-δίπλα και οι άλλοι του λέγανε σας παρακαλούμε. Του λέει ο Φαντίνο, πρόεδρε, έλα να βγουν φωτογραφία. Εντάξει, λέει, και τι έγινε. Ρεκόρ τηλεθέασης, 92% το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ρεκόρ τηλεθέασης. 92.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, Νίκο, ρεκόρ. Είναι πολύ 92. Μεγάλο γεγονός το Μουντιάλ, Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλο γεγονός το Μουντιάλ. Μεγάλη χορηγή,
0: τον τελικό,
1: πολλά τα
0: περιμέναμε τον τελικό λίγο καλύτερο όμως, Αλέξη, αυτό είναι το θέμα. Ίσως
1: τίποτα.
0: Μας απογοήτευσε η Αργεντινή.
1: Μονοπλευρό.
0: Τι πες?
1: Η μία ομάδα, τελικός μονόπλευρος. Η μία έκανε ένα μεγάλης και πάλι στα πόδια.
0: Εσπάνα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε τώρα για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα για τον ποδόσφαιρο. Πρώτα ο Θεός. Τα είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Έχουμε τα ευρωπαϊκά τώρα σιγά-σιγά.
0: Τα ευρωπαϊκά. Από Πέμπτη αρχίζει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά από τον Αλέξη Αλεξίου, 5:01, 5:01, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, τα διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνισο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, η μνήμη γίνεται ευθύνη, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πασοκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις, επαναφέρει τον υπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Για την παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη σε σχέση με το κλείσιμο μειονοτικών σχολείων, η απάντηση μιας ελληνικής κυβέρνησης θα ήταν η εξής. Με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, καμία παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας δεν πρέπει να υφίσταται. Και με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, οι μειονότητες δεν είναι τουρκικές, αλλά είναι θρησκευτικές. Άρα, η Τουρκία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, μιλώντας για τη Θράκη. Αυτή θα είναι η απάντηση της ελληνικής λύσης ως κυβέρνηση, και όχι οι ψήθυροι, οι δικαιολογίες, αλλά κυρίως η απολογία της κάθε κυβέρνησης μέχρι σήμερα σε σχέση με την προκλητική Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακιστέος και ο 25χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους, ενώ ο ίδιος επίσης φέρεται να ανήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μία σύλληψη και 18 προσαγωγές μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης από ομάδα αντιεξουσιαστών, όταν έγινε γνωστό πως ο 25χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο βρίσκεται δασική έκταση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 42 και 43. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφίναστα Σπόρ με τον Νικό Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 μέχρι το απόγευμα. Και βέβαια, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μεταφέραμε όλα τα μεταγραφικά των ομάδων, γενικότερα τις κληρώσεις που έχουν γίνει σήμερα για Champions League, για Europa League και για Conference League. Για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά ο Όφη περιμένει, η ΑΕΚ περιμένει. Θα παίξουν 12 Αυγούστου τον αγώνα για το Super Cup και αυτοί θα πάνε πιο ύστερα. Αυτά είναι τα μπόνους της κατάκτησης πρωταθλήματος εκτός από τον τίτλο φυσικά και της κατάκτησης κυπέλου εκτός από τον τίτλο φυσικά. Τώρα από εκεί και πέρα μιλήσαμε με τον Αλέξη Αλεξίου για τα θέματα τα ποδοσφαιρικά, πώς είδε το Μουντιάλ, γενικότερα αγωνιστικά κλπ. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και πρέπει να τα σχολιάσουμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολλά παιχνίδια του εξωτερικού, είναι από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες, ο κύριος Μάνος Σταραμόπουλος που είναι μαζί μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά και βέβαια πρώτη ερώτηση, αν συμφωνείς με τον Τραμπ ότι αυτό ήταν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Κοίτα, ότι ήταν ένα από τα καλύτερα, ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Εντάξει, ήταν τα πλέον όμορφα, αλλά όχι το καλύτερο. Εντάξει, καλύτερο για μένα, τουλάχιστον από αγωνιστικής πλευράς, είναι εκείνο του 1970, έτσι στο Μεξικό πάλι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Είπαμε ότι καλύτερο κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά.
0: Σωστό.
1: Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν, δεν το έχει παρακολουθήσει, οπότε καταλαβαίνω, ειδικά οι νεότεροι δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό.
0: Ναι. Όσον αφορά στα γήπεδα όμως πάθαμε λίγο μια πλάκα.
1: Γήπεδα, ναι, εντάξει, τα γήπεδα. Όπως το 1994 στις ΗΠΑ που έδωσε το παρόν για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος και είχαμε ρεκόρ προσέλευσης, τώρα το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε. Εντάξει, τα γήπεδα των Ορμαίων Πολιτειών είναι τα πλέον σύγχρονα, μοντέρνα, είναι κάτι το εκπληκτικό, εντάξει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως η κορυφαία χώρα στον κόσμο, έτσι από πλευράς τεχνολογίας. Είδαμε ότι η πληρότητα στα γήπεδα έφτασε στο 97-98%. Εντάξει, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Επίσης, ήταν αποδείχθηκε ότι η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 ήταν πολύ καλό για το ποδόσφαιρο και για τις ομοσπονδίες. Έτσι, το μίνιμουμ που πήρε κάθε ομάδα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, το μάξιμουμ βεβαίως η Ισπανία 44 εκατομμύρια, είναι από 27 που είχαν πάρει στο Κατάρ, καταλάβηκα ότι είναι σημαντική αύξηση.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το οικονομικό ήταν που ενδιαφέρει περισσότερο και τον Τραμπ φυσιολογικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επίσης, μάλλον μια ερώτηση. Τα εισιτήρια των αγώνων, από τι ποσό ξεκινούσαν μέχρι τι ποσό έφταναν.
1: Στον τελικό ξεκινούσαν τα πιο φτηνά από 4.000 και κάτι και μερικά φτάνανε και 115. Επειδή υπήρχε και το σόου, επειδή θα βλέπανε τη Μαντόνα, επειδή θα βλέπανε τόσους μεγάλους καλλιτέχνες.
0: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, 115 χιλιάρικα για ένα εισιτήριο.
1: Ναι, στα VIP, έτσι, VVIP. Δηλαδή να είσαι δίπλα στο βασιλιά, το Φίλιππο τον Έκτο, τη Βασίλισσα Λετίδια, λίγο πιο εκεί. Στον Τραμπ, λίγο πιο αριστερά. Σε αυτά πρέπει να δούμε λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα 350 εκατομμυρίων. Οπότε το 20%, δεν λέω το 30%, έχει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε τα 4 χιλιάρια και τα 115, όταν παίρνεις ένα εκατομμύριο τουλάχιστον το χρόνο, που λέω λίγα τώρα, έτσι, για το 20% των Αμερικανών, μπορεί να είναι από να δεις και πάνω, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ο καθένας έχει.
0: Δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν στο ψηλότερο σημείο του κηπέδου πλήρωσε 4 χιλιάρικα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που τους έβλεπε σαν ψήρες από κάτω.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικά. Εμείς στα ευρωπαϊκά γήπεδα θεωρούμε καλύτερες θέσεις αυτές που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Στην Αμερική οι καλύτερες θέσεις είναι αυτές που είναι πίσω από τα τέρματα.
0: Γιατί από το ράγμπι είναι αυτή. Από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένοι.
1: Εκεί λέει σου δίνεται ευκαιρία να δεις τον γκολ. Από πιο καλή θέση. Ναι,
0: ακριβώς. Ναι, τώρα, ναι. Επίσης, ένα θεματάκι είναι αυτό με τον Τραμπ που τελείωσε, έκανε τις απονομές, όλα τα πάντα.
1: Ήθελε και αυτός να έρθει την πλαστερική Ισπανία, έτσι, και πήγε ο Ιφαντίνο και του πέλα λίγο πιο εδώ τώρα.
0: Καλά γίνονται αυτά. Αυτός τι μάλλον, επειδή νόμιζα και εγώ πρέπει να είμαι στο κάδρο, πρέπει να είμαι στη φωτογραφία, πρέπει να είμαι στην εικόνα, μάλλον κάτι τέτοιο. Και μάλιστα στο τέλος είπε και το αμίμητο. Αν και δεν τα πάω καλά με τον πρωθυπουργό τους, λέει, δεν πειράζει, καλά που κερδίσανε. Λέει, δεν ήθελα να κερδίσει η Αργεντινή, μάλλον αυτός, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Αλλά και ο Ιφαντίνο, νομίζω, Μάνο, ότι ήθελε να κερδίσει η Αργεντινή, γιατί αν κρίνω από τη φάση.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως είδα από τον Σλοβαίνο το διαιτητή, καταρχήν για μένα τον γκολ ήταν κανονικό, έτσι.
0: Και για μένα.
1: Τον γκολ του Williams, ναι. Απλώς. Νομίζω ότι ο διαιτητής, θέλοντας να προφυλάξει την Εθνική Αργεντινής, σφύριξε ο ίδιος γρήγορα αμέσως, ώστε να μην επαρεύει το ΒΑΡ. Γιατί εκεί δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Τι να πω τώρα.
0: Το σφύριξε νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σου είχε τελειώσει η φάση,
1: θα είχε επέμβει το ΒΑΡ να πει τι γίνεται εδώ. Και το σφύριξε νωρίτερα. Όπως επίσης, θα μπορούσε να... Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να έχει αποβάλει ένα Αργεντινό στο πρώτο 20 λεπτό, έτσι.
0: Είτε έξτρα,
1: τον Μακάλιστερ, είτε τον Ένσο Φερνάντες.
0: Πω.
1: Αντιαθλητικά μαρκαρίσματα εντελώς.
0: Κάτι κλωτσίδια.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε.
0: Μέχρι ένα σημείο. Και εγώ νομίζω ότι η Ισπανία δίκαια το πήρε, το λέγαμε και τον Αλέξο Αλεξίου προηγουμένως.
1: Δικαιότατα το πήρε η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία χωρίς να παρουσιάσει το ελκυστικό ποδόσφαιρο της Εθνικής Γαλλίας ή και του Μαρόκου, ήταν ομάδα. Ήταν ο ένας για όλους, όλοι για την ομάδα πάνω απ' όλα. Ακόμα και ο Γιαμάλ πάνω απ' όλα την ομάδα. Αντιθέτως οι Αργεντινοί θα περίμεναν όλα από το Μέση. Δεν μπορούσαν οι άλλοι να κινηθούν. Και αφού ο Μέση δεν μπορούσε καθώς, γιατί τον είχαν επιτηρήσει πάρα πολύ καλά, όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γαλλία, που ούτε εκεί ο Εμπαπέ έκανε τίποτα, ούτε ο Ντεμπελέ, ούτε ο Λίσε. Τους εγκλώβησαν εντελώς, τους έπνιξαν στην ουσία.
0: Εντάξει, αυτός είναι προπονητάρα. Αυτός εδώ είναι προπονητάρα. Ο Τελαφουέντες είναι προπονητάρα, δεν είναι.
1: Ο οποίος Τελαφουέντες είναι ο μέντορας του Σκαλόνι, έτσι.
0: Ναι, το είπε ο Σκαλόνι.
1: Τον είχε στείλει στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, στη Βασιλική Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, που προείσταντο τότε ο Τελαφουέντες.
0: Ο Τελαφουέντες. Ναι, και το είπε ο Σκαλόνι. Το είπε, λέει, είναι καθηγητής δάσκαλος για μένα και το σέβομαι πολύ κλπ. Τα είπε πριν τον τελικό.
1: Σωστό, έτσι.
0: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι στο...
1: Ο Ντελαφουέντε πήρε τηλέφωνο και τον Ντελμπόσκι να τον ρωτήσει κάποια πράγματα.
0: Ο
1: Ντελμπόσκι είχε πάρει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής.
0: Ναι, και είχε πάρει τώρα, μετά και... Τον Ντελμπόσκι είχε πάρει και ευρωπαϊκό.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ο τύπος, ναι. Βαθμολογεί τους ποδοσφαιριστές και εκεί είναι ανάποδα η βαθμολογία. Το ένα είναι το άριστα. Εμείς δίνουμε στην Ελλάδα το 10 για παράδειγμα.
0: Το 10 άριστα, ναι.
1: Στη Γερμανία είναι το ένα. Το ένα λοιπόν το πήρε καταρχήν ο Ρόντρι, που ήταν ο κορυφαίος Ισπανός, έτσι άρχοντας, θύμισε Μπράντμπε και Μπάουερ για τους παλαιότερους, άμα θυμούνται. Και μετά ο Φεραντόρες που πέτυχε το χρυσό γκολ. Όλοι οι άλλοι πήραν άλλη βαθμολογία. Και ο Μέση πήρε 3,5, να φανταστικά.
0: 3,5.
1: Και τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ρόντρι αυτομάτως γίνεται το πρώτο φαβορί για να πάρει και τη ξυμπάλα 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο φέτος, γιατί συμπλώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που την είχε πάρει ο Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, και θέλοντας να τιμήσουν τον Μάθιους, θα γίνει για μία και μοναδική φορά η τελετή απονομής των βραβείων στο Λονδίνο.
0: Ναι, φοβερό. Μάλλον να σε ρωτήσω κάτι, το γήπεδο στο οποίο έγινε το New Jersey, που έγινε ο τελικός, αυτό το γήπεδο είναι ανακατασκευασμένο, σωστά?
1: Ναι.
0: Μπράβο, γιατί το λέω αυτό.
1: Τα περισσότερα γήπεδα.
0: Ναι, αυτό το γήπεδο τώρα...
1: είχε βγάλει 7,5 δισεκατομμύρια στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Περίπου 14 φτάνουν τώρα τα κέρδη της.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιατί... και το cooling break αντιστοιχεί σε 500 εκατομμύρια. Οπότε αυτά τα μοιράζονται οι πάροχοι που μετέειδαν τους αγώνες, έτσι. Μεγάλη ανάσα οικονομική.
0: Πολλά λεφτά, ρε φίλε, πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά, ναι. Και το show τώρα δεν ήταν άσχημο, να πω την αλήθεια. Το ότι κράτησε 5-10 λεπτά παραπάνω, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ξεκουράστηκαν περισσότεροι ποδοσφαιριστές.
0: Ωραίο ήταν, και ήταν και ωραίο show, δεν ήταν άσχημο.
1: Πολλά αστέρια.
0: Μια χαρά ήταν. Μόνο η Σακύρα βέβαια οργίασε. Η Σακύρα οργιάζει, είναι και η μούσα της FIFA, η Σακύρα.
1: Να ρωτήσω για αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτό το γήπεδο, εκεί το οποίο είναι τώρα 80.000 θεατών, ναι, 80.000, ναι. Εκεί το 85 παίξανε ο Χατζηπαναγής και ο Μαύρος στη Μικτή
1: Κόσμου.
0: Ναι. Ήμουνα με το Βάσια το ναι, Σάββατο, κατάλαβα. Τρώγαμε έξω μαζί και μου λέει αυτό το γήπεδο που θα γίνει αύριο τελικός για χτες είναι το γήπεδο στο οποίο παίξαμε με το Μαύρο, αλλά τότε ήταν 60.000 θεατών. Ναι, το κάνανε ανακατασκευή, το πήγαν στα 80.000.
1: Κοίτα, λέει, 15, είναι μια πραγματικότητα τώρα,
0: ναι.
1: Τα νέα γήπεδα φτιάχνονται όλο και μεγαλύτερα. Ο κόσμος θέλει να πάει να δει διαζώσεις το κάθε παιχνίδι. Δηλαδή τώρα ένα γήπεδο 30-35 χιλιάδων θεωρείται μικρό. Ακόμα έξω. Και η τελική του Champions League, η UEFA θέλει να είναι από 70 και πάνω.
0: Ναι, ναι. Νομίζω το conference θα είναι 30.000-35 και το γύρω παλέπει 40. 40.
1: Ναι.
0: Εκεί βλέπω, ναι. Εκεί βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Βέβαια. Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες και πάλι τα...
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία
1: σε όλες τις έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα.
0: Την κλήρωση, δεν έχεις καμιά άποψη για τις κληρώσεις, αφού έτσι αλλιώς τα πρώτα μάτς θα δούμε και μετά.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια και μετά, γιατί σήμερα είχαμε τις κληρώσεις και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση.
1: Θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες μετά για την
0: Ναι, αυτό. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε επίσης. 103,6.

0: Μετά τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο ακούσατε και για το Μουντιάλ και για τα όσα συνέβησαν εκεί, αλλάζουμε, πάμε εντός των τυχών. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Άρη με τον συνάδελφο τον Γιάννη Παντελίδη από το σφίνα.gr, ο οποίος είναι μαζί μας και από αύριο θα είναι και στην Ιταλία με την αποστολή του Άρη που φεύγει για την προετοιμασία. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα βασικά στα ποδοσφαιρικά? Πρώτα είναι η μεταγραφή του Μπασίρου που είναι τυπική διαδικασία νομίζω.
1: Ναι, ο Μπασίρ, ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει ιατρικά και εργομετρικά, ενδεχομένως δεν τα έχει ήδη τελειώσει και μετά θα πάει στα γραφεία της ΠΑΕ για να τελειώσει και το τυπικό μέρος με τις υπογραφές συμβολέου κτλ. Δεν ξέρω αν θα προλάβει η ΠΑΕ να τον ανακοινώσει σήμερα, ενδεχομένως αυτό να γίνει και αύριο ή αργά σήμερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Αγγλονιγηριανός Χαφ θα ταξιδέψει κανονικά αύριο το πρωί μαζί με την ομάδα για την Ιταλία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και βεβαίως αναμένουμε τα υπόλοιπα μεταγραφικά να τρέξουν μέσα στην εβδομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια μπάσκετ κλειστικών στην ημέρα. Αυτό που βγαίνει σαν ρεπορτάζ από την ομάδα είναι ότι είναι αρκετά πιθανό μέχρι και την Τετάρτη ο Άρης να έχει κλείσει έναν, ίσως και δύο ποδοσφαιριστές, έναν αριστερό μπακ και έναν στόπερ, οι οποίοι θα πάνε απευθείας στην Ιταλία για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της ομάδας. Η ομάδα η οποία αναχωρεί αύριο νωρίς το πρωί, 7 η ώρα είναι η πτήση για το Μιλάνο, και από εκεί ο δικός θα πάει σε μια περιοχή έξω από την Πρέσια, στις Ιταλικές Άλπες, στους πρόποδες των Άλπεων, όπου θα μείνει μέχρι και τις 31 του μήνα, διάστημα κατά το οποίο εκτός από τις προπονήσεις και όλη τη δουλειά που θα γίνει, η ομάδα θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια, ένα με την Αταλάντα στις 26 του μήνα και άλλο ένα με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου, μία μέρα δηλαδή πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Τώρα από τα υπόλοιπα ρεπορταζιακά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ, η παρουσίαση της καινούργιας φανέλας. Γύρω στις 9 είναι προγραμματισμένο αυτό. Ενδεχομένως να είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αναλαμβάνω αύριο 7 η ώρα το πρωί είναι η αναχώρηση της ομάδας, οπότε δεν ξέρω κατά πού. Ναι, λογικά, δεν ξέρω αν θα είναι και όλοι. Εκπρόσωποι του Άρη, άνθρωποι της ομάδας, άνθρωποι από τις αρχές και τις τοπικές αρχές, για να γίνει αυτή η παρουσίαση από τους κυτρινόμαυρους.
0: Τώρα όσον αφορά στα μεταγραφικά, είπες προηγουμένως κάποια θεματάκια, πάντως κάτι καινούργιο δεν υπάρχει σήμερα από ό,τι τουλάχιστον είμαστε θέση να γνωρίζουμε, ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες. Στα μπασκετικά τι γίνεται? Στα μπασκετικά παρουσίασε κι άλλο παίχτη ο Άρης, θα παρουσιάσει κι άλλον, μείνανε κάποιοι ακόμα, δεν τους έχει παρουσιάσει όλους.
1: Όχι, ανακοίνωσε χθες τον Γιώβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος υπέγραψε για ένα χρόνο με όψη ανανέωσης για έναν ακόμη. Πολύ δυνατή μεταγραφή, Ευρωλιγκάτη και αυτή, παίκτης που τα τελευταία πολλά χρόνια παίζει Ευρωλίγκα. Τελευταία ομάδα του ήταν η Bayern Μονάχου. Έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα, είχε αγωνιστεί για μια σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τετάρτη με Πέμπτη, μάλλον Πέμπτη, θα ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος. Τυπικό το δικό του κομμάτι. Έχουν πέσει υπογραφές ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Έχει αποδεσμευτεί ο ποδοσφαιριστής. Απλά ο διεθνής Έλληνας Γκάρντ αυτές τις μέρες κάνει διακοπές στα Δωδεκάνησα. Αύριο μεθαύριο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και να ανακοινωθεί και επίσημα. Εκκρεμούν οι ανακοινώσεις του Χαραλαμπόπουλου και του Μοκόκα. Και να δούμε και τι άλλο επιφυλάσσει το υπόλοιπο έτσι, μεταγραφικό. Πάντα ανοιχτό το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο. Έχουμε δει πολλές φορές ότι αν τελικά αποφασίσει να επιστρέψει η Ευρώπη, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα λέμε από Ιταλία, μάλλον φυσιολογικά, αύριο όταν θα βρίσκεσαι εκεί. Και καλό ταξίδι, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά από τον Γιάννη Παντελίδη. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα μιλήσουμε με τον Μάκη Ιωαννίδη για τα θέματα του Ηρακλή. Για τα θέματα του ΠΑΟΚ σας ανέλησα εγώ το τι ακριβώς συμβαίνει. Την κλήρωση την είπαμε. Τα μεταγραφικά σας τα είπα όλα για τι ακριβώς συμβαίνει. 6:30 παρουσιάζεται ο Οσμάν από την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Παρόν θα είναι και ο κύριος Μιστακίδης, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον και τα όσα θα μας πει ο Οσμάν και ο κύριος Μιστακίδης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε διαφημιστικά μηνύματα των 5:30, τα διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι ακριβώς άλλο παίζει γενικότερα στο χώρο του αθλητισμού. Βέβαια, να πω ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε... Βέβαια, γιατί επειδή μιλούσαμε για Μουντιάλ και προηγουμένως, ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στην Ομοσπονδία της Ισπανίας και στον ομόλογό του, τον Ραφαέλ Λουθόν, και μεταξύ άλλων λέει εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας τα θερμότερα ειλικρινή συγχαρητήρια σε όλους κλπ. Η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης ήταν η Ισπανία, λέει ο Γκαγκάτσης. Η κατάξη του τροπέου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής υπεροχής και 2 χρόνια μετά την κατάξη του UEFA. Και επίσης λέει ότι η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης. Μακάρι να αποκτήσει και η εθνική ομάδα, συμπληρώνω εγώ, μακάρι να αποκτήσει η εθνική ομάδα και τη δική της ταυτότητα, γιατί ταυτότητα εμείς ποδοσφαιρικοί δεν έχουμε. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ και πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πτολεμαΐδα και περιμένει και τις μεταγραφές. Ο προπονητής, ο Μάικς Ιωαννίδης, βρέθηκε το Σάββατο, συνάδελφος από το Μάχη FM, βρέθηκε το Σάββατο στην Πτολεμαΐδα, στο αθλητικό κέντρο του Παντελίδη στην Πτολεμαΐδα και μίλησε και με τον προπονητή, είδε και την ομάδα, είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά πλέον ο Ηρακλής με τα αντίστροφα, γιατί τις επόμενες μέρες ολοκληρώνει και ταξιδεύει για την Ιταλία. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας ήταν περισσότερο, όσο και αν ακούγεται περίεργο, διερευνητικό για τον Ιταλόποδο προπονητή, γιατί σίγουρα δεν ξέρει τους παίχτες, δεν λέω την ομάδα γιατί η ομάδα τώρα δημιουργείται, οπότε δεν υπήρχε μια προηγούμενη κατάσταση την οποία θα προσπαθούσε να πατήσει για να προχωρήσει, άρα είναι μια ομάδα την οποία τη δημιουργεί τώρα. Έμεινα σε μια ατάκα που μας μετέφερε στη συζήτηση, η συζήτηση ήταν κυρίως για το Μουντιάλ, αν βλέπει Μουντιάλ και τα λοιπά, αλλά η απάντηση είχε σχέση με τον Ηρακλή, ότι προσπαθώ να μελετώ τόσο πολύ τους παίχτες του Ηρακλή που ουσιαστικά δεν με μένει χρόνος για να κοιμηθώ. Άρα ουσιαστικά περνάει από σκανάρισμα τους παίχτες της ομάδας και όπως φαίνεται τα παιχνίδια στην Ιταλία, γιατί φιλικές αναμετρήσεις στον Τολεμαίδα δεν υπάρχουν, θα αποτελέσουν για κριτήριο για αρκετούς από τους παίχτες, κυρίως τους παίχτες προγενέστερης κατάστασης, κάποιους που προπονούνται με την ομάδα, όπως ο Κόρτσα, ο Αμερικανοαλβανός στόπερ, και ο Κάκα, ο οποίος, εντάξει, σαν καριέρα είναι πολύ μεγάλη, αλλά φάνηκε κιόλας στη διαζώσεις έτσι παρουσίας μας εκεί, έχει πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσει. Άλλωστε είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια, όπως μας είπε, αλλά τουλάχιστον δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση, ξέρει μπάλα, φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, αλλά σωματικά, φυσική κατάσταση και τα λοιπά είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι μια κατηγορία παιχτών οι οποίοι θα περάσουν από το κόσκινο του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Ναι. Θα δούμε βέβαια και τις μεταγραφές που θα γίνουν, γιατί όλοι αυτό περιμένουν, τις μεταγραφές που θα γίνουν. Και δεν ξέρω τώρα, Μάκη, επειδή προχωράει η διαδικασία και στο μπάσκετ του Ηρακλή, υπήρχαν μάλιστα και κάποιες σήμερα δηλώσεις, πάρτε διαρκείας κλπ. Τα διαρκείας στο μπάσκετ δεν έχουν πουληθεί.
1: Αν υπάρχει sold out, εμείς.
0: Ναι.
1: Όχι, sold out δεν υπάρχει πώληση. Σίγουρα, γιατί θα είχαν βγάλει ανακοίνωση. Είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Αλλά ναι. Εντάξει, εγώ κατανοώ τον κόσμο από τη μία. Στο μπάσκετ η δίψα η μεγάλη πέρασε. Απ' την άλλη είναι οι διακοπές τώρα το καλοκαίρι που όλοι λίγο πολύ θέλουν λίγο να δώσουν προτεραιότητα σε άλλες κατευθύνσεις. Λίγο να ολοκληρωθεί και το ρόστερ της ομάδας, αν και στο μπάσκετ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Τώρα είναι μια κατάσταση στην οποία περιμένουν ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση, γιατί κακά τα ψέματα το μπάσκετ δεν έχει έναν ισχυρό μεγάλο μέτοχο ή αν θέλετε έναν επενδυτή, όπως θέλετε βαφτίσεις το, είναι 3-4 άνθρωποι οι οποίοι αυτοί ουσιαστικά διαχειρίζονται την ΚΑΕ Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Και κάθε βοήθεια είναι υπερπολίτημη.
0: Βεβαίως και πολύ σημαντική. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα του μπάσκετ, δεδομένου ότι έχουμε προσκεκλημένο έναν πολύ έμπειρο από το χώρο του μπάσκετ, πρώην καλαθοσφαιριστή, προπονητή, team manager σε ομάδες, μπασκετάνθρωπο δηλαδή, κανονικό, ο κύριος Στέλης Ζουρνατσίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Ζουρνατσίδη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα, τους ακροατές του Σφίνα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Είμαι πολύ καλά. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Να πω ότι περιμέναμε να σας δούμε σε μια ομάδα, τελικά αυτά που σας είχαν πει δεν τα υλοποιήσανε και αποχωρήσατε φέτος, έτσι?
1: Έχει υπομονή, Νίκο, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο.
0: Α, μάλιστα, μπορεί να έχουμε εκπλήξεις δηλαδή, μακάρι. Μακάρι γιατί...
1: όχι, εκπλήξεις, ξέρεις, αυτή ο χώρος του επαγγελματικού αθλητισμού καμιά φορά έχετε κάποιες εκπλήξεις, κάποιες θετικές, κάποιες αρνητικές. Είχα μια τέτοια πριν από ένα περίπου μήνα. Παρ' όλα αυτά ο χώρος του μπάσκετ είναι μεγάλος και θα δούμε τη συνέχεια τι θα προκύψει.
0: Εύχομαι σύντομα...
1: Άλλωστε είναι μια εποχή, ναι. Είναι μια εποχή που το μπάσκετ το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Βέβαια.
1: Χτίζεται ένα τρομερό πρωτάθλημα, φτιάχνονται ομάδες που μπορούν να οδηγήσουν αυτό το πρωτάθλημα να πάρει τον τίτλο του καλύτερου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος όπως συνέβαινε πριν πολλά χρόνια. Οπότε είναι μια διαδικασία στην οποία μπορούν να συμβούν πολλά.
0: Ναι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και βεβαίως να πάμε πρώτα στον αγαπημένο σας ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ με Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι και Ανδρέα Τρινκέρι κάνει εντυπωσιακές κινήσεις, με εντυπωσιακότερη όλων του Όσμαν η κίνηση που νομίζω έκανε πάταγο σε όλη την Ευρώπη. Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα μιας τρομερής συγκυρίας που είναι η έλευση του κυρίου Μιστακίδη στην ομάδα. Αυτό δίνει και το ρυθμό σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στο επίπεδο των παικτών και του προπονητή αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε ένα προπονητή Ευρωλίγκα από το επίπεδο της Ευρωλίγκα και βλέπουμε ότι η επέκθεση η οποία παίρνει είναι πολύ ψηλό επίπεδο, με αποκορύφωμα την απόκτηση του Οσμάν, ο οποίος Οσμάν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα να πήγαινε θα είχε θέση, χώρο και ρόλο.
0: Ναι.
1: Ρόλο σημαντικό. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν συμπληρωματικός σε κάποια ομάδα. Ο Οσμάν πέρυσι μπορώ να πω μπορεί να ήταν και ο πιο σταθερά καλός παίκτης του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν σε μια ομάδα 30-40 εκατομμύριων αυτός ο παίκτης πρωταγωνιστεί, φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό του δευτέρου επίπεδου, αν μπορεί να χαρακτηριστεί το EuroCup.
0: Ναι.
1: Δεύτερο επίπεδο, γιατί και σε αυτό υπάρχουν φοβερές ομάδες. Νομίζω αυτή, Νίκο, ήταν μια κίνηση δήλωση. Δεν είχε μόνο μπασκετικό νόημα ή μπασκετική αξία, που και μπασκετική και νόημα έχει και αξία τεράστιο, αλλά νομίζω ότι είναι μια κίνηση δήλωση ότι μπορούμε, μια δήλωση της ομάδας, ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει οποιονδήποτε από οπουδήποτε.
0: Ναι. Ο Οσμάν, βέβαια, να πούμε και στον κόσμο, έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 6 ώρα στο Παλατάκι, όπου έχουν προσκληθεί και πρώην καλαθοσφαιριστές, πρώην παράγοντες, βετεράνοι κλπ. Για να γίνει η παρουσίαση, αν και πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Μόλις ανακοινωθεί η ώρα και λοιπόν, αλλά τα σχετικά τα βρίσκουν αυτοί. Νομίζω ότι τέτοια μεταγραφή.
1: Νομίζω ότι. Καιρόσταν να ξαναζεί ο αεροδρόμιο στιγμές υποδοχής μεγάλων παικτών για τον μπάσκετ.
0: Πάντως είναι μεταγραφή αεροδρομίου, όπως και να το κάνουμε.
1: Η τελευταία φορά, Νίκο, που ο κόσμος ήρθε μαζικά στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί κάποιον παίκτη,
0: ναι,
1: ήταν για έναν παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε στην ομάδα. Το είχα χειριστεί εγώ τότε αυτή την υπόθεση. Ήταν ο Κόρι Μαγκέτη. Θυμάστε τότε με το lockout που είχε γίνει στο NBA που δεν παίζαν οι παίκτες και ψάχναν Αμερικάνοι NBA να μην χάσουν τον χρόνο τους. Ο οποίος παίκτης ήρθε και είχε τότε χιλιάδες κόσμους στο αεροδρόμιο. Δυστυχώς δεν κατάφερε να παίξει, έληξε το lockout δηλαδή γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ήδη υπογράψει, θα παίξει την ομάδα και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μεγάλη χαρά στον κόσμο.
0: Ο Οσμάν είναι και εν δυνάμει υποψήφιος MVP του επόμενου EuroCup, λένε πολλοί. Νομίζω...
1: Κοίταξε, αυτά θα τα δούμε στην πράξη, πορεία. Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όπως στην πράξη, και δεν το λέω γιατί έχω καμία αμφιβολία για τον παίκτη, καμία απολύτως. Ούτε για την ικανότητα του προπονητή να το εκμεταλλευτεί, καμία απολύτως. Απλά, ξέρεις, τον αθλητισμό, ο αθλητισμός γι' αυτό είναι από παύλα απρόβλεπτο. Γιατί μπορεί σε μια ομάδα να πάρεις τον καλύτερο προπονητή, να πάρεις καταπληκτικούς παίκτες, να κάνεις φοβερή προπόνηση, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δεν έρχονται. Έτσι είναι και ένας παίκτης σε μια ομάδα. Έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι τρομερός παίκτης σε μια ομάδα η οποία θα έχει ένα καλό προπονητή, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν στην πράξη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Δεν παίζουν ούτε μόνο τα ονόματα, ούτε μόνο τα ονόματα των προπονητών των παικτών. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, όχι μόνο εντός του γηπέδου, χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά από όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τεράστιες προσδοκίες που γεννούνται με την έλευση τέτοιων παικτών. Και αυτό νομίζω είναι το δύσκολο, Νίκο. Δηλαδή, οι παίκτες και οι προπονητές πάντα είναι πιο εύκολο. Εάν ξοδεύσεις χρήματα, να δημιουργήσεις όμως έναν οργανισμό που να μπορεί να λειτουργεί έτσι ώστε να υποστηρίξει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα και τις δύσκολες απαιτήσεις που θα υπάρχουν και από τους αντιπάλους αλλά και από την επιθυμία του κόσμου, είναι και αυτό ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό.
0: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες όμως που αποκτήθηκαν και είναι πρωτοκλασσάτοι, ειδικά και για αυτή την διοργάνωση, αλλά ίσως και λίγο παραπάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Τρινκέρι έφτιαξε μια ομάδα εν δυνάμει υποψήφια για να έχει κάποιες βάσεις, γιατί κάποιοι υπογράψαν διετή, τριετή κλπ. Και για του χρόνου για Ευρωλίγκα. Γιατί αυτό θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να πάρει το EuroCup για να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Σαφώς δεν μπορεί να αποστοχεύει σε τίποτα λιγότερο όταν δημιουργεί μια τέτοια ομάδα με τέτοιους παίκτες. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι και φέτος ήταν μια χρονιά που θα πρέπει όλοι να τη μελετήσουν καλά, γιατί νικητής δεν ήταν κάποιο από τα πολύ μεγάλα φαβορί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενώ υπήρχαν ομάδες που ήταν φτιαγμένες γι' αυτό, άσχετα αν αυτή η ομάδα δεν επέλεξε να ακολουθήσει γιατί δεν μπορούσε οικονομικά να ακολουθήσει την Ευρωλίγα και τη θέση της πήρε Μπεσίκτας. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, να έχουμε υπομονή, ο κόσμος βασικά να έχει υπομονή, οι προπονητές και οι διαθλητές και νομίζω οποιοδήποτε έμπειρος παράγοντας γνωρίζει ότι ακριβώς δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή πρώτη εικόνα και μια εικόνα αντιπροσωπευτική σε αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια να πω το εξής, ότι και εσύ και εκείνη η ομάδα που είχατε φτιάξει τότε καταπληκτική, γιατί χωρίς λεφτά ήταν ουσιαστικά, βγάζατε λαγούς από το καπέλο όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στον ΠΑΟΚ σε δύσκολες εποχές. Αν είχατε το Μιστακίδη τότε με το πρόεδρε αυτό θέλουμε, εκείνο θέλουμε και κάνατε με τη δουλειά που κάνατε, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε και πιστεύω και πρωτάθλημα εκείνη την εποχή, έτσι όπως ήταν.
1: Κοιτάξτε, και να σου πω, εμείς βγήκαμε τις 10 σεζόν που ήμουν εγώ στην ομάδα. Η ομάδα βγήκε 5 φορές
0: τρίτη.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ήταν μια προβληματική περίοδος, ειδικά στην αρχή πάρα πολύ δύσκολη, με πολλά προβλήματα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, υπάρχει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια από όλους όσους εργάστηκαν τότε. Και τότε ήταν ένας άχαρος ρόλος, γιατί ο στόχος δεν ήταν να, όπως τώρα, τα τρόπαια ή η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Πρώτα απ' όλα ο στόχος, να μην γελιόμαστε, ήταν η επιβίωση.
0: Ναι.
1: Να πάμε την επόμενη μέρα να είναι όλα στη θέση τους και να μπορούσαν να λειτουργήσουν τα πράγματα όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Για εμάς λοιπόν, επίσης εγώ προσωπικά, ξέρεις, δούλευα όλα αυτά τα χρόνια με την προσμονή κάποια στιγμή να συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα. Έτσι, να έρθει ένας άνθρωπος και να απογειώσει αυτή την ομάδα η οποία της αξίζουν τα πάντα. Άρα λοιπόν, παρότι δεν είχαμε τα χρήματα και την μεγάλη προβολή, ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι ασχολούνταν πραγματικά, αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που η ομάδα κατόρθωσε με αξιοπρέπεια, έτσι, και με αντίπαλους που πολλές φορές είχαν πολύ καλύτερα οικονομικά δεδομένα. Δεν αναφέρομαι στον οικονομικό, στους δύο μεγάλους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τότε, αλλά με ομάδες όπως ήταν η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, ο Άρης που έπαιζε στην Ευρώπη, καταφέρναμε πάντα και δημιουργούσαμε τις συνθήκες και να βγει η ομάδα σε ένα καλό επίπεδο. Οπότε σαφώς και θα ήταν υπέροχο να έχουμε έναν άνθρωπο τότε, αλλά δεν πειράζει, ήρθε τώρα και εδώ είναι όλοι. Πιστεύω όσοι συμμετείχαν τότε είναι πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Ναι. Τέλειο όμως στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ο Άρης. Το και ο Άρης δεν είναι μειωτικό. Θέλω να πω ότι αφού μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, τώρα πρέπει να μιλήσουμε και για τον Άρη, ο οποίος και αυτός έχει κάνει κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Και σήμερα, μάλιστα, ανακοινώθηκε και ο Ρόμισον Έρλ, που είναι NBA-er.
1: Τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα για τα δεδομένα, σαφώς.
0: Βέβαια. Με τον Άρη, τι γίνεται, πώς τους βλέπεις?
1: Κοίταξε, και ο Άρης, ενώ αυτό που λένε καμιά φορά, και το έχουμε ζήσει και στο ΙΔΙΣ και σε άλλες εποχές, τότε που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κυριαρχούσαν όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό, βλέπεις καμιά φορά ο ανταγωνισμός τι κάνει. Δηλαδή, οι εξαγγελίες που υπήρχαν όταν ήρθε ο καινούριος ιδιοκτήτης του Άρη, ο κύριος Σιάο, ο οποίος και το team του όλο, ο Νίκος Ζήσης, ήταν πιο μετριοπαθείς, ότι θέλουμε να δώσουμε ένα βάθος χρόνου, να δημιουργηθούν οι συνθήκες, σιγά σιγά ο Άρης να πάρει τη θέση που του αρμόζει. Και βλέπουμε όμως με την κοσμογονία που έγινε στον ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλη πίεση ασκείται από τον κόσμο σε παράγοντες, σε ιδιοκτήτες, οι οποίοι γύρισαν άλλαξαν κατά πολύ τα χρονοδιαγράμματά τους και τις προοπτικές τους και τις... και αυτά που θέλαν να κάνουν, πέραν έναν προπονητή το οποίο στην αρχή στο τέλος του προηγούμενου προαθλήματος θεωρούταν πολύ δύσκολο ότι θα έρθει ο Βασίλης Πανούλης, και φέρνουν παίχτες οι οποίοι είναι πολύ υψηλό επίπεδο και αυτοί. Θέλω να πω ότι βλέποντας τον ΠΑΟΚ, ότι γίνεται στον ΠΑΟΚ μια κοσμογονία, άλλαξαν τελείως την οπτική τους και δημιουργούν και αυτοί κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό, με πολύ καλές προοπτικές. Αυτό βέβαια, Νίκο, είναι προς όφελος του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, γιατί με αυτή την πίεση ο ένας τον άλλον μπορεί να δημιουργηθούν και πάλι δυναστείες, μπορεί να δημιουργηθούν, να αποκτηθούν τρόπαια τα οποία θα μνημονεύονται για πολλά χρόνια, όπως αυτά που υπάρχουν στην τροποϋοθήκη του Άρη, του ΠΑΟΚ, από τη δεκαετία του 1980 κυρίως.
0: Επειδή έχεις πάει σε πάρα πολλά γήπεδα με τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, σε παιχνίδια ευρωπαϊκά κλπ. Στην Ελλάδα υπάρχει το παλατάκι το οποίο λένε ότι μπορεί να είναι και μικρό για τον ΠΑΟΚ, αυτό που θέλει να κάνει ο Μιστακίδης, και έτσι είναι. Στο οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει 7.000 διαρκείας, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο Άρης έκανε 4.191, για δικούς του λόγους δεν μπορεί και παραπάνω, για το γήπεδο θα παίρνει 6.000 ολόκληρο. Μήπως, ας πούμε, υστερούμε σε γήπεδα, δηλαδή, αυτό είναι σίγουρο ότι υστερούμε.
1: Κοιτάξτε, σαφώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγαλύτερο γήπεδο, το οποίο όμως βλέπεις ότι θα είναι μικρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο 14-15.000 θέσεων νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο, ίσως και παραπάνω. Δηλαδή, ένα γήπεδο της τάξης του ΆΚΑ.
0: Του ΆΚΑ.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Αλλά και 14-15, δηλαδή μια αύξηση.
0: Διπλάσια.
1: Ένα διπλάσια από αυτή που είναι τώρα. Το γήπεδο έχει 8.200 αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί γήπεδο 15 και 16.000 να το γεννίζει εύκολα. Βέβαια, ξέρεις, δεν είναι κάτι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκινάει αυτή τη στιγμή με ένα γήπεδο 8.200 θέσεων, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα ξέρως από ό,τι συζητιέται και η χώρη του γενικότερα, κάτι που το άξιζε το γήπεδο, γιατί το γήπεδο έχει και μια ηλικία στην πλάτη του. Απ' την άλλη μεριά, ο Άρης, νομίζω ότι οι άνθρωποι του ξέρουν καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να βάλω μυαλό σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εάν δεν κάνει τώρα μια κίνηση που υπάρχει αυτό που υπάρχει, ο ιδιοκτήτης που υπάρχει, οι συνθήκες που υπάρχουν, να φτιάξει ένα γήπεδο, νομίζω μιλάμε ότι το γήπεδο, αυτό που παίζει, όσο και να είναι συναισθηματική αξία του μεγάλη, όσο και να είναι αγαπητός στους φιλάθλους του Άρη κτλ., θα είναι ένα τροχοπέδι. Δηλαδή ο Άρη δεν μπορεί να, αν εξελίσσεται τα επόμενα 1-2 χρόνια γεωμετρικά, όπως έγινε πέρσι και θα γίνει φέτος, νομίζω ότι το γήπεδο είναι μονόδρομος και αυτός να αποκτήσει ένα γήπεδο. Ναι. Γενικά είναι μια ευκαιρία είναι μια ευκαιρία οι δύο ΚΑΕ, ας πούμε, να δημιουργήσουν τα δικά τους γήπεδα, έτσι ώστε να είναι αποκλειστικής χρήσης των ομάδων μπάσκετ και να κτιστούν όλοι εκείνοι οι χώροι που μπορούν να δημιουργήσουν και έσοδα, να δημιουργήσουν αξίες, να δημιουργήσουν προπονητήρια, να δημιουργήσουν πραγματικά, γιατί όσο και οι προπονητές και οι παίκτες να παίρνουν τη δόξα στο ενδιαφέρον από πλευράς φιλάθλων, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι οι υποδομές είναι αυτές που δίνουν διάρκεια στις ομάδες.
0: Σωστό. Σαν team manager του Προμηθέα ήρθες στο Ιβανόφιο και έκανες κάποιες δηλώσεις αποθεώνοντας την ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο, αυτό που σου άρεσε δηλαδή με τον κόσμο του Ηρακλή, που έχει γεμίσει το γήπεδο εκεί. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στον Ηρακλή?
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, για να μην είμαι, να λέω ότι έτσι, ξέρεις, τα πράγματα εγώ καμιά φορά τα λέω όπως πρέπει. Ναι. Ο Ηρακλής στα προηγούμενα χρόνια είχε θέματα τάξης στο γήπεδο του. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προβλημάτιζε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το ότι τελείωσε μια χρονιά με το γήπεδο του Ηρακλή, το οποίο ναι, δεν είναι μεγάλο, αλλά και ο Ηρακλής είναι πρώτη χρονιά στην Α1 μετά από πολύ καιρό, δημιούργησε συνθήκες καταπληκτικές. Δηλαδή, το γήπεδο ήταν συνέχεια γεμάτο, η διοίκηση έκανε τρομερή προσπάθεια, αυτό το προβληματικό σε, μην παρεξηγηθώ έτσι, ναι, προβληματικό γιατί είναι ένα παλιό μικρό γήπεδο. Ναι. Έκανε κάθε δυνατότητα να βελτιώσει χώρους αποδυτηρίων, χώρους κερκίδων, δημοσιογραφικά, γυμναστήρια τα πρόδωση, αλλά πάνω απ' όλα ο κόσμος ανταποκρίθηκε με τεράστια επιθυμία να στηρίξει την ομάδα του, με τεράστια συνέπεια στην καθαρά φιλαθλή στήριξη, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είχε πρόστιμα, δεν είχε και κλεισμένο των θυρών, και νομίζω ότι ο Ηρακλής, αν κέρδισε κάτι, ας πούμε, στο αγωνιστικό με μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, σε αυτό κέρδισε ένα τίτλο σοβαρότητας και υπευθυνότητας με την προσπάθεια που έγινε από τους φιλάθλους και από τη διοίκησή του να παρουσιάσει αυτή την εικόνα που παρουσίασε. Άρα λοιπόν, ο Ηρακλής ξέρει τον δρόμο τώρα, πρέπει να πατήσει τον ίδιο δρόμο, να βελτιώσει την ομάδα του, να είναι ανταγωνιστικό όπως ήταν πέρυσι και να αποτελεί και αυτή έτσι ένα πάντα ένα τρίτο πόλο στην Θεσσαλονίκη, που σαφώς δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες των άλλων δύο, αλλά μπορεί να είναι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ευχαριστεί τους φιλάθλους του που αγαπούν τον μπάσκετ και το έχουν δείξει έμπρακτα.
0: Τελευταία ερώτηση, ο Τέλης Μιστακίδης ετοιμάζει και προπονητήριο. Ένα μπαλόνι που θα έχει μέσα δύο γήπεδα, που θα έχει αποδυτήρια, θα έχει γραφεία, πάει να κάνει εκεί μια κυψέλη του ΠΑΟΚ. Αυτό πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, και όλα είναι θετικά αυτά, Νίκο, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, το ξαναλέω, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που να είναι του ιδίου επίπεδου με τα χρήματα που ξοδεύονται σε αθλητές και προπονητές. Ναι. Και αυτό μιλάμε για συνθήκες, μιλάμε για προπονητήρια, μιλάμε για γυμναστήρια, μιλάμε για φυσιοθεραπευτήρια, μιλάμε για συνθήκες όλες όπως πρέπει να είναι, μιλάμε για στελέχος της ομάδας από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι του πρώτου επίπεδου και να προσέξουν όλες τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά όπως σου είπα, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την επιθυμία. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αμέσως, δεν μπορούν όλα να γίνουν γρήγορα, αλλά νομίζω ότι εφόσον υπάρχουν τα μέσα, ξέρεις, στην αρχή πάντα θα υπάρχουν κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά όσοι τρέχουν την ομάδα διδάσκονται και φτάνουν σε ένα σημείο τελικά να έχουν πολύ σοβαρή φωνή, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και διοικητικά και οργανωτικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα σε κάποια ομάδα, γιατί λείπεις από τον μπάσκετ, δεν πρέπει να λείπεις εσύ από τον μπάσκετ. Άρα θα σε δούμε κάπου σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή μπασκετική χρονιά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλους τους φιλάθλους. Έχουμε ένα πολύ δυνατό προτάσμα να παρακολουθήσουμε.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Τέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Αμέσως μετά έχουμε εκπομπή το μαγκαζίνο με την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή και 11 και κάτι ψηλά Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγκριμούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, η μνήμη γίνεται ευθύνη, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Επαναφέρει η Άγκυρα τον υπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Για την παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη σε σχέση με το κλείσιμο μειονοτικών σχολείων, η απάντηση μιας ελληνικής κυβέρνησης θα ήταν η εξής. Με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, καμία παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας δεν πρέπει να υφίσταται. Και με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, οι μειονότητες δεν είναι τουρκικές, αλλά είναι θρησκευτικές. Άρα, η Τουρκία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, μιλώντας για τη Θράκη. Αυτή θα είναι η απάντηση της ελληνικής λύσης ως κυβέρνηση και όχι οι ψήθυροι, οι δικαιολογίες, αλλά κυρίως η απολογία της κάθε κυβέρνησης μέχρι σήμερα σε σχέση με την προκλητική Τουρκία, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Καλά στην υγεία τους 7 Έλληνες ναυτικοί. Το ελληνικό συμφερόντον, αλλά με σημεία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Κάβος Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει καταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Θανατηφόρα παράσυρση πεζής στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος παρέσυρε μια γυναίκα 71 ετών η οποία επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών με φρέον από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη 3 μέλη του κυκλώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Ε, και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα Δευτέρα σε όλους. Και σήμερα εκτάκτος λόγω αδιούχου κυρίου Κώστα του Τσίδη Βάλια Μπιουκλή μέχρι τις 7 παρέα με Αλεξάνδρου Γιαννόγλου. Και εννοείται περιμένω το Σαμπέρμπια σε κάποια φάση, έτσι, αυτό είναι το δικό μας.

Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε. Μιλάμε, θα κολυμπήσετε στο χρήμα μετά το Σεπτέμβριο με αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Ε? Έτσι, για να ευθυμίσουμε, θα σας πω τι είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος που είναι, που συνεδριάζει. Να καλησπερίσω στο Viber τον κύριο Νίκο, να καλησπερίσω τον Δημοσθένη και τον Κωνσταντίνο.

Λοιπόν, στα πλαίσια που λέτε της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι στο πλευρό του πολίτη, αλλά ποιο πολίτη είπαμε, του Έλληνα, του εισερχόμενου, αρχίσαμε τις εξαγγελίες. Έρχεται φορτωμένος με καλούδια, με ανακοινώσεις στην έκθεση, λέει, θα αφορούν τη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους, γιατί είναι δίπλα μας. Και υπόσχεται καλύτερα χρόνια. Γιατί λέει, μην περιμένετε, λέει, κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια. Αν έγινε κανονικά εκλογές, εγώ ελπίζω βασικά να την παλέψουμε μέχρι του χρόνου του 27, έτσι. Δεν θα δώσουμε, λέει, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 18 το 22. Δεν έχει κάνει παροχολογία. Όλα αυτά που εξαγγέλει, τι είναι? Και που κάθε φορά συμβαίνει στην πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο. Και κάθε φορά πάμε σε κάθε τι προς το χειρότερο.

ακόμη, οπότε ετοιμαστείτε, εννοείται φυσικά έτσι. Έχουμε ακόμη να πληρώνουμε. Έχουμε πει άλλωστε. Είπε ότι λέει: δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει η κρίση στα στενά του Ορμούς. Η κρίση είναι εισαγόμενη. Πάντα κατά τον ίδιο η κρίση είναι εισαγόμενη, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, η άλλη καραμέλα αυτή. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα με την εκμετάλλευση που γίνεται στην οικονομία μας από ολιγάρχες και όλα αυτά που ακούτε εδώ πέρα στον Focus, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχουν κάνει 150 επιτροπές. Τάχα επιθεωρούν την αγορά και πάλι τα ίδια. Τα ίδια και χειρότερα. Κάθε μέρα πιο ακριβά. Και για μία ακόμη φορά αποποιείται φυσικά ευθυνών για το ότι δεν κάνουν τίποτα για τον κόσμο. Γιατί το έχουμε πολλές φορές ότι κάποια στιγμή θα φύγει, θα τελειώσει και αυτό με το Ορμούς. Πρώτο Θεός, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για πόλεμο ο οποίος έχει παγκόσμιο αντίκτυπο σε όλα. Η ακρίβεια όμως θα μείνει και τα, οι ανωδικές τιμές που καταγράφονται καθημερινά. Γιατί έχουμε αυτούς που έχουμε να μας κυβερνάνε. Και για μια ακόμη φορά αποποίηση ευθυνών όπως και με την ακρίβεια. Η κρίση είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά υπάρχουν και χώρες για τις οποίες όμως οι ηγεσίες τους έχουν λάβει μέτρα. Με πλαφόν, με μειώσεις ΦΠΑ.

Εμείς έχουμε γίνει, είπαμε, κατοχικό με τα κουπόνια. Στο μεταξύ, μια που λέμε για το κουπόνι για την κρίση, από ότι, τι έβλεπα, ότι έχει χτυπήσει, πήγε στα 2 ευρώ τελικά, βενζίνη. Λοιπόν, λίγη λέει τέτοιο, λίγη η προθεσμία του Fuel Pass, αυτά τα άλλα τα ψίχουλα που καταξοδεύτηκαν, πως ήταν ένα Αλέξανδρο 21 ευρώ. Και ούτε συνδικής, ναι, και να είναι. Εκνέει η προθεσμία για την αξιοποίηση του Fuel Pass στις 31 Ιουλίου, με τους δικαιούχους να καλούνται να χρησιμοποιήσουν εγκαίρως το διαθέσιμο ποσό. Προσέξτε όμως, άκου, Αλέξανδρε, λοιπόν, τι λέει παρακάτω στην ανακοίνωση. Όταν λήξει η προθεσμία, αν δεν τα έχετε εξοδέψει, αυτά τα πολλά, αυτού οι γαλαντών που σας δίνουν για τα καύσιμα, το υπόλοιπο που θα μείνει θα επιστραφεί αυτόματα στο δημόσιο. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρει από τις τσέπες μας και από όσα έχουν πάρει από τα υπερκέρδη τους, δίνουν ψίχουλα. Σου λέω, άμα δεν προλάβεις, παιδί μου, τα παίρνουμε πίσω. Ωραία, ε! Και η προπληρωμένη κάρτα θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Καλησπέρα στον Απόστολο με μια πολύ ωραία, πολύ σωστή τοποθέτηση που μου γράφει ότι φαίνεται πως αυτός ο λαός δεν βαρέθηκε να του κάνουν αφέμαξη επί 3,5 χρόνια και παραμονές των εκλογών να λαμβάνει ψίχουλα. Καλησπέρα στην Ελισάβετ. Αχ, ναι, σωστά. Χρόνια πολλά στους Ηλίες που γιορτάζουν σήμερα.

Δηλαδή δεν. Θα πάθουν τίποτα. Από εμάς τα παίρνουνε. Από μένα το έχεις πάρει. Δικαιούχος δεν είμαι. Δεν θα προλάβω να το χρησιμοποιήσω, λες και δίνεις πολλά. Όχι, θα τα πάρεις πίσω. Θα τα πάρετε πίσω εσείς. Και πού θα διοχετευτούν αυτά που θα πάρετε πίσω, θα μας πείτε, μπάε. Θα χαρτιζηλικωθείτε πάλι μεταξύ σας.

Την ίδια ώρα με τις ανύπαρκτες πολιτικές υπέρ του Έλληνα πολίτη, η Ελλάδα πληρώνει πάρα πολύ σκληρά, πολύ ακριβά, όλη αυτή την ενεργειακή κρίση, το ενεργειακό σοκ από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη επιβάρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

η αύξηση των δαπανών των οικοκυριών, οι δαπάνες είναι υπερδιπλάσιες, αυτά τα κόστη σε όλες τις δαπάνες, έτσι. Στη διατροφή, στα ενίκια, στους λογαριασμούς φυσικά. Σύμφωνα με, μάλιστα, δυστυχώς, να βγαίνουν και κάτι τέτοιες έρευνες, μετά θα βγει ο άλλος και θα πει εισαγόμενη κρίση, σας το είπα, ορίστε, υπάρχει άλλη έρευνα που λέει ότι, ότι είναι καμπανάκι και για το 2027. Το περιμένουμε, δεν χρειάζεται να μας το πείτε, ξέρετε. Τα βλέπουμε τι κάνετε και αυτά που δυστυχώς δεν κάνετε.

Λοιπόν, είναι αυτή μια μελέτη που λέει, είναι από την Κομισιόν, από τους τεχνοκράτες της Κομισιόν, όπου αναφέρει ότι λόγω της όλης κατάστασης θα χαθούν έως 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και έως 1,8 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Ο άλλος μας έλεγε κάτι ότι μειώνεται κάθε δισκέλιο, αυτό μας λέει, έπεσε η ενεργεία και τον διαψεύδουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Γι' αυτό τι έχει να πει, τι θα κάνει γι' αυτό. Ειδικοί του εκεί πέρα στην Κομισιόν, αυτοί τα λένε. Λέει ότι λέει το υψηλότερο κόστος ενέργειας, λένε, και η χαμηλότερη παραγωγή είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως στη μεταποίηση, τις μεταφορές, τις κατασκευές, καθώς και στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο. Δεν πειράζει, ξέρετε, θα αντικαταστήσετε. Έχει έρθει και έρθει κόσμος, έτσι. Από Αφρικές και δεν ξέρω εγώ πού.

κατάταξη της ακρίβειας, όπως βλέπετε, δεν παίζει, ούτε πρόκειται να παίξει. Είναι φαινομενικό παντελώς αυτές οι αυξήσεις που έχει ανακοινώσει και τα έχουμε πει επανειλημμένα ότι είναι ψίχουλα, που κάθε χρόνο μας έχει ζαλίσει με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σωθήκαμε τα 2,5 ευρώ την μέρα αύξηση. Το μήνα, τη μέρα πόσο είναι? Όχι, δεν τη μέρα. Όχι, για το μήνα βγαίνει ηλίθιο ποσό αστείο.

για άλλο, παιδιά. Θα πάω και στο δημογραφικό. Λοιπόν, ακούστε, σας έχω και άλλο νέο από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Εμείς λοιπόν μπορεί να χτυπιόμαστε για να τα βγάλουμε πέρα. Ο άλλος τάζει και τάζει και τάζει. Αλλά για αυτό που τάζει ότι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ, έλα από την τσέπη μας τα βγούνε. Τι άλλο έχουμε? Τι έλειπε, ρε παιδιά, τι έλειπε? Ένα καινούριο υπουργείο. Είμαστε σε όλο τον πλανήτη η πολυπληθέστερη βουλή όσον αφορά σε υπουργούς, υπουργεία, η πολυπληθέστερη κυβέρνηση, υπουργεία και υπουργούς. Και σκέφτονται να κάνουν και ένα ακόμη υπουργείο. Ναι. Πώς ακόμη να φάνε πια? Φτάνει, ρε παιδιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες του Power Game, το νέο υπουργείο θα είναι, θα λέγεται, ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Για έναρξη λειτουργίας για το 27. Οπότε η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποσπάται από το νυν Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας σχεδιάζει η κυβέρνηση, γιατί πραγματικά αυτό μας έλειπε. Ένα ακόμη Υπουργείο με παχυλούς μισθούς, με δικούς μας μετακλητούς, πτυχιούχους ημί. Λοιπόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει συσταθεί ήδη ένα προσχέδιο, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στον Πρωθυπουργό.

το λένε, το έχουν βάλει στο τίτλο και έρευνες και καινοτομίας επίσης, γιατί λέει είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος των ερευνών. Ό,τι να είναι, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του Power Game, το νέο Υπουργείο θα αναλάβει την εποπτεία των δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Επίτετα. Γι' αυτό γίνονται, αλλά πείτε το. Των ερευνητικών κέντρων και της συνολικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία. Ε.

Α, γίνεται ακόμη καλύτερο. Λέει, στόχος λέει είναι να δημιουργηθεί, λέει, ένα πιο σταθερό περιβάλλον σε αυτό το, τέλος πάντων, επιστημονικό πεδίο των ερευνών και της καινοτομίας, για να περιοριστεί, λέει, η φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό. Και στόχος, λέει, επιστροφή νέων επιστημόνων. Δεν υπάρχει ακόμη κάποιος ιδανικός αυτόχειρας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, που να είναι καταρτισμένος, να έχει σπουδάσει, να έχει φάει ατελείωτες ώρες διάβασματα στα θρανία και να γυρίσει. Είναι, λένε, έτσι πρέπει να έχουμε να λέγαμε, έτσι να. Θα κάνουμε αυτό για να γυρίσει κόσμος που έχει φύγει εξωτερικό. Θα δώσουμε στην έκθεση πάλι, θα τάξουμε, μάλλον ότι θα δώσουμε. Σαν οφάγοι υπάρχουν ακόμη, κάποιοι θα τσιμπήσουνε.

Θα θυμάσαι το κόλπο. Λοιπόν, πηγαίνοντας κλείνω προς τις 6:30, θα σας πω μια είδηση. Και επιστροφή θα έχουμε φυσικά με τις καινούργιες αφήξεις. Γιατί εννοείται ότι είχαμε τρεις περιπτώσεις ταυτόχρονα. Θα στα πω λίγο μετά τις 6:30. Λοιπόν, εντοπίστηκε μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ένα εξειδικευμένο τέλος πάντων κλιμάκιο που έχουν. Κύκλωμα με έκδοση εικονικών τιμολογίων που λειτουργούσε μέσω διασυνδεμένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Τέλος πάντων, είχε πολύπλοκο δίκτυο κύκλωμα. Χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι σε όλο αυτό. Μέλος κυκλώματος είναι μια τύπισσα, αλλοδαπή, δεν λένε από πού είναι, η οποία έχει συλληφθεί μαζί με άλλους δύο. Αυτή, ως μέλος του κυκλώματος, με τα εικονικά τιμολόγια, με εταιρείες που δίθεν πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και διάφορα εξαφανισμένα στοιχεία, αυτή λοιπόν η τύπισσα, η αλλοδαπή, δήλωνε άστεγη. Και διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Προάστια. Αυτή λεφέρεται να ήταν διοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Λοιπόν, έχει έρθει δηλαδή αυτή στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε από πού έχει έρθει. Δηλώνει άστεγη. Πείτε μας ότι έπαιρνε και τίποτα επιδόματα. Δεν θα παραξενευτώ. Το πιο πιθανό.

Παιδιά, και που εξαρθρώθηκε, μόλις δεν την απάτη που έχουν κάνει, εικονικά ετοιμολόγια κλπ. Τώρα μην ξεγελιόμαστε. Θα μπουν μέσα 2-3 χρονάκια. Και αν. Και αν δεν είναι με εφέσεις και τα σχετικά με αναστολές. Και μετά θα συνεχίσουν να κάνουν ζωάρα. Απλά. Η άστεγη με τα 208 τετραγωνικά βίλα, σαν την οικογένεια Ρωμά στη Λάρισα που είχαν το υλικοδρόμιο. Και 60 τετραγωνικά γυμναστήριο, Άλεξ. Ναι. Που επίσης δηλώναν σκηνίτες, άστεγοι και πέραν και επιδόματα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προκαλούν 9 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες.

0: Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε λίγο στα πυρηνικά μέτωπα. Έχουμε φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Στο Δήμο Δέλτα συγκεκριμένα έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα. Επιχείρουν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και από ό,τι βλέπω, να σας πω κιόλας, η φωτιά είναι στο Δήμο Δέλτα, συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και τον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Έχουμε φωτιά και στο Κιλελέρ Λάρισας, στην Πέτρα Κιλελέρ. Και εκεί επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Νωρίτερα είχε ξεσπάσει και στη Θεότιδα. Τι πρωτότητα που θα μου πείτε, καλοκαίρι και να καίγεται η Ελλάδα. Να σας πω ότι από τις 6 χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα στις 6 το τελευταίο 24ωρο είχαμε 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Να καλησπερίσω και τη Δέσποινα στο Viber. Να είσαι καλά, καλή μου, καλά να περάσεις. Πότε ιδέα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω με αυτόν τον χάρτη που βγάζουν και δίνει στεγνά το που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάει να κάνει μπάρμπεκιου, λέμε τώρα, να κάψει καλώδια, οτιδήποτε. Αύριο Τρίτη, για αύριο Τρίτη, είναι τα 2/3 της χώρας σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

καλεσμένους, λες και τους φώναξε κανείς. Είχαμε τρία περιστατικά, τα πιο πρόσφατα είναι τρία περιστατικά στα οποία περισυνελέγησαν από λέμβους σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης 159 άτομα. Το ένα περιστατικό, 61 σαλοδαποί όλοι άντρες, 51 σαλοδαποί, λέει 45 άντρες, 4 γυναίκες, 2 ανήλικοι, και άλλοι 47, 43 άντρες, 3 γυναίκες και ένας ανήλικος. Συνολικά, όπως σας είπα, 159 άτομα.

Και βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες. Βλέπω εδώ πέρα στο τοπικά μέσα της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πάρκο Θεοτοκόπουλο. Οπότε βλέπω εδώ πέρα και μεγάλο όρο, μια χαρά πάρκο. Είδα ένα κάποτε τουλάχιστον σε σχέση με την κατάσταση. Γιατί κάτι και καταγγέλνουν ότι γίνονται συνέχεια άγριες συμπλοκές άλλων δαπών.

αφού τους κουβαλήσανε, αφού δεν χωράνε τόσες εκατοντάδες που είναι. Και βασικά, να το ξαναπώ, γιατί να χωρέσουνε, να επιστραφούνε, να απελαθούνε. Είναι φυσιολογικό, ήταν λογικό και πόμο ότι θα τα έχουμε αυτά.

στο μεταξύ, παιδιά, το βρήκα αναλυτικά αυτό που σας έλεγα την Κυριακή, μια που λέμε για το μεταναστευτικό. Ας το πω τώρα, για το, αυτό που έλεγα για τον Τζαβέντ Ασλάμ, με το άσυλο. Τζαβέντ Ασλάμ. Θυμάστε που είχε γίνει όλο το σκηνικό, το βρήκα και αναλυτικά, ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, που λέγεται Ενότητα, είχε κάνει προσφυγή για την ανάκληση ασύλου που είχε ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης, αλλά φυσικά δεν πρόκειται να γίνει, γιατί όπως έλεγα και χθες, παιδιά, τώρα πλέον είναι πάρα πολύ αργά, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ανοίγει ο σκός του αιώλου, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν η αιτιολογία που απορρίφθηκε, που έγινε δεκτή προσφυγή του για να κρατήσει το άσυλό του, είναι δικαιολογία της πλάκας, να το πω έτσι. Και φυσικά, τώρα αυτά, ξέρετε, δημιουργούνται δεδικασμένα, έτσι. Βούτυρο στο ψωμί των δικηγόρων των ΜΚΟ. Ανοίγει η πόρτα για να το χρησιμοποιήσουν, ναι, την επιχειρηματολογία συγκεκριμένη υπόθεση και άλλοι Πακιστανοί, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να είναι στη χώρα και να λαμβάνουν άσυλο. Οπότε πλέον, και εγώ το περίμενα θα γίνει και αυτό, θα χρησιμοποιούνται υποθέσεις που έχουν προϋπάρξει για να πατάνε σε αυτό ακόμη και αυτοί που έχει απορριφθεί το άσυλό τους. Καλησπέρα και στο Βασίλη από Βέρεια. Είσαι, ναι, πριν τα διόδια των Μαλγάρων προς Κατερίνη, ουρά χιλιομέτρων λόγω έργων. Ας συνεχίσει το πρόβλημα. Νομίζω και χθες κάπου το είχε πάρει το μάτι μου. Χθες Κυριακή κιόλας, γινόταν χαμός στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι, ναι. Γιατί βρήκανε την εποχή να κάνουν έργα στην καρδιά του καλοκαιριού που φεύγει ο κόσμος.

μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί μου βγήκε πάλι μπροστά ο πρωθυπουργός με αυτά που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ. Πλάκα-πλάκα, κουβέντα για το μεταναστευτικό, έτσι. Τίποτα. Τίποτα. Έχει μια τεράστια ομιλία. Έχει πει τις υποσχέσεις ότι πάλι για μας. Αλλά τίποτα, έτσι. Τίποτα. Αχ, τώρα κάθε μέρα αυτό θα μας λέει. Έχει τρεις μέρες. Πραγματικά μας έχει πειρήξει όμως. Πραγματικά. Πάλι για το κράτος δικαίου. Βγήκε η Κομισιόν για την έκθεση. Αυτό που σας έλεγε και το Σουκού. Και κάθε δήλωση που κάνει, κάθε ανάλυση που κάνει, ότι η Ελλάδα καταγράφει σταθερή πρόοδο στο κράτος δικαίου σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν. Ο οποίος όμως παραλείπει να λέει ότι μέσα σε αυτήν την έκθεση της Κομισιόν υπάρχει, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών και του Predator, για το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα, υπάρχουν ερωτηματικά, αυτά δεν τα λέει.

Λοιπόν, στο μεταξύ, μια που λέμε και για το ενεργειακό, να σας πω, βλέπω εδώ πέρα, είχαμε. Καλά, θα μου πείτε κάτι τρεις και λίγο, αυτό τελεσίγραφα δίνει. Απλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, για τον Τραμπ μιλάω, κατευθείαν δυστυχώς. Αυτό η άμεση συνέπεια είναι να αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων και αν ήδη έχει φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα πάνε μετά τη δήλωσή του τη συγκεκριμένη που βγήκε και έδωσε. Το έχει κάνει, ναι. Λοιπόν, έκανε μια ομιλία νωρίτερα και έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν ο Τραμπ. Έχουν περιθώριο, λέει, μέχρι αύριο στις 8. Θα δούμε τι θα γίνει, λέει. 8 ώρα Αμερικής. Τώρα ο Ελλάδος δεν ξέρω τι ώρα βγαίνει σε εμάς. Διαπραγματευόμαστε, όπως είπα, λέει, με καλή πίστη. Μετά τις 8, λέει, δεν θα έχουν γέφυρες σταθμούς. Και είπε για μια ακόμη φορά για ολοκληρωτική καταστροφή, έκανε λόγο. Αν και είπε, λέει, δεν θέλει να το κάνει, θα τους χρειαστούν 100 χρόνια για να νοικοδομήσουν τη χώρα τους, προειδοποίησε. Είμαστε, λέει, τόσοι άλλους οι δυνικητές έχουν χάσει. Και να δούμε μέχρι το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί πόσο θα έχουν πάει οι τιμές των καυσίμων. Και φυσικά μότι παρασύρει και συνεπάγεται το ενεργειακό κόστος, οι ενεργειακές αυξήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα. Ακριβώς, κύριε Νικό, τι διαφορετικό να περιμένουμε από αυτούς. Πρέπει να συνημερώσω για κάτι άλλο, ότι μέσα σε όλα αυτά που έχουμε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Καλά, το ξέρουμε ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και αυτό φυσικά έχει συνέπειες και για όλο τον κόσμο. Έτσι, για τη Μερκοσούρ ξέρουμε, για αυτά που θέλουν να βάλουν στο πιάτο μας ξέρουμε. Βλέπω λοιπόν ότι η Ευρώπη κόβει τα κονδύλια που εντός εισαγωγικών γεννούν εξαγωγές στο στόχαστρο η προβολή των αγροτικών προϊόντων. Σχεδιάζουν λοιπόν, που λέτε, περικοπή κατά 45% στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ μειώνεται συνολικά η χρηματοδότηση της γεωργίας. Δηλαδή κόβουνε, να κοπούν εξαγωγές, να κοπεί χρηματοδότηση στη γεωργία στα προϊόντα που έτσι κι αλλιώς είναι καλά προϊόντα, είναι και για το κλίμα, έτσι. Λοιπόν, λέτε, ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα παραμένουν περιζήτητα στις διεθνείς αγορές λόγω της ποιότητας, της ασφάλειας, της παράδοσης και της ισχυρής ταυτότητάς τους. Και αυτό βασικά θέλουν να το κόψουν. Βέβαια, για να προβληθούν τα αγροτικά προϊόντα, υπάρχει, όπως σας είπα, πρέπει να υπάρχει προβολή, έτσι. Λογικό. Προς άλλες χώρες. Και κόβουν τα κονδύλια στην προβολή και, όπως σας είπα, και γενικότερα στη γεωργία. Και το θέμα δεν είναι μόνο. Νομίζω ότι. Δηλαδή, κόβεις να προβάλλεις αυτά τα προϊόντα. Με αποτέλεσμα, φυσικά, αυτό εδώ πέρα που ήδη περνάει στους παραγωγούς και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, δυστυχώς. Η πρόταση αυτή ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Λέει, απαιτεί τη συμφωνία των κρατών μελών και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγώ πιστεύω θα το περάσουν.

και διαβάζω εδώ πέρα λίγο και πιο αναλυτικά ότι υπάρχει και μια ακόμη πλευρά σε όλο αυτό το θέμα. Γιατί φυσικά, ναι, φυσικά να καταρρεύσει, να μας ταΐσουν αυτά που θέλουν να μας ταΐσουν. Είμαστε σε φάση και το καλοκαίρι και γενικά έχουμε κάθε χρόνο έχουμε και τα φαινόμενα τα ακραία καιρικά, έτσι, πλημμύρες, ξηρασίες, καύσονες, παράλληλα αυξημένο ενεργειακό κόστος, ακριβότερα λοιπάσματα. Όταν λοιπόν μια παραγωγή καταραίει λόγω ακόμη και των φυσικών συνθηκών ή όταν οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προμηθευτούν ζωοτροφές από μεγάλες αποστάσεις, το κόστος δεν είναι μόνο στον παραγωγό, μεταφέρεται στην κτηνοτροφία, στη μεταποίηση και τελικά στον καταναλωτή. Και εφόσον κάνουν αυτές τις περικοπές, είναι το ερώτημα πού θα βρεθούν οι πόροι για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών όταν τα διαθέσιμα κονδύλια περιορίζονται. Πώς θα συνεχίσει να καλλιεργεί ο κόσμος όταν χάνει το μεγαλύτερο μέρος της οδειάς από φυσικές καταστροφές. Και πώς δεν θα φτάσουμε σε επιστημιστική κρίση στην Ευρώπη. Πώς θα προστατευτεί η επιστημιστική ασφάλεια της Ευρώπης όταν μειώνεται η χρηματοδότηση στον πρωτογενή τομέα, στον παραγωγικό πυρήνα. Αλλά τι άλλο επίσης μας έλειπε και σε αυτή την περίπτωση, ενισχυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα, το διάστημα, προτινόμενος προϋπολογισμός για την άμυνα και το διάστημα φτάνει, λέει, 131 δις ευρώ, περίπου 5 φορές υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, γιατί το διάστημα ήταν το πρόβλημά μας, όχι ο πρωτογενής τομέας και όλο αυτό τι συνεπάγεται και για μας, έτσι, να τρώμε καθαρά προϊόντα.

Καλησπέρα και στο Δημήτριο. Μου γράφει για τα σκηνικά που έλεγα πριν που πλακώνεται και μεταξύ του συνέχεια που έχουμε με του αλλοδαπού. Μου γράφει πολύ σωστά ότι ένα μπαίνει σε μια χώρα και του φαίνονται και του φέρεται αυτή η χώρα, όπω φέρονται οι δικοί μα αυτού εδώ πέρα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν. Επόμενο είναι πω δεν θα νοιάζονται αυτοί και θα γίνονται επιθετικοί. Μα αυτοί ούτω ή άλλω, παιδιά, και μέσα στι δομέ μεταξύ του πλακώνονται και με μαχαίρια και με ό,τι θε. Το θέμα είναι ότι αυτοί που πλακώνονται, που είναι έξω, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ.

Δεν πειράζει, έχουμε το διάστημα. Έχουμε... Θυμάστε που σας έλεγα που 350 εκατομμύρια ευρώ για να στείλουμε αστροναύτη. Για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Έτσι. Δεν πάτε να ψοφάτε τη πείνα, δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Να παίρνε σπίτια. Να έχουν φτάσει τον κόσμο σε σημείο, στην κυριολεξία, παιδιά, τα όσον αφορά κατάθλιψη και τέτοιες καταστάσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το έχεις ξανακούσει άλλωστε.

Λοιπόν, σύμφωνα με τελευταία έρευνα, το 69% των Ελλήνων πνίγεται από την ακρίβεια, δεν τα βγάζει πέρα. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον κόσμο, 66% από όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, ότι διαρκής οικονομική πίεση που δεν έχουν, ο περισσότερος κόσμος δεν έχει κάτι. Αυτό έχει βγει και σε μια έρευνα, δεν έχει κάτι στην άκρη για ώρα ανάγκης, ένα πρώτο ανατύχει. Είναι όλη πίεση από τα έξοδα της καθημερινότητας, από τα ενίκια, από τις δόσεις κάποιου δανείου ενδεχομένως. Και έχουμε φτάσει σημείο το 66% των ανθρώπων να λένε ότι αυτή η διαρκής οικονομική πίεση του καταστρέφει την ψυχή του υγεία, ροκανίζει την ψυχή του υγεία καθημερινά. Δεν μιλάμε απλά για δυσκολίες, μιλάμε για ψυχική φθορά, έτσι, ψυχολογική φθορά. Και το 74% των Ελλήνων νιώθει, σύμφωνα με την έρευνα, μιζέρια στην καθημερινότητά του. Το κεφάλι κάτω, αυτό θέλανε να κάνουν, αυτό έχουν πετύχει από ό,τι φαίνεται με τον κόσμο, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και υπάρχει ένα 43%, πολύ μεγάλο ποσοστό, που διστάζει να δημιουργήσει οικογένεια κάνοντας παιδιά για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Και φυσικά είναι για το δημογραφικό που το έχουμε πει και δυστυχώς συνεχίζεται και δεν πρόκειται, γιατί δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Η δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία νεότερα στοιχεία, μειώθηκαν κατά 44% οι γεννήσεις μέσα σε 17 χρόνια, ενώ λιγόστεψαν κατά 480.000 οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Παράλληλα, αυξήθηκε η ηλικία στην οποία οι γυναίκες τεκνοποιούν. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, οι γεννήσεις έχουν καταρρεύσει. Και φυσικά δεν κοιτάμε να ενισχύσουμε τον κόσμο. Καλησπέρα, 622, δεν ξέρω να έχουμε ξαναμιλήσει. Ποια θα κάνει παιδιά, ναι, με τι, πώς. Όταν ένα άτομο, μόνο ένα άτομο, μόνο του, έστω με τα βασικά, τα βγάζει πέρα. Α, καλά, αυτό που μου γράφει, δεν μπορώ να το πω έτσι στον αέρα. Αλλά θα το πω πολύ γενικά. Όχι βέβαια, όχι αυτά τα, το πώς μεγαλώνουν φέτος, αυτή η γενιά που δυστυχώς είναι το μέλλον. Και λέω δυστυχώς, γιατί αν συνεχίσει έτσι, παιδί θα γίνει. Θα... Γεια σας, σαν έθνος. Με τα... Τύπου influencer, με το εύκολο χρήμα, με τα βιντεάκια, με τις πόζες. Αυτές σίγουρα όχι, αλλά υπάρχει κόσμος πραγματικά που δεν, τα... δεν βγαίνουν πέρα, ρε παιδιά. Δεν, δηλαδή όταν εδώ πέρα σου λέει ότι το πόσο, τόσο μεγάλο ποσοστό που δεν έχει στην άκρη για μια ώρα ανάγκης. Πώς θα μπορεί να... Εδώ πέρα δηλαδή υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να θρέψει τον εαυτό του. Και είπαμε, δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, μας δουλεύουν, παίρνουν από την τσέπη μας, επιστρέφουν ψίχουλα, τάχα μου κουπόνια. Ακόμη και αυτό φέτος, που λέγαμε το τουρισμός για όλους, ούτως ή άλλως ο περισσότερος κόσμος δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Το 63% σύμφωνα με την ίδια έρευνα δεν έχει προγραμματίσει καμία. Το 60% λέει ότι δεν έχει λεφτά. Το νομίζω το βλέπουμε γύρω μας. Και αυτή, ακόμη και αυτό που πάλι από εμάς, από τα δικά μας είναι, το τουρισμός για όλους έχει πάει, θα βγει ο Ιούλιος και δεν έχει βγει το πρόγραμμα στον αέρα, η πλατφόρμα. Έστω θα μου πεις, αυτά τα λίγα, όσα είναι. Στο φινάλε δικά μας είναι, από εμάς τα παίρνουν. Και δεν έχουν ανοίξει την πλατφόρμα να μπορέσει να μπει ο κόσμος, έστω αυτό, ό,τι είναι, ρε παιδί μου, το ποσό, να είναι, είναι μια ενίσχυση. Έστω ένα Σαββατοκύριακο να πάει κάπου. Και τον Αύγουστο και αν, τι λέτε, ρε. Και βάλετε και το άλλο, γιατί πάντα θα γίνεται αυτό, έτσι. Fuel Pass θες. Κοινωνικός τουρισμός θες. Ό,τι θες από πλατφόρμα, βάλε ότι θα πέφτει η πλατφόρμα. Ξανά μέχρι να γίνει πλατφόρμα, θα ξαναπέφτει η πλατφόρμα. Θυμάστε τι γινόταν το σούργελο με το Fuel Pass. Άντε, καλό καλοκαίρι από Σεπτέμβριο.

δημοσίευμα που γράφει σταδιακή απέλαση να πάνε από εκεί που ήρθαν να ξεπληρώσουν με κάποιο τρόπο τα έξοδά του, ούτε καν. Ίσα-ίσα εμείς δίνουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που έστω κάποιες, έτσι για τα μάτια του κόσμου, να γυρίσουν 20, 30, 40 άτομα, αυτά και τα αεροπορικά τα πληρώνουμε εμείς. Πληρώνουμε να έχουν και ιατρική συνοδεία, μην τυχόν και πάθουν τίποτα και μας κατηγορήσουν μετά. Και πήγε 7. Λοιπόν, αγαπημένη μου, κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω. Χρόνια πολλά και πάλι σε εορτάζοντες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εμείς πρώτο Θεός, το καθημερινό μας ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 9 το πρωί στον Focus FM. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά κωδικός Εύη με την αγαπημένη Εύη Καγιά. Γεια σας.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μίλησα στο Μάχη FM και όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω ανεβάσει τη συνέντευξη και για όσους δεν έχουν social media ή δεν έχουν μπει να κάνουν εγγραφή στο κανάλι μου, έχω να πω πως σε γενικές γραμμές μίλησα λίγο για το δικαστήριο που είχα σε σχέση με την διασπορά ψευδών ειδήσεων, που τελικά δεν ήταν ψευδείς ειδήσεις και τίποτα ψεύτικο δεν διέσπηρα, στο οποίο αθωώθηκα. Μίλησα όμως και για κάτι άλλο και θέλω και μέσα από αυτό το σταθμό να ακουστεί, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου αυτιστικού παιδιού στο Άργος. Και σας μιλάω για την περίπτωση της 8ης Ιουλίου, όπου ο 20χρονος Θοδωρής, που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, βγήκε κρυφά από το σπίτι του με το αυτοκίνητο και όταν δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου της ΟΠΚΕ, ξεκίνησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και ρίχνοντας τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς, όπου τελικά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, κατέληξε. Καλώς έχω να πω ότι μετά το θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία τους εις βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή οι υπεύθυνοι για το θάνατό του. Οι κατάπτυστες δηλώσεις του στυλ «εφόσον ο αστυνομικός κρατάει όπλο, έχει το δικαίωμα να πυροβολήσει κατά το δοκούν, απαγορεύεται ειδικά να λέγονται» από ανθρώπους που γνωρίζουν το νόμο. Πιθανότατα δεν γνωρίζουν το νόμο. Θα έπρεπε όμως, ειδικά αν είναι νομικοί. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους, εμείς που δεν είμαστε νομικοί, αλλά ξέρουμε να διαβάζουμε νόμους. Υπάρχει ξεκάθαρος νόμος στην Ελλάδα που απαγορεύει σε αστυνομικούς να πυροβολούν πισόπλατα έναν ύπο το οποίο τράπηκε σε φυγή? Βεβαίως, εκτός από συγκεκριμένες ακραίες προϋποθέσεις, σπάνιες συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες του επιτρέπουν να πυροβολήσει. Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τη χρήση όπλου από την αστυνομία είναι ο νόμος 3169, κάθετος 2003, ο οποίος αυστηροποιήθηκε αργότερα το 2022 και είναι ξεκάθαρος. Σύμφωνα με τον νόμο, ο πυροβολισμός ακινητοποίησης, δηλαδή η βολή στα πόδια για να σταματήσει κάποιος, όχι στο κεφάλι, απαγορεύεται όταν ο ύπλοπτος απλώς προσπαθεί να ξεφύγει τρέχοντας ή οδηγώντας. Το άρθρο 3 μάλιστα στην παράγραφο 5 αναφέρει ρητά: ο πυροβολισμός ακινητοποίησης απαγορεύεται αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος ή όταν ο προσβαλόμενος τρέπεται σε φυγή. Πότε επιτρέπεται τώρα? Η μοναδική περίπτωση να χρησιμοποιηθεί όπλο εναντίον κάποιου που φεύγει είναι να συντρέχει κατάσταση έσχατης άμυνας ή κατάσταση ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει τον φεύγοντα μόνο αν αυτός ενώ φεύγει στραφεί και κρατάει όπλο ή εκρηκτικά έτοιμος να πυροβολήσει τους αστυνομικούς ή πολίτες. Ή και αν υπάρχει άμεσος και απτός κίνδυνος για τη ζωή κάποιου εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ο ύποπτος να κρατάει όμηρο. Ο νόμος λέει παρακάτω ότι επιβάλλεται ο αστυνομικός να εξαντλήσει όλα τα ηπιότερα μέσα. Κλήσεις, σωματική βία, χρήση γκλόμπ, προειδοποιητικό πυροβολισμό στον αέρα πριν ρίξει στο ψαχνό. Το 2022 δε, μετά από διάφορα περιστατικά καταδιώξεων που κατέληξαν σε θανάτους, ο νόμος συμπληρώθηκε. Πλέον ορίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται πυροβολισμός κατά οχήματος αν ο μόνος σκοπός είναι να εξαναγκαστεί το όχημα σε στάση όταν ο οδηγός απλώς προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη. Επιτρέπεται μόνο αν το όχημα χρησιμοποιείται ως φωνικό όπλο, για παράδειγμα αν ο οδηγός πάει να πατήσει εσκεμμένα πεζούς ή αστυνομικούς. Πράγμα το οποίο, επειδή βγήκανε και κάποια παπαγαλάκια και είπανε ότι εμβόλησε, λέει, τους αστυνομικούς, μπούρδες, δεν φαίνεται πουθενά στα βίντεο. Με απλά λόγια, αν κάποιος κλέψει κάτι, μπει σε ένα αυτοκίνητο ή τρέξει πεζός για να ξεφύγει από τον έλεγχο, η αστυνομία έχει δικαίωμα να τον καταδιώξει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τον πυροβολήσει στην πλάτη για να τον σταματήσει. Αν το κάνει, ο αστυνομικός αντιμετωπίζει σωστά κατηγορίες για ανθρωποκτονία ή απόπειρα με ενδεχόμενο δόλο. Τελεία και παύλα. Και όποιος δεν ξέρει τον νόμο ή δεν μπορεί να κάτσει να τον διαβάσει, καλύτερα να σοπάσει για πάντα και να μην ασχολείται με θέματα τα οποία δεν γνωρίζει. Τώρα, πάμε σε κάτι το οποίο επίσης λανθασμένα πολλά χρόνια τώρα αναμεταδίδεται και πρόκειται για ένα μύθο ο οποίος έχει καταρριφθεί, αλλά παρόλα αυτά από στόμα σε στόμα έχει διαδοθεί τόσο πολύ ούτως ώστε με δυσκολία μπορείς να τον καταρρύψεις. Ο μύθος είναι ο εξής, ότι το έμφραγμα εκδηλώνεται πάντα με δραματικό πόνο στο στήθος. Βλέποντας λοιπόν μία ανάρτηση του κυρίου Γάκη, του Δημήτρη του Γάκη, θεώρησα σκόπιμο να σας μιλήσω και εγώ λιγάκι για αυτό. Πρόκειται για μία ανάρτηση του γιατρού, του επεμβατικού καρδιολόγου, του Χρήστου Γραΐδη, ο οποίος πολύ σωστά καταρρύπτει αυτό το μύθο. Ποιον δηλαδή? Ότι το έμφραγμα εκδηλώνεται πάντα με δραματικό πόνο στο στήθος. Μετά θα σας πω και μία μίνι ιστορία για το τι έτυχε σε μένα όταν έκανα το αγροτικό μου σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό του Ηρακλείου. Πάμε όμως για αυτό και σύμφωνα με τον επεμβατικό καρδιολόγο. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι η πραγματικότητα είναι συχνά διαφορετική. Πολλά εμφράγματα συμβαίνουν με άτυπα συμπτώματα που δεν σε τρομάζουν αμέσως. Το σώμα σου προειδοποιεί με πολλούς τρόπους. Ο πόνος στο στήθος είναι μόνο ένας από αυτούς. Ένιωθα απλώς ένα βάρος. Νόμιζα ότι ήταν από το στομάχι μου, λέει κάποιος ασθενής. Και είναι πολύ συχνή φράση που ακούμε συχνά στα επίγοντα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ειδικά γυναίκες, ηλικιωμένοι και ασθενείς με διαβήτη, βιώνουν το έμφραγμα πολύ διαφορετικά. Αντί για το κλασικό οξύ πόνο, μπορεί να νιώσεις έντονη ανεξήγητη κόπωση ή κρύο υδρότα. Ξαφνική δυσκολία στην αναπνοή, λαχάνιασμα. Ενόχληση που αντανακλά στο σαγόνι, την πλάτη ή το χέρι. Ή σύμπτωμα που μοιάζει με βαριά δυσπεψία, ναυτία ή καούρα. Μην περιμένεις τον κλασικό πόνο στο στήθος για να ζητήσεις βοήθεια. Στην καρδιά ο χρόνος είναι μης. Αν νιώσεις κάτι από τα παραπάνω και επιμένει, δράσε άμεσα. Τώρα θα σας πω κάτι τρελό, το οποίο πραγματικά μου έτυχε σε μένα προσωπικά και ήταν λίγο τύχη, να το πω. Δεν καλυπτόμαστε και με ένα καρδιογράφημα. Έρχεται λοιπόν μετά τις 4.30 ώρα το απόγευμα ένας άνθρωπος, ήταν εποχή που γραβδίζανε τις ελιές στο συγκεκριμένο μέρος που σας λέω, και λέει ο άνθρωπος, κοιτάξτε, ραβδίζω από το πρωί ελιές και τώρα τις τελευταίες 2 ώρες πονάει το χέρι μου. Μπορεί να είναι από το ράβδισμα, αλλά το χέρι μου, τίποτε άλλο. Το χέρι στον πήχη, τίποτε άλλο. Αφού πήρα ένα μίνι ιστορικό, ως ήθιστε, αφού έκανα την εξέταση που κάνεις και τα ζωτικά σημεία που παίρνεις όταν μπει κάποιος στο ιατρείο, μετά λέω, μωρέ, δεν κάνω και ένα καρδιογράφημα. Εμφραγματάρα. Γιατί, ναι, αυτό που γράφουν τα βιβλία είναι το πιο συχνό. Πόνος στο στήθος με αντανάκλαση στην πλάτη. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Μπορεί να είναι ο πιο συχνός, αλλά πρέπει να κοιτάμε και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά έφυγε με ασθενοφόρο για το Ηράκλειο, για το νοσοκομείο. Απευθείας. Θα μπορούσε το σκηνικό όλο να με παραπλανήσει, έτσι. Θα μπορούσε να τύχει στον καθένα. Πονάει χέρι, ποιο χέρι με το οποίο ράβδιζε. Έτσι. Λογικό είναι. Ναι, αλλά ο άνθρωπος είχε κάνει έμφραγμα. Γι' αυτό λέμε, κάποιος περίεργος πόνος ή κάποια ενόχληση που αντανακλά στο σαγόνι ή στην πλάτη ή στο χέρι, οποιοδήποτε χέρι, δεν είναι απαραίτητος να είναι το χέρι που βρίσκεται από τη μεριά της καρδιάς, δηλαδή το αριστερό. Αυτούνο ήταν το δεξί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μύθο, γιατί το ακούμε και αυτό πάρα πολύ συχνά. Και πραγματικά έχει καταρριφθεί και έχει καταρριφθεί χρόνια. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Η καθημερινή λήψη μιας παιδικής ασπιρίνης προστατεύει τους πάντες από έμφραγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι σύγχρονες οδηγίες δεν συνιστούν πλέον την προληπτική λήψη ασπιρίνης για όλους. Λαμβάνεται μόνο με αυστηρή ιατρική σύσταση, καθώς ο κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να υπερτερεί του ωφέλους. Η ασπιρίνη είναι φάρμακο, όχι βιταμίνη. Δεν την παίρνουμε ποτέ καλού κακού, όπως λέμε. Δεν την παίρνουμε έτσι προληπτικά. Παλιότερα, για πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνω των 50, έπαιρναν καθημερινά ασπιρίνη, θεωρώντας ότι τους προστατεύει αυτόματα από εμφράγματα και εγκεφαλικά. Αλλά οι νεότερες παγκόσμιες οδηγίες από την Αμερικανική αλλά και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία άλλαξαν τα δεδομένα. Τι ισχύει σήμερα? Σήμερα γνωρίζουμε ότι σε άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου το όφελος είναι πολύ μικρό. Ο κίνδυνος αιμορραγίας, για παράδειγμα στο στομάχι ή ακόμα και στον εγκέφαλο, είναι υπαρκτός και σημαντικός. Γεγονός που συχνά ξεπερνάει το όποιο όφελος, έτσι. Αντίθετα, αν έχεις ήδη πάθει κάποιο έμφραγμα εγκεφαλικό ή έχεις βάλει stand, μπαλονάκι, η ασπιρίνη παραμένει βασική θεραπεία. Κάθε οργανισμός όμως είναι διαφορετικός. Δεν υπάρχει ένα για όλους. Το να ξεκινάς ασπιρίνη χωρίς να σε έχει συμβουλεύσει κάποιος γιατρός είναι λάθος. Το σωστό φάρμακο στο λάθος άνθρωπο μπορεί να κάνει κακό. Τώρα, λίγες οδηγίες, επειδή αυτές τις μέρες έχουμε λίγο πιο αυξημένη ζέστη. Καλά λέμε τώρα, εδώ πέρα στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε 29 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λιγάκι οδηγίες στον καύσωνα για την καρδιά. Όλα που πρέπει να ξέρει κάποιος για να παραμείνει ασφαλής. Η ζέστη δεν είναι απλά ενοχλητική. Μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά. Η Ελλάδα με το μεσογειακό της κλίμα χαρακτηρίζεται από θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ζέστη επηρεάζει τον οργανισμό, ιδιαίτερα τα άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι καρδιοπαθείς και γενικά οι ευπαθείς ομάδες χρειάζονται αυξημένη προσοχή. Τι συμβαίνει στο σώμα όταν έχει ζέστη? Η ζέστη προκαλεί αγκιοδιαστολή. Τα αγκία δηλαδή ανοίγουν για να αποβάλλεται θερμότητα. Αυξάνεται η καρδιακή λειτουργία, αυξάνονται οι παλμοί. Παρατηρείται μια ταχυκαρδία για να διατηρηθεί η κυκλοφορία. Υδρώνει περισσότερο για να αποβάλει θερμότητα, χάνοντας ταυτόχρονα πολύτιμους ηλεκτρολίτες, όπως νάτριο και κάλιο. Αυξάνει το ρυθμό αναπνοής. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, άτομα με υπέρταση, με στεφανιά νόσο, άτομα άνω των 65 ετών, νεφροπαθείς, διαβητικοί, παχύσαρκοι και έγκυες. Σε γενικές γραμμές έχω να σας πω ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχουμε και τα φάρμακα. Το φάρμακο το αντιυπερτασικό που παίρνεις όλο το χειμώνα πρέπει να το τροποποιήσεις, τη δοσολογία του το καλοκαίρι. Συνήθως η δόση μειώνεται στο μισό. Έτσι εμπειρικά το κάναμε. Δεν πέφταμε έξω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ρωτήσετε τον καρδιολόγο σας αν παίρνετε αντιυπερτασικά. Τώρα, η θερμική καταπώνηση, τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης μπορεί να είναι ένας πονοκέφαλος, έντονος πονοκέφαλος, έντονη εφίδρωση, κρύο και υγρό δέρμα, ζάλι ή τάση για λιποθυμία, ταχυκαρδία με αδύναμο σφιγμό, μυϊκές κράμπες, ναυτία και έμεσος. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να σου δώσουν, να σου χτυπήσουν καμπανάκι για να μετακινηθείς σε δροσερό μέρος, να ξεκουραστείς, να πιεις πολλά υγρά, να κάνεις ένα δροσερό ντους και αν επιμένουν τα συμπτώματα, βουρ για το γιατρό σου. Τώρα, η θερμοπληξία, το οποίο είναι έκτακτη ανάγκη, έτσι, πραγματική έκτακτη ανάγκη. Τα συμπτώματα είναι ζεστό δέρμα, συνήθως ξηρό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει εφίδρωση, υψηλός πυρετός, σύγχυση απώλειας συνείδησης, έντονος πονοκέφαλος και δυνατός ή γρήγορος σφιγμός. Τότε πρέπει να καλέσεις άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν έρθει ασθενοφόρο, έχει καλώς. Αν δεν έρθει ασθενοφόρο, κάνε ό,τι έκανες και στην προηγούμενη, στην καταπώνηση από τη θερμότητα. Και μην νομίζετε ότι η θερμική καταπώνηση πρέπει να συνοδεύεται από θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 38 βαθμών Κελσίου, έτσι. Μπορεί και κάλλιστα να εμφανιστεί και με 32 ή λίγο παραπάνω βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι ολίγες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υποθούν για να υπάρχουν και αυτά, γιατί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι όπως το κατήντησε και ο Άδωνης, δεν φταίει μόνο αυτός, τον είπα και Άδωνη. Α, τιμή του σήμερα, τιμή του. Έτσι όπως το καταντήσανε λοιπόν, θα πρέπει να προλαμβάνουμε, να λαμβάνουμε με τα μέτρα μας, γιατί καμία εμπιστοσύνη πλέον. Όσο για την υπουργάρα μας, αυτή τη στιγμή επιχειρεί να χειραγωγήσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί στη χώρα τους. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε καταγγελία του, κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι με τροπολογία που εισάγει κρυφά σε άσχετο νομοσχέδιο, όπως το συνηθίζει εξάλλου, επιχειρεί να καθιερώσει τη δυνατότητα του να διορίζει δοτή διοίκηση του Συλλόγου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ιατρών και της Εξελεκτικής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει συνταγματική παραβίαση της αυτονομίας του ανώτατου αιρετού οργάνου των ιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου. Θέλει δηλαδή να ελέγχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρομοκρατώντας τους γιατρούς που του χαλάνε τη σούπα, σαν εμένα, και τη διαχείριση εικόνας, αποκαλύπτοντας την κατάντια και εκποίηση του ΕΣΥ και της δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής. Και όπως γράφει ο Δημήτρης Ογάκης, Πάγωσε το αίμα μου όταν τα διάβασα. Και επειδή όλβιος εστί ώστις της ιστορίας έσχε μάθησιν, άνοιξα την ιστορία και μου σηκώθηκε η τρίχα. Έτος 1933. Πρώτον, η απόκτηση του ελέγχου του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου από τη χιτλερική κυβέρνηση το 1933 δεν έγινε μόνο από τα πάνω με τη βία, αλλά και από τα κάτω με τη μαζική και πρόθυμη συνεργασία της ίδιας της ιατρικής κοινότητας. Η διαδικασία αυτή εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο της διαβόητης ναζιστικής πολιτικής του συγχρονισμού. Εμείς το λέμε εξυγχρονισμό του κράτους, με την οποία το καθεστώς επεδίωξε να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχο του κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό και πολιτικό θεσμό της χώρας. Δεύτερον, οι Ναζί κατήργησαν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις εκλογές εντός του Ιατρικού Συλλόγου. Επέβαλαν την αρχή του αρχηγού, διορίζοντας τον Γκέρχαρντ Βάγνερ ως αρχηγό των ιατρών του Ράιχ. Όλες οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονταν συγκεντρωτικά από την κορυφή και η παραδοσιακή αυτονομία του ιατρικού σώματος εξαλείφθηκε. Τρίτον, τον Απρίλιο του 1933 ψηφίστηκε ο νόμος για την αποκατάσταση του επαγγελματικού δημοσίου υπηρεσιακού μηχανισμού. Αν και αφορούσε αρχικά τους δημοσίους υπαλλήλους, επεκτάθηκε γρήγορα και στους γιατρούς. Εβραίοι γιατροί, τους αφαιρέθηκε εντελώς η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Πολιτικοί αντίπαλοι απομακρύνθηκαν βία από τις θέσεις τους. Βέβαια, η ιατρική τάξη είχε σπεύσει εξ αρχής να ενταχθεί στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ σε υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική τάξη. Δείτε σε τι ποσοστό οι γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και σε τι ποσοστό συντάχθηκαν στα μέτρα του κορονοϊού, που παραβίασαν σκαιά τη διακήρυξη της Νιρεμβέργης και του Οβιέδο. Το αποτέλεσμα. Μέχρι το τέλος του 1933, ο Ιατρικός Σύλλογος είχε μετατραπεί σε ένα απόλυτα πυθύνιο όργανο του κράτους. Οι γιατροί έπαψαν να λειτουργούν με γνώμονα τον όρκο του Ιπποκράτη και τη φροντίδα του ασθενούς. Αντίθετα, μετατράπηκαν σε στρατιώτες της βιολογικής εξυγίανσης του κράτους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα προγράμματα ευγονικής, αναγκαστικής στήρωσης, την ευθανασία ατόμων με αναπηρία και τελικά τα φρικτά ιατρικά πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εγώ τώρα τι να συμπληρώσω? Ότι τα ζούμε ήδη, μόνο που ακόμα δεν έχει διορίσει και τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρών, θα γίνει και αυτό αφού το περάσανε η κυβέρνηση. Όμως ελέγχει απολύτως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ιατρικούς συλλόγους και το δικαστικό σύστημα, αφού διορίζει η ίδια αυτούς που θα δικάζουν τους ίδιους, ε? Σαν να διορίζω εγώ τη μάνα μου για να με δικάσει όταν κάνω ένα έγκλημα. Μανούλα είναι. Τι θα κάνει? Θα με βάλει φυλακή? Καλά, η δικιά μου μπορεί και να το έκανε. Αλλά γενικότερα. Γενικότερα. Δικός ο άνθρωπος είναι. Εσύ τον διόρισες. Θα σε καταδικάσει? Καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται.

0: 10 και 95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6 και 99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για μια δικαστική υπόθεση που έρχεται από το άμεσο μέλλον της εργασίας και μας αφορά όλους. Φανταστείτε, ας πούμε, να πηγαίνετε το πρωί στη δουλειά σας, να ανοίγετε τον υπολογιστή και να βλέπετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, ένα mail, το οποίο δεν έχει γραφτεί από το διευθυντή σας, ούτε από κάποιον άνθρωπο στο τμήμα του προσωπικού. Έχει παραχθεί από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ένα chatbot, και σας ενημερώνει με ψυχρή μαθηματική ακρίβεια ότι με βάση τα δεδομένα παραγωγικότητας των τελευταίων μηνών η εταιρεία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί σας. Δηλαδή τι καταλαβαίνουμε εδώ? Ότι τα chatbot της τεχνικής της νοημοσύνης δεν βοηθάνε απλώς τους μάνατζερ και τους διευθυντάδες. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι μάνατζερ. Αποφασίζουν ποιοι άνθρωποι είναι παραγωγικοί και ποιοι δεν είναι, με βάση έναν αλγόριθμο. Ποιοι πρέπει να απολυθούν και να αντικατασταθούν. Εχθές λοιπόν, 19 Ιουλίου, αποκαλύφθηκε μια σημαντική αγωγή που κατατέθηκε εναντίον ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς γίγαντες του πλανήτη, της Meta, της εταιρείας του Mark Zuckerberg, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. 26 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, ανάμεσά τους κορυφαίοι μηχανικοί, ερευνητές, σχεδιαστές, ακόμα και ένας διευθυντής, ενώθηκαν και κατηγορούν ανοιχτά τον τεχνολογικό κολοσσό για αυτό το πρωτοφανές πράγμα, ότι κατά τη διάρκεια

0: των πρόσφατων μαζικών απολύσεων, η ΜΕΤΑ δεν άφησε τις αποφάσεις σε ανθρώπους, αλλά επέτρεψε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποφασίσουν ποιοι υπάλληλοι θα απολυθούν και θα αντικατασταθούν από μηχανές. Άρα, τι έκανε η ΜΕΤΑ? Χρησιμοποίησε μία εσωτερική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη για να κατατάξει και να βαθμολογήσει τους εργαζομένους. Το αποτέλεσμα? Άνθρωποι με χρόνια προσφοράς βρέθηκαν στο δρόμο επειδή ένας αλγόριθμος τους έδωσε κόκκινη κάρτα. Ακούστε τώρα πώς ακριβώς στήθηκε αυτή η παγίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής πάντα, έτσι. Το επίμαχο σύστημα της ΜΕΤΑ ονομάζεται Checkpoint. Πρόκειται για μια εσωτερική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούσε τους υπαλλήλους με βάση πολύ συγκεκριμένες αλλά στεγνές μετρήσεις. Τα δεδομένα παραγωγικότητάς τους και η χρήση των λεγόμενων token LLM, δηλαδή το πόσο χρησιμοποιούσαν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην καθημερινή τους εργασία. Πού βρίσκεται το μεγάλο σκάνδαλο? Το σύστημα Checkpoint είχε μια τεράστια δομική αποτυχία. Απέτυχε παταγωδώς να διακρίνει την νόμιμη άδεια ενός εργαζομένου από την έλλειψη δέσμευσης στην εργασία. Αντί λοιπόν ο αλγόριθμος να αξιολογήσει το γιατί μειώθηκε η δραστηριότητα ενός υπαλλήλου, αντιμετώπισε τις απόλυτα νόμιμες και προστατευόμενες απουσίες σαν κακή απόδοση. Αν έπαιρνες άδεια, ας πούμε, αυτό το μέτραγε ότι δεν ήσουν αποδοτικός. Σχεδόν η μισή από τους 26 ενάγοντες απολύθηκαν αμέσως μόλις επέστρεψαν ή ενώ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας και γονικής μέρημνας. Άλλοι έγιναν στόχος επειδή πήραν αναρωτική άδεια λόγω αναπηρίας, άδεια πένθους ή άδεια για να φροντίσουν έναν άρρωστο δικό τους άνθρωπο. Για τη μηχανή, η ανθρώπινη ανάγκη, η μητρότητα, το πένθος και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μία πτώση στα γραφήματα. Και αυτή η πτώση σήμαινε αυτόματα απόλυση. Ακούστε τώρα, γιατί υπάρχει και άλλο πράγμα στο παρασκήνιο και αυτό θα χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο και στο μέλλον, ειδικά αν πρόκειται για μία εταιρεία που θέλει να κρατήσει τους δικούς της, ρε παιδί μου, τους εντελώς δικούς της ανθρώπους. Σύμφωνα με την αγωγή, οι ίδιοι οι διευθυντές της ΜΕΤΑ γνώριζαν πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και προειδοποιούσαν κρυφά τους υπαλλήλους να μην πάρουν τις άδειες που δικαιούνταν. Φοβερό! Ένας ανώνυμος διευθυντής που συμμετέχει στην αγωγή κατέθεσε ότι ο ίδιος ο γιατρός του είχε συστήσει να πάρει ιατρική άδεια βάσει του νόμου περί οικογενειακής και ιατρικής άδειας, κι όμως ο ανώτερός του τον αποθάρρυνε έντονα, λέγοντάς του καθαρά ότι αν τολμήσει να πάρει την άδεια, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα το μετρήσει εις βάρος του στον επόμενο γύρο περικοπών. Υπήρχε δηλαδή ένα καθεστώς ψηφιακής τρομοκρατίας, όπου οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δουλεύουν ακόμη και άρρωστοι, αν ήτανε, για να μην τους διαγράψει ο αλγόριθμος. Ποια απάντηση έδωσε η ΜΕΤΑ σε όλα αυτά? Η κλασική εταιρική διάψευση. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε επίσημα: οι αποφάσεις για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού λαμβάνονταν και λαμβάνονται από ανθρώπους, όχι από την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για ένα τεράστιο επικοινωνιακό παιχνίδι με τις λέξεις, έτσι. Η αγωγή δεν λέει ότι το ρομπότ πάτησε το κουμπί της απόλυσης. Λέει ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις επηρεάστηκαν απόλυτα και κατευθύνθηκαν τυφλά από μία λίστα κατάταξης που έβγαλε το AI. Όταν ο διευθυντής υπογράφει μία απόλυση βασιζόμενος αποκλειστικά στα δεδομένα του Checkpoint, τότε την απόφαση την έχει πάρει η μηχανή. Και ας βάζει την υπογραφή του άνθρωπος. Και αυτό θα το βλέπουμε συχνά στο μέλλον. Είναι ό,τι πιο συχνό. Γιατί σε όλες τις μεγάλες εταιρείες έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και αποφασίζει για πάρα πολλά πράγματα, έχω να σας πω, με βεβαιότητα. Άρα θα αποφασίζει και θα κατατάσσει και τους εργαζόμενους ανάλογα με την αποδοτικότητά τους. Σωστό, σωστό. Και η Meta, όπως κάθε άλλη πολυεθνική, έχει φροντίσει να οχυρωθεί και νομικά. Οι 26 αυτοί εργαζόμενοι που ζητούν από το δικαστήριο να μπλοκάρει τις απολύσεις τους, αλλά είναι πολύ πιθανό ο καθένας τους να αναγκαστεί τελικά να καταθέσει ξεχωριστή ατομική αγωγή, αφού αυτά τα ομαδικά δεν πολύ βγαίνουν και επιτυχώς, δεν θα καταλήξει με επιτυχία, δηλαδή η έκβαση της δίκης, θα αναγκαστούν ο καθένας να κάνει και τη δική του αγωγή, τη δική του μήνυση και αγωγή. Όπως εξηγεί στη συγκεκριμένη αγωγή η δικηγόρη, τέλος πάντων, λόγω των περίπλοκων νομικών συμφωνιών διαιτησίας που υποχρεώνονται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι όταν προσλαμβάνονται, οι οποίες τους απαγορεύουν να κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, δηλαδή είναι η μέθοδος του Διέρη και Βασίλευε στην ψηφιακή εποχή, έτσι, θα πρέπει τελικά να καταθέσουν ξεχωριστές ατομικές αγωγές. Και ξαναλέω, η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τη Meta και τη Silicon Valley. Είναι μια δοκιμασία για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά εργασίας. Δείχνει ακριβώς το πώς οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να αφαιρέσουν το ανθρώπινο πλαίσιο από αποφάσεις και χρησιμοποιούν τη τεχνολογία σαν άλοθη για να αποφύγουν τις νομικές τους ευθύνες. Αν η Meta κερδίσει αυτή τη δίκη, ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση θα μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα checkpoint για να ξεφορτώνεται εγκύους, ασθενείς ή όσους ζητούν τα δικαιώματά τους, ρίχνοντας το φταίξιμο στις μετρήσεις του αλγορίθμου. Φανταστείτε με τι θα έχουμε να παλέψουμε στο μέλλον. Άνθρωπος εναντίον μηχανής. Εκεί που η τεχνολογία θα έπρεπε να είναι εργαλείο προόδου, Εκεί που θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου, Τώρα απλά θα σου μετράει πόντους για να σου δείξει αν είσαι καλός ή άχρηστος για μια εταιρεία. Κλιματική αλλαγή. Ναι. Πόσες ώρες ύπνου χάνουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα από τη ζέστη. Φυσικά και δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ένα τέτοιο κατάπτυστο συστημικό άρθρο, το οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με τον ύπνο των πολιτών στην Αθήνα. Αλλά σίγουρα δεν ασχολείται με τον ύπνο των πολιτών τα καλοκαίρια του 1988, όταν η Αθήνα έβραζε στους 47 βαθμούς Κελσίου, αλλά και λίγα χρόνια νωρίτερα στους 48 βαθμούς Κελσίου. Τότε δεν είχαμε ίντερνετ, βλέπεις, να γράφει ο καθένας τη δική του μπούρδα, πες και εσύ μια μπούρδα μπορείς, τρομοκράτησε και εσύ τον κόσμο μπορείς. Τώρα όμως ο καθένας μπορεί να γράψει τη δική του ανοησία και το χειρότερο, να δημιουργήσει και ένα ολόκληρο άρθρο βασισμένο στη δική του ανοησία, προκειμένου να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δηλαδή πραγματικά νιώθω τώρα σαν survivor που επέζησα του καύσωνα του 1988. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αν ανοίξει σήμερα τον Ιούλιο του 2026 τον υπολογιστή και ψάξεις στην Google τον όρο κλιματικό lockdown, το σύστημα θα σου εμφανίσει αμέσως μια σύνοψη τεχνητής νοημοσύνης. Και τι θα λέει? Επιλέξει. Το κλιματικό lockdown είναι μια ευρέως διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι οι ελίτ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κλιματική αλλαγή ως πρόσχημα για να επιβάλλουν περιορισμούς τύπου COVID, να ελέγξουν τον πληθυσμό και να περιορίσουν τις ελευθερίες.
1: τέτοια κακά πράγματα γράφει. Και συμπληρώνει. Ο όρος αυτός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020 από αρνητές του κλίματος. Κοίτα να δεις! Από αρνητές του εμβολίου γίναμε και αρνητές του κλίματος. Αφήστε που σήμερα ένας φίλος μου υπενθύμησε ότι... Καλησπέρα Μάρκο, ότι... Όλους μας είχαν ονομάσει αντιεμβολιαστές. Είτε είχαμε κάνει 40 εμβόλια σαν παιδιά, είτε είχαμε κάνει στα παιδιά μας πριν το 2020 εμβόλια. Ήμασταν αντιεμβολιαστές, έτσι για να ακούγεται πολύ αντιεπιστημονική η δράση μας. Ε? Αλλά ας πάμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι ο όρος κλιματικό lockdown δεν γεννήθηκε στο μυαλό κάποιων χρηστών του διαδικτύου. Έρχεται απευθείας, προέρχεται από τα επίσημα έγγραφα και τις εκθέσεις των ίδιων των παγκόσμιων οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα προέρχεται από μια έκθεση που συνέταξε μια οικονομολόγος η οποία εργαζόταν για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ε, ωραίο, ναι. Το άρθρο αυτό που μιλάει για το ψέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με το κλιματικό lockdown δημοσιεύθηκε αρχικά τον Ιούνιο του 2021 σαν απάντηση σε εκείνο το επίσημο έγγραφο. Και παρόλο που η έκθεση των τεχνοκρατών πλασαρίστηκε με τον τίτλο «Πρόληψη ενός κλιματικού lockdown», στην πραγματικότητα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προωθούσε, δοκίμαζε και φύτευε την ιδέα του κλιματικού lockdown στη δημόσια σφαίρα. Μόνο που το σχέδιό τους απέτυχε. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενημερώθηκαν, αντέδρασαν και κατάφεραν να πνίξουν αυτή την ιδέα εν τη γενέση της. Αντέδρασαν τόσο έντονα που οι άνθρωποι στην εξουσία αναγκάστηκαν να μαζέψουν τα λόγια τους, να υποστηρίξουν ότι ήταν απλώς ένα αστείο και να μην το ξαναναφέρουν ποτέ. Μετά το γύρισαν ότι το είπαμε εμείς, στα social media, οι αντιεμβολιαστές, οι συνωμοσιολόγοι και οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, το κείμενο αυτό, με τίτλο «Αποφυγή ενός κλιματικού lockdown» που συντάχθηκε από την Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών και επικεφαλής ενός επίσημου συμβουλίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020 από έναν οργανισμό μέσων ενημέρωσης που ονομάζεται Project Syndicate. Και ποιος χρηματοδοτεί αυτόν τον οργανισμό? Φυσικά τα γνωστά ιδρύματα, το Open Society Foundation του Σόρος και το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Ποιοι άλλοι? Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Το έγγραφο στη συνέχεια υιοθετήθηκε και επαναδημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτός είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που αποτελείται από τους διευθύνοντες συμβούλους των 200 μεγαλύτερων εταιριών στον κόσμο. Εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, αλλά και πετρελαϊκή κολοσσή, όπως η Chevron, η BP και η Bayer. Σκεφτείτε όμως τη διαδρομή, ε! Μια οικονομολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γράφει το κείμενο, τα ιδρύματα Gates και Soros χρηματοδοτούν και οι μεγαλύτερες τράπεζες και η τεχνολογική κολοσσή το συνυπογράφουν και το προωθούν. Είναι προφανές ότι αυτό το σχέδιο είχε την πλήρη έγκριση της παγκόσμιας ελίτ. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει στην πράξη ένα κλιματικό lockdown. Τι έλεγε αυτό το κείμενο? Η δομή του ήταν εξαιρετικά πονηρή. Δεν έλεγε ξεκάθαρα πρέπει να σας κλείσουμε μέσα. Όχι. Αυτά τα λένε επιστημονικά. Χρησιμοποιούσε το επιχείρημα ότι όπως με την COVID-19 οι κυβερνήσεις επέβαλαν lockdown για να σταματήσουν μια υγειονομική κρίση, έτσι στο εγγύς μέλλον ο κόσμος μπορεί να χρειαστεί να καταφύγει ξανά σε lockdown για να αντιμετωπίσει την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Βρε πόσο τους αρέσει αυτό το έκτακτη ανάγκη, το λατρεύουν να μιλάμε. Και κατέληγε το έγγραφο ότι για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον καπιταλισμό. Εντάξει. Άρα, το κλιματικό lockdown το παρουσίασαν σαν κάτι δεδομένο, απαραίτητο και αποτελεσματικό, χωρίς να έχουν αποδείξει τίποτα από τα τρία. Τι θα γινόταν όμως στην περίπτωση ενός κλιματικού lockdown? Οι κυβερνήσεις θα περιόριζαν αυστηρά τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, έτσι. Θα απαγόρευαν την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και θα επέβαλαν ακραία μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια, ενώ θα σταματούσαν και τα ταξιδάκια με τα αεροπλάνα. Μιλάμε για μέτρα πολύ πιο σκληρά και μόνιμα από τα υγειονομικά μέτρα που ζήσαμε. Και το πιο ηρωνικό, η απέτησή τους να σταματήσει εντελώς η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων δείχνει μια πλήρη άγνοια της πραγματικότητας που μόνο κλεισμένοι μέσα σε ακαδημαϊκά γραφεία μπορούν να έχουν. Στο έγγραφο αυτό μιλούσαν επίσης για ένα πράσινο οικονομικό μετασχηματισμό. Πολύ συχνά αναφέρονται με λέξεις όπως αναθεώρηση, αναπροσανατολισμός, μετασχηματισμός. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Ναι. Το κοινωνικό σύστημα που ονομάστηκε Μεγάλη Επαναφορά. Είναι το γνωστό αφήγημα που λέει «Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος». Τελικώς αυτό το κείμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν ήταν μια απλή επιστημονική πρόταση, ήταν ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο. Μας έλεγαν ουσιαστικά «Εμείς δεν θέλουμε να σας κλείσουμε στα σπίτια σας, να σας πάρουμε τα αυτοκίνητα, να σας αναγκάσουμε να τρώτε κρέας από το εργαστήριο ή εκτυπωμένο, αλλά θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αν δεν δεχτείτε τις παγκοσμιοποιητικές μεταρρυθμίσεις που σας προτείνουμε». Την πράσινη επανάπτυξη. Ναι. Τη ΣΑΠΕ. Όλα αυτά τα πολύ οικολογικά. Είναι πολύ οικολογικό να καις το δάσος και αντί να κάνεις αναδάσωση, να φυτεύεις φουρφούρια. Δεν είναι οικολογικό? Όπως οικολογικό ήτανε και το χάρτινο του καλαμάκι. Άλλο ένα μέτρο πολύ οικολογικό. Εξίσου οικολογικά είναι και τα φωτοβολταϊκά, έχω να σας πω, αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πολύ οικολογικά. Μέσα στην οικολογία είναι. Είχα να σας πω και για τα νερά μας, όχι τα data centers στα οποία σας έχω ξαναμιλήσει, να σας πω ακριβώς τι γίνεται με το νερό, για να ξέρετε. Θα πούμε το νερό νεράκι. Αύριο όμως αυτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, βέρτεψα και τη γλώσσα μου, τελευταία. Δελτίο ειδήσεων με την Βάλια Μπουλιουκλή και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα αφορούν τη μεσαία τάξη, ειδικά ελεύθερους επαγγελματίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κυβέρνηση 8 χρόνια, διαχειρίστηκε 100 δις ευρώ χωρίς πραγματικό έλεγχο και τώρα λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο πραγματικός έλεγχος θα γίνει μόνο από την Ελληνική Λύση. Τόσο για το που πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έφαγαν και αυτοί που έκλεψαν, να είναι βέβαια ότι θα τιμωρηθούν αμήλικτα με στέρηση ελευθερίας και δέσμευση περιουσίας, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ωράλη ανόδου στα καύσιμα. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας. Ενώ αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία και τα επόμενα 24 ώρα. Παράλληλα, η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Προφυλακιστέως και ο 25χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση με καζάκια στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. 2 οι συλλήψεις και 19 οι προσαγωγές μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από ομάδα αντιεξουσιαστών όταν έγινε γνωστό πως ο 25χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία ολοδαπή, η οποία, αν και δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Χωρίς ενεργομέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Εχεδόρου του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη όταν συντρίμμια ενός ντρόουν, το οποίο έφερε εκρηκτικά, εντοπίστηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή. Οι ειδικοί κατάφεραν να απενεργοποιήσουν με ασφάλεια το εκρηκτικό φορτίο. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στα υψηλά κλιμάκια των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση του ντρόουν, ο τύπος του, το είδος της εκρηκτικής ύλης, καθώς και ο τελικός προορισμός ή ο στόχος του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά. Περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Focus 103,6 πριν λαλείς το μαύρο πρόβλημα με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες, Λιάκους, ανάλογα με το τι μικρό διαλέξατε και υποκοριστικών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με κάτι που έχω υποσχεθεί βέβαια και πριν μπούμε στο θέμα μας. Θα είναι ένα κείμενο το οποίο μου άρεσε, το πρότεινε ο φίλος εδώ, πώς το λένε, ο Τριαντάφυλλος από τη Βέρεια, και για να πω την αλήθεια το θεώρησα εξαιρετικό για να το προσθέσω μέσα στην εκπομπή, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλους εκείνους που θα αναλάβουν με εντυμότητα και καθαρότητα, που θα τον βρούμε βέβαια αυτόν εδώ, θα αναλάβουμε εντυμότητα και καθαρότητα να την ευθύνη μέσα σε εποχές κρίσης, σε εποχές διαφαινόμενων ητών. Έχουμε βγει από, όχι έχουμε βγει, είμαστε από μια διαδικασία διαρκούς ήτας. Βρήκα ότι είναι υπέροχο το κομμάτι αυτό εδώ και λέγεται βεβαίως «Η καρδιά του Ντάγκο». Οπότε, Αλέξανδρε, ρίξ' το.
1: Η φλογερή καρδιά του Ντάγκο. Το παλιό καιρό ζούσε εδώ μια κοινότητα ανθρώπων. Γύρω από τις τρεις μεριές του οικισμού ήταν το μαύρο δάσος και από την τέταρτη η απέραντη στέπη. Για πολύ καιρό ο ήλιος έλαβε και ο ουρανός ήταν γαλάζιος και έτσι οι άνθρωποι ήταν γενναίοι και ευτυχισμένοι. Μια μέρα ήρθαν από τη στέπα άλλοι άνθρωποι, πιο νέοι, πιο βάρβαροι, πιο δυνατοί, και έδιωξαν τους πρώτους βαθιά μέσα στο μαύρο δάσος. Έλλη τους περικύκλωσαν και βάλτι και το σκοτάδι ήταν επικνό. Άρχισαν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον από τα κουνούπια και το μολυσμένο αέρα. Τότε γυναίκες και παιδιά αρχίσανε τους θρήνους και όλοι μαζί κάθισαν να σκεφτούν σαν τι να κάνουν. Δύο δρόμοι ανοίγονται για μας. Ο ένας προς τα πίσω. Μα εκεί βρίσκονται οι δυνατοί ευθύνες. Ο άλλος μπροστά, πέρα από τα μαύρα δάση. Εκεί που τα μεγάλα δέντρα με τα πανίσχυρα κλωνιά τους αγκαλιάζονται και οι κόμποι από τις γυμνές τους ρίζες βυθίζονται βαθιά στη λιπαρή τη λάσπη. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και τα μεγάλα δέντρα, δέντρα πέτρινα, στεκόντουσαν βουβάκια ακίνητα μέσα στο μαύρο θάμπος και πιο σφιχτά πλησίαζαν το ένα στο άλλο τριγύρω στους ανθρώπους. Μα εκείνοι είχαν συνηθίσει την απλωσιά της στέπας και πιο πολύ τους στένευε το δάσος παρά η θηλιά κρεμάλα στο λαιμό τους. Και η ώρα χτύπησε έντονα. Κι όμως, κάποτε ήταν δυνατοί και θα μπορούσαν να νικήσουν. Μα τώρα, κάτω από τα πυκνά κλαδιά, χάθηκε η ψυχή και ίσως το σώμα. Και οι θρήνοι γέννησαν τη φρίκη και οι μάνες κλαίγανε τους πεθαμένους και οι ζωντανοί αλυσοδέθηκαν από το φόβο. Λόγια δηλίας άρχισαν να ακούγονται μέσα στο δάσος και θέλανε στους εχθρούς να πάνε και γονατίζοντας να τους προσφέρουν την ελευθεριά τους. Και είπε ο Ντάγκο:
2: «Πατριώτες,
1: δεν κυλάει η πέτρα με τη σκέψη μόνο. Όποιος δεν κάνει τίποτα, δεν του συμβαίνει τίποτα. Γιατί να σπαταλιέται η δύναμή μας στον καημό? Πάμε στο δάσος και ας το περάσουμε ως πέρα. Σίγουρα θα έχει κάποιο τέλος. Όλα στον κόσμο έχουν ένα τέλος. Εμπρός λοιπόν!» «Οδήγησέ μας», με μια φωνή είπανε όλοι. Και ξεκίνησαν. Και σε κάθε βήμα, ο βάλτος, άπιστο σάπιο στόμα, καταβρόχτιζε ανθρώπους. Σαν φίδια απλωθήκανε παντού οι ρίζες και κάθε βήμα το πληρώνανε με αίμα. Περπάτησαν πολύ καιρό και όλο πήγνωνα τα σκοτάδια. Κουράστηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για τον Ντάγκο και έλεγαν πως άδικα. Νέος και άπειρος τους έσυρε εδώ κάτω και ας είχαν όλοι τους συμφωνήσει. Και κάποτε στο δάσος μπόρα ξέσπασε. και έγινε το σκοτάδι πιο μαύρο από τις κόλασες της νύχτας. Μα ο Νταγκό περπατούσε πάντα εμπρός και τα κλαδιά των δέντρων τους κυκλώσανε και οι κεραυνοί σκίζαν τον εφαίρα. Όλο δυνάμεις και πιο λίγες τους απόμεναν, μα εκείνος περπατάει πάντα μπρος. Ένας αυτός και ζει για χίλιους. Τσάκισαν και έχασαν το θάρρος τους και ρίξανε το φταίξιμο στον Νταγκό. «Σας οδηγώ», μας είπες. «Σας οδήγησαν, μα εσείς σέρνεστε όλο και πιο πολύ στη λάσπη, μπουσουλώντας με τα τέσσερα σαν τα ζώα». Σκοτίνιασαν τα μάτια τους και φάνηκε μέσα σε αυτά η λάμψη του θανάτου. «Κοίτα τους», μονολόγησε. «Πριν όλοι φίλοι, τώρα όλοι τους θεριά». Και λάμψανε τα μάτια τους σαν φάρι. Και βλέποντάς το αυτό, σκεφτήκαν πως τρελάθηκε και πως γι' αυτό έτσι ζωηρά φλογίστηκε η ματιά του και φυλάχτηκαν. Και σαν κοπάδι λύκων που θύραμα μυρίστηκε, μαζεύτηκαν γιατί περίμεναν πως θα ριχτεί πάνω τους πρώτος. Και άρχιζε να στενεύει γύρω του ο κλειός. Και αυτός κατάλαβε τη σκέψη τους και η σκέψη γέννησε στη φλογερή καρδιά του το παράπονο. Κι όλο το δάσος άρχισε να ψέλνει το μαύρο πένθυνο τραγούδι του και ο κεραυνός βροντάει και η βροχή πέφτει ασταμάτητα. «Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια φως?» φώναξε και από την βροντή πιο δυνατά. Κι έσκισε με τα χέρια του το στήθος και έβγαλε από μέσα την καρδιά του και την κρατάει ψηλά από τα κεφάλια πάνω των ανθρώπων. Αναλαμπάδιασε η καρδιά σαν ήλιος και το σκοτάδι διαλύθηκε μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι, κατάπληκτοι, μαρμάρωσαν. «Εμπρός», φωνάζει ο Νταγκό και ρίχνεται μπροστά στην πρωτινή του θέση, ψηλά κρατώντας τη φλεγόμενη καρδιά του που φώτιζε τη μοίρα των ανθρώπων. Τον ακολούθησαν σαν μαγεμένοι. Το δάσος σαν τη βούησε έκπληκτο, μα η βοή του πνίγηκε στον ήχο των χρωμάτων. Και τώρα πέθανε, μα πέθαναν δίχως παράπονα και παρακάλια. Έτρεχαν γρήγορα μπροστά με γενναιότητα, το φως του φάρου ακολουθώντας την καρδιά του. Και ο Νταγκό πάντα προχωρούσε προς τα μπρος και η φλόγα της καρδιάς του όλο φούντωνε και φούντωνε. Και τέλειωσε το δάσος και έμεινε πίσω τους βουγό. Και στα λιβάδια πέρα, στη μεγάλη στέπα σαν ξεμύτησαν, λούστηκαν ξαφνικά από το λιόφος και καθαρό αέρα ξεπλημμένο από την βροχή. Και έλαμψε ο ήλιος και πέρα το ποτάμι σαν φτιδίσιο σώμα αντιφέγγισε. Σουρούπανε. Κατά το λιόγερμα άρχισε να φαντάζει κόκκινο σαν αίμα το ποτάμι και εκείνος χαμογέλασε περήφανα. Και έγινε η ώρα 12. Στο χώμα πέφτει και η μάνα γη προστάζει και λουλούδια τον αγκάλιζαν. Και δεν τον πρόσεξε κανείς που έπεσε κάτω. Και μόνο η γενναία του καρδιά ακόμα άναβε. Και ένας την πρόσεξε. Και φοβισμένος με το πόδι του την πάτησε. Και η φλογερή καρδιά του Νταγκό χάθηκε για πάντα.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ένα κομμάτι του, ένα παραμύθι του... μια παραβολή θα λέγαμε του Μαξίμ Γκόρκι. Και δείχνει ακριβώς πώς είμαστε φτιαγμένοι. Πρέπει να σας πω ότι όσο περισσότερο βυθίζομαι σε αυτό που θα λέγαμε γνώση και επίγνωση, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω αυτό που αποφεύγουμε να πούμε, ότι οι λαοί μας, οι γενιές μας, στην πραγματικότητα πάντα έτσι ήταν. Και δεν ήταν διαφορετικές κατά πώς νομίζουμε. Αύριο θα είναι μια ευκαιρία ή μια ακόμα ευκαιρία για να το διαπιστώσουμε. Επίσης θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ακούγοντας ότι ο μοναδικός άνθρωπος που πηγαίνει στη δίκη για τα Τέμπη είναι ο κύριος Πλακιάς, σκέφτομαι ότι αυτή η γενιά, οι δικές μας οι γενιές εννοώ των ενηλίκων, είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, καταραμένες, είναι τόσο ξεφτυλισμένες. Και οι γονείς των παιδιών που έφυγαν, που σταμάτησαν να πηγαίνουν στη δίκη, τι ακριβώς γίνεται? Και σκέφτομαι μόνο τη φράση «καημένα παιδιά» που χαθήκατε μέσα από τις αυλεψίες μας και μέσα από τον ατομικισμό μας και μέσα από την απρέπειά μας απέναντι στην ίδια τη ζωή. Το μόνο που καθησυχάζει, και όπως θα το δούμε και αύριο, είναι ότι τίποτα δεν άλλαξε. Έτσι ήμασταν και παλιά, όπως τώρα. Και θα σας το αποδείξω. Βέβαια, η ιστορία με το ευλογερή του καρδιά του Νταγκό έχει να κάνει με το εξής, ότι κάποιος άνθρωπος που επιθυμεί να μεταδώσει την αλήθεια δεν είναι ευχάριστος. Καθόλου ευχάριστος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε με τις δοξασίες μας, με τις αγκυλώσεις μας, με την ανικανότητα να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από τον εαυτό μας. Και αυτό μας εμποδίζει. Και αυτό μας εμποδίζει να είμαστε πραγματικοί, να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε την ευκαιρία να διορθώνουμε τα πράγματα. Και όχι μέσα από την συγκρότηση της μάζας να χανόμαστε και να ρίχνουμε τα βάρη σε όλους εκείνους τους άλλους. Το έγκλημα των τεμπών, σε όλους τους άλλους τους διπλανούς μας εννοώ, δεν εννοώ τους από πάνω. Το έγκλημα των τεμπών ήταν το ρήγμα που αποκάλυπτε στην κυριολεξία ποια ήταν η μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ήταν το ρήγμα στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτό που όλοι μας, σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, το υπηρετήσαμε. Είτε με τη σιωπή μας, είτε με την ανοχή μας, είτε με τη συμμετοχή μας. Δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε πραγματικοί με τον εαυτό μας. Θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο να ισχυριζόμαστε για την κληρονομιά που υποτίθεται προστατεύουμε, την αρχαία ελληνική σκέψη, τις Θερμοπύλες και τον Λεωνίδα, και εύκολα να φέρνουμε αυτές τις λέξεις για να εντυπωσιάσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και τους άλλους και για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκείνος λοιπόν που επιδιώκει να αποδείξει την αλήθεια με ντοκουμέντα, με γεγονότα, τις περισσότερες φορές αυτή όλη η προσπάθεια γίνεται ένας βράχος όπου πέφτει πάνω του. Γιατί για τους ανθρώπους, όλους μας τους ανθρώπους, η σιωπή είναι ευτυχέστερη από αυτά εκείνα που μας προκαλούν ενοχές ή μας προκαλούν το να σταθούμε οι ίδιοι στον καθρέφτη μας και να αναλογιστούμε πράγματι τα πεπραγμένα μας και τις οφειλές μας και τις ανομίες μας και τις ανοησίες μας και τις απερισκεψίες μας. Είναι προτιμότερο να βρίσκουμε έναν αποδοποποιέο τράγο ή πολλούς μαζί. Πάντως, όσο περισσότερο βυθίσουμε, ειδικά με αυτή την αφορμή όπως ήταν η εισβολή στην Κύπρο, στα γεγονότα, όχι με την περιγραφή μιας εξέλιξης πραγμάτων, μπήκαν οι Τούρκοι, κάνα προγεφύρωμα, αλλά με το υπόστρωμα, τόσο περισσότερο απογοητεύουμε για τον ίδιο μας το λαό. Όπως και να έχει, ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε πίσω εδώ στο στούντιο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: σπυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου πρέπει να σας πω ότι οι Τούρκοι αποφασίσαν να γίνει εισβολή στο Παρασκευοσαββατοκύριακο, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν αδρανοποιήσει ή δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τους διεθνείς οργανισμούς όπως οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οπότε σκεφτόμαστε, γιατί είναι εποχές διακοπών, οι άνθρωποι πάνε στα σπίτια τους και αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι. Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου του 1974 ο εικονικός πρόεδρος του Ιωαννιδικού καθεστώτος, ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, σηκώνει το τηλέφωνο κατελημμένος από νευρικότητα. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στην Κύπρο. Είναι ήδη γνωστό. Ο διεθνής τύπος αναφέρεται σε αυτό. Όχι την επόμενη μέρα που γίνεται εισβολή, αλλά τις δύο προηγούμενες μέρες. Βοά ο τόπος, εκτός βέβαια από τον τόπο που λέγεται Κύπρος και Ελλάδα. Η Εθνοφρουρά είναι ακεφαλή, γιατί τον στρατηγό Ντενίζη τον έχουν ανακαλέσει επειδή θεωρούσαν ότι είναι πρόβλημα στο να αποδεχθεί το σχέδιο το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί και θα εκτελεστεί, μαζί και η ιστορία του ελληνισμού. Και ψάχνει λοιπόν κάποιο, η Αθήνα, να φορέσει ξανά τη στολή και να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και ο συνομιλητής του Κιζίκη είναι ο Απόστρατος Καραμπέρης, στρατηγός, που επίσης δικάστηκε στους προτέτειους. Αρνείται βεβαίως με μια φράση που θα έπρεπε κανονικά να χαραχτεί στην είσοδο του κάθε αρχείου που ξεκινάει με τη λέξη Κυπριακό. Πέσατε στην παγίδα και ψάχνετε για εξυλαστήρια θύματα. Δεν λέει κανένα λάθος. Λέει πέσατε στην παγίδα, ε. Και η λέξη παγίδα προϋποθέτει κάποιον που την έχει στήσει. Αυτό το κείμενο λοιπόν αφορά για αυτούς που έστησαν αυτήν την παγίδα. Όχι για τους προφανείς δράστες ή τους χρήσιμους ηλίθιους όπως ήταν ο Ιωαννίδης, ο Σαμψόνης, οι συνταγματάρχες, που η ιστοριογραφία φόρτωσε όλο το βάρος πολύ βολικά ώστε να μην χρειαστεί να κοιτάξουμε ψηλότερα ή μακρύτερα. Και η θέση που θα υποστηρίξω και θα αποδείξω δεν είναι μια απλή διατύπωση και δυσάρεστη στις συνέπειές της. Η τραγωδία της με την εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν ήταν ένα ατύχημα ενός καλοκαιριού, ούτε καν αποκλειστικό έργο της Χούντας. Ήταν ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας.

διπλωμάτης που ξέρει τους φακέλους του Foreign Office καλύτερα από τον καθένα, από την κριτική του Christopher Hitchens που έγραψε για τον εγκληματία ονόματι Kissinger, από τα αμερικάνικα έγγραφα και τις εκθέσεις των επιτροπών ΠΑΙΚ του Κογκρέσου, από την τουρκικής και αμερικάνικης προέλευσης επιχειρησιακή ιστορία των Ericsson και Wire, και από δύο ελληνικά ή τρία θα έλεγα νομίζω μπροστά μου ιστορικά ντοκουμέντα που αφορούν τις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις, την ίδια την προσωπογραφία του Ιωαννίδη. Η μαρτυρία είναι τεκμηριωμένη και το λέω. Όπου είναι η κασία ή η καταγγελία, επίσης θα το πω, γιατί ο νόμος αυτής της δουλειάς απαιτεί να μην χαρίζομαι σε καμία πλευρά. Για να καταλάβει κανένας γιατί η Κύπρος έγινε το θύμα και παραμένει το θύμα, πρέπει πρώτα να δεχτεί ότι δεν ήταν ποτέ στα μάτια των ισχυρών τόπος με ανθρώπους. Ήταν ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο στην παγκόσμια σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Και η φράση αυτή δεν είναι δική μου. Το 1878, όταν η Βρετανία απέσπασε την Κύπρο από την διαλυόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία με μυστική συμφωνία που εξόργησε τους Γάλλους, ο Ντιζραέλη έγραψε στη Βασίλισσα Ελισάβετ, Βικτωρία, συγγνώμη, ότι η Κύπρος ήταν το κλειδί της Δυτικής Ασίας. Ένα κλειδί δεν το αγαπάς, το κρατάς. Πέρα από την απόκτηση αυτή, στεκόταν και σε μια αιμονή αιώνων να κρατηθεί η Ρωσία μακριά από την Ανατολική Μεσόγειο. Και ήδη το 1841, ο Edmund Lyons, ναι, είναι οι ιδρυτές που γιορτάζουν τους Lyons, που ο οργανισμός αυτός εδώ που υπάρχει, ναι, είχε διατυπώσει το αξίωμα με τη Βρετανική ομότητα, για να ξέρουμε σε τι οργανώσεις εντασσόμαστε δηλαδή. Μια πραγματική ανεξάρτητη Ελλάδα είναι ένας παρολογισμός. Η Ελλάδα μπορεί να είναι είτε αγγλική είτε ρωσική. Και αφού δεν μπορεί να είναι ρωσική, πρέπει να είναι αγγλική. Και ο παππούς μου ο Αλέξανδρος, πρόσφυγας από την πόλη, το έλεγε με τον δικό του τρόπο. Η πτάνα η Βρετανία, και δεν ήταν βρίσκια. Ήταν η συμπίκνωση 100 χρόνων εμπειρίας. Η ελληνική ανεξαρτησία το 1821 κερδίθηκε παρά τη Βρετανία και χάρη στη Ρωσία και στη Γαλλία. Και η Βρετανία παρενέβη στον Αβαρίνο περισσότερο από φόβο για τη Ρωσία παρά φυσικά από οποιαδήποτε μορφής αγάπης για την Ελλάδα. Και ο Wellington περιέγραψε την αυμαχία αυτή ως ένα δυσάρεστο γεγονός. Ναι, ο γνωστός Wellington, ο οποίος ως άνθρωπος των Rothschilds νίκησε τον Ναπολέοντα στο Βατέρλο. Η αρχιτεκτονική λοιπόν είναι σταθερή σε όλη την νεότερη ιστορία. Γιβραλτάρ στη Δύση, Μάλτα στο κέντρο, Κύπρο στην Ανατολή. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος του χωροφύλακα περνά ομαλά, ή τελείως ανώμαλα θα έλεγα, από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αυστρουγγαρία της ισορροπίας δυνάμεων αντικαθίσταται από την Ουάσιγκτον. Θα πρέπει να σας πω ότι και αύριο θα είναι το αντικείμενο στην εκπομπή μου, ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που διεξάγεται ανάμεσα στο 1955 και στο 1960, μια σύγκρουση που έπρεπε με βασικούς μοχλούς και τρόπους να ξεπεταχτεί η Βρετανική επιρροή από αυτό που παλιά αποτελούσε Βρετανικό Ιμπέριουμ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Κοινοπολιτεία, ούτε στις απικίες της βέβαια, αναφέρομαι και το Ιμπέριουμ που λεγόταν μέρος που ήταν ούτε καν απικία. Γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ούτε καν απικία. Γιατί απικία σημαίνει η προτεκτοράτο. Να έχει προστάτης, προτέκτορα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η σύγκρουση ήταν λυσαλέα και εδώ στην Ελλάδα. Και θα το δούμε αύριο. Και αύριο θα διαπιστώσουμε για πόσο λύπη είμαι, πόσο λύπη και πόσο κρίμα είναι αυτός ο λαός να παραμείνει απαράλλαχτος. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στους πολιτικούς. Ό,τι αλλάζει λοιπόν στο όνομα του αφέντη, η λογική μένει ίδια. Και η λογική λέει, το νησί έχει βάση και αξία ως βάση, ως σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Επίσης η λέξη Μέση Ανατολή είναι

Εκφρασή αποικιοκρατίας. Μέση Ανατολή. Πιανού πράγματος. Για τους Βρετανούς λοιπόν ονομάστηκε Μέση Ανατολή αυτή η περιοχή. Και κακώς το λέμε. Και Far East, μακριά Ανατολή, ήταν η Ινδία. Το τέλος της αυτοκρατορίας τους. Τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν η αξία του νησιού ως βάση, ως σταθμός για τη μέση, ως, στη Μέση Ανατολή και ως πλατφόρμα παρακολούθησης της Σοβιετικής Ένωσης. Η αυτονομία των κατοίκων του, στην καλύτερη περίπτωση, η ενόχληση και στη χειρότερη, εμπόδιο. Και πρέπει να το έχουμε αυτό το κλειδί στα χέρια μας, γιατί χωρίς αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, όσα ακολουθούν μοιάζουν μια σειρά ατυχόλαθων, αλλά με αυτό το, με το κλειδί στο χέρι, μας δίνει να καταλάβουμε ότι αποτελούσε ένα σχέδιο. Και για να μην νομίζει κανείς ότι η περιφρόρηση ήταν μόνο για τη Βρετανία, ο Μέτερνιχ, ο σύγχρονος, ο άνθρωπος που ο Κίσιντζερ θαύμαζε και μιμούταν συνειδητά, τον έκανε, το οποίο έκανε θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Ο Κίσιντζερ, το θέμα της διατριβής του ήταν ο Μέτερνιχ. Είχε πει για τους εξεγερμένους τότε Έλληνες ότι εκεί πέρα, το 1821, πέρα από τα σύνορά μας, 300.000, 400.000 άνθρωποι, άτομα κρεμασμένα, ανασκολοπισμένα ή με κομμένο το λαιμό, που μόλις μάθαν να μετράνε και θέλουν να γίνουν και κράτος. 150 χρόνια λοιπόν αργότερα ο μαθητής του Μέτερνιχ, ο Κίσιντζερ, θα περιέγραφε τους Κύπριους με την ίδια αριθμητική ψυχρότητα, ως ακίνητο το οικόπεδο και ως σταθμό. Από το δάσκαλο στο μαθητή η γραμμή είναι ευθεία. Και αυτή η γραμμή δυστυχώς περνά μέσα από τους δικούς μας τόπους και πάνω από τη Μεσόγειο. Τη φωτιά θα λέγαμε και το φυτίλι. 1η Απριλίου 1955 ξεκινάει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, όπου ο συνταγματάρχης Γιώργος Γρίβας, ο διγενής, ανοίγει και ξεκινά τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήτανε αγώνας για την ένωση με την Ελλάδα, στραμμένος αρχικά κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας και όχι κατά των Τουρκοκυπρίων. Ποιοι το στήριξαν? Στην Κύπρο, ο κλήρος και η εθνικιστική νεολαία. Με το Μακάριο να παραψήρεται απρόθυμα σε αυτή τη δράση. Προτιμούσε τις μικρές δολιοφθορές. Ο Γρίβας τον ανταρτοπόλεμο. Στην Ελλάδα η επίσημη Αθήνα έκανε τα στραβά μάτια, ενώ εθνικιστές από τη μια μεριά αξιωματικοί και πολιτικοί τροφοδοτούσαν με ελαφρέα όπλα και από την άλλη μεριά η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, ρίχνει, τα λέγαμε, το σπίρτο για την κοινωνική κινητοποίηση των Ελλήνων, την πολιτική κινητοποίηση των Ελλήνων για το ζήτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και όχι της ανεξαρτησίας της Κύπρου, πράγμα που θα τη φέρει κιόλας στο να είναι μεταπολίτευση το 1958. Η ΕΟΚΑ έμεινε βέβαια μικρή, φτωχά οπλισμένη και πολύ στενά οργανωμένη. Θα πρέπει να σας πω βέβαια από την άλλη μεριά ότι αποτέλεσε, και μάλιστα με επιστολή που είχε στείλει ο Κάστρο, αποτέλεσε για τους Κουβανούς το παράδειγμα του πώς κάνεις ανταρτοπόλεμο σε ένα νησί, που σημαίνει ότι ο ορίζοντας είναι περιορισμένος και μετά από λίγο υπάρχει θάλασσα. Εδώ λοιπόν αρχίζει και δουλεύει η αποικιακή μηχανή του Διέρη και Βασίλευε. Ο κυβερνήτης, ο Χάρντιξ, στρατολογεί τους Τουρκοκύπριους σε επικουρική αστυνομία ενάντια στον ΕΟΚΑ. Η κίνηση αυτή αυξάνει τα τουρκικά θύματα βέβαια, δίνει στο Γρίβα το πρόσχημα να χαρακτηρίσει ολόκληρη την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως συνεργάτες. Το 1957 ο Γρίβας διατάσσει επιθέσεις σε τουρκικά χωριά. Γεννιούνται οι πρώτες τουρκοκυπριακές παραστρατιωτικές οργανώσεις, η Βολκάν και μετά το TMT. Δύο κοινότητες που ζούσαν λοιπόν αναμειγμένες αρχίζουν να χωρίζονται σε θύλακες. Το φυτίλι που άναψε στην Κύπρο δεν το κρατούσαν μόνο ελληνικά χέρια. Ήταν ο τρόπος που οι Βρετανοί φέρανε τους Τούρκους ξανά στο τραπέζι για να οδηγηθούμε σε αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν. Υπάρχει μαρτυρία που δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ξένη παρέμβαση. Το 1958
μία βόμβα εκρήγνεται στην κατοικία του Τούρκου Συμβούλου Τύπου στη Λευκοσία και αποδίδεται στους Ελληνοκύπριους, πυροδοτώντας τουρκοκυπριακές ταραχές. Ο ίδιος ο Ραούφ Ντεχτάς παραδέχθηκε αργότερα στο Βρετανό κυβερνήτη Χιου Φουτ ότι τη βόμβα την είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι οι Τούρκοι για να κατηγορήσουν τους Ελληνοκύπριους. Το καταγράφει λοιπόν ο Μάλισον από τα Βρετανικά αρχεία. Η επιχείρηση υποξένει σημαία πριν καν υπάρξει κράτος. Η αταβιστική πικρία μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η οποία θα κρυφτεί αργότερα και θα χρησιμοποιηθεί από τον Κίσιντζερ, είναι εν μέρη κατασκευασμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλλιεργημένη με βόμβες και προβοκάτσεις. Η αποφασιστική αυτή μακροκίνηση του 1955 δεν έγινε στην Κύπρο, έγινε στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1955 η Αγγλία συγκαλεί αυτό που λένε τριμερή διάσκεψη, Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία. Η ίδια η σύγκληση ήταν το τέχνασμα, γιατί βάζοντας την Τουρκία στο τραπέζι ως ισότιμο μέλος για το μέλλον μιας βρετανικής αποικίας, στην οποία η Τουρκία δεν είχε κανέναν λόγο, ούτε τυπικό, το Λονδίνο μετέτρεψε ένα αποικιακό ζήτημα, τα Αναβρετανία, σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη και εξασφάλισε για τον εαυτό του το ρόλο του απαραίτητου διαιτητή. Η διάσκεψη ανατινάχθηκε γιατί ακριβώς την ίδια στιγμή ξέσπασαν τα οργανωμένα προγκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Ο ελληνισμός της πόλης πλήρωσε το λογαριασμό μιας διάσκεψης που στήθηκε χιλιόμετρα μακριά, φτιαγμένη μέσα από το τουρκικό παρακράτος, και έτσι μοιάζει μακρά πολιτική όταν την κοιτάς από κάτω, μια υπογραφή στο Λονδίνο και μια πυρκαγιά στην πόλη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι την εποχή εκείνη οι Βρετανοί παίρνουν μια καθοριστική απόφαση. Επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν να επιβάλλουν, που θα είναι η διχοτόμηση του νησιού, δεν θέλουν να το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Μπορούν να το κάνουν, αλλά προτιμούν να κάνουν κάτι άλλο. Προτιμούν να δημιουργήσουν τους όρους ώστε οι Έλληνες και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί να οδηγηθούν σε αυτό που θα δημιουργούσε την αιτία, την αφορμή και όχι πρόσχημα βέβαια της τουρκικής εισβολής. Στο νησί μηχανή της διαίρεσης φυσικά δούλευε παράλληλα. Τον Αύγουστο του 1955 το βρετανικό Special Branch ανακάλυψε δημιούργημά της την τουρκοκυπριακή αντιεώκα, τη Βολκάν, το ηφαίστειο. Και από αυτό προέκυπτε η TMT, δηλαδή η τουρκοκυπριακή θα λέγαμε παραστρατιωτική οργάνωση. Από το 1957 μέχρι το 1958 οι σπυροειδείς κύκλοι της βίας και των αντιπύρνων είχαν παράγει περίπου 6.000 τουρκοκύπριους πρόσφυγες, ζωφερό προμήνυμα για τους 200.000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες που θα ακολουθήσουν το 1974. Ο διαχωρισμός σε θύλακες που το 1974 θα βαφτιζόταν δύο κοινότητες που πάντα μισούνταν, κατασκευάζουν λοιπόν βήμα-βήμα μπροστά στα μάτια και συχνά με τα χέρια των ίδιων εγκυητριών δυνάμεων και των ίδιων των προδοτών όσον αφορά την Ελλάδα. Στη Ζηρίχη το Φεβρουάριο του 1959 και έπειτα στο Λονδίνο, οι τρεις κυβερνήσεις, η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων συνθέτουν το πλαίσιο μιας ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας. Υπέγραψαν όλοι. Και εδώ βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος κρίκος. Η ανεξαρτησία δεν σχεδιάστηκε φυσικά για να λειτουργήσει. Πάνω από το μισό της συνθήκης εγκαθίδρυσης, ένα κείμενο 103 σελίδων, ήταν αφιερωμένο στις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις και στα στρατιωτικά δικαιώματα της Βρετανίας. Στην ουσία, η συμφωνία δεν ήταν η ελευθερία των Κυπρίων, ήταν η διατήρηση μιας αντισοβιετικής και βρετανοαποικιοκρατικής πολιτικής. Ο Μακάριος, που είχε υπογραψει, που είχε αγωνιστεί για την Ένωση, υπέγραψε τελικά το έγγραφο ότι ήταν το λιγότερο κακό για να το υπογράψεις. Γιατί άλλαξε στάση. Η επίσημη εκδοχή μιλάει για ηθική πειθό της ελληνικής και της βρετανικής κυβέρνησης. Υπάρχει όμως μια πιο βαθιά
και δεύτερη και πολύ πιο σκοτεινή, την οποία οφείλω να την παραθέσω με ακρίβεια. Ο Βρετανός βουλευτής και συγγραφέας των μυστικών υπηρεσιών, ο Νέτζελ Ουέστ, και αργότερα ο Μπρένταν Ομάλεϊ και ο Ιαν Γκρέκ στο βιβλίο τους «Η συνωμοσία στην Κύπρο», ισχυρίζονται με βάση ντοκουμέντα που είχαν στην κατοχή τους και με συζητήσεις ότι ο Μακάριος εκβιάστηκε από το MI6 με υλικό που αφορούσε την ιδιωτική του ζωή, συγκεκριμένα την ομοφιλοφιλία του, ώστε να υπογράψει μια συμφωνία στην οποία ήξερε ότι θα το φέρει σε σύγκρουση με το κυπριακό συνέστημα και θα δημιουργούσε βέβαια και τους πρώτους όρους ένας δεύτερο διχασμού. Δεν άρχισε δηλαδή ο διχασμός ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Τώρα με την πράξη του θα δημιουργούσε τον δεύτερο διχασμό ανάμεσα στους ίδιους τους Ελληνοκύπριους και τους Έλληνες στην Ελλάδα. Η καταγγελία αυτή κυκλοφορεί επί δεκαετίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Σε αυτά τα αρχαιακά του έργα ο Μάλισον αλλά ούτε και ο Χίγκινς δεν έχουν βρει τα βρετανικά έγγραφα που να έχουν αποχαρακτηριστεί. Παραμένει λοιπόν ένας ισχυρισμός από τις συζητήσεις, από μνημονεύματα και όχι ακόμα από τα έγγραφα που αφορούν την Κύπρο και τα οποία θα απελευθερωθούν 100 χρόνια μετά από αυτή την ιστορία, το 2055 και βάλε, αν επιτραπεί. Ο Μακάριος λοιπόν ήταν άγαμος κληρικός και είχε μια κατηγορία σχέσης. Αληθινή ή όχι, θα αρκούσε ως μοχλός πίεσης αν υπήρχε η βούληση. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο Μακάριος να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ρόλος για τον Μακάριο, όπως θα δούμε παρακάτω, στο ίδιο το πραξικόπημα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν οι Βρετανοί πλησίασαν το Μακάριο κατά την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, αυτός τους ζήτησε, και αυτό είναι μέσα στα αρχεία, τα αποχαρακτηρισμένα, τους ζήτησε να τον στείλουν εξαωρία στις Σεϊχέλες, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί επιστρέφοντας για μια φιλοβρετανική πολιτική, αλλά να τον έχουν κάνει και να τον έχουν καταστήσει κατά κάποιο τρόπο ήρωα, συνεπή, εθνικό ηγέτη. Το Σύνταγμα λοιπόν του 60, με τα λόγια των μελετητών, ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα. Στο 18% του πληθυσμού που ήταν Τουρκοκύπριοι δόθηκε το 30%, το 30% της δημόσιας διοίκησης, το 40% της αστυνομίας και το 30% της Βουλής και στον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο δικαίωμα αρνησικυρίας σε ό,τι αφορούσε την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Ήταν ένα είδος συνταγματικού apartheid, παράδεισος για όποιον ήθελε, αργότερα να επικαλεστεί αδυναμία λειτουργίας και να προτείνει και τη διχοτόμηση. Οι σπόροι λοιπόν της διαίρεσης και του αποτελέσματος που είχαμε το 1974 θητεύτηκαν στην ίδια τη γέννηση του κράτους. Δυστυχώς, με την ίδια τραγικότητα που έγινε και η γέννηση της Ελλάδας. Όχι μιας χώρας ελεύθερης που κατόπιν αναγκάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό, αλλά μιας χώρας που γεννήθηκε μέσα από τον δανεισμό. Τώρα σοβαρά τους ίδιους τους Κύπριους. Στη Ζυρίχη δεν κάθισαν καν στο τραπέζι. Τη συμφωνία τη διαπραγματεύτηκαν η Αθήνα με τον Καραμαλή και τον Αβέροφ και η Άγκυρα. Ο Μακάριος κλήθηκε στο Λονδίνο μόνο για να τελειοποιήσει ένα σχέδιο ήδη αποφασισμένο. Και βρέθηκε, όπως γράφει ο Μάλισον, από τα αρχεία ενώπιον ενός τετελεσμένου γεγονότος, με άδεια να παραστεί μόλις την τελευταία στιγμή. Η ανεξαρτησία γεννήθηκε χωρίς τη συμμετοχή εκείνων που υποτίθεται ότι θα την αναλάμβαναν. Ούτε και εκείνων που υποτίθεται ότι θα την απολάμβαναν. Δεν είναι μικρή λεπτομέρεια. Ένα κράτος το οποίο το Σύνταγμα το έγραψαν ξένοι και προδότες, με το μισό κείμενο να αφορά την συνθήκη εγκαθίδρυσης αφιερωμένη στις βάσεις και στη Βρετανική απεικιοκρατία, ποτέ δεν θα ήταν αναγκαστικά ένα κράτος με πλήρη κυριαρχία.
ήταν ένα προτεκτοράτο με σημαία. Και ο παππούς μου από τα Μουδανιά, ο άλλος, θα αναγνώριζε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και στην παραχωρεμένη ελευθερία. Και θα κατανοούσε οποιοδήποτε ήταν σόφρονας, είχε την ελάχιστη αντίληψη και την είχαν πολλοί, αλλά δεν ήταν φτιαγμένη και δημιουργημένη από ελεύθερη δημοκρατική βούληση του λαού. Ήταν τοποθετημένη. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Άνδρας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι εκείνοι τσαλδάριδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά που σημάδεψαν αυτή την εποχή και στην ουσία φαλκίδευσαν και έθεσαν σε ομοιρία όχι μόνο την Κύπρο αλλά ακόμη χειρότερα την ίδια την Ελλάδα. Γιατί το είχα πει και τις προάλλες, δεν είναι τυχαίο αυτό που ένας λαός ριζοσπαστικοποιημένος μέσα από την προδυσσία της Κύπρου το 1974 έλεγε στη δεκαετία του 70 και του 80 αρχές: Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο μέτωπο ενιαίο. Ας πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια και να επιστρέψουμε πίσω σε κανένα περίπου 10 λεπτό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως η ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κυβέρνηση 8 χρόνια διαχειρίστηκε 100 δις ευρώ χωρίς πραγματικό έλεγχο και τώρα λέει ότι θα αλλάξει την έρευνα για τις ποινικές ευθύνες κυβερνητικών στελεχών. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο πραγματικός έλεγχος θα γίνει μόνο από την Ελληνική Λύση, τόσο για το που πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έφαγαν και αυτοί που έκλεψαν να είναι βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν αμήλικτα με στέρηση ελευθερίας και δέσμευση περιουσίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Το φράγμα του 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, ενώ αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία και τα επόμενα 24 ώρα. Παράλληλα, η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά δηλισμένων προϊόντων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαιοκίνησης. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία αλλοδαπή, η οποία, αν και δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικά με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Συνελήφθησαν 2 από τα συνολικά 19 άτομα που είχαν προσαχθεί για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι μεταξύ αντιξουαστών με αστυνομικούς στο δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για προφυλάκηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν μία 25χρονη και ένας 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρηνής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Παράλληλα, έδωσε αυστηρή διορία στην Ταχεράν, αναφέροντας: «Έχουν περιθώριο μέχρι αύριο στις 8, θα δούμε τι θα γίνει. Διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη. Μετά τις 8 δεν θα έχουν ούτε γέφυρες ούτε σταθμούς».
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο Τρίτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκό.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Συζητάμε για αυτή την πληγή που αποτελεί την αχίλιο πτέρνα μιας ολόκληρης γεωπολιτικής και συζητάμε για το ξεπούλημα της Κύπρου που δεν αφορά μονάχα ένοχους στρατηγούς και προδότες, ηλίθιους χρήσιμους. Αφορά στην ουσία όλο το πολιτιακό και πολιτικό σύστημα της Ελλάδας πριν και μετά. Γιατί αυτό που θα επιμένω και θα λέω με αποδείξεις είναι ότι η Κύπρος, προδοσία, η εισβολή, η κατοχή δεν αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψουν οι πολιτικοί που ήταν χρήσιμοι στο να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα. Όχι τυχαία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ήταν και ο ρόλος τους πριν. Απλούστατα χρειαζόντουσαν τους χρήσιμους ηλίθιους που θα διέπραταν αυτό το τελικό σκοπό και που συνεχίζεται σήμερα μέχρι τις μέρες μας. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 1963 ο Μακάριος προτείνει την τροποποίηση 13 άρθρων του Συντάγματος με στόχο ένα ενιαίο κράτος με αρχή την αρχή της πλειοψηφίας. Η κίνηση θεωρείται συχνά το μοιραίο του λάθος και ήταν λάθος γιατί ήταν βέβαιο ότι θα εξόργησε τους Τουρκοκύπριους και θα πρόσφερε και στην Άγκυρα το πρόσχημα που ζητούσαν. Και οφείλω να το πω καθαρά ότι η επιμονή τους στην αρχή της πλειοψηφίας ήταν πραγματικό πολιτικό σφάλμα, αν δεν ήταν αρχομανής, αιμονικός και αν δεν είχε συμφωνήσει στη Συμφωνία της Ζυρίχης. Και βεβαίως αυτό θα καθιστούσε ακόμα περισσότερο και γι' αυτόν τον προέτρεψαν να μην ξεχάσουμε και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά που είπε ο Ρόναν Εστές, ο άνθρωπος συνέτερος συνεργάτης του Welch, που δολοφονήθηκε εδώ το 1975 στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είχε πει ότι ο γραμματέας του Μακάριου ήταν άνθρωπος της CIA. Αυτά δημόσια και επίσημα. Υπάρχει λοιπόν μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ο Μάλισον, διαβάζοντας τα Βρετανικά αρχεία, καταγράφει ότι ο Μακάριος συνέταξε και εισήγαγε λοιπόν τις 13 τροπολογίες με την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του Foreign Office. Και ο Κίσιντζερ στα απομνημονεύματά του γράφει απλοϊκά ότι ο Μακάριος επέβαλε τις τροποποιήσεις και αφήνει έξω ακριβώς αυτόν τον παράγοντα. Και το ερώτημα του Μάλινσον είναι αμήλικτο. Κάνει λάθος ο Κίσιντζερ ή ήξερε μάλλον ότι το Foreign Office καθοδήγησε το Μακάριο και επιλέγει να αποσιοποιήσει κάτι τόσο σοβαρό. Όλο αυτό μου θυμίζει όταν η Κιρκπάτρικ επισκέπτεται τον Σαντάμ Χουσέιν. Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στον ΟΠΕΚ για το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Ο Σαντάμ έχει περάσει ένα δεκαετή πόλεμο με το Ιράν, στηρίζεται αποκλειστικά στην τιμή του πετρελαίου και αποφασίζει το Κουβέιτ να κατεβάσει την τιμή και να πουλήσει κάτω από την τιμή του ΟΠΕΚ. Και τους απειλεί, γιατί ξέρετε ότι το Κουβέιτ δεν πιστεύει, ήταν δημιουργήματα όλα αυτά εδώ, έτσι. Κομμάτι του Ιράκ, θα λέγαμε, είναι. Αυτά είναι δημιουργήματα από τους Γάλλους και τους Βρετανούς να σχεδιάσανε τη Μέση Ανατολή φτιάχνοντας σύνορα τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Λοιπόν, και απειλεί ότι θα εισβάλλει στο Κουβέιτ. Η Τζιλ Κιρκπάτρικ επισκέπτεται τον Σαντάμ και του λέει: κοίταξε κάτι, αν θες να το κάνεις, κάν το. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό ήταν ένα στημένο γεγονός για να δικαιολογηθεί βεβαίως και κατόπιν η εισβολή που έκαναν οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν αυτό που εξυπηρετούσε τη μακροστρατηγική των Βρετανών. Οι Τουρκοκύπροι αποχώρησαν από την κυβέρνηση, μετακινήθηκαν σε φύλακες και το 1964 στήθηκε αυτό που λέμε πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Ένα Βερολίνο στη μέση του Μεσογείου, της Μεσογείου. Η de facto διχοτόμηση που θα την ήθελαν αργότερα η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο ως λύση είχε ήδη χαραχθεί στο έδαφος. Και ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι την προκάλεσε είχε βοηθηθεί από εκείνους που θα καρπώνονταν το λάθος του. Δύο λεπτομέρειες για το 1963 και το 1964 δείχνουν ταυτόχρονα και το βάθος της διαίρεσης και την πραγματική φύση του Μακάριου.
Τον Ιανουάριο του 1964 συναντήθηκε στην, μάλλον που στήθηκε η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία, χαραγμένη κυριολεκτικά από Βρετανό αξιωματικό με μολύβι πάνω στο χάρτη. Τέλεια. Αυτό είναι. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεσαν την ερευνητική δύναμη υπό τον ΝΑΤΟ και ο Μακάριος την μπλόκαρε και επέλεξε τη δύναμη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 1964, υπολογίζοντας βέβαια στην στήριξη των αδεσμεύτων και της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτή ακριβώς η κίνηση να αρνηθεί να συρθεί το νησί κάτω από την νατοϊκή ομπρέλα ήταν και που σφράγισε και τη μοίρα του νησιού. Από τη στιγμή εκείνη στα μάτια της Ουάσιγκτον, ο Μακάριος δεν ήταν πια ένας δύστροπος σύμμαχος, αλλά ήταν ο ηγέτης της Κούβας Μεσογείου, Τρίχης Κατσαρές, που έπρεπε να απομακρυνθεί. Ο ίδιος του, έτσι, ο ίδιος του, η ανεξαρτησία, η αδέσμευτη γραμμή και η καλή σχέση με το Ακέλ και τη Μόσχα, θα πρέπει να πούμε ότι το Ακέλ ήταν από εκείνα που δημιουργήθηκε μετά τις βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Και στην περίοδο της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης της ΕΟΚΑ, βεβαίως ήταν με το μέρος των Βρετανών. Εδώ υπάρχει πολύ μια βαθιά ειρωνία της υπόθεσης, φαινομενικά τουλάχιστον. Εκείνο που έκανε το Μακάριο γνήσιο ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους ήταν ακριβώς το ίδιο που τον έκανε για τους σχεδιαστές της μακροπολιτικής ή στόχος για εξάλληψη. Πιστεύω ότι ήταν ταυτόχρονα και τα δύο. Και κατά τη γνώμη εδώ βρίσκεται και ο πιο υποτιμημένος κρίκος όλης της αλυσίδας. Το φθινόπωρο του 1964 μετά τις συγκρούσεις, η Ελλάδα είχε στείλει κρυφά στην Κύπρο μια ολόκληρη μεραρχία σχεδόν 8.000 άνδρες και 1.000 αξιωματικούς του τακτικού στρατού. Και ήταν η μόνη δύναμη που καθιστούσε μια τουρκική απόβαση πραγματικά δαπανηρή και ήταν με άλλα λόγια η ασπίδα του νησιού. Το Νοέμβριο του 1967, ο Γρίβας επιτίθεται στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Κοφινού, δεκάδες νεκροί Τουρκοκύπριοι, πανηγυρισμοί, τουρκικό διάβημα, απειλή πολέμου. Και τότε επεμβαίνουν οι Αμερικανοί ως μεσολαβητές. Η λύση που επιβάλλουν, να αποσυρθεί ο Γρίβας και να αποσυρθεί και ολόκληρη η ελληνική μεραρχία, η οποία φεύγει. Η εθνική φρουρά βεβαίως μένει, αλλά η ασπίδα φεύγει. Και σκεφτείτε τη γεωμετρία αυτής της κίνησης. Το 1967 η Αμερικάνικη διαμεσολάβηση αφοπλίζει την Κύπρο από τη μόνη δύναμη που θα μπορούσε να αποτρέψει μια εισβολή. Και 7 χρόνια αργότερα, το 1974, όταν η εισβολή θα έρθει, το νησί θα βρεθεί χωρίς αυτή τη μεραρχία. Το χέρι ήταν σταθερά το ίδιο. Ας γίνουμε λοιπόν και λίγο πιο ακριβείς, γιατί εδώ η ακρίβεια είναι το επιχείρημα. Έως τον Αύγουστο του 1964, στάθημα στην Κύπρο 957 αξιωματικοί και 7.236 στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Μια μικρή αλλά πραγματική μεραρχία σε στρατόπεδα από τη Λευκοσία ως τη Λάρνακα και το Τρόοδο στο βουνό. Ο αριθμός που επέτρεπε η συνθήκη συμμαχίας του 1960 ήταν 950 άνδρες. Είχε δηλαδή εισαχθεί θλαθρέα μια ολόκληρη μεραρχία πάνω από το νόμιμο όριο. Και αυτή η μεραρχία ήταν στην πράξη και η ασφάλεια του νησιού. Το Νοέμβριο λοιπόν του 1967, μετά την Κοφινού, ο πρόεδρος Τζόνσον στέλνει ως ειδικό του αποσταλμένο τον Σάιρους Βανς. Από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου ο Βανς κάνει διπλωματία του πήγαινέλα μεταξύ Άγερας, Αθήνας και Λευκοσίας. Το τουρκικό τελεσίγραφο είναι σαφές και ολικό. Ανάκληση Γρίβα, απόσυρση ελληνικής μεραρχίας, αποζημίωση για τα θύματα, διάλυση εθνικής φρουράς και η Χούντα των Αθηνών μόλις 7 μηνών υπέκυψε. Υπέκυψε. Όπως το λέγει, υπέκυψε. Ο Γρίβας μεν αποχώρησε στις 20 Νοεμβρίου και η μεραρχία του ελληνικού στρατού επίσης αποσύρθηκε. Ο μόνος που αντιστάθηκε στην απόσυρση ήταν ο ίδιος Μακάριος. Αρνήθηκε να δεχτεί να φύγουν οι Έλληνες στρατιώτες εκτός αν έφευγαν ταυτόχρονα και οι Τούρκοι. Και ο Βανς έφυγε από τη Λευκοσία χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αλλά η απόσυρση επιβλήθηκε ούτως ή άλλως. Στους δρόμους της Λευκοσίας οι ελληνικοί φοιτητές διαδήλωναν κρατώντας πανό «Δεν θα αφήσουμε τους στρατιώτες να φύγουν». Και ο λαός το ένιωσε ενστικτοδός. Η μακροπολιτική των Βρετανών και των Αμερικανών το επέβαλε παρά τα αυτά. Έτσι το 1967, με αμερικάνικη υπογραφή, αφαιρέθηκε από την Κύπρο η ασπίδα της. Πάνω από την ένσταση του ίδιου ανθρώπου, 7 χρόνια αργότερα, που θα τη χρειαζόταν απεγνωσμένα και δεν θα την είχε.
Οπότε ο εκρεμές πήγαινε προς την ασφάλεια, ένα χέρι το έσπρωχνε πίσω προς την ευπάθεια, το ίδιο χέρι. Και τον Νοέμβριο του 1973 ο ταξιέρχος Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και εγκαθιστά μια δικτατορία χωρίς φανερό δικτάτορα. Ο Ιωαννίδης δεν αναλαμβάνει κανένα αξίωμα. Κυβερνά αθέατος, κάνοντας κινήσεις και έχοντας ως μαριονέτα τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς, σαν ήταν ένα θέατρο σκιών. Και ο ίδιος ο Κιζίκης θα ομολογήσει: εγώ ήμουν απλώς μια μαριονέτα. Ο Καραμπέρης θέτει το πραγματικό λοιπόν ερώτημα: πώς γίνεται ο αρχηγός να είναι αθέατος? Αν ήταν ανίκανος να αναλάβει το βάρος των ευθυνών, ή φοβάται να τις αναλάβει? Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαριονέτες την κρίσιμη ώρα απεξαρτώνται, όπως έγινε τον Ιούλιο του 1974. Ή τον Ιωαννίδη ξενοκίνητος? Η απάντηση των πηγών είναι λεπτή και γι' αυτό σημαντική. Η ίδια προσωπογραφία που του κάνουν αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες τον περιγράφουν ως αρκετά εθνικιστή ώστε να κάνει κάτι επιζήμιο για τη χώρα του, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τη ΣΥΠΑ. Και όμως τον εκμεταλλεύτηκαν. Το χρησιμοποίησαν, γράφει η προσωπογραφία, ως μεταβατική κατάσταση για να πετύχουν αυτό που ήθελαν. 8 μήνες αργότερα ο ίδιος ανέκραξε: με εξαπατήσατε. Ο άγωνος και ακαλλιέργητος εθνικισμός του είχε γίνει το εργαλείο τους. Και δύο επαφές του Ιωαννίδη έχουν σημασία. Η πρώτη, ο σταθμός της CIA στην Αθήνα. Ο νέος υποσταθμάρχης, όπως έλεγα πριν, ο Ρον Έστες, αναλαμβάνει το 1973. Ο προκάτοχός του, ο Πίτερ Κορομιλάς, τον συστήνει στον Ιωαννίδη και η φράση ήταν: προσέχε το Μίμη, είναι φίλος μου. Η δεύτερη είναι σκοτεινότερη. Ο γαμπρός του Ιωαννίδη ήταν ο κλινικάρχης Ζακ Αλασράκης, εβραϊκής καταγωγής, που κατά τον Ιωάννη Λαδά, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης επί Παπαδόπουλου, στην πραγματικότητα, βάσει αυτά που λέει ο Λαδάς, ήταν αρχηγός της Μοσάτ στην Ελλάδα. Και κατά τον Παρασκευά Μπόλαρη, τον έπιστο του Ιωαννίδη, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου χρησιμοποιήθηκε ο Ιωαννίδης. Και παραθέτω τις μαρτυρίες αυτές ως μαρτυρίες που έρχονται από ανθρώπους του κύκλου του, όχι από αρχεία, που θα οφείλουν να συγχυστούν αν υπήρχαν τέτοια. Αλλά συγκρίνουν σε μια εικόνα. Ένας αφελής, σκληρός, εθνικιστής, αντικομουνιστής, εγκλωβισμένος από ένα στενό κύκλο λοχαγών και περιτριγμένος από ξένα κλιμάκια και πράκτορες, οδηγήθηκε να τραβήξει τη σκανδάλη που οι άλλοι χρειάζονταν. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η πρόσφατη ελληνική ιστορία από το 45 και ύστερα είναι μια ιστορία που θα το έλεγα για την Ελλάδα πρακτοκρατορία. Και αφορά όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα, με τους ίδιους ακριβώς όρους και τους ίδιους πισινούς, είναι ακριβώς δημιουργήματα μιας πρακτοκρατορίας. Πώς κυβερνόταν λοιπόν την εποχή εκείνη αυτή η χώρα? Από ένα άτυπο διευθυντήριο τεσσάρων: Ιωαννίδης, Γκυζίκης, Μπονάνος, Ανδρουτσόπουλος. Συνεδρίαζε κάθε μήνα στην οικία του Ανδρουτσόπουλου στο Παγκράτη. 6 τέτοιες συναντήσεις έγιναν ως τον Ιούνιο του 1974. Εγκράτως με αρχηγό ανεύθυνο και αόρατο. Πρόεδρο κυβέρνησης σε ρόλους μαριονέτας. Ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υποτελεί σε λοχαγούς ή στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως η περίπτωση του Ναυάρχου Αραπάκη. Ο ίδιος ο Μπονάνος, ένας από τους κορυφαίους προτέτειους, το ομολόγησε ομά. Η χώρα δεν είχε ουσιαστικό κυβέρνηση, δεν είχε ποτέ μετά την 25η Νοεμβρίου του 1973. Δηλαδή, από την ανατροπή του Παπαδόπουλου και μετά, η Ελλάς είναι ένα ακυβέρνητο καράβι και αυτή η ακυβερνησία σχεδιάστηκε για να φέρει το πραξικόπημα της Κύπρου. Η ίδια η προσωπογραφία των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών τον Δεκέμβριο του 1973 περιέγραφε τον Ιωαννίδη ως άνθρωπο με ικανότητες κάτω του μέσου όρου, χωρίς φαντασία ή ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο άφησαν ή για την ακρίβεια βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή της παρασκηνιακής εξουσίας. Και αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι επιλογή. Ένας ανίκανος στην ηγεσία είναι το ιδανικό εργαλείο. Αρκετά φιλόδοξος για να κινηθεί, αρκετά περιορισμένος για να μην προβλέψει πού τον οδηγούν, αρκετά εθνικιστής ώστε να τραβήξει τη σκανδάλη, νομίζοντας ότι υπηρετεί την πατρίδα του. Και πίσω από τον Ιωαννίδη τον Κιζίκη, ακόμα και πέρα και πάνω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, στέκεται ένας άνθρωπος με πρωτοφανή ηγέτος εξουσίας. Ο Χένρι Κίσιγκερ.
Το 1973 έγινε Υπουργός Εξωτερικών, διατηρώντας και τη θέση του παράλληλα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας και την Προεδρία της Μυστικής Επιτροπής των 40, που ενέκρινε τις μυστικές υπηρεσίες της CIA. Και ο πρώην βοηθός του, ο Ρότζερ Μόρις, τον περιέγραψε ως κάτι όχι λιγότερο από υπηρεσιακό αρχηγό κράτους για την εθνική ασφάλεια. Το Watergate δεν τον αποδυνάμωσε. Τον ενίσχυσε. Ποια ήταν λοιπόν η θεώρησή του για την Κύπρο? Την περιγράφει με ακρίβεια ο Μάλινσον, βασισμένο στα ίδια γραπτά του Κίσιντζερ και στα βρετανικά αρχεία. Η Κύπρος είναι απλώς ένας σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Τα δικά της συμφέροντα είχαν ελάχιστη σημασία. Η Τουρκία ως προμαχώνος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αραβικού κόσμου ήταν πάντα πιο σημαντική από την Ελλάδα. Και ο Κίσιντζερ ήταν διαχρονικά υπέρ της διχοτόμησης. Το Μακάριο τον περιέγραφε ως την άμεση αιτία των περισσότερων εντάσεων στην Κύπρο, έναν δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη μιας σχεδόν άοπλης δημοκρατίας ή μιας μη δημοκρατίας. Και εδώ είναι το κλειδί που ξανακλειδώνει ή ξεκλειδώνει το ψέμα, όπως γράφει ο Χίτσενς. Αν ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι η άμεση αιτία των εντάσεων, τότε η απομάκρυνσή του είναι και αυταπόδεικτα και η θεραπεία. Έτσι, το Μάιο του 1974, δύο μήνες πριν το πραξικόπημα, ο επικεφαλής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο Τόμας Μπόιατ, στέλνει υπόμνημα που προειδοποιεί καθαρά. Η Χούντα του Ιωαννίδη σχεδιάζει, προσέξτε κάτι, άλλο το State Department, άλλο η CIA. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται, έτσι. Άλλο αν ήταν ο Κίσιντζερ στην επιτροπή των 40 που αποφάσισαν τα σχέδια τη CIA. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, στέλνει υπόμνημα λοιπόν το Μάιο του 1974 ότι ο Ιωαννίδη σχεδιάζει πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και ένα τέτοιο πραξικόπημα θα πυροδοτούσε αναπόφευκτα την τουρκική εισβολή. Ο Κίσιντζερ παραδέχεται ότι είδε το υπόμνημα σε πραγματικό χρόνο, ενώ πετούσε μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, μισή ώρα από την Κύπρο. Κανένα διάβημα δεν έγινε προς τον κύριο Ιωαννίδη. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τη ΣΥΑ και ο πράκτορας που ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα απάντησε ψευδώς. Όχι, σας διαβεβαιώνω. Γιατί όπως θα καταλάβετε αργότερα, ο αναπληρωτής αρχηγός της αποστολής, ο Κρόφορντ, ο άνθρωπος που δούλευε ταυτόχρονα για τη ΣΥΠΕ και για τον Ιωαννίδη, έβγαλε τις ΙΠΑ εκτός πορείας. Πολύ πιθανά και για τους Ισραηλινούς. Είτε από αμέλεια, είτε από σχέδιο, το αποτέλεσμα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όποιος μπορούσε να σταματήσει την παγίδα, δεν κούνησε το δάχτυλό του. Στο υπόμνημα του Μπόιατ, να πούμε ότι δεν ήταν το μόνο. Δεν υπήρξε μόνο το υπόμνημα αυτό. Τον επόμενο μήνα, το National Intelligence Daily έγραψε τον ίδιο ισχυρισμό κατά του Ιωαννίδη. Η Ελλάδα είναι ικανή να απομακρύνει το Μακάριο σε 24 ώρες με ελάχιστη καθόλου αιμετοχυσία. Και ο Χίτσιντζερ στα απομνημονέματά του αποφεύγει πλήρως επίσης να το αναφέρει. Και όταν ενώπιον της Επιτροπής ΠΑΙΚ κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δεν έδρασε, χρησιμοποίησε όλη του τη διαλεκτική για να αποφύγει τον εγκλωβισμό, απουσιοποιώντας το πιο ενοχλητικό γεγονός, ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης είχε ήδη απομακρύνει από τις θέσεις τους τον πρέσβη Τάσκα και τον ίδιο τον Μπόιατ, τους ίδιους δηλαδή ανθρώπους που τον προειδοποιούσαν. Και υπάρχει και η ομολογία του Κρόφορντ, τον αναπληρωτή αρχηγού της Αμερικάνικης Αποστολής, καταγραμμένη από τον Μάλισον. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τον πράκτορα της CIA πολύ κοντά στον στρατηγό. Όταν το 2004 ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα, ο πράκτορας διαβεβαίωσε: όχι, δεν υπάρχει τίποτα, σας διαβεβαιώνω. Και έγινε πιστευτός, γιατί είχε εργαστεί τόσο καιρό πιστά για τη ΣΥΠΑ. Κανείς λέει ότι ο Κρόφορντ σκέφτηκε ότι ο ίδιος άνθρωπος τα ανέφερε ταυτόχρονα στον Ιωαννίδη τον πραγματικό του προϊστάμενο. Έτσι, ο Ιωαννίδης κατάφερε να βγάλει τη ΣΥΠΑ εκτός πορεία το 1974. Είτε η ΣΥΑ εξαπατήθηκε, ή υπάρχει και σκληρότερη ανάγνωση. Εξαπατούσε τους ίδιους οι διπλωμάτες, όπως πάρα πολλές φορές, και στις δύο εκδοχές το αποτέλεσμα ταυτίζεται, η προειδοποίηση θάφτηκε, η παγίδα έμεινε ανοιχτή και υπάρχει και ο ρόλος του Ισραήλ. Το πρωί της 15ης βεβαίως Ιουλίου, η Εθνική Φρουρά, με καταδρομής και τεθωρακισμένα, καταλαμβάνει το Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε από τη μαρτυρία του Κομπόκη ότι το σχέδιο ήταν να αφήσουν το Μακάριο να φύγει. Γι' αυτό και δεν περικύκλωσαν τα τεθωρακισμένα ποτέ το Προεδρικό Μέγαρο. Το ραδιόφωνο τότε ανακοινώνει ψευδώς το θάνατο του Μακαρίου.
Στη θέση του ορκίζεται ο Νίκος Σαμψόν, ένας διαβόητος σοβινιστής, παλιός αποδέκτης οικονομικής στήριξης και πράκτορας της CIA. Ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο στρατηγός Ντενίσης, που είχε προηγουμένως απομακρυνθεί επίτηδες στην Αθήνα και παρατήθηκε μόλις ένα το σχέδιο, έτσι την διοίκηση ανέλαβε ο Γεωργίτσης σε προσωπική επαφή με τον Ιωαννίδη. Και εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα. Στο τακτικό επίπεδο από τον Ιωαννίδη, ο στόχος ήταν κατά πιθανότητα να σκοτωθεί ο Μακάριος. Κατά το κομπόκι ήταν να μην σκοτωθεί, δείχνοντας ότι υπήρχε ένα σχέδιο μέσα στο σχέδιο. Ο Χίτσενς έχει δίκιο ότι η νοοτροπία των συνωμοτών, η απομάκρυση, σημαίνει θάνατο. Είχε ήδη κόψει οι σωλήνες καυσίμων στο ελικόπτερό του, είχαν αποπεραθεί ξανά και ξανά να το σκοτώσουν. Σε στρατηγικό όμως επίπεδο, αυτό της μακροπολιτικής, η επιβίωση του Μακάριου δεν θα ήταν αποτυχία. Είχε χρησιμότητα, γιατί ένας νεκρός Μακάριος θα ήταν μάρτυρας, ένας ζωντανός Μακάριος, καταγγέλλοντας το πραξικόπημα ως ελληνική εισβολή, θα ήταν και το πρόσχημα. Προσέξτε κάτι. Αυτά αποδεικνύουν μέσα από την κατάθεση του συνταγματάρχη Κομπόκη. Ο Μαϊμός εξηγεί γιατί ο Μακάριος διέφυγε και ορισμένοι σε υψηλές θέσεις ένιωσαν με τα λόγια του Χίτσενς τεράστια ενόχληση και άλλη ίσως ανακούφιση. Και εδώ ταιριάζει το ελληνικό ντοκουμέντο. Στη συνομιλία που είχε 19η Ιουλίου ο Κιζίκης, λέει στον Καραμπέρι, υπάρχει το σχέδιο Αφροδίτη, συνταγμένο μόλις πριν από 9 μήνες, ικανό για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Και ο Καραμπέρι του υπενθυμίζει, εφαρμόσετε το. Ο Κιζίκης του απαντά στο ερώτημα που τα λέει όλα. Ποιος όμως θα το εφαρμόσει? Υπήρχε λοιπόν ένα σχέδιο άμυνας, δεν υπήρχε βούληση να εφαρμοστεί. Και η ασπίδα του 64 που είχε φύγει το 67 και το σχέδιο του 73 που έμεινε τελικά στο σιρτάρι. Η παγίδα ήταν λοιπόν στημένη με ακρίβεια, οπότε χρειαζόταν αποτροπή, έλειπε το μέσο. Και όποτε υπήρχε το μέσο, έλειπε το χέρι. Στο ελληνικό ντοκουμέντο υπάρχει αυτή η σκηνή με τραγική διάβια. Ο Καραμπέρης αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει την Εθνική Φρουρά και λέει: εγώ, Χατζη Ανέστης, ο στρατηγός δηλαδή, το αρχιστράτηγος της Μικρασίας, δεν γίνομαι. Η αναφορά λοιπόν στο στρατηγό που οδηγήθηκε τελικά στο εκτελεστικό απόσπασμα ως εξελαστήριο θύμα μετά την Μικρασιατική καταστροφή, νομίζω ήταν σκόπιμη και ακριβέστατη. Δεν αρνούμε τις υπηρεσίες προς το έθνος, στείλατε να με πολεμήσω ως απλός στρατιώτης, δεν ταυτίζομαι όμως με προδότες. Και όταν ο Κιζίκης Πανικόβλος του εκμυστηρεύεται τη σκέψη να παραιτηθεί και να παρακαλέσει τον Παπαδόπουλο να λάβει ξανά, ο Καραμπέρης πάλι απαντά με ακρίβεια. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να είναι πατριώτης, μπορεί να είναι συναισθηματικός, όμως δεν είναι ηλίθιος. Δεν θα γυρίσει να μαζέψει τα σπασμένα εκείνων που τον πρόδωσαν. Δύο σχέδια βγαίνουν λοιπόν αυτή τη συνομιλία και στηρίζουν αυτά που λένε. Πρώτον, υπήρχε ένα σχέδιο άμυνας, το σχέδιο Αφροδίτη, απέναντι για οποιαδήποτε απειλή. Δεύτερον, οι ίδιοι πρωτέτη μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβαν πως είχαν πέσει σε μια παγίδα και έψαχναν ακριβώς όπως το διατύπωσε ο Καραμπέρης εξυλαστήρια θύματα. Και η φράση δεν έχει ρητορικό σχήμα, είναι η διάγνωση τη στιγμή του γεγονότος από έναν άνθρωπο που ήξερε το στράτευμα από μέσα και δεν είχε κανένα λόγο να τον ωρεοποιήσει. Προσέξτε τώρα, 19 Ιουλίου ο Μακάριος φεύγει ζωντανός και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμένων Εθνών. Καταγγέλει το πραξικόπημα ως εισβολή στην Κύπρο και είναι η στιγμή που γίνεται ο ίδιος ο πόλος και ακριβώς αυτό το οποίο του ζητούσαν. Η δήλωσή του ότι μια εγκύτρια δύναμη, η Ελλάδα, παραβίασε τη συνθήκη, καλεί την επόμενη άλλη εγκύτρια, την Τουρκία, και το νομικό της πρόσχημα να αποκαταστεί στην τάξη. Και την επόμενη, στις 20 Ιουλίου, οι Τούρκοι αποβιβάζονται. Ο Ατύλλας έχει αρχίσει. Προσέξτε κάτι. Το ελληνικό πραξικόπημα βαφτίζεται εσωτερική υπόθεση για να μην επέμβει κανείς εναντίον της Αθήνας. Και η τουρκική εισβολή βαφτίζεται ειρηνευτική επιχείρηση. Μπαρούς Χαρεγκάτη. Για να νομιμοποιηθεί. Και ο μόνιμος πρόεδρος βαφτίζεται ως άμεση αιτία των εντάσσεων για να δικαιολογηθεί η απομάκρυνσή του. Και ο πόλεμος κερδίζεται πρώτα στο λεξιλόγιο. Το νομικό πρόσχημα φυσικά ήταν έτοιμο και το ήξεραν εκ των προτέρων. Το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγύησης του 60 έδινε σε κάθε μία από τις εγκύτριες δυνάμεις το δικαίωμα να δράσει με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης και των πραγμάτων στο νησί. Είναι η ίδια η συνθήκη που δημιούργησε για τους όρους.
Όπως ονομάζει ο Μάλισον, ένα ακούσιο λογοπαίσθημο θανάτου. Μια ρήτρα γραμμένη, υποτίθεται για προστασία του νησιού, θα χρησίμευε ως άδεια εισβολής και διχοτόμησης. Και το ελληνικό πραξικόπημα ενεργοποίησε ακριβώς αυτή τη ρήτρα που ο ζωντανός ο Μακάριος το καταγγέλει σαν αμερικάνικη εισβολή από το βήμα του ΟΕΕ. Προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Το ραδιοφόνο της Χούντας είχε με ανακοινώσει το θάνατο του Μακάριου. Όταν εκείνος διέφυγε και μπόρεσε λίγες μέρες μετά να μεταδώσει λίγες ώρες μετά ότι ζούσε,

Τρεις μέρες μετά την εισβολή, το καθεστώς καταραίει του Σαμψόν. Και ο Γλάφος Κληρίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ορκίζεται υπηρεσιακός πρόεδρος. Η συνταγματική τάξη έχει αποκατασταθεί και την ίδια μέρα η Χούντα πέφτει στην Αθήνα. Ο Καρεμαλής επιστρέφει μέσα σε τρεις μέρες. Η Δημοκρατία αποκατήσεται στην Ελλάδα. Το πρόσημα της τουρκικής εισβολής, το ελληνικό πραξικόπημα κατά της τάξης, έχει ξανεμιστεί. Αν βέβαια η εισβολή ήταν για την αποκατάσταση της τάξης, θα έπρεπε εδώ να σταματήσει. Και δεν σταμάτησε. Ούτε ο Μακάριος γύρισε, που θα ήταν το προφανές. Γύρισα πίσω, άκυρο, εντάξει. Κάνετε ένα προγεφύρωμα στην Κυρίνια. Εκεί όμως σταματάει, γιατί έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Κύπρο. Ή όποια δημοκρατία, τέλος πάντων, όπως το ονομάζαν αυτό το πολίτευμα. Ο λόγος καταγράφησε βρετανικά αρχαία με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια. Ο Κίσιζερ, ενώ η Τουρκία προελάβει, κολυσιεργεί συστηματικά. Και δύο μέρες μετά την εισβολή, λέει στον Υπουργό Εξωτερικών των Βρετανών, τον Κάλαχαν, ότι δεν θέλει να στραφεί εναντίον του Σαμψόν πριν δει πώς θα έμοιαζε το καινούριο πακέτο. Στον Ραλφ Μπόθαμ λέει ότι ήθελε να αναβάλει μέχρι να δει πώς θα εξορροπούνταν οι δυνάμεις. Όταν ο Κάλαχαν ζητά να διεκδικηθεί δημόσια η νομιμότητα του Μακαρίου, ο Κίσιντζερ αντιπροτείνει ότι δεν πρέπει να επισπεύσουμε την πτώση της de facto κατάστασης, δηλαδή της τουρκικής κατοχής, μέχρι να υπάρξει μια βιώσιμη εναλλακτική. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν, η απόσυρση των Ελλήνων αξιωματικών της Εθνοφρουράς, ήταν ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η εισβολή, να φύγουν εκείνοι που έκαναν το πραξικόπημα, να μοιάζει πια με ελληνική κατοχή. Και η Βρετανία το επιδίωξε. Ή φαίνεται τουλάχιστον. Ο Κίσιντζερ όχι. Ο Γάλλος υπουργός κατέγραψε εξωτερικών, κατέγραψε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθετο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα ζητούσε ρητά την απόσυρση. Ο Κίσιντζερ φρόντισε ακόμα και ο Μακάριος να καθυστερήσει να πάει στη Μάλτα με τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο του, ώστε να μην φτάσει έγκαιρα. Κάθε μοχλός αποτροφής λοιπόν τραβήθηκε προς τα πίσω και η κρίσιμη εβδομάδα που όλοι θα κρίνονταν κύλησε. Σε αυτό το μικρό βρώμικο τέχνασμα δείχνει και πόσο λεπτομερής ήταν η σκηνοθεσία. Όταν ο Μακάριος κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει ξανά στον ΟΗΕ, καθυστέρησε στη Μάλτα, όπου οι Βρετανοί επινόησαν το τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο που τον το μετέφερε. Ο Κίσιντζερ κατηγορεί ο Μάλισον ότι είχε ήδη πείσει τους Βρετανούς ότι ο Μακάριος πρέπει να κρατηθεί σε απόσταση, να μην φτάσει έγκαιρο ώστε να επηρεάσει το ήδη συμφωνημένο ανώδυνο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένα αεροπλάνο χαλασμένο επίτηδες, ώστε ο νόμιμος πρόεδρος να μην μιλήσει την ώρα που έπρεπε. Η παγίδα δεν συνόταν μόνο με μεραρχίες και πραξικοπήματα, συνόταν και με βλάβη κατασκευασμένη σε ένα αεροδρόμιο της Μάλτας. Οι διασκέψεις στη Γενέβη 25 και 30 Ιουλίου και ξανά στις 8 Αυγούστου ήταν στην πραγματικότητα ο χρόνος που χρειαζόταν η Τουρκία για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της δεύτερης φάσης. Ο Κίσιντζερ έγραψε ότι για μια φευγαλαία στιγμή βυθιστήκαμε όλοι στην ψευδαίσθηση ότι η κρίση βρισκόταν καθοδόν προς την Ένωση. Η φράση είναι με το συμπάθειο προσποιητή. Κάθε νυφάλιος έβλεπε ότι όσο μεγάλων η αναβολή, τόσο περισσότερο έδαφος θα καταλάβανε και η Τουρκία. Στις 14 Αυγούστου η Τουρκία κόβει το γόρδιο δεσμό και εξαπολύει το δεύτερο Ατήλα. Τα βρετανικά αρχεία δείχνουν ότι έχει προηγηθεί. Όταν η Άγκυρα έθεσε τελεσίγραφο, οι σύμβουλοι πρότειναν στον Κίσιντζερ να απειλήσει με διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας. Ο Κίσιντζερ καταγράφει, ο Βρετανός πρέσβης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Στα πρακτικά λοιπόν της συνάντησης 8 Αυγούστου, ο απεσταλμένος του Χάρτμαν διατυπώνει τη γραμμή ΟΜΑ. Κανείς δεν ήθελε πίσω το Μακάριο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι θέλαμε να συνεχιστεί η διαδικασία, δηλαδή να μιλάνε στην Γενέβη ενώ οι Τούρκοι προελάβουν. Η ομολογία των ομολογιών είναι από τον ίδιο τον Βρετανό πρέσβη μετά από γεύμα που είχε με τον Κίσιντζερ στις 12 Αυγούστου. Θα ήταν ειλικρινής λέγοντας ότι ίσως τον ένοιαζαν λιγότερα διαγωνότα στην ίδια την Κύπρο. Δεν χρειαζόταν περαιτέρω σχόλιο. Ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του τη μόνη υπερδύναμη ικανή να σταματήσει το δεύτερο Ατήλα δήλωνε ιδιωτικά ότι η Κύπρος τον ενδιαφέρει λιγότερο από τη διατήρηση της τουρκικής καλής θέλησης. Ο δεύτερος Ατήλας, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τότε που με κάθε λογική δεν υπήρχε τίποτα για να αποκατασταθεί. Και αν δούμε τη μηχανική της 10ης Αυγούστου από κοντά, η Άγκυρα έθεσε ένα τελεσίγραφο. Εκτός αν τις προχαρούνταν και τις παραδίδανε,
μια διευ...

ενισχυμένη ζώνη σε όλο το βόρειο τμήμα. Θα εγκατέλειπε την Γενέβη. Και οι σύμβουλοι του Κίσιντζερ προέδρεψαν να απειλήσει η Άγκυρα με αυτόν τον τρόπο. Ακύρωσαν τη δυνατότητα της οποιασδήποτε απειλής για διακοπή της βοήθειας και ο Κίσιντζερ είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν ήταν διατεθειμένος, γράφει ο Βρετανός πρέσβης, να θέσει σε κίνδυνο τη θέση της ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Ένα έγγραφο του ίδιου του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών το ομολογεί σχεδόν ανοιχτά. Οι Τούρκοι φαίνεται να έχουν συμπεράνει από νωρίς ότι η μεκανική υπήρεση δεν υποστηριζόταν από κάτι ισχυρότερο. Δηλαδή ότι δεν θα ακολουθούσε ποτέ μια πραγματική δράση ή αντίδραση. Το τηλεγράφημα του Ρόθμαν. Συγγνώμη. Το τηλεγράφημα του Ρόθμπαθαν στις 14 Αυγούστου το επικυρώνει. Η πρώτη γραμμή της επίσκεψης του Κίσιντζερ ήταν να μην δοθεί στη Σοβιετική Ένωση ευκαιρία επέκτασης και γι' αυτό δεν ήταν πρόθυμος να απειλήσει, να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια. Οι Τούρκοι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ότι η Αμερικάνικη αποδοκιμασία δεν θα ήταν τόσο έντιμη για να τους αναγκάσει και όλες να μην προχωρήσουν το δεύτερο ατύλα. Και δεν σταμάτησαν. Ο Μακάριος άργησε να επιστρέψει. Έφυγε από την Κύπρο στις 15 Ιουλίου, επέστρεψε στις 7 Δεκεμβρίου του 1974. 5 μήνες. Όχι 6 για την ακρίβεια, αλλά δεν αλλάζει το επιχείρημα. Στο ενδιάμεσο, ο δεύτερος ατύλας ολοκλήρωσε την κατοχή και το ερώτημα ήταν εύλογο. Και είναι εύλογο. Αν είχε επιστρέψει αμέσως μετά την πτώση του Σαμψούν, με την νόμιμότητά του να αποκαθίσεται επί τόπου, θα είχε αφαιρεθεί από την Τουρκία το τελευταίο ίχνος προσχήματος για το δεύτερο ατύλα? Η απάντηση των αρχείων είναι ότι η καθυστέρηση επιδιώχθηκε. Ο Κίσιντζερ πάλεψε ενεργά για να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου. Και τον Νοέμβριο του 1974, ο πρέσβης της Βρετανίας γράφει: «Από τον Κίσιντζερ είχα καταλάβει ότι δεν είχε πολλές ελπίδες να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου». Στη συνάντηση 20 Ιουλίου, μια αμερικάνικη εκδοχή λύσης ήταν να αντικατασταθεί ο Σαμψόν από ένα τρίτο μέρος που θα είχε αρχικές συνταγματικές ρυθμίσεις, τον Κλειρίδη. Με τίμημα την αποχώρηση του Μακάριου, ο προτινόμενος αντικαταστάτης ήταν διαρκώς ο Κλειρίδης, τον οποίο θα αποκαλούσε αργότερα εκείνον τον Κλειρίδη ως προδότη. Έπρεπε πρέπει να πούμε, ο Κλειρίδης υπηρέτησε στη Βρετανική ΡΑΦ ως πιλότος. Ο Μακάριος λοιπόν δεν είναι απλώς θεατής της καθυστέρησης. Τηρούσε με τα λόγια του Αμερικάνων το μέγιστο περιθώριο ελιγμών, δεν έδινε γραπτή εγκύρηση στις διαπραγματεύσεις και στην διαπραγματευτική θέση της Αθήνας Λευκωσίας. Ήταν εμποδισμένος. Και το βάρος αναβολής, όπως δείχνουν τα έγγραφα, το κράτησε κυρίως στο χέρι που ήθελε πρώτα να δει πώς εξισορροπούνται οι δυνάμεις. Και που φρόντισε να εξορροπηθούν υπέρ της Τουρκίας πριν αφήσει τον νόμιμο πρόεδρο να επιστρέψει κανένα στο νησί. Επίσης, τα αμερικάνικα έγγραφα δείχνουν πόσο ελεγχόμενη ήταν και αυτή η επιστροφή. Η εκτίμηση του Defense Intelligence Agency, λίγο πριν τις 7 Δεκεμβρίου, γράφει ψυχρά: ο Μακάριος επιστρέφει, αλλά κρατά ένα περιθώριο ελιγμών και δεν έχει δώσει γραπτή έγκριση στην κοινή διαπραγματευτική θέση. Η ΕΟΚΑΒ και η Εθνική Φρουρά ανταποκρίνονται στην Αθήνα, η οποία στήριξε την επιστροφή. Και η πρόταση κλειδί: η Αθήνα θα αποσύρει τη στήριξή της αν ο Μακάριος αθετήσει τις συμφωνίες που έκανε για να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Άρα, ο Εθνάκης Καραμαλής, που είπε ότι η Κύπρος είναι μακριά, ήξερε ήδη και συμμετείχε σε αυτή την πρόταση. Να επιστρέψει δηλαδή ο νόμιμος πρόεδρος δεμένος σε ένα νησί ειδικωμένο στα δύο. Μέχρι το τέλος ο Κίσιντζερ παλεύει να αναβάλει αυτή την επιστροφή. Θα σας πω ότι αύριο στην εκπομπή και από τα ντοκουμέντα και τα αρχεία πώς ο Εθνάρχης Καραμαλής επευλήθηκε με την πίεση των Αμερικανών να ηγηθεί ή να δημιουργήσει μάλλον την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, τη γνωστή ΕΡΕ. Τώρα, η απάντηση λοιπόν ξεκινά από εκεί που ξεκινήσαμε, το κλειδί. Ο Μάλισον, διαβάζοντας λοιπόν τα βρετανικά αρχεία, δείχνει ότι σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και για δεκαετίες μετά,
η κύρια βρετανική έγνοια ήταν η κυριαρχία της αποικρατικής της αντίληψης. Ακροτήρι και Ρικέλη. Η Βρετανία μετά την καταστροφή θέλησε να αποχωρήσει από τις βάσεις. Όχι. Ο Κίσιγκερ διαμαρτυρήθηκε. Και γι' αυτό θα, γιατί αυτό θα υπονόμευε τα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι λοιπόν το 1976 πριν φύγει ο Κίσιγκερ παρουσίασε την πρωτοβουλία αρχών για την επανένωση της Κύπρου. Μια πρωτοβουλία που όπως τεκμηριώνει ο Μάλισον θεμελίωνε την αποτυχία. Επιβεβαίωνε τις ίδιες συνθήκες του 60 που ακόμα και ο Κίσιγκερ τις θεωρούσε αποτυχημένες, διασφάλιζε τη συνέχιση των Βρετανικών βάσεων και το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 40 και τώρα πια 52 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, μέσα από τις οποίες όμως η Τουρκία εδραίωσε την καταρχή και άλλαξαν επανόρθωτα τη δημογραφία του νησιού. Το σχέδιο Ανάν του 2004 και το σχέδιο το σημερινό του 2026 είναι απόγονος αυτής της λογικής. Ένα νησί χρήσιμο ως βάση, ένα κράτος σχεδιασμένο να μην λειτουργεί, δύο κοινότητες που σμπρώθηκαν στη διαίρεση με προοκάτσεις και βόμβες υπό ξένη σημαία, μια μεραρχία που αποσύρθηκε, τροπολογίες ενθαρρυμένες από το ίδιο χέρι που θα τις χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία, ένα πραξικόπημα που έδωσε το πρόσχημα, ένα πόλο που έπρεπε να ζήσει για να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα, μια αποκατάσταση τάξης που αγνοήθηκε, ένα δεύτερο Ατύλα που επιτράπηκε και 5 μήνες καθυστέρηση που εξασφάλισαν όλα όσα χρειαζόντουσαν. Στο τέλος της αλυσίδας, οι βάσεις παρέμειναν, η Τουρκία εδραιώθηκε, η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ διατηρήθηκε, κανένας από τους μεγάλους δεν έχασε. Μόνο εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι που ήμασταν τα εξελαστήρια θύματα. Και εδώ υπάρχει ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της όλης υπόθεσης, γιατί δεν αφορά τον Κίσιγκερ, αλλά τον πραγματικό δικαιούχο. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξετάζοντας ποιες συνθήκες στην Κύπρο διατηρούν καλύτερα την απεριόριστη χρήση της, κατέληξε ότι μια πρόορη λύση ίσως δεν βοηθά και ίσως δεν βοήθησε και η κατάρρευση σε σύγκρουση. Και ότι τα συμφέροντά μας εξυπηρετούν καλύτερα με τη συνέχιση της πορείας προς μια λύση, χωρίς την πρόορη προοπτική αύξηση. Αργά και μελετημένα. Η επίσημη βρετανική πολιτική ήταν το Κυπριακό να πηγαίνει διαρκώς προς μια λύση που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει. Να μπαίνει ένα πρόβλημα άλυτο και τη συνέφερε. Ένα νησί μοιρασμένο, όπως και τη συμφέρει τώρα. Και όχι μόνο. Δεν αναφέρεται μόνο στη Βρετανία. Και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι το πρακτικό των ίδιων των διπλωματών από τα δικά τους αρχεία. Αυτά είχα να σας πω, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Λέει ο φίλος ο Θράκης, το έγκλημα της Κύπρου συνεχίστηκε με τους χαμαλούτους πολέμου και όχι αγνώμενους. Ξέρανε ότι τους είχαν σφάξει και τους είχαν σκοτώσει, τους είχαν εκτελέσει. Αυτό ρίγε παρά χρήμα. Αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο ας δούμε λιγάκι όλο αυτό το σκηνικό που διαμόρφωσε τους όρους για τη σύγχρονη πολιτική, που δεν αφορά τη μεταπολίτευση, αφορά έναν τόπο συνεχώς προδομένο και ένα λαό αδιόρθωτο να παραμένει με τον ίδιο τρόπο στην αντιμετώπιση, με τους ίδιους τρόπους και με την ανευθυνότητα απέναντι στην ίδια την ιστορία. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ, συντονισμένη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολοϊμέζογλου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη μουσική του και για την υποστήριξη στον ήχο. Να είμαστε πάντα καλά. Για ό,τι κακό θα μας έρθει, να ξέρετε ότι το δικό μας το κεφάλι θα φταίει.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
0: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
5: Χαίρε ο χαίρε, λε παιδιά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Βλέπεις ρε Στέφανε με τη μουσική σε υποδέχομαι στην επιστροφή σου από την άδειά σου. Μελωδικά, γλυκά, απαλά, για να μην νιώσεις αυτή την πίεση που σε περιμένει και σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες και άλλη μία πτήση στους ορίζοντες των μεγάλων μελωδιών. Είμαι ο Γιώργος Ηλιομάζογλου, παρέα μου ο Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο. Και για, και για την επόμενη περίπου μία ώρα, 50 λεπτά είναι, το μικρόφωνο και τα συστήματα εδώ πέρα σας έχουν ετοιμάσει πράγματα που είναι μοναδικά, είναι ξεχωριστά. Το μουσικό μας ταξίδι δεν έχει στεγανά, θα περάσουμε μαζί σε ροκ κομμάτια, θα αντίσουμε αυτή την ζεστή νύχτα του καλοκαιριού με soul μουσικές, με ονειρικές μελωδίες από την Ευρώπη, από την Αμερική, από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έχω σήμερα από Αργεντινή, έχω από Ισπανία, έτσι για να είμαστε μετά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αγώνες. Κάτσε να δεις πώς λέγεται τώρα αυτό. Παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έλα. Ναι, μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι κάτι να νιώσετε από μουσικά από αυτές τις χώρες που πήγανε στα τελευταία τέλος πάντων μάτς και βαρεθήκαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ειδικά εγώ χθες είπα αυτό το πράγμα το βλέπω και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό το είδος του ποδοσφαίρου. Αλλά με τα ποδοσφαιρικά, με τα αθλητικά εμείς δεν ασχολούμαστε. Αυτή είναι δουλειά του Τζόρνταν. Εμείς μουσικά θα ταξιδέψουμε λοιπόν και ξεκινήσαμε με Etta James, A Sunday Kind of Love. Ένας κυριακάτικος έρωτας ή ένα είδος αγάπης σαν την Κυριακή. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό από το 1960, η Etta James, γεννημένη ως James Etta Hawkins το 1938, υπήρξε κατά κοινή ομολογία μία από τις σπουδαιότερες φωνές της soul μουσικής και είχε θρυλικό παραγωγό τον Jerry Wexler. Όπως ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή λέμε πράγματα και ιστορίες, παρελειπόμενα, πράγματα που εύκολα ή δύσκολα βρίσκει κανείς σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες αλλά και τα τραγούδια αυτών. Strangers in the Night. Στο τέλος του τραγουδιού θα σας πω κάποια πράγματα για αυτό το τραγούδι που ίσως να μην τα γνωρίζετε.

Μία από τις μεγαλύτερες, σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Frank Sinatra. Καριέρα πάνω από 60 χρόνια και κατάφερε να καθορίσει την αμερικάνικη pop και jazz σκηνής. Να κερδίσει Όσκαρ, ερμηνείας και αμέτρητα Grammy. Και παρόλο την άνοδο του rock and roll εκείνα τα χρόνια, ο Sinatra παρέμενε πάντα στην κορυφή. Το Strangers in the Night που ακούσαμε σηματοδότησε τη μεγάλη εμπορική του επιστροφή το 1966 και του χάρισε το πρώτο νούμερο ένα single μετά από 11 χρόνια και καθώς και βραβεία Grammy, όπως είπαμε, για το δίσκο της χρονιάς, την καλύτερη ανδρική ερμηνεία. Να πούμε τώρα κάτι για το τραγούδι που ίσως να μην το γνωρίζετε. Ο Μπερτ Κάμφερτ, Γερμανός, ένας από τους επιτυχημένους διευθυντές ορχήστρας και ενορχιστρωτής στο χώρο της pop μουσικής, ορχιστρικής pop μουσικής, υπήρξε ένας σημαντικός παραγωγός που έπαιξε βασικό ρόλο στις ρίζες της βρετανικής μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του 60, η οποία εξελίχθηκε στην καριέρα του, εξελίχθηκε στην βρετανική εισβολή στην Αμερική το 1964. Λοιπόν, ο Μπέρτχολτ Κάμφερτ γεννήθηκε στην Γερμανία, στο Μπάρνμπεκ, μια εργατική περιοχή του Αμβούργου, το 23. Είχε κλείσει στη μουσική από παιδί. Και ένα ενδιαφέρον που έχει σχέση με τη μοίρα των πραγμάτων είναι ότι όταν ήταν 6 τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και η μητέρα του χρησιμοποίησε την αποζημίωση για να του αγοράσει ένα πιάνο. Αυτός είναι ο συνθέτης του Strangers in the Night που λίγο πριν ακούσαμε. Το τραγούδι αρχικά είχε τον τίτλο Bedtime, δηλαδή ώρα για ύπνο, και ο Frank Sinatra το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι δεν το αγαπούσε και έως και το μισούσε θανάσιμα, και παρά το γεγονός ότι το κοινό το λάτρευε και το ζητούσε μανιωδώς στις συναυλίες του, ο Sinatra το είχε αποκαλέσει το χειρότερο τραγούδι που έχει ακούσει ποτέ. Αφήνουμε τον Frank Sinatra και πάμε τώρα να ακούσουμε Curtis Harding, I won't let you down. Δεν θα σε απογοητεύσει, δεν θα σε απογοητεύσω. Είναι αυτό και το επόμενο τραγούδι, έχουν μία σχέση μεταξύ τους. Ας ακούσουμε πρώτα αυτό και βλέπουμε τη συνέχεια.

Ο Κέρτις Χάλντινγκ με έδρα την Ατλάντα. Ένας οραματιστής, ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης της σύγχρονης soul, αυτό που ακούσαμε από το 2021. Η μουσική του συνδυάζει την κλασική soul με την ομή ενέργεια του rock και την ψυχεδέλεια. Ένα στυλ που ο ίδιος αποκαλεί slop and soul. Η ομορφιά πίσω από τη μουσική του Curtis Harding βρίσκεται στις ρίζες του. Η μητέρα του ήταν περιοδεύουσα τραγουδίστρια gospel και ο Curtis βέβαια πέρασε τα παιδικά του χρόνια ταξιδεύοντας μαζί της από πόλη σε πόλη, απορροφώντας τις μουσικές της εκκλησίας. Το I Won't Let You Down κουβαλάει μια απόλυτα θετική και καθησυχαστική ενέργεια, η οποία γεννήθηκε σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας. 2021 θυμίζω. Ο Χάντιν έγραψε το κομμάτι θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης, συμπαράστασης και φροντίδας στους ανθρώπους που ένιωθαν μόνοι ή χαμένοι. Είναι μια υπόσχεση σε όσους αγαπάμε ότι όποιες και αν είναι δυσκολίες θα είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε. Και βέβαια το τραγούδι έχει μια vintage αισθητική. Και επειδή το τραγούδι αυτό μιλούσε για στήριξη και σας είπα ότι έχει κάποια σχέση αμέσως με το επόμενο που θα ακούσουμε, έχω για σας Pretenders και το τραγούδι «Θα σταθώ στο πλευρό σου». I'll stand by you.

Οι Pretenders εδώ στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις. Ανιχνεύουμε ιστορίες μέσα από το διαδίκτυο για τους καλλιτέχνες, για τα τραγούδια τους. Και οι Pretenders που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1978 κατάφεραν να παντρέψουν την rock μουσική με την λίγο punk στάση που είχαν, και ψυχή φωνή ηγέτης του group ήταν η ασυμβίβαστη Chrissy Hynde. Για το τραγούδι τώρα. Όταν το τραγούδι ολοκληρώθηκε, η Hynde ένιωσε προσωρινά, παρακαλώ, ντροπή. Θεώρησε ότι το κομμάτι είναι υπερβολικά εμπορικό και πολύ μαλακό για το rock προφίλ της, σε σημείο που σκεφτόταν να μην το κυκλοφορήσει ποτέ. Όταν το παρουσίασε στον μάνατζερ της, εκείνος όχι μόνο συγκινήθηκε, αλλά κόντεψε να βάλει και τα κλάματα και της είπε ότι αυτό θα γίνει το μεγαλύτερο τραγούδι της καριέρας σου. Η Hynde τον άκουσε και το ωραίο είναι ότι δήλωσε περήφανη αργότερα, καθώς λάμβανε χιλιάδες γράμματα από ανθρώπους από όλο τον κόσμο που βρήκαν παρηγοριά σε αυτούς τους στίχους σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή αγάπη και η πίστη δεν έχουν μουσικά σύνορα, μουσικά όρια. Ρόμπι Γουίλιαμς, και με αυτόν θα πάμε στις διαφημίσεις, όπως μου λέει εδώ ο Στέφανος. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι «Είναι η μία και μοναδική» ή αν θέλετε «Αυτή είναι η εκλεκτή». She's the one, Robbie Williams.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Δεύτερο μέρος εκπομπής μουσικές ανιχνεύσεις. Για να σας δω μέχρι να τελειώσει το κομμάτι. Θα μου γράψετε σε ποια ταινία ακούστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σε μια ταινία σας βοηθάω, το 1983, Τζο Κόκερ. Υπήρξε ένας καλλιτέχνης μοναδικός, ένας καλλιτέχνης που γεννιέται, όπως λένε, κάθε 100 χρόνια. Τώρα είναι 100, είναι 200. Κατάφερνε να ερμηνεύσει.

Αυτή δεν είναι επιτυχία, είναι μια σκέτη απογοήτευση και δεν πρόκειται να πουλήσει ούτε ένα single. Όταν όμως η ταινία κυκλοφόρησε, το κοινό μαγεύτηκε ακαρία από την αντίθεση ανάμεσα στην βελούδινη φωνή της Worms και του Cocker, και το single εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1. Στέφανε, το ήξερες, την έχεις δει την ταινία? Παλιά ταινία, πού να δεις εσύ τώρα τέτοια πράγματα? Εσύ θα δεις την Οδύσσια τώρα, τι, ε? Θα πας να τη δεις? Θα το σκεφτώ πολύ. Λοιπόν, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε κάτι που αν ακούει ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου, είμαι σίγουρος ότι θα ανεβάσει την ένταση της μουσικής, γιατί το συγκρότημα είναι ένα από τα αγαπημένα του, και όχι μόνο βέβαια του Αλέξανδρου, πολλών, πολλών χιλιάδων άλλων. Guns N' Roses, Don't Cry. Μην κλαις.

Παραμένουν σήμερα μία από τις πιο δυναμικές, εκρηκτικές και καθοριστικές αμερικάνικες μπάντες στην ιστορία. Και η ιστορία πίσω από το Don't Cry είναι βαθιά προσωπική και κρύβει ένα ρομαντικό, όσο και μελαγχολικό παράσκηνιο, καθώς πρόκειται για το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ η μπάντα. Γράφτηκε το 85 από τον Axl Rose και τον κιθαρίστα Easy Stradlin μέσα σε μόλις μία ώρα. Η αφορμή ήταν η κοπέλα με το όνομα Roxy, με την οποία ήταν ερωτευμένος ο Easy. Όταν εκείνη διέκοψε τη σχέση, ο Axl, που επίσης είχε γοητευτεί από αυτήν, τη συνάντησε έξω από ένα κλαμπ, καθώς εκείνη έκλαιγε για αυτό που έκανε, και στην προσπάθειά του να την παρηγορήσει της είπε τη φράση «Don't cry», μη κλαις. Και την επόμενη κιόλας μέρα ο Axl και ο Easy μαζεύτηκαν και μετουσίασαν εκείνη τη στιγμή σε μία από τις πιο συγκλονιστικές rock μπαλάντες όλων των εποχών. Οι φίλοι τους, η Roxy, παρά το χωρισμό, παρέμεινε στενή φίλη του συγκροτήματος και μάλιστα εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού φορώντας το καπέλο του Slash, σφραγίζοντας έτσι με τον πιο όμορφο τρόπο την ιστορία που γέννησε τον τίτλο. Και αν λέω, αν ενδιαφέρεστε να τους απολαύσετε ζωντανά, σε μόλις 3 μέρες προλαβαίνετε να κόψετε ένα εισιτήριο, να πάτε Βόρεια Καρολίνα και να τους απολαύσετε. Αν όχι στις 23 του Ιούλη, πάτε 26 στη Νέα Υόρκη ή στις 29 στο Ιλινόις. Εκεί δίνουν συναυλία. Ναι, τόσο κοντά, τόσο εύκολα, με το μυαλό όλα γίνονται, όλα γίνονται. Και με το μυαλό μας εμείς που βάζουμε και την πολλή φαντασία, πάμε λίγο τώρα να τα ανακατέψουμε και να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, να δούμε, καλό, να ακούσουμε κάτι που ξεχώρισε σε μία ταινία του James Bond και δεν είναι παρά το τραγούδι που ερμήνευσε η Adele, το Skyfall, όταν ο ουρανός γκρεμίζεται.

Skyfall ή αν θέλετε η πτώση του ουρανού. Και για την ιστορία, όταν της προτάθηκε να γράψει το θέμα για την ταινία του James Bond, η Αντέλα αρχικά προβληματίστηκε, είχε δηλώσει στον συνθέτη Paul Epworth ότι τα τραγούδια της είναι πολύ προσωπικά και γράφει από την καρδιά της. Οπότε φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να αποδώσει το στυλ μιας ταινίας δράσης. Από την πλευρά του Epworth τη βοήθησε να καταλάβει ότι το σενάριο της ταινίας είχε να κάνει με τους προσωπικούς δαίμονες του Bond, τη σχέση του με την M και την απώλεια, κάτι που τέριαζε απόλυτα με την συναισθηματική γραφή της Adele. Και η Adele πίστηκε, ήταν μάλιστα τότε έγκυος η Adele και αποκάλυψε ότι η φωνή της είχε κατέβει σε πιο χαμηλές, βαθιές και βελούδινες σε εισαγωγικά συχνότητες λόγω της εγκυμοσύνης. Αυτή η φυσική αλλαγή εδώ στο κομμάτι, τον σκοτεινό, επιβλητικό και απόλυτα ταιριαστό χαρακτήρα που χρειαζόταν για να ντύσει την πτώση και την αναγέννηση του θρυλικού πράκτορα, κάνοντας το Skyfall συνώνυμο της απόλυτης μουσικής κομψότητας. Και τώρα έχουμε κάτι για να παρηγορήσουμε τους φίλους χθες που περίμεναν να κερδίσει η Αργεντινή. Έχουμε Άρνο Ελίας, Ελ Κορασόν. Αυτό θα το πάμε μετά. Ναι, αυτό είναι για τους Γάλλους. Ναι, να παρηγορήσουμε τους Γάλλους. Ο Άρνο Ελίας είναι Γάλλος. Μετά έχω για τους Αργεντίνους κάτι. Λοιπόν, ο Άρνο Ηλίας που θα ακούσουμε είναι Γάλλος καλλιτέχνης, συνθέτης, παραγωγός, ζωγράφος, φωτογράφος και τι δεν είναι. Αλλά είναι και ευρύτερα γνωστός στο παγκόσμιο κοινό για την μοναδική του ικανότητα να παντρεύει ρυθμούς με παραδοσιακά ethnic στοιχεία από όλο τον κόσμο. Και υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του ήχου των συλλογών Buddha Bar. Θα θυμόσαστε εκεί στις αρχές του 2000 είχαν κάνει πάταγο αυτές οι συλλογές και έχει ντύσει ο συγκεκριμένος μουσικά μεγάλες καμπάνιες μόδας όπως της Brigitte Bardot και παγκόσμια φιλανθρωπικά project για την προστασία των απειλούμενων ζώων. Ελ Κορασόν, Αρνό Ελίας.

Focus FM 103,6 και το El Corazón, η καρδιά γεννήθηκε ως ένας φόρος τιμής στη ζεστασιά των ανθρώπων, για τη ζεστασιά των ανθρώπων που συνάντησε στα ταξίδια του. Και ο Ηλίας ήθελε να δημιουργήσει ένα κομμάτι που να μην χρειάζεται περίπλοκη μετάφραση, ένας ρυθμός που χτυπά στον παλμό της ίδιας της καρδιάς, έξω και ο τίτλος. Συνδυάζοντας τα παθιασμένα ισπανόφωνα φωνητικά, συγχαρητήρια στην Ισπανία για χθες, την ακουστική κιθάρα και τα σύγχρονα chill out beats, κατάφερε να φτιάξει έναν ύμνο που μιλά την παγκόσμια γλώσσα του συναισθήματος. Και το τραγούδι έγινε αμέσως ένα από τα πιο αγαπημένα των ραδιοφωνικών παραγωγών παγκοσμίως και ιδανικό για να ταξιδεύει το μυαλό και να ηρεμεί η ψυχή. Και για το τέλος λοιπόν έχω το τραγούδι αυτό που είναι για τους φίλους, όπως είπα, που πόνταραν χθες στην ομάδα της Αργεντινής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την Μπάρμπαρα Λούνα, Μελαμψή Ινδιάνα ο τίτλος, Ινδιάνα Μορένα. Και η Μπάρμπαρα Λούνα, μια Αργεντινή καλλιτέχνηδα που δηλώνει πολίτης του κόσμου, η μουσική της, η οποία η ίδια ορίζει ως αστικό folk, είναι μια κομψή, γιορτινή και γεμάτη πάθος, δημιουργία, μουσική δημιουργία. Παντρεύει τις αμερικάνικες και αφρικανικές ρίζες της λατινικής μουσικής με σύγχρονους ήχους και jazz και pop και πολλά ακόμα. Μέσα από παραδοσιακούς ρυθμούς όπως μιλόγκα, ο αγροτικός πρόγονος του αστικού τάγκο μιλόγκα, έτσι, για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα, και με όπλο την πανίσχυρη ζεστή φωνή της καταφέρνει πάντα να προκαλεί ρίγη συγκίνησης στο κοινό. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 10, με το ιταλικό μας αφιέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο. Παραμένετε στη συχνότητα. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του και απολαύστε αργεντίνικη μουσική.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μα τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. Εννιά τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προαθλητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Και καλή εβδομάδα φυσικά. Και καλή ημέρα εκεί στο νότιο ημισφαίριο. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ηλίας, Λιάκουρας, Ηλιάνα, ξέρω εγώ, Λιάκος. Όλοι αυτοί που γιορτάζουν, να πούμε χρόνια πολλά, είναι του προφήτη Ηλία, έτσι, 20 του Ιούλη, μεγάλη γιορτή. Focus FM 103 και 6 εδώ συντονισμένοι στους 103,6 των FM. Είπαμε Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-484. Επαναλαμβάνω 6907-483-484. Είπαμε 20 Ιουλίου σήμερα και χθες που ήταν 19 Ιουλίου είχαμε το μεγάλο παιχνίδι. Μάλλον όχι το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, έτσι, του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αλλά η ομάδα που ήταν μέσα στο γήπεδο μου φαίνεται ήταν μία, εμφανώς πολύ καλύτερη, έτσι, της Αργεντινής η Ισπανία. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση ποια ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Πώς φανάρι που λέμε. Ήθελα να ξέρω, δεν λένε να πούμε ότι οι μεγάλοι παίκτες κάποια στιγμή παίρνουν την ομάδα μόνοι τους και την περπατάνε, οι μεγάλοι παίκτες. Όχι ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης, παικταράς ο Μέση, αλλά πού ήταν χθες, ρε παιδί μου. Τον εξαφάνισαν. Απούσα ήταν η Αργεντινή του Μέση εχθές στο γήπεδο. Στεναχώρεσε ή αν θέλετε πρόδωσε το λαό της. Και πάνω απ' όλα να πούμε, προσγείωσε στην πραγματικότητα, εάν θέλετε και από αυτή να το χρησιμοποιήσω αυτό, τους θαυμαστές της ανά τον πλανήτη. Είμαι σίγουρος ότι 8 στους 10, μην πω 9 στους 10, εχθές στον πλανήτη, θέλανε να κερδίσει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, όχι γιατί ήταν μόνο ο Λιονέλ Μέση, αλλά γιατί... έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια η Αργεντινή και η Βραζιλία φυσικά, σαν ποδοσφαιρικές χώρες, ποδοσφαιροχώρες που λέμε, σαν έχουν βγάλει να πούμε παικταράδες, τι να λέμε, από πού να τους αρχίσω τώρα. Αλλά δυστυχώς απογοητεύτηκαν.

Ο Ντι Στέφανο, βέβαια, ο Ντι Στέφανο. Καλά, για τον Μαραντόνα τι να πεις, εννοείται, έτσι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, εννοείται. Πολύ παικταράδες, πολύ πάρα παικταράδες. Όπως και η Βραζιλία πολλούς, βέβαια εκείνη έφυγε, χαιρέτησε πολύ πριν. Φέτος ήταν ένα μουντιάλ λίγο περίεργο να πούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα να πω όλη η ιστορία, ένα άνοστο μουντιάλ ήταν για μένα. Δεν ξέρω εσείς που το είδατε, γιατί εγώ δεν παρακολούθησα πάρα πολλά παιχνίδια. Αρκετά παιχνίδια παρακολούθησα εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί τα προλάβαινα, ξεκίναγαν 10 η ώρα. Και αυτά που ξεκίναγαν 10 η ώρα, βλέπαμε εδώ το δεύτερο ημίχρονο εμείς από το 50-55 και μετά. Αν μπορείς να έχεις εικόνα τώρα με αυτό εδώ το πώς το λένε, αυτό το χρόνο δηλαδή, με ένα ημίχρονο τέλος πάντων, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι πρώτα απ' όλα έλειψε το θέαμα. Αν εξαιρέσεις 2-3 παιχνίδια να πούμε, έλειψε το θέαμα. Δεύτερον, αυτό που μου έκανε εντύπωση μεγάλη ήταν ότι άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Μιλάμε για ξύλο, ρε φίλε. Πολύ ξύλο. Δηλαδή, παίρναν φορά και τρέχανε να μπουν πάνω στα πόδια του αντιπάλου. Και πολλές φορές ούτε κάρτα να πούμε. Όχι κάρτα, ούτε φάουλ. Έτσι, πολλές φορές. Δηλαδή, και χθες στο τελικό να πούμε, καλά, χθες γίνανε απίστευτα πράγματα. Μέχρι που είδαμε και τον. Με έκανε εντύπωση. Εκεί τον Τραμπ, ρε φίλε. Τι έκανε, ρε φίλε. Πήγε να του πάρει το κουτί. Πήρα πάρει το κύπελο, το σηκώσει εκείνο να πούμε. Απίστευτο. Αυτό νόμιζαν το παγκόσμιο έγινε για εκείνο να γει. Να πάρει το κύπελο, το σηκώσει και να πανηγυρίζει να μου. Ρε τι πάδαμε, και τον έλεγε ο Ιφαντινό. Πρόεδρε, δεν πάμε λίγο παραπέρα. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Εκείνο ντρεπόταν ο Ιφαντινό, σου λέει τώρα Ευρώπα γίναμε, όλο ο πλανήτη μα βλέπει να πούμε. Τον πήρε λίγο από το χέρι του, λέει πρόεδρε, αλλά πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτά εδώ είναι για αυτά τα παιδιά τώρα, δεν είναι για εμάς να πούμε. Τη μία μέρα στο Μουντιάλ και την άλλη να ασχολείται να πούμε με τον πόλεμο. Ε? Λοιπόν, πολλά πράγματα λοιπόν σε αυτό το Μουντιάλ. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε ρί, μέχρι τις 12. Άσε τώρα να χάσουμε τη σκέψη που έχουμε τώρα να πούμε, έτσι είμαστε και λίγο σε φόρμα. Το πάμε λίγο σε ρί, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, και που λες, βλέπω πολλά περίεργα πράγματα στο Μουντιάλ. Το σκληρό παιχνίδι όπως είπαμε, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο το αφήσανε να μην έχουμε διακοπές, να μην έχουμε αυτόν. Αλλά εδώ μιλάμε για ξύλο τώρα. Εχθές για παράδειγμα, αυτόν που τον έχει αποβάλει να πούμε, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αυτός ήθελε καταρχήν τρεις κόκκινες. Και η πρώτη κάρτα είναι κόκκινη, η δεύτερη που δεν τον έδωσε κάρτα, του κάνει ένα αντιαθλητικό πάλι να μου το βαράει μία τον άλλο να πάλι κάνει τα στραβά μάτια ο διαιτητής, και η τρίτη να μου πάλι καραμπινάτη κόκκινη και τρίτη να μου και έξω. Δηλαδή κρέμασε την ομάδα. Θα μου πεις η διαφορά πάλι ήταν μεγάλη. Ναι, αλλά σας πω κάτι. Εγώ λέω ότι κρέμασε την ομάδα αυτός. Όποιες πιθανότητες υπήρχαν, προσέξτε τι θα πω τώρα, ό,τι πιθανότητες υπήρχαν να πάει η Αργεντινή στα πέναλτι, γιατί εκεί πήγαινε τη δουλειά, να την πάει στα πέναλτι. Ήξερε ότι βομβάρδιζαν οι άλλοι, το βλέπαν, το κάναν, δεν μπορούσαν να κλείσαν τους χώρους οι Ισπανοί, δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά οι Αργεντίνοι. Σου λέει τώρα να φάμε τον χρόνο, εδώ βλέπα καθυστερήσεις που κάνανε οι Αργεντίνοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα να πούμε, Αργεντινή να κάνει καθυστερήσεις, πρώτη φορά το είδα. Να παίζει σκληρά, να παίζει αυτά, να τους σπάσουν τη μαγιά κλπ. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Θέλαν να το πάνε στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Αν τους κάτσει κάποια φάση και μπορούν και σκοράουν, καλώς. Αλλά δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιοι, εδώ δεν κάναν τελική τώρα. Τι να φανταστείς. Λοιπόν, και σου λέει τώρα να το πάμε στα πέναλτι. Στα πέναλτι είναι και τύχη τώρα. Μεγάλο τερματοφύλακα έχει η Αργεντινή, εκεί ποντάραν αυτοί οι περισσότεροι. Σου λέει εκεί τουλάχιστον. Δηλαδή είδανε και αυτοί ότι είναι η δεύτερη ομάδα στο τελικό, έτσι. Η πρώτη ήταν με διαφορά η Ισπανία, φάνηκε. Από το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, φάνηκε ρε παιδί μου. Τώρα ποιος έχει καλύτερη ομάδα, έτσι. Δηλαδή, μπράβο στον προπονητή αυτόν της Ισπανίας. Αυτός ο οποίος δεν είναι γνωστός, αλλά δουλεύει χρόνια ολόκληρα ο άνθρωπος. Έχω μάθει, δουλεύει από τις ακαδημίες από κάτω. Πώς λέμε, από την Εθνική Νέων, Ελπίδων, ξέρω εγώ, Παιδών και ούτω καθεξής. Όλα τα μικρά δηλαδή. Στις εθνικές ομάδες, νομίζω τα πέρασε ο άνθρωπος αυτός και έχει φτάσει. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά όλα της εθνικής ομάδας της Ισπανίας τα γνωρίζει. Τα γνωρίζει από παιδιά, από μωρά. Μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή, να είσαι τώρα 25 χρόνια στο χώρο, 20 χρόνια στο χώρο.

25, τα ξέρεις όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει. Όχι και την οτροπία τους ξέρεις και πώς σκέφτεται ο καθένας γνωρίζεις και τα έχεις από μικρά παιδιά αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και τέτοια άμυνα ρε παιδιά για σεμινάριο, τέτοια οργάνωση. Μπράβο, δηλαδή να του βγάλει το καπέλο. Εγώ ήθελα να το πάρει η Αργεντινή. Σας μιλάω ειλικρινά. Αφού πήγε η Αργεντινή στο τελικό, λέω ήθελα να το πάρει και του Μέση. Ο λόγος και για το Μέση και για την Αργεντινή, γιατί είναι μια πονεμένη χώρα. Μια ταλαιπωρημένος λαός. Ένας λαός ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο, να πούμε, και δίνει τα πάντα για αυτό. Το ζει, έτσι. Δηλαδή, άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Έλα όμως που βλέποντας τον αγώνα και πήγαινε. Δηλαδή, έπεσε μπάλα η Ισπανία και δεν ήθελα εγώ να βάλει γκολ η Ισπανία. Ενώ έβλεπα ότι είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Σας λέω την αμαρτία μου τώρα, έτσι. Έβλεπα ότι η Ισπανία είναι πολύ καλύτερη της Αργεντινής. Λέω, ρε, πού είναι ο Μέση, ρε. Κάποια στιγμή ρωτάω και την παρέα μου, ρε παιδιά, ο Μέση μέσα είναι, παίζει. Δεν ακούμπησε μπάλα, ρε παιδιά. Λοιπόν, και μόλις πήγαιναν οι Ισπανοί να κάνουν κανένα σούτα, μα λέω μη. Στο τέλος, μόλις κάνει εκείνο το άλλο, το τσογλάνι, να πούμε, το ποδοσφαιρικό, πάει και του κάνει μία έτσι και του καθαρίζει. Λέω, τώρα εσείς τώρα θελέστα και παθέστα. Τώρα λέω, θα σας κάνω να πούμε. Λοιπόν, και πάει να πούμε δουλειά και στο τέλος μπαίνει και το γκολ, να πούμε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πώς θα γίνει τώρα. Θα ήταν αμαρτία να μην το παίρνει η Ισπανία, έτσι. Αλλά με την αλήθεια τώρα. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για μια ομάδα, Ισπανία, η οποία, προσέξτε τώρα, Λουίς Ντελαφουέντε, ο προπονητής της. 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα. Έσπασε λοιπόν ένα σερί 36 αγώνων της Αργεντινής από το 19 μέχρι το 2022 που είχε ολοκληρωθεί με ήττα από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ. Παράλληλα η Ισπανία ισοφάρισε και το ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ της Ιταλίας με 37 συνεχόμενους αγώνες αίτητη. Είναι αυτή μια επίδοση που σημειώθηκε την περίοδο 2018 έως το 2021. Η τελευταία ήττα των Ισπανών καταγράφηκε στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν είχαν χάσει 1-0 από την Κολομβία σε φιλική αναμέτρηση, παρακαλώ. Από τότε η Ισπανία είναι αίτητη και απέχει μόλις ένα παιχνίδι από το να γίνει η μοναδική κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ αίτητου, εφόσον δεν ιτηθεί στο μεγάλο τελικό. Και έγινε ο μεγάλος τελικός και το πήρε αίτητο. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά? Δηλαδή, πανάξια δεν το πήρε? Είχε φέρει μια ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι στην αρχή, νομίζω, και μετά τους καθάρισε τη σειρά όλους, και Αραβία 4-0 και Ουρουγουάη 1-0, πήρανε την πρώτη θέση στον όμιλο, μετά απέκλεισε την Αυστρία, την έριξε 3 τεμάχια, μετά καθάρισε και την Πορτογαλία 1-0, καθάρισε το Βέλγιο 2-1, καθάρισε τη Γαλλία. Εγώ τη Γαλλία την πίστευα. Πίστευα ότι η Γαλλία έχουν το πληρώστερο ρόστερ, την καλύτερη ομάδα, την πιο ποιοτική ομάδα. Και δεν μου το αμφισβητεί κανείς, έχουν την καλύτερη ομάδα. Ίσως δεν έχουν καλό προπονητή. Ίσως γιατί όταν παίξανε με την Ισπανία δεν κατέβηκαν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν είδα. Δηλαδή μια μέτρια ομάδα. Πού ήταν, ρε παιδί μου, ο Ντεμπελέ, πού ήταν ο Εμπαπέ, πουθενά. Δεν έβλεπα τίποτα. Τίποτα. Και πανηγυρικά να πούμε, περάσαν οι Ισπανοί. Αφού περάσαν και οι Ισπανοί, καλά που δεν περάσαν οι Άγγλοι. Άμα περνάγαν οι Άγγλοι, θα τους ξεφτύλιζαν οι Ισπανοί τους Άγγλους. Γιατί έχω κάτι φιλαράκια, με λέγανε οι Άγγλοι και οι Άγγλοι. Ποιοι Άγγλοι, βρε? Αυτοί είναι loser κανονικοί τώρα. Ποιοι Άγγλοι? Και τη Γαλλία που την κερδίσανε με 4-6, θα σας πω εγώ τι πιστεύω ότι μπορεί να έγινε. Όταν οι Γάλλοι κατεβήκανε σαν πρώτο φαβορί για το τρόπαιο, για το παγκόσμιο, εγώ λέω τη δική μου άποψη τώρα, έτσι. Εφόσον λοιπόν οι Γάλλοι το ξέραν και οι ίδιοι ότι είναι από τα κορυφαία φαβορί, μπορεί και το πρώτο φαβορί, δηλαδή είσαι παίκτης της Γαλλίας και λες εγώ είμαι ο κορυφαίος, πάω να το πάρω. Γιατί πολλοί το πιστεύουν. Λέω εγώ είμαι ο Μπαπέ τώρα, εντάξει, να το πάρω τώρα, τι είναι αυτή εδώ. Εγώ είμαι ο Ντεμπελέ, ξέρω εγώ. Είμαι και παγκόσμιος, πώς το λένε, έχω και πάρει και παγκόσμιο, έχω πάρει και γιούρο, είμαι μεγάλη δύναμη, ξέρω εγώ τον Ατάλο. Θα το πάρω. Λοιπόν,
και αποκλείεσαι να πούμε από την Ισπανία, μετά αδειάζεις σαν παίκτης. Αδειάζεις. Και πας μετά και στον, πόσο λένε, στον μικρό τελικό, τρως και μια φάπα εκεί πέρα, γιατί έχεις αδειάσει. Για ας παίξουν Γαλλία-Αγγλία ένα παιχνίδι τώρα να πούμε βαθμολογική σημασία, σου πω ότι απαθούν οι Άγγλοι. Ο Κέιν και ο, πώς το λένε, τον άλλον, να πούμε. Θα σου πω εγώ. Αδειάσανε λοιπόν οι Γάλλοι στο μικρό τελικό και παρόλα αυτά είδατε το 0-4 το κάναν 3-4. Παραλίγο. Αλλά ήταν άδειοι, δεν είχε νόημα. Δηλαδή παίζανε ένα παιχνίδι χωρίς νόημα αυτοί, γιατί χάσαν το μεγάλο στόχο. Είναι η δική μου άποψη αυτή. Λοιπόν, το έχω πάθει κι εγώ. Πας για ένα στόχο, μόλις το χάνεις, ξενερώνεις. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που έπαθε και ο ΠΑΟΚ φέτος, αν θέλετε. Έτσι. Τα χάσε όλα. Έχασε το πρωτάθλημα, τα χάσε όλα μετά. Που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τα πάρει όλα φέτος. Είχε την καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε την καλύτερη ομάδα. Και κάναν αγώνα και μέσα από τον ΠΑΟΚ και έξω από τον ΠΑΟΚ να φάει τα μούτρα του ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από πού να αρχίσω πάλι. Από ραστέχνη. Από. Αν θέλετε, από κάποια άτομα από τη διοίκηση. Από τον Καγκάτση. Καλά, ο Καγκάτσης ήταν απαράδεκτος. Ο Καγκάτσης ήταν απαράδεκτος, έτσι. Μούγκα. Βαδίζει κανονικά στα χνάρια του μπαμπά του, έτσι. Θα τον είπε εκεί πέρα, έλα ρε, τώρα, τι ψάνεις να βρεις τώρα, κοίτα την πάρτι σου τώρα εκεί πέρα, να τα έχεις καλά μόλις η UEFA μπροστά είναι τώρα για σένα, τα ξεχάσουν όλα μόλις πάρει κανένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ τώρα. Βέβαια, παλιά καραβάνα ο μπαμπάς, ο Βασίλης. Έπιασε Μαρκό τώρα. Τι είχε ανάγκη το Μαρκό, τα λεφτά, τι είχε ανάγκη. Λοιπόν, και είναι δυνατό ρε Σιγκαγκάτσι να σε κάνει πόλεμο μπούσες στο τελικό κυπέλου με τους διαιτητές 10 μέρες πριν τον τελικό και να είσαι μούγκα, μουγκός, να μην μιλάς, να μην κάνεις τίποτα, γιατί έχεις στην ΕΠΟ δεξί σου χέρι τον Τζόρτζο Γλου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου. Εγώ θα λέω την αλήθεια από εδώ και εσύ άμα δεν σε έβγα και πες μου δεν είναι έτσι. Μούγκα! Βάζει γκολ να πούμε, έχει περάσει μπάλα στη γραμμή και δεν δίνει τον γκολ. Μούγκα! Πέναλτι δεν δίνει πέναλτι. Έχουν βγει άλλοι, ανεβήκαν στα κάγκελα πάνω, έξι παίκτες του Όφη και δεν πήραν κάρτα. Μούγκα! Και το κυριότερο. Θέλετε κυριότερο να σας πω. Να σας πω. Έχει απλήρωτο τον Μπούρμπο Όφη εδώ και χρόνια. Εκδικάστηκε, δικαιώθηκε στο κάστα αυτά παντού και δεν πληρώνεται. Δεν τον πληρώνουν το παιδί και αυτόν και κάποιους άλλους. Και ζητάει να πούμε ο Μπούρμπος από την ΕΠΟ την τιμωρία του Όφη από πέρσι, από προπέρσι, από παντού. Να τον πάρουν την άδεια συμμετοχής από το πρωτάθλημα, να τον πετάξουν έξω από το κύπελλο και πέρσι πριν το τελικό τα λέγανε. Και εσύ Καγκάτσι Μούγκα. Σε ρωτώ τώρα, είναι καλό να μην πληρώνεται ο ποδοσφαιριστής? Δεν πρέπει να τιμωρείται η ΠΑΕ, μια ΠΑΕ που δεν πληρώνει το ποδοσφαιριστή της? Εδώ δικαιώθηκε ρε και δεν πληρώνονται. Και τους έχετε αυτές τις ομάδες, έχετε στη Super League απάνω να μου. Γιατί, για ποια συμφέροντα, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε? Νέα καταγγελία πάλι αυτές τις μέρες σε βάρος του Όφη από τον Μπούρμπο. Ζητά την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που έχουν μεταγραφεί στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και την απαγόρευση συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Γιατί σου λέει, βγήκαν αποφάσεις και από τα όργανα της ΕΠΟ και από το ΚΑΣ. Γιατί δεν τα εκτελείτε? Τζάμπα πρόεδρος στην ΕΠΟ είσαι, Καγκάτσι. Σε πήρανε το κύπελο να πούμε μέσα από τα χέρια, Μούγκα, και βγαίνεις και κάνεις και δηλώσεις, ο δεύτερος πατέρας μου είναι ο Σαββίδης. Μια χαρά είναι κάτω στην Αθήνα όλοι, βολεμένοι, τον έχουν στα όπα όπα, τον Καγκάτσι, καταλαβαίνετε, άμα τον πρόεδρο της ΕΠΟ όλοι τον αγαπάνε στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι όλοι τον έχουν από κοντά. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα, μεγάλη ντροπή και θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης από εκεί να τον τελειώνει να πούμε και αυτόν, ούτως ή άλλως 50-50 ζητάμε στον ΠΑΟΚ,
Και εδώ παίρνουν την εύνοια οι αντίπαλοι. Μιλάμε για εύνοια τώρα, έτσι. Αυτά ρε, αν είχε ο ΠΑΟΚ απλήρωτο ποδοσφαιριστή και έκανε καθάριση. Και έκανε καθάριση. Καινούριο αφημί τον Ατάλο και λοιπά. Και είχε παλιό οφειλέ σε προηγούμενου ποδοσφαιριστέ. Και πήγαινε να παίξει τώρα να μπούμε τελικό κυπέλου. Θα έβγαινε όφη και ξέρει, θα σε έφτιαχνε. Η ομάδα τη ντροπή σε αυτό που δεν πλέον του παίκτε και την έχουν στο πρωτάθλημα και, και την έχουν και στο κύπελο και αυτά. Εδώ είναι λερωμένη και ορμάνε. Πού να ήταν καθαρή.

Να πούμε πρώτα απ' όλα άλλη μια παιχτούρα μεγάλη έφυγε από τη ζωή, έτσι, ο Κίγκαν, Κέβιν Κίγκαν, όλοι οι παλιοί 50 πλάς, μπα και 50 να το θυμούστε, 55 πλάς, μπορεί και οι 50 πλάς να το θυμάστε να πούμε, γιατί αυτός τώρα πρέπει να ήταν καμιά 70 χρονών, 72, 73. Λοιπόν, αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο τεράστιος ποδοσφαιριστής αυτός, εγώ τον θυμάμαι, στη Λίβερπουλ δεν τον θυμάμαι. Έπαιξε στη Λίβερπουλ. Εκεί έκανε και καριέρα μεγάλη. Γιατί έπαιξε πολλά χρόνια, νομίζω, στη Λίβερπουλ. Εγώ τον θυμάμαι, παιδιά, στο Αμβούργο, που πήρε πρωτάθλημα του Αμβούργο τότε, και στην Σαουθάμπτον. Κέβιν Κίγκαν. Κέβιν Κίγκαν, το θυμάμαι. Ένα γουρουμάλι, μεγάλο μαλλί και λοιπά, να πούμε. Το θυμάμαι, ρε, τον Μπαγάσα. Παιχτούρα μεγάλη, έτσι. Έφυγε από τη ζωή σήμερα. Τι να πω, να πούμε, έτσι. Σε λυπητήρια. Αυτή ήταν, τώρα δεν ξέρω, εμείς ήμασταν μικροί και ήταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές και μας έμεινε έτσι στο μυαλό μας και λοιπά, να πούμε, πολύ πιθανό να είναι και αυτό. Πάντως ήταν, μπορώ να βάλω εγώ, από τους κορυφαίους μέχρι και το που σταμάτησε, δηλαδή πότε σταμάτησε, μέχρι τη δεκαετία του 80 νομίζω την έπαιξε. Άρα τη δεκαετία του 70 και 80, τη δεκαετία του 70 εγώ αμυδρά θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή 76, 77, 78, 79 και μετά, μπορώ να το βάλω μέσα στους, στους 15 κορυφαίους ποδοσφαιριστές, ας πούμε, έτσι, τη δεκαετία του 70 και του 80. Μπορώ να κάνω και λάθος. Πιστεύω ότι ήταν μέσα στους κορυφαίους.

0: Λοιπόν, μαζεύτηκαν πολλά μηνύματα για να διαβάσω μερικά. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλικάρη, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο, στους συγκολύπτες σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα λέει 52 χρόνια εισβολή στην Κύπρο μας. Ναι, οι δολοφόνοι Τούρκοι λέει κατέσπαξαν Ελληνοκύπριους αμάχους. Τιμή και δόξα λέει στην ΕΡΔΙΚ που πολέμησαν για μια ελεύθερη Κύπρο, αλλά έγινε και η μεγάλη προδοσία. Τιμή και δόξα στον ήρωα Μπικάκη λέει που έβγαλε εκτός ολόκληρες τουρκικές αξιαρχίες. Τελικά η Αργεντινή έχασε δυστυχώς. Έχασε, όχι δυστυχώς, έχασε καλώς. Πανάξια τον πήρε η Ισπανία, αλλά με την αλήθεια. Μπορεί να είχαμε συμπάθεια στην Αργεντινή, αλλά το χάσε. Τώρα για τους Τούρκους, σαν σήμερα ήταν, ναι, το 74, 20 Ιουλίου. Είναι μια πραγματικότητα. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Σήμερα η συνομοταξία λέει των πραξικοπηματίων παραβρέθηκε λέει στο Παλατάκι με μπροστάρι λέει τον Μπούζα και τον Γρηγόρη λέει κόκκινο. Χαιρετίζουμε τις τεράστιες μεταγραφές όπως του Οσμάν, αλλά πρέπει να μάθουμε για το πού αποσκοπούν. Καμιά ερώτηση λέει και μια ερώτηση άκουσα λέει στην ΕΡΤ πως ο Κωνσταντίνος Σασούλας παρέθεσε λέει Στεφάνη ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κηδεία της ελληνικής ηθοποιού. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι λέει το φιλαράκι που ακούει στην εκπομπή Ζήτω Δημοσθένης Γιώργο Σασούλα, Κρυς Βολίδας από Αρσένη, Γιώτης από Πετριά και ο Τεμέλος. Μάλιστα. Χαιρετίζουμε. Τι λέει, παραβρέθηκε στον Παλατάκι με μπροστάρι τον Μπούζα. Ο Μπούζας ήταν στον Παλατάκι. Καλά, εκεί είναι μυστακίδης FM αυτή. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πάνε εκεί πέρα. Τιμή Σένεκεν, βέβαια. Χαιρετίζουμε τη Σεράζη όπως τον Οσμάν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι εγώ, παιδιά. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Σαν παιχτική αξία είναι τεράστιος παίκτης. Τεράστιος. Εμένα όμως δεν με συγκινούν αυτά. Όταν έχουμε αρχές, πρέπει να έχουμε αρχές. Θυμάστε τι λέγατε πέρσι, προπέρσι, που ήταν αυτή η ιστορία που έκανε με την ανάρτηση που έκανε εκεί πέρα η μέρα μνήμης και μάλα τα Τούρκ κλπ. Τι λέγατε όλοι εσείς, να μην πω η μισή και παραπάνω Ελλάδα, να μην πω σχεδόν όλη η Ελλάδα πριν τους Παναθηναϊκούς, τι λέγατε για την ανάρτηση που έγινε και τι λέγαμε κι εμείς, κι εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι και ακροατές και γνωστοί και όλος ο κόσμος. Για θυμηθείτε λίγο. Και τώρα έρχεστε όλοι εσείς και πανηγυρίζετε γιατί αυτός ο παίκτης ήρθε στην ομάδα μας. Τι να σας πω. Εγώ, παιδιά, δεν θα πάρω. Πάρτε εσείς. Εγώ θέλω να στηρίζω και να έχω τις αρχές μου και τα ιδανικά μου. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εβδομάδα και πάντα υγεία. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι. Μιχάλης. Ήρθε ο αδερφός ο Κώστας για 10 μέρες Αθήνα. Από αύριο να περιμένεις νέα. Ζήτω ο ΠΑΟΚ μας αφού. Ήρθε ο Κώστας εκεί, Ήρθε ο Κωστάκης. Θα τον πας στο Ζήκο εκεί στην αυλή του Ζήκου. Και να δώσεις και την αγάπη μου στο Ζήκο και σε όλη την Παναθηναϊκοπαρέα. Βάζελοι είναι τα παιδιά, φιλαράκια όμως. Καλή εβδομάδα στην παρέα. Τα Σούλα και Γιώργος παρών. Σαν ΠΑΟΞΙΔΕΣ ντρεπόμαστε. Ανήμερα της συμβολής στην Κύπρο. Η ΚΑΕ αποφάσισε να ανακοινώσει τον Τούρκο στο Παλατάκι και φυσικά όλοι οι αυλικοί έδωσαν βροντερό παρόν. Αναρωτιέμαι αν ο μεγαλομέτοχος σέβεται την ελληνική του καταγωγή σαν Τραντέλινα Ιωάννη Σαββίδη ή πρεσβεύει μονάχα τα συμφέροντα του πετάγωνου ΟΕΟ. Εμείς δεν αγαπήσαμε αυτό τον ΠΑΟΚ. Χαιρετισμού στον Δημοσθένη με το γλαφυρό του λόγο, λέει, στην ένδοξη Πετριά, στον τιμημένο Αρσένη, στον περήφανο Λιμπαρό και σε Τασούλα και Τριαντάφυλλο από Δήμο Παύλου Μελά. Γιώργο Στασούλα, μάλιστα. Συμφωνώ, φιλαράκι μου, συμφωνώ σε πολλά πράγματα από αυτά που γράφεις, σε πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνώ και απαυξάνω αν θέλεις. Εμείς έχουμε άλλα ιδανικά. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των Ποταλτών. Η Αίγυπτος, Ελβετία ήταν καλύτερη από την Αργεντινή και βοήθησε λέει η FIFA να κερδίσει. Ναι, ήθελα να το πω και αυτό. Η FIFA έσπρωξε. Έβλεπα τη διαιτησία, έσπρωχνε με το γάντι. Δηλαδή έπρεπε να φάνε κάτι κάρτες, δεν έδινε. Ανέχτηκε το σειρό παιχνίδι κλπ. Την σπρώχνανε την Αργεντινή, την σπρώχνανε και σε άλλα παιχνίδια, όχι μόνο χθες. Ή θα γίνει η εκαθάριση στη FIFA ή να πάει από εκεί που ήρθε, λέει. Υπάρχει θέμα ύπαρξης και για τη FIFA, λέει, Βαγγέλης Ελβετία. Συμφωνώ. Πρέπει να γίνει η καθάριση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Φίλε μου Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω όλο το ακροατήριο του Focus. Ζήτω η Καστοριά, η πιο ωραία πόλη της Ελλάδος. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ο Πόντιος. Ζήτω ο Γιάννης. Ζήτω η Σάλκε, πάμε όλοι μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Ζήτω ο Κώστας από τον Μπίλεφελντ, λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με κόσμο και φυσικά και άλλα πράγματα θα πούμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για τον κόσμο να εκφραστείτε, να πείτε ότι αγαπάτε για το Μουντιάλ, για οτιδήποτε θέλετε. Πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς τον να.
1: Ναι.
0: Τίποτα, τι να γίνει ρε φίλε. Ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Ό,τι γίνεται ακούγεται, έλα πες το. Που λες. Έλα, είδα και χθες και προχθές είδα και αθλητικούς βοριάδες, με είπε.
0: Προχθές το είδες.
1: Σάββατο το είδα. Στο YouTube.
0: Ναι, κονσέρβα είναι.
1: Κονσέρβα είναι, δεν το ξέρω.
0: Το ζωντανό είναι αύριο.
1: Αύριο είναι ζωντανό, ναι, το γνωρίζω. Μόνο και... προχθές είχες κάνει εκτάρτο ή δετάρτη.
0: Δετάρτη και από φέτος, από την καινούργια σεζόν θα το κάνουμε Δευτέρα.
1: Ναι, ναι. Που λες. Για ένας Κύπριος είχε βγει.
0: Ναι.
1: Προς το τέλος.
0: Και τι έλεγε. Τι έλεγε.
1: Λέει πολιτικοποιημένο το είχε πει για τον πόλεμο και αυτά μωρέ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, άσε τώρα τι έλεγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είδα τον αγώνα χθες.
0: Έβγαλε συμπέρασμα.
1: Μας βγάλετε, εμένα η Αργεντινή δεν μ' άρεσε. Έτσι όπως έπαιζε.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει καρτοκινήτη. Λοιπόν, το λέω, είχε πάρει 5 κάρτες και ένα βγήκε εκτός.
0: Έπρεπε 15 να πάρει και άλλες έπρεπε να πάρει.
1: Εσύ κλαδεύανε τον αντίπαλο.
0: Αυτό δεν λέγαμε, ναι.
1: Σε άκουγα που το ανέφερες και εσύ με πρόλαβες. Κλαδεύανε τον αντίπαλο. Κάτι κροτσομπουνίδια, κάτι αγωνιές. Δηλαδή ήταν απαράδεκτο, το περίμενα από την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου ερχόταν να κάτσω τηλεόραση και να φύγω. Αλλά όχι, λέω άστα, κομμάτια να είναι να κάτσω το δω. Εντάξει. Παίξανε, μετά στο τέλος έπεσε. Ήταν αυτό που σου έλεγα, που σα έλεγα. Αυτά που φοβόμουν. Αυτά που φοβόμουν, εσύ Ιορδάνη.
0: Τι φοβόσουν, ρε, η άλλη ομαδάρα είναι. Τι είναι φοβόσουν.
1: Εντάξει, δεν είναι ομαδάρα και Ισπανία. Αλλά ο Μέση, όπως το είπες και εσύ την Παρασκευή, πέντε πότε ήτανε, και με ρώτησες και την ηλικία του, αυτός έβγαλε το παιχνίδι. Όχι,
0: τίποτα δεν έκανε, τι παιχνίδι να βγάλε. Εξαφανισμένος ήταν. Εξαφανισμένος ήτανε, τίποτα δεν έκανε.
1: Ποιος ο Μέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Τίποτα, όχι. Χάλια.
0: Η Αργεντίνη δεν είχε τίποτα, ούτε Μέση ούτε άκρη, τίποτα.
1: Τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να δώσω καμιά καλημέρα.
0: Άντε, δώσε και κλείσε.
1: Το γιο του έχω να ακούσω 2-3 μέρες.
0: Αφού είχαμε Σαββατοκύριακο, ρε, πού θα τον ακούεις.
1: Εσύ, Παρασκευή, Πέμπτη δεν τον άκουσα.
0: Α, δεν ξέρω άμα πήρε, δεν θυμάμαι.
1: Τι δεν ξέρεις, δικιά σου εκπομπή, δεν ξέρεις με ποιους...
0: πού να θυμάμαι, ρε, εσύ τώρα άμα πήρε την Παρασκευή το γιο. Τους ακουρατές μετράμε νομίζεις.
1: Τέλος πάντων, ωραία, έχεις και εσύ τα δικά σου, δεν σε κατηγορώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα στον Λιπαρό που μου λένε, τον Γιώργο, τον Τασούλα.
0: Το Λιπαρό τι είναι, ξέρεις.
1: Τι
0: είναι το Λιπαρό.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι είναι. Τι είναι.
1: Δεν ξέρω, εσύ, αλλά για λέγε.
0: Δεν ξέρεις τι είναι.
1: Το Λιπαρό δεν είναι μέρος, κάπου Θεσσαλονίκη. Δεν
0: είναι. Ναι, ναι. Μέρος είναι, ναι, στο νομό Πέλης, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, στο Γιάννη, στο Μπαμπίκο, σε όλους αυτούς,
0: ναι.
1: Την καλημέρα μου, βάλουμε βασικά ένα τραγούδι, τι λες.
0: Για πες εσύ και εμένα βρούμε χρόνο, το βάλουμε.
1: Ωραία. Βάλε Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα. Ήταν ο άλλος μέχρι.
1: Έγινε. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Γεια.
0: Αμήν επίσης, για χαρά. 2310 506-76 και 506-77. Έλα φίλε.
2: Έλα φίλε. Έλα, πού είσαι.
0: Χαμήλωσε το τέτοιο, το ραδιόφωνο.
2: Ποιο, δεν έχω κανένα ραδιόφωνο.
0: Δεν έχεις.
2: Έλα, πού είσαι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Ναι.
2: Ρε εσύ, τι πελάς έχω βρει με τον Δημοσθένη.
0: Θα σου πήρε την πρωτιά.
2: Δεν μπορώ να πάρω την παρθενιά της εκπομπής, δεν σε έχω.
0: Δεν μπορείς.
2: Περιμένω 20 λεπτά που λες, ακούω τη μουσική, τα τέτοια τα προγραμματικά σου. και μου πετάγεται το Δημοσθένης.
0: Πρέπει να πάρεις δύο τηλέφωνα, με δύο τηλέφωνα και στις δύο γραμμές. Να τα κλείσεις και τα δύο.
2: Ρε το μπαγάς, αρέσει. Έχω βάλει στοίχημα από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Ε, δεν χάνεις.
2: Ε, χάνω. Κάθε φορά μου παίρνει την, την πρωτιά.
0: Mm.
2: Ναι. Λοιπόν, τι, αυτό ήταν το χειρότερο τελικό που έχω δει στη ζωή μου ήταν αυτός. Συμφωνείς?
0: Ε, είδαμε ένα τελικό που το πήρε πανάξια αυτή που το πήρε. Δεν έχει αμφισβήτηση.
2: Πανάξια...
0: Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, κατάλαβες?
2: Ναι, εντάξει. Είχε την κατοχή, είχε τέτοιο.
0: Όλα τα είχε.
2: Αλλά ποδόσφαιρο, ένα κρύο πράσμα ήταν. Θα πεις τώρα με τον το Αγγλία-Γαλλία. Ε, τουλάχιστον τα απολαύσαμε, ρε παιδί. Ανοιχτό παιχνίδι, ούτε φάουλ, ούτε δύο σκοπιμότητες και τα λοιπά. Άλλοι το λένε ότι είναι φτιαχτό και βλακίες και τα λοιπά, ας πούμε, για να μην το πάρει ο Μέση, για να το πάρει ο Εμπαμπέ. Είναι αυτά, συμβαίνουν αυτά εδώ πέρα τώρα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Όταν μια ομάδα είναι 4-0 πίσω στις χώρες μου, εγώ το απόλαυσα. Εσύ τι λες? Για το Σάββατο μιλάμε.
0: Εκείνο το μάτς ήταν άνοστο, ρε. Παίξανε ελεύθερα ανοιχτά.
2: Ναι. Αλλά το απολαύσαμε εμείς.
0: Άμα ήταν εκείνο το παιχνίδι τελικός, ποιος από το τροπέο, μπορεί να ήταν χειρότερο εκείνο το παιχνίδι.
2: Δεν νομίζω.
0: Θεωρητικά μιλάμε τώρα εμείς.
2: Δεν νομίζω. Κοίταξε, θεωρητικά με την πραγματικότητα δεν... θεωρητικά μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι.
0: Ναι. Έτσι, ακόμα και άναψες.
2: Τι είσαι ρε που είσαι για να... Ούτε...
0: Θα σε βάλω ζάχαρη στο στόμα, θα σε βάλω, να ξέρεις.
2: Ε?
0: Θα σε βάλω ζάχαρη στο στόμα.
2: Τι, είπα τίποτα.
0: Για να γλυκάνουμε το στόμα λίγο, ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ρωσή.
0: Ναι.
2: Ένα τέτοιες ερωτήσεις μου κάνεις και σαν την κακιά πεθερά, ανάψεις τσιγάρο, έκανες εκείνο, έκανες το... Ούτε πεθερά μου να σήμερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια και είμαι μεγάλη μέρα σήμερα, είναι ο Ηλίας γιορτάζει, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ωραίο.
0: Ναι.
2: Από τον... το γίγαντα, το σεμνό.
0: Ξέρεις
2: ποιος είναι αυτός, έτσι?
0: Ο γίγαντας, ο σεμνός, ποιος είναι?
2: Ο Σταμάκος της Κόκοντας.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ε, ας σου πω, ήμουν στο Madison Square Garden και ήμασταν δίπλα-δίπλα όταν έπαιζε Ιταλία-Ελλάδα. 74 ήταν. 76 πότε ήταν που ήταν να πάμε με την Ρουμανία που κάναμε εκεί πέρα, ναι. Και χάσαμε 2-0. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, 72-73 ήταν, 74 κάπου εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Και καθόταν ο Κόκοντας δίπλα μου στο Madison Square Garden. Θα βάλεις ένα τραγούδι?
0: Ναι.
2: Στο προφήτη Ηλία τα σοκάκια.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Άντε φυλάκι.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Γεια φίλος.
3: Έλα ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
3: Χαιρετώ τον άρχοντα του παρασκηνίου και τον λιοντάρι της κάτω προντούς.
0: Γεια συνέχατο.
3: Ωραία. Λοιπόν, σε έχω ξαναπάρει, είμαι Πανιώνιος.
0: Mm-hmm.
3: Από Νέα Σμήνη σε παίρνω.
0: Μάλιστα.
3: Είχα μια συνομιλία και μου είχες πει τα μάτια από Παρασκήνιο, ποιες ομάδες θα είναι που το έχεις ψάξει λίγο.
0: Τι να ψάξει ακόμα, ακόμα Ιούλιο έχουμε, ρε, περίμενε ακόμα. Πολύ νωρίς είναι ακόμα.
3: Τι ακούς, τι...
0: Ακόμα είναι πολύ νωρίς, φιλαράκι. Το όνομά σου πώς είναι? Το όνομά σου πώς είναι?
3: Γιώργος.
0: Πολύ νωρίς είναι ακόμα, ρε φιλαράκι. Το Σεπτέμβριο θα τα πούμε αυτά.
3: Για τον Πανιώνιο τι να πεις, ακούς κινήσεις.
0: Είναι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές μια φορά, να δούμε τι γίνεται. Πολύ νωρίς, τζάπα, μην μιλάμε για αυτά τα θέματα και εκτεθούμε.
3: Εντάξει, εσύ έχεις μεταγραφείς γνωριμίες.
0: Και επειδή έχουμε γνωριμίες, τι, δεν είμαστε και φακίριδες όμως.
3: Εντάξει, ρε παιδάκι.
0: Να δούμε λίγο που γίνεται. Κατά το Σεπτέμβριο θα έχουμε εικόνα, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
3: Τώρα,
0: ναι.
3: Για το τελικό, εντάξει, εγώ η Αργεντινή θέλω να το πάρει. Αργεντινή υποστηρίζω.
0: Βρε, όλοι οι Αργεντινοί θέλαμε, το ξέρουμε. Είχε συμπάθεια.
3: Εντάξει, να λέμε τα σίκασα και τις κάτους κάτι, η Αργεντινή δεν εμφανίστηκε ποτέ και τυχερή ήταν που πήγε και στην παράταση, ας πούμε.
0: Αυτό θέλανε, να το πάνε στα πέναλτι.
3: Αυτό να το πάνε στο πέναλτι γιατί είχαν πολύ καλύτερο μετοχή.
0: Τερματοφύλακα δηλαδή... και ήταν ρίσκο. Σου λέει είναι θέμα χρόνου, δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά, δεν τους είδες.
3: Επίσης, εγώ πιστεύω κάπου ελέγχεται και σφαλώνει. Όχι τι έκανε η γυναίκα του προπονητής, έτσι, μην είναι τέτοιο. Έπρεπε να φυσικάρει και την ομάδα πρώτα επιθετικά να βάζει το Λαουτάρο.
0: Τώρα τους ξέρει αυτός, δεν μπορούμε να... Τι και άμα τον βάλει...
3: Όχι, δεν του ρίχνω ευθύνη, αλλά θα μπορούσε ας πούμε να βάλει το Λαουτάρο που είναι μπουκαδόρος, διαισθητικός και game changer και, γιατί σε όλα τα μάτς ο Λαουτάρο ήταν αθόρυβος.
0: Οι Ισπανοί τους κλείσανε καλά, δεν κουνιόταν ούτε μίγα περνάγει από εκεί.
3: Δεν το συζητώ ρε, εντάξει, ένα και λίγο ήταν.
0: Δηλαδή εγώ είδα τακτική για σεμινάριο, άστο τώρα, δεν υπάρχει.
3: Δεν το συζητώ, αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον, είναι μια σχολή, δίκαια το πήρε, έπαιξε στακευμένο ποδόσφαιρο, απέκλεισε κατά σειρά την Πορτογαλία, απέκλεισε Βέλγιο... Απέκλεισε Γαλλία που όλοι την είχαν σαν φαβορί. Δεν το συζητάμε. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Για μένα δίκαια το πήρε. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Για σένα, για όλο τον κόσμο τον πήρε δίκαια. Και εγώ με την Αργεντινή ήμουν να πούμε.
3: Εκεί πέρα που έφτασε να μου πει είχε εύκολο μονοπάτι.
0: Μ' ακούς. Ναι. Και εγώ με την Αργεντινή ήμουνα. Έβλεπα όμως πεντακάθαρα ότι η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη και ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ. Έλεγα μη σε κάθε φάση. Αλλά ήξερα ότι θα του χάσει η Αργεντινή. Θα του φάει.
3: Εντάξει, φαινόταν η δουλειά, ρε. Η δουλειά ήταν βρώμα, εντάξει. Δηλαδή φαινόταν ότι, πώς να σου πω, θα γίνει, ήταν θέμα χρόνου, ρε παιδάκι. Και πολύ άδειξη, ας πούμε, η Αργεντινή. Και τόσο που πήγε για μένα, η υπέρβαση είναι που πήγε δεύτερο τελικό, θα μου πεις για το εύκολο μονοπάτι, έτσι. Αλλά μόνο και μόνο που έκανε και ανατροπή απέναντι στην Αγγλία, είναι πολλά. Εντάξει, το αντίο στο Μέση είναι το ελάχιστο. Παίχτης σαν το Μέση δεν πρόκειται να βγει σε διάρκεια. Ό,τι και να λέμε δεν ξεγράφει. Δεν πρόκειται να
0: είσαι μικρός, μικρός είσαι. Πόσο
3: εγώ
0: είσαι.
3: Εγώ είμαι 38 χρονών, αλλά εγώ θα πω ο Μαραντόνα μπορεί να ήταν ο θείος της μπάλας. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Πελέ. Αλλά αυτό που είδαμε με το Μέση, να είσαι τώρα 39 χρονών και να παίζεις μουντιάλ και να διακρίνεσαι.
0: Εχθές δεν φάνηκε τίποτα, ρε, που εγώ νόμιζα δεν έπαιζε.
3: Άλλο ρε φίλε,
0: τι άλλο.
3: Εντάξει, μέχρι στιγμής είχαν καλύτερο βουμά.
0: Το πιο κρίσιμο παιχνίδι δεν κατέβηκε στο γήπεδο, δεν τον είδες τίποτα. Το κλείσαν τώρα, δεν ξέρω.
3: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, παίξανε καλά τακτικά οι Ισπανοί. Δεν αναπτύχθηκε, ας πούμε.
0: Κοίταξε, μεγάλος παίκτης είναι.
3: Με την Αγγλία έπαιξε καλά ο Μέση. Δύο έβαλε ασίστ. Με όλες τις ομάδες έπαιξε καλά. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις κάτι. Και είναι 39 χρονών. Ο Ρονάλντο, ας πούμε, που είναι το τέτοιο σύγκριση. Το ξέρεις ότι ο Βοζίνια που ήταν τερματοφύλακας πράσινο ακροτηρίου έχει περισσότερες, έχει μία τρίπλα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Ρονάλντο δεν έκανε καν τρίπλα. Το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ τώρα Γιώργο άκου λίγο. Ναι, εντάξει, καλά τα λες, είναι μεγάλος παίκτης ο Μέση. Πολύ μεγάλος, δεν το συζητάμε. Δεν μας...
3: Επαναλαμβάνω σε διάρκεια, Τζόρνταν.
0: Ναι, δεν θα μας δείξει τώρα σε έναν τελικό άμα ήταν μικρός ή μεγάλος. Το ξέρουμε τι παίκταρας είναι. Αλλά εντάξει, σου πω κάτι, πιστεύω εγώ. Ο άλλος, πώς το λένε, ο Ροναλντίνιο ήταν άλλος παίκτης, φίλε.
3: Ο Ροναλντίνιο, θα συμφωνήσω.
0: Φανταζή παίκτης.
3: Ο Ροναλντίνιο, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι μια μεγάλη αλήθεια που λες αυτή. Αν δεν βαριότανε, γιατί τα πήρε όλα μικρός, θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Αν ήθελε να παίξει μπάλα, αυτή τη στιγμή θα ήταν το παίκτης. Δεν ήταν φανταζή, ήταν και το απρόβλεπτο. Έσβηνε τσιγάρο, ας πούμε, μέσα στην Τζέρση και έβαζε γκολ, ας πούμε. Τι να θυμηθείς τώρα, τη Λόμπα, το φάουλ στο Σίμαν το 2002. Δεν είναι, αυτά που κάνουμε με την Μπαρτσελώνα. Απλά ο τύπος βαρέθηκε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή στα 25, στα 27 τα παράτησε, ας πούμε, στα 26.
0: Ναι.
3: Ο Μέση βλέπεις ακόμα ότι στα 39 προσπαθεί ο φίλος. Κατάλαβες πώς το πω.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
3: Εγώ μιλάω με βάση τη διάρκεια που είχε. Έτσι. Ο Ροναλντίνιο σαν παίχτης, αν δεν είχε βαρεθεί, αν δεν του άρεσε η έξω ζωή, τα έτσι από εδώ από εκεί, θα είχε αφήσει εποχή και δεν θα μιλάγαμε καν για άλλον παίχτη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Τώρα εγώ θα πω κάτι. Έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Για άλλους αυτούς Μπράβο που έβαλες αυτή την μπλούζα στη Μαρμίτα με το μηχανάκι ρεκοπρίτη. Μπράβο σου. Απαντάς και είσαι ωραίος. Και κάτι άλλο. Αυτοί που σε κράζουν για τα τέτοια πριν 10 χρόνια τι έγινε, ας κοιτάξουν πρώτα να δώσουν τα μεροκάματα στο Στεφανάρα.
0: Τώρα τα κατάλαβες αυτά εσύ?
3: Όχι, εγώ δεν τα είχαμε ξαναπεί. Εγώ είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε μαζί. Δεν σε έχω πάρει.
0: Ας δώσουν τα μεροκάματα στο Στεφανάρα. Ας δώσουν το χιλιάρικο που χρωστάνε εμένα.
3: Ας σου δώσουν εσένα τα λεφτά για τη μηχανή.
0: Το χιλιάρικο που χρωστάνε, ας το δώσουν, αν μπραβό, έτσι καλά τα λες.
3: Όχι, Τζόρνταν, εγώ την αλήθεια λέω. Την αλήθεια είμαι. Ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούν να κάθονται να σε κατηγορούν εσένα και να σε διαβάλουν και να σου δολοφονούν το χαρακτήρα 10 χρόνια. Γιατί και εσύ έχεις ένα μαγαζί, είσαι επαγγελματίας, έχεις την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου.
0: Ο άλλος κάθεται, παρακαλάει ρε, τους ακροατές του ρε, να τον κάνουν donate, τους παρακαλάει ρε. Και τους παίρνει τα λεφτά και πάει τα παίζει στα καζίνα ρε, το ξέρεις.
3: Καλά, ο άλλος
0: και τα γελάδια πάνε και τον ξανακάνουνε. Τώρα τι να πεις ρε φίλε.
3: Εγώ να σου πω, Τζόρνταν, να σου πω την αλήθεια, παρακολουθώ κάποιες φορές εκπομπές του. Απλά πλέον έχω χαλαστεί, γιατί έχει βγάλει ένα...
0: Μια έπαρση.
3: Όχι, ας την έπαρση, ότι το παίζει ξερόλας και πάντα αυτόν και μόνο εγώ και ο μεγάλος Μένιος και τα τέτοια μου κουνιούνται.
0: Έχει πει
3: κάποιες θλιβερές ατάκες για την νεολαία. Ότι δεν πάει να δουλέψει, ότι περιμένει μόνο το μπαμπά και τη μαμά, ότι και για ποιο λόγο δεν νοικιάζει.
0: Ξέρεις γιατί το κάνει αυτά? Γιατί τώρα αυτός βολεύτηκε. Βολεύτηκε με τη δουλειά, έκανε και ένα κανάλι, ψηρίζει και τους ακροατές του. Κατάλαβες τι γίνεται? Βολεύτηκε τώρα. Μιλάει εκ του ασφαλούς.
3: Εγώ.
0: Αντί να βγει να πει ότι η δικιά μας η γενιά και η γενιά των πατεράδων μας διαλύσαμε την κοινωνία με αυτούς τους κόπρους που ψηφίσαμε τόσα χρόνια και φέραμε την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση, τι να κάνει το παιδί, απά δουλέψει να πάρει 600 ευρώ ρε και 700, άρα δεν τρέπονται και τα λένε?
3: Όχι, ξέρεις τι, και λέει ότι να πάνε και να είναι πώς και να τέτοιο, γι' αυτό δεν νοικιάζει σπίτι, γιατί επαναπαγόμαστε στον μπαμπά και στη μαμά. Δηλαδή ρε φίλε, εγώ είτε ακούω ας πούμε φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας, είτε ακούω το Μένιο που δεν τον είχα,
0: έλα,
3: τον
0: εντάξει,
3: είχα για αρσενικό, έτσι. Που το κατέστρεψε μόνο ο Τσίπρας, αλλά με το Μητσοτάκη περνάει μια χαρά με την ακρίβεια. Δηλαδή ας πούμε ρε παιδάκι μου, εγώ δεν σου λέω Τσίπρας ήταν καλός, προς Θεού, μακριά από μένα. Αλλά όχι να μου λέει, να μου περιγράφει μια Ελλάδα ότι κάπως είναι καλύτερα με το Μητσοτάκη. Τα ίδια σκατά είναι, να σου το πω, και τη σόρη για την έκφραση, δεν είχε πρόβλημα με το ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά με έχει
0: αποδοχή. Σου είπα, βολεύτηκε τώρα προσωρινά, ψηρίζει τους ακροατές. Βρήκε τα γελάδια εκεί πέρα ο γελαδάρης, κάνει τη δουλειά του, παίρνει και ένα, καταρχήν τέλος πάντων να πούμε, παίρνει και ένα μισθό να πούμε εκεί πέρα και μιλάει εκ του ασφαλούς. Πριν μερικά χρόνια που την κοπάνησε και πήγε στο εξωτερικό, γιατί εδώ ταλαιπωριόταν και δεν μπορούσε να βρει δουλειά, άλλα έλεγε.
3: Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις τι, έχω συγχαθεί στην Ελλάδα ανθρώπους, όχι δεν το πω προσωπικά, που εκεί που φτύνανε τώρα γλύπουνε.
0: Άστα φιλαράκια, άμα σ' ανοίξω αυτή την ιστορία, αυτοί όλοι τους, για αυτές όλοι τους έχω στις τσέπες μέσα. Όλους ξέρω τι ώρες κάνει ο καθένας. Άστο τώρα. Καλά το ξέρω το έργο. Άστο.
3: Εντάξει, ναι, εσύ ξέρεις το τώρα. Απλά εγώ λύθηκα τώρα και έπρεπε να πω, δηλαδή.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
3: Για αυτά τα πράγματα, όταν οι άλλοι έχουν κάνει τα ίδια και χειρότερα, δεν φίλε. Καταλαβαίνεις.
0: Τι ίδια και χειρότερα.
3: Εμένα, αυτό. Γιατί είναι παιδάκι μου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μαζί σου, ειλικρινά τώρα στο λέω.
0: Γιατί εγώ τι έκανα ρε φίλε και έκαναν τα ίδια και χειρότερα? Εγώ τι έκανα, κάτι?
3: Όχι, σε κατηγορούν ρε παιδάκι.
0: Τι να έκανα, αφού είναι κοπριές τώρα, τι να κάνουμε τώρα?
3: Ναι. Ενώ οι ίδιοι έχουν φερθεί σε συνεργάτες τους πολύ χειρότερα, φίλε.
0: Ρε άσε τώρα, σε λέω. Δολοφόνοι χαρακτήρων είναι τώρα, άστο τώρα.
3: Αυτό. Και είναι πολύ κακό να μπλέκεις ανθρώπους να δολοφονείς το χαρακτήρα.
0: Έλα όμως και τι γίνεται τώρα, να ξέρεις όπως... τη ζωή ένα πράγμα.
3: Ναι.
0: Ότι ό,τι κάνεις στον άλλονα, σε έρχονται 10 φορές σε σένα χειρότερα.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, Τζόρνταν, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και σωστό.
0: Έγινε.
3: Εγώ τον πάω πώς το βλέπεις.
0: Θα δούμε, ακόμα νωρίς είναι, θα δούμε. Κάτσε με το καλό. Με το καλό να περάσουμε λίγο την Ευρωπαϊκή αυτή τώρα να πούμε και να δούμε. Δύσκολα είναι πάντως.
3: Έπρεπε να κάνει περισσότερο και πιο γρήγορα μεταγραφές.
0: Δύσκολα είναι, έπρεπε, αλλά πώς θα τον πάρεις τον παίκτη, με λάσο να τον πάρεις?
3: Λοιπόν, χάρηκα.
0: Τα λέμε, φιλαράκι.
3: Τα λέμε. Θα σε ξαναπάρω. Θέλω να είσαι ενημερωμένος με το, το παρασκήνιο.
0: Το Σεπτέμβριο θα μιλήσουμε για αυτά.
3: Εντάξει.
0: Με πάρεις ένα αλμπουμάκι και μου πεις πάλι τι γίνεται.
3: Όχι, όχι. Εντάξει. Άφησα περίπου 2 εβδομάδες, 3 για να. Δεν ξέρω, κατάλαβες. Τι λένε οι πηγές.
0: Σεπτέμβριο θα μιλήσουμε για αυτό.
3: Εντάξει, Τζόρνταν.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έγινε, τα λέμε. Για χαρά.
3: Έγινε. Καλό σου βράδυ.
0: Για χαρά επίσης. Γεια. Έλα, φιλέ.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Αυτός είναι από την πλατεία, από την Αθήνα. Γεια σου, Γιώτη. Καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται, επίσης. Ο Δημοσθένης είχε απόλυτο δίκιο. Είχα 2-3 μέρες να βγω. Να στο πω το γιατί.
0: Όχι. Μην με το πεις. Δεν θέλω.
2: Θα στο πω
0: κάτι. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Άντε καλά, να μην το πω.
0: Μην το πω. Όχι.
2: Υποψιάζεσαι, γι' αυτό λες μην το πω.
0: Είσαι μεγάλη μαργάρε.
2: Ξέρεις, εγώ τρίπλες εύκολα δεν έτρωγα.
0: Μην το λες, δεν θέλω.
2: Άντε καλά, καλά. Λοιπόν, θα χαιρετήσουμε τον φίλο, τον Παλίκαρο, τον Γιώργο, τον Κουκούλη. Και μακάρι να βγει μια φορά να μας πει μια ιστορία. Πώς ήταν στο εξωτερικό που δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί οι δρόμοι ήταν κλειστοί.
0: Περίμενε
2: και φάγανε ένα κοτέτσι αυγά και πολύ καλουκάνικα και γεμίσαν χοληστερίνη.
0: Περίμενε.
2: Μακάρι να ακούει να μας πει την ιστορία
0: ο
2: μια φορά.
0: Ο Γιώργος, προχθές μαζί ήμασταν.
2: Ο ακούς, με είπε μια ιστορία, ήταν κάπου στο εξωτερικό, ήταν κλειστοί οι δρόμοι. Και δεν είχαν τι να φάνε και τρώγανε κάθε μέρα τη γαριτά αυγά με λουκάνικα.
0: Άσχημα ήτανε.
2: Όχι, γεμίσανε λέει χοληστερίνη. Λοιπόν, να μην λέω πολλά όπως λένε μερικοί.
0: Δεν μου λες τη χοληστερίνη από τα λουκάνικα τη γεμίσανε ή από τα αυγά.
2: Και από τα αυγά και από τα λουκάνικα. Και τα δυο μαζί.
0: Πιο πολύ ποιο όχι.
2: Πιο πολύ από τα λουκάνικα.
0: Σε παραδέχομαι ρε Παγάσα.
2: Να πω και το άλλο, ένας φίλος σου από το Ριζό, από το Ριζό, ξέρεις τι με είπε, το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Απολύθηκε από τη χωροφυλακή. Με είπε γιατί έβαγε 30 αυγά μάτια και ένα ψωμί και ήπιε 10 σόδες μετά. Ο Κώστας.
0: Ο Τσίκ. Ο Τσίκ.
2: Λέω ρε τι έπανες ρε, τελείωσαν οι σόδες λέω. Φέρε σόδα.
0: Ο Τσίκ, ο Κώστας.
2: Α, έτσι το λέγανε.
0: Έτσι τον έβγαλα εγώ τον έβγαλα το παρατσούκλι, ο Τσίκ.
2: Ναι. Κάπως αλλιώς το λέγανε, δεν το λέμε. Είναι φιλαράκι, δεν το λέμε δημόσια.
0: Γιατί να μην το πούμε, ρε. Να το πούμε, φίλος μου είναι. Γρηγοριάδης.
2: Μισκίντ ήταν η παρτίδα, ο μπαμπάς σου και κάποιοι άλλοι έτσι του λέγανε. Παρατσούκλι.
0: Όχι. Γρηγοριάδης ήταν, εντάξει.
2: Γρηγοριάδης τι είναι, από πού είμαι εγώ και δεν του ήξερα, όλους του ήξερα. Και τον Γιώτη ξέρα και τον άλλον που πέθανε ήξερα.
0: Ο Σάββας.
2: Βέβαια, και τον Σάββα παίξερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Κώστα από τον Μπίλεφελντ.
0: Ο Σάββας. Ναι. Έχει πολλά χρόνια που συγχωρέθηκε ο Σάββας.
2: Το ξέρω, γιατί έκαμνε μαλακή.
0: Λοιπόν, πρόσεχε, δεν θα μιλάς έτσι, πρόσεχε.
2: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει εντάξει, θα προσέχετε εδώ πέρα. Λοιπόν. Ο Σάββας ήταν μικρός, πολύ μικρός, ήταν το λέω μια μέρα τι ομάδα είσαι ρε και με λέει Ολυμπιακός, τι Ολυμπιακός ρε το λέω και τον κάνω εδώ. Μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, το βλέπω μέσα τούμπα στη θύρα 4, κάνει κερκίδα.
2: Αχα.
0: Λέω τι δουλειά έχεις εδώ, τι τρελό είσαι με λέει ρε, εδώ είμαστε εμείς, τι πλάκα λέει σε κανένα, τι πλάκα με κάνεις εδώ.
2: Ο Γιώτης είναι Ολυμπιακός και Καλαμαρία, ο Γιώτης ο πιο μικρός είναι Ολυμπιακάκια.
0: Ξέρω.
2: Λοιπόν. Και το φίλο μου το Δημοσθένη να δώσουν χαιρετίσματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σε πω το τέτοιο. Η Ισπανία, μην νομίζεις ότι ήταν κάτι το σπουδαίο. Το πρώτο παιχνίδι με την Πετρέα πέθανε και ήταν 0-0.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Το πρώτο παιχνίδι το θυμάσαι με κάτι παρτάλια που δεν μπορούσαν να παίξουν μπάλα.
0: Τακτική για σεμινάριο ήταν, εγώ αυτό είδα.
2: Αυτή τη φορά, την άλλη φορά που τους μαρκέρνανε. Που τους μαρκέρνανε δεν μπορούσαν να κουνηθούν. 0-0 ήρθαν με κάτι παρτάλια.
0: Και
2: οι Αργεντινοί πηγαίνανε για τα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και καλύτερος παίχτης δεν ήταν ο Μαραντόνα όπως λένε. Αν δεν ήταν το παρισμένος θα ήταν ο καλύτερος παίχτης. Εγώ λέω ο Χατζηπαναγής ήταν ο καλύτερος παίχτης.
0: Εντάξει.
2: Το παρισμένος ήταν ο Χατζηπαναγής, όχι. Μαραντόνα, του πιάστηκε.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι επεκταράς ο Μαραντόνα.
2: Αλλά ήξερε, 100 κιλά. 100 κιλά, αλλά ήταν το παρισμένος.
0: Εντάξει τώρα, το παρισμένος ήταν.
2: Έπαιρνε ουσίες, ναι.
0: Εντάξει, τώρα ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα να μην λέω πολλά και με βρίζουν όπω
0: βρίζουν. Έτσι, άμα το
4: που τρώνε γλιστρίδες και χοσχοράνια και τέτοια που τρώνε και μιλάνε και μιλάνε και δεν σταματάνε.
0: Η Αργεντινή, λοιπόν, η τέτοια, ναι, περίμενε λίγο, η Ισπανία, ναι, πρώτο μάτσο, ναι, νομίζω 0-0 είχε φέρει με το ακροτήρι, έπαιξε το πράσινο ακροτήρι. Δεν
4: ναι, τους παίζαν πασούλες στο ένα τάλο την μπάλα, μέσα στην περιοχή δεν μπορούσαν να πούν. Ναι. Γιατί τους μαρκέρναν καλά.
0: Εκείνο το παιχνίδι ήταν σε φάση ομίλων, κατάλαβες.
4: Τέλος πάντων. Καλύτερη ήταν από την Αργεντινή, πάντως και δίκαια το πήραν έναντι της Αργεντινής.
0: Ναι, μόνο καλύτερη.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Θα αφιερώσω μια τραγουδάρα, ναι, και θέλω να το βάλεις αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Τώρα επιτόπου, τώρα μετά από σένα πάμε διάλειμμα.
4: Μπράβο, τώρα επιτόπου, καλύτερα να με ζηλεύουνε παρά να με λυπούνται.
0: Αυτό ακριβώς.
4: Ο Βασίλη Καρά.
0: Ναι.
4: Για το φίλο μου τον Κρέμφικ.
0: Μάλιστα.
4: Τον Μπάκη το σκληροπυρηνικό παοχτή από την Πετριά.
0: Ναι.
4: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι.
4: Το μεγάλο το Γεωργιάδη, τον Τζόρνταν.
0: Ευχαριστώ.
4: Και το Χρήστο, τι ευχαριστήσετε, το φίλο λες ευχαριστώ.
0: Τι δε,
4: το φίλο δεν θα το λες ευχαριστώ. Εμείς πάγαμε ψωμί και αλάτι.
0: Ναι.
4: Εσύ έφαγες το ψωμί και εγώ το αλάτι.
0: Ναι. Εσύ έτρωγες ψωμί με αλάτι πάνω και εγώ ψωμί με ζάχαρη πάνω.
4: Εσύ,
0: ναι,
4: εσύ τους ψήριζες.
0: Ναι.
4: Ξέρεις τι θα πει ψήριζες.
0: Μπουρλότ, βέβαια.
4: Μπουρλότ. Ψήριζα τώρα.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε Μπαγάσα, μπράβο. Παιδικά χρόνια.
4: Όχι, θα θυμάμαι, ρε, και μια ιστορία που με είπες και άλλη φορά, θα την πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, ναι.
4: Τι έκανες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και το Χρήστο το Βολίδα από το Ασπρό Μαύρο Αρσένη.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
4: Κλείνω και χίλια συγγνώμη που είπα πολλά, αλλά να μην με κάνουν τρίπλες κάποιοι που ανοίγει γραμμή, χτυπάει 5-6 φορές και μετά με ρίχνουν τη γραμμή και μετά δεν μπορώ να πιάσω.
0: Μάλιστα.
4: Με κάνουν τρίπλες κάποιοι.
0: Λες,
4: 150%. Τέλος πάντων, συγγνώμη για που μίλησα πολύ. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, Γιώτη, καληνύχτα. Μ' αρέσει ο Γιώτης. Μας λέει, μας βάζει χέρι από νωρίς, λέει μη μιλάτε πολύ αυτά να βγαίνουν κι άλλοι κλπ. Μετά μιλάει κάμποσο και λέει συγγνώμη που μίλησα εγώ πολύ. Ωραίος ο Γιώτης. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Ακούσουμε και την τραγουδάρα που είπε. Και όντως τραγουδάρα, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε.
1: Έλα Εκτορκά.
0: Έλα.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Χαιρετίζουμε και όλο κακροακύριο μου και όλο από Φόκου. Κοβούλο μου από Παντελίδη από Γκάρουικ. Αδελαίδα Κογιάννη. Κοβούλο και εγώ, κοβούλο και όχι κομερβούνι που μου λέει ό,τι μου λέει. Και βρήμα την Νίκη. Όχι αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν. Θα την κάνω μια επίσκεψη με τον φίλο μου τον Γιώργο από Καβούργο.
0: Θα πάει στο Λονδίνο. Δεν σε ακούω.
1: Καταλαβαίνεις τι είπα.
0: Α, θα έρθει αυτή.
1: Γιώργο, δεν ακούω καλά. Λέω, όχι αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα την κάνω μια επίσκεψη με τον φίλο μου τον Γιώργο από Καβούργο.
0: Α. Νόμιζα για την Νίκη λες.
1: Όχι, Νίκη Λονδίνων.
0: Λέω, μήπως πάτε με το Γιώργο από το Αμβούργο στο Λονδίνο, πάρετε και την Νίκη και έρθετε εδώ πέρα, ρε παιδί.
1: Όχι, παιδικά.
0: Γιατί, ρε μπαμπή.
1: Κανεί και έχει υποχρεώ και εκεί που είναι, ο Γιώργο έχει υποχρεώ και η χώρα που θα έρθει.
0: Ρε, με τα αερόπλανο τώρα 2 ώρες είναι τώρα, 2,5 ώρες.
1: Καλά, ρε, και ο Καγκορεγκάκη, άμα θέλουμε να πάμε.
0: Τέσσερα αεροδρόμια έχει το Λονδίνο, όπου θέλει κατεβαίνει να πούμε.
1: Ωραία, δεν μπορούμε να πάμε. Και επειδή λέω αυτά που λέω, θα με αφαιρώ για να πει από Κοκράκο Γιονικίου, καβά κανάμε ένα βορκείο.
0: Πάλι.
1: Λαγουβάρα, εκεί.
0: Ναι, ντέρτια έχεις πάλι.
1: Και εγώ.
0: Ντέρτια.
1: Ακούει πια να μου κάνει ο ήχη τι να έχω.
0: Ήπιες.
1: Να μην πιω εγώ με κάπου 5 χρόνια.
0: Καλά έκανες, μια χαρά.
1: Λοιπόν. Εγώ,
0: ναι.
1: Αυτά που γίνανε εκεί με τον Παλακάκη,
0: ναι. Τι γίνανε.
1: Θα χαίρομαι. Και θα φυγηγήσω για ποιο λόγο.
0: Α, λες
1: δεν μπορεί να κάνει 10 μεγραφέ και επειδή πήρε το νόμισμα από τον Παναγιακό, να τον πανηγυρίσει με αυτόν τον κλόπο και να κοδηλώνει με αυτόν τον κλόπο ότι πήρα ένα πεκαρά. Εντάξει. Τώρα την παραδεκώ άμα φέρει ένα λέσβικο κουπάω. Κύριε Μικασίδη. Εγώ θα την παραδεκώ φέρει μια βρόγερμα από τον Μουβά. Κύριε Μικασίδη.
0: Τέλος μα, αυτός
1: εγώ
0: είναι...
1: Εγώ θα την παραδεκώ να κάνει ομάδα.
0: Όχι, όχι, άκου λίγο. Κάνει τη δουλειά του, εγώ δεν το παρεξηγώ αυτό. Εγώ παρεξηγώ τον κόσμο...
1: Άκου λίγο. Ναι.
0: Εγώ παρεξηγώ τον κόσμο που είναι πανηγυρτής ο κόσμος. Πέρσι ο κόσμος αυτός έκραζε, προπέρσι πότε ήταν αυτή η ιστορία που έκανε, και τώρα ξαφνικά πανηγύρια να πούμε πήγαν εκεί πέρα, προσκυνήσαν τον Τούρκο τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ, γιατί δεν λέω εγώ σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν θα πάρω έτσι στυλ.
1: Και εγώ αυτό δεν σου λέω, καίδα και λέω με τον δικό μου τρόπο.
0: Ναι.
1: Συσχέρομαι αυτά τα πανηγύρια που για μένα είναι ανούρια. Πανηγύρια σημαίνει. Να πάρει κοσέρο κομποκάρισμα Ελλάδο, να πάρει κοσύπελο Ελλάδο και να πάρει κοκελικό και οικοδροπαϊκό και αγωγικό και. Αυτά είναι πανηγύρια. Και να πληρώσει κορέμα, και να πληρώσει ΔΕΗ, και να πληρώσει το νερό και να μην έχει διαμάσει με την Γουάρφα Σίγμα και Μικασίδη. Που σε εκπρόχουν να πάρει κάτι από τη Θεσσαλονίκη. Που όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία βουίζει.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λέγε τώρα, άστα αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ

0: Ο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια μάλλον, τι μου κοπικάζει εγώ και όλοι εκεί. Και εσύ φωνάδι, και λέει πολλά βράδια, κάτι με καγραβέ. Λοιπόν, σήμερα είναι και μια κλήρωση, αν περάσουμε από τη δυναμό Γεύου, έχουμε μια χάμαρ, από πού είναι τη
1: χάμα. Η Χάμαρ παίζει με την
0: Άντελεχ.
1: Με την Άντελεχ, ναι.
0: Ναι, και ο παίζει με το Νιζίκου Δευγαριού που πάω.
1: Ναι.
0: Και ο Γαμένο Δυναμό Κιέβου με πάω που θα παίζει και κάνα Σόβια ή κάποια άλλη ομάδα. Δεν είμαι πια μια άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Για το Γαμένο μιλάω, εκεί.
1: Και εγώ για το Γαμένο λέω, ναι.
0: Που θα χάσει. Λοιπόν. Και πέρσι το δημάτικο παιχνίδι μέχρι την αυτή.
1: Έλα.
0: Το 0-0 που είχαμε φέρει την κούπα με την αυστριακή ομάδα εκεί ο Καβενίο και στη συνέχεια με αποκλειστούμε και μπήκε στην αλλαγή ο Καμαρά με μια καλή, καλή πάγκα που πικυρικά που έκανε την πάγκα ο Καμαρά.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν. Φέκο η ομάδα από το Περκινό Ρόζερ είναι η μισή ομάδα.
1: Φέτος είναι ένα ένιγμα η ομάδα.
0: Ναι, μα λείπουν 5-6.
1: Όχι, ένιγμα είναι. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ομάδα είναι τώρα. Είναι ένιγμα.
0: Ρε Γιώργα, ένιγμα είναι.
1: Ρε εσύ, λείπουν αλλά έχει άλλα συμπληρώματα. Είναι ένιγμα η ομάδα.
0: Ο συμπληρώματα είναι κάμπα 19 ρε από πίσω.
1: Άντε πάλι. Ρε εσύ, ένιγμα είναι.
0: Καλά, κόσμι μου ακολουθεί την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι, ένιγμα είναι, θα δούμε τι είναι.
0: Καλά, ακολουθούμε την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. Ακού, ξέρετε, εγώ μιλάω μια ανοίγματα. Εγώ το βλέπω από κάμου κόσμο και δεν μιλάω. Θα είναι λίγο θα πρέπει.
1: Είναι ένιγμα, σε λέω, ένιγμα, ξέρεις θα πει. Δεν ξέρεις τι θα δεις.
0: Εγώ με κομικά ξέρω τι θα δω.
1: Καλά, δίασε μου τώρα.
0: Εγώ ο κομικά μου άποψη δεν θα την πω κομικά αέρα. Γιατί. Κόμπεκο δείχνει. Μπράβο ο κύριος Σαββίδη πάλι για μια ακόμη φορά.
1: Αυτά τα έλεγα προχθές ή κοιμόσουνα, δεν τα ακούγες αυτά προχθές.
0: Να ρε Τσούλκα.
1: Ε.
0: Κοιμόμουνα.
1: Α, κοιμόσουνα, εντάξει.
0: Πειράζει να κοιμάμαι.
1: Όχι, νόμιζα ότι δεν ήξερες ότι τα είπαμε αυτά, γι' αυτό.
0: Όχι ρε, ακού δεν άκουγα.
1: Ναι.
0: Κοιμόμουνα σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε και προκοπική κοίδα.
1: Ναι, να θέλω να σου πω τα είπαμε αυτά, ότι το δείχνει το Open μέσα έξω όλα.
0: Ναι, εντάξει, κοχέρω που καείπε. Το πρόλογο του θύμισε μου λίγο τι είπε, γιατί κάτι ήθελα να σε κάνει λίγο αφηρημένη τέχνη.
1: Νομίζεις ότι θυμάμαι τι είπα ρε Μπάμπη.
0: Το θυμάσαι.
1: Α, για το παιχνίδι, για το τελικό χθες είπαμε να πούμε.
0: Α, λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Εγώ το πρόλογο μου λίγο ψηλό έβλεπα, γιατί μου λούγα το τηλέφωνο. Πρόλογο είδα. Η Αργεντινή, λοιπόν. Δύο πράγματα έχω να πω για αυτό το παγκόσμιο. Πρώτο, κύριε Βαντίνο, άμα θέλει να πάρει ο Μέση κοσίπελο, λοιπόν, το παγκόσμιο κοσίπελο, άρχισε να το πάρει. Απέβαλε δύο πέτρες την Ισπανία και τελείωνε. Λοιπόν, η Αργεντινή έπρεπε να παίρνει με 9.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, αλλά και εγώ κόρα, βγήκατε και λέω κόρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήκρονο γίνεται ένα
1: αντιαθλητικό.
0: Τσιπάει με καδύο πόδια τον Ισπανό,
1: ναι.
0: Και δεν βγάλει ούτε κάρκα που είναι απευκία κόκκινη.
1: Τα είπαμε.
0: Εγκαθή.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι με ποιον έκανε. Και ούτε κοβάρ παρεβαίνει, τίποτα να παρεβαίνει. Δεν μιλάει κανεί και αναλαμβάνει την ευθύνη ο Γλουβένο. Με κογάνι. Τι
1: πρόγραμμα
0: είναι. Λοιπόν, ένα κουκρακούμενο.
1: Εδώ εχθές βάζει γκολ η Ισπανία.
0: Κανονικό γκολ.
1: Πρόσεξε λίγο. Και τι κάνει, σφυρίζει πριν πάει μπάλα μέσα για να μην μπορεί να πάει στο βαρ, κατάλαβες.
0: Ναι, κανονικό γκολ.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει στο βαρ γιατί δεν σφύριξε πριν, δεν μέτρησε τον γκολ, κατάλαβες.
0: Ναι, πριν τι σφύριξε, για παίρνω.
1: Άκου λίγο. Στο βαρ πα, όταν μπει μπάλα γκολ. Και πας να δεις άμα ήταν γκολ ή δεν ήταν.
0: Ναι, και όταν. Ναι. Πριν υπήρχε παράβαση.
1: Δεν μπορεί να πάει στο βάρ, σε λένε ρε Παπί.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
1: Γι' αυτό σφύριξε. Γιατί πάει μπάλα μέσα, για να μην πάει στο βαρ.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό ο άνθρωπο Σλοβαίνο έκλαιγε γιατί το βάλαγε τελικό. Και τελικά έκανε ό,τι τον είπανε. Εγώ καλέω σήμα την κουβαλάκα.
1: Ναι.
0: Κύριε Ιβαντίνο, ο κατ' είπε τίγο τηλέφωνο από τον κύριο Γκραμ για να πάρει την για να σβήσει την κόκκινη κάρκα από τον φίλο Αγώνο.
1: Μαζί πήγαν εκεί, το είδε.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ. Λοιπόν.
1: Πώς τον είδες, τον Τραμπ, πώς τον είδες.
0: Και εγώ έχω απέτυχα μπάουκ από τον κύριο Κακάκη. Κάνε κυριακή που μακρό κόκκινη.
1: Θα
0: μου τη διαγράφει.
1: Δεν μου λες.
0: Άμα το πάρουμε έτσι.
1: Δεν μου λες. Πώς τον είδες τον Τραμπ εκεί στο τελικό. Μετά το. Μετά το
0: έκλεικα εγώ μετά κοντά.
1: Α, έχασες το καλύτερο ρε Μπάμπη.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Πήγε να πάρει το κύπελο αυτό, θα το σηκώσει ρε. Δεν το είδες.
0: Καλά κορακού μου διορίζει τώρα εκεί. Για άνθρωπο σοβαρό Γκραμ. Για σου πω για ποιο.
1: Γιατί.
0: Όταν έκανε την προεκλογική καμπάνια, δηλαδή, τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Δεν θα υπάρχει ούτε ένα πόλεμο. Και ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει 2 εβδομάδες. Και τι έκανε. Άσε μέκοπο με το Ιράν.
1: Θα τα σταματήσει αυτά όλα, να ξέρεις.
0: Πότε.
1: Και δεν θα ξανασυμβεί κανένας πόλεμος. Έχω ενημέρωση από την Αμερική.
0: Καλά. Ακόμα βγήκε. Και θα ξανακούτε και 2 εβδομάδες.
1: Καλά, άκου τώρα. Και ένα φιλαράκι μου καλό, χθες ήταν στο γήπεδο, στο τελικό.
0: Για τον Γιώργο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ο τελικό έκανε.
1: Ναι.
0: Πού κλάραγε τον πλήρωσε.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να τον πλήρωσε κανένα 10.000 δολάρια.
0: Μιλάμε τώρα για 5.000 ευρώ,
1: Τι 5.000 ευρώ, δεν ξέρω, λέω, υποθέτω εγώ, δεν ξέρω, λέω εγώ γιατί...
0: Εγώ άκουγα κάτι ποκά, 5.000 ευρώ.
1: Μέχρι και 1 εκατομμύριο εισιτήριο που αγοράστηκε, το ξέρεις.
0: Κόρα δεν μου, για κόκο τελικό άκηδε ο κόπο να πάει να δει κοπερνή και
1: 15 δισεκατομμύρια δολάρια έμαθα είναι τα έσοδα από το Μουντιάλ, το ξέρεις.
0: Κακό είδα, πήγα πληρώσανε και τι είδανε. Λέγα κομπαρό παγκόμιο κύπελο. Ρε Παγλαμάδε, αυτά που είδαν τα μάτια μα εμεί από Κοϊβομίνκα μέχρι τώρα,
1: ναι.
0: Δεν κάθεσαι.
1: Ο τελικός Μπάμπη έγινε στο φιλαράκι μου τη γειτονιά εκεί, στο Νιου Τσέστερ έγινε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακού του τελικού που είδαμε εμεί με Ολλανδίε, Γερμανίε, Αργεντινέ, Βραζιλίε. Αυτά. Αυτά τα παιχνιδάκια εσκαλείε που δεν θέλαμε και θέλαμε και πριν από το παιχνίδι έπαιρνε παράδειγμα η Καλία Βραζιλία και δεν θέλαμε τι να πονκάρουμε.
1: Κάτσε να στείλω χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου στον Πολύμηλο πάνω τον Θόδωρα. Γεια σου Θόδωρα, την αγάπη μου, φιλαράκι μου καλό.
0: Λοιπόν, σημαντικό Ρώση.
1: Να στείλω και στο Σοχό. Γεια σου Αποστόλη. Πολύ δροσιά έχουμε, λέει, 21 βαθμούς Κελσίου δροσιά, πολύ, σε περιμένουμε στο χώρο, αδερφέ μου. Γεια σου Αποστόλη.
0: Το κογό Βασίλο και εγώ είχε θύμα κάτι κάποια οικογένεια, τον Αλαμίρη Κογιάννη. Δεν ξέρω κι άμα είναι και τη ζωή.
1: Στέλνεις χαιρετίσματα και δεν ξέρεις αν μαζί ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η γυναίκα του, είναι και τα παιδιά του.
1: Τι πάθαμε, τα ακούσαμε και αυτό.
0: Έχουμε μια οικογένεια ολόκληρη. Είναι και η οικογένεια που δεν θυμάμαι ακόμα τη γυναίκα του. Όταν έγινε ο σεισμός 77, πότε έγινε, 79.
1: Από τότε έχεις τους δεις.
0: Όχι, το φιλοσυμούσαμε εδώ στο σπίτι, όταν βουλεύανε εδώ με τον πατέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Κουπεί ο πατέρα μου και κουβρίτε μια καηδία. Λοιπόν.
1: Πάρ' το γλίγορα να το κλείσουμε, να πάρουμε άλλο.
0: Εγώ βλέπω. Από την ώρα που ο Μαρινάκη έβγαλε μια ανακοίνωση για Κωνσταντίνο και τον Μπάοκ. Λοιπόν, δεν κοίβεσαι αυτό το πράγμα, το πρόλογο σου.
1: Ναι, τι έγινε.
0: Βλέπω η κλήρωση ευρωπαϊκή.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύει.
1: Α, πονηρεύεσαι. Μήπως, έκαναν αυτό,
0: Ναι, φυσικά.
1: Δεν νομίζω.
0: Φυσικά. Δεν μπορεί τώρα ο Παναθηναϊκός να έχει κάτι κληρώσει με καχωριά.
1: Αφού εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός με χωριά ένα παίξει ρε. Κόφερες είναι εκείνος.
0: Ναι, δεν με καταλάβε που κοπάω.
1: Τι, ποιος θα παίξει το κόφερες.
0: Εσένα σε δικολεύουν για να σε ρίχνουν το κόφερες.
1: Ρε εσύ, να σε πω κάτι. Τώρα πλέον το κόφερες είναι τα χωριά.
0: Ναι, ρε σε... Εντάξει, είναι τα χωριά. Και εγώ είμαι κουιστηρού και τελικά βλέπει και κληρώσει εγώ.
1: Τι κλήρωσε τώρα, και με την underground άμα παίξεις, η underground δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερο.
0: Ρε κοϊδέτερο εκεί που καθένει, ο Πάουκ έχει πρόβλημα με
1: τον Πάουκ. Άμα έχει πρόβλημα ο Πάουκ, τι να κάνουμε τώρα, θα αποκλειστεί και θα τελειώνουμε, τι να κάνουμε. Ας κάνουν ομάδα να πούμε.
0: Ναι, αυτό λέμε. Θα πεθάνουμε όπως είχα πει και κατ' ιδία και δεν θα δούμε Αρσένκο ή την Κούμπα. Θα πεθάνουμε και θα δούμε.
1: Δεν πεθαίνεις εσύ, μη στεναχωριέσαι.
0: Δεν πεθαίνω.
1: Όχι. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει ρε, έτσι δεν λέει.
0: Καλά, παρήμες. Μομίδι. Μομίδι. Εγώ αύριο το πρωί με κάτι 10 θα είμαι εκεί δίπλα την Εγνατία κάπου και με καλά πάω να κάνω κάτι υποχρεώσει που έχω και αν και εγώ προλάβω θα περάσουμε σε εδώ καλά. Να ψούμε καφεδάκι.
1: Έγινε, άντε κλείσε, τα λέμε, για χαρά.
0: Γιατί έχω πολύ δουλειά αύριο.
1: Για χαρά, τα λέμε.
0: Λοιπόν, το κραγούδι μη ξεχάσει.
1: Έγινε, κλείσε, για χαρά, πάρουμε και επόμενο. Παρακαλώ. Τον έριξε. Τον έφαγε τον επόμενο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές 23, 10, 500, 676 και 67. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Γεια σου, φιλαράκι. Τι λέει εδώ, μπορεί να κατέξει το κύπελλο Ισπανία, αλλά μεγαλύτερη αξία είχε το ακίνητο βλέμμα, λέει, του Μέση στην κερκίδα της Αργεντινής με το δάκρυ αργά αλλά δεν κατεβαίνει. Και όμως παρά τη μεγάλη ανωτερότητα των Ισπανών, στο τέλος του αγώνα είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει η Αργεντινή και να πάνε στα πέναλτι με αριθμητικό μειονέκτημα κιόλας. Θα ήταν αδικία όμως, αν για να το ξέρεις αυτό. Οι άλλοι βομβαρδίζανε, σφυροκοπούσανε και η Αργεντινή δεν ήταν πουθενά. Να τα λέμε όλα έτσι, θα ήταν αδικία. Εγώ ήθελα να το πάρει η Αργεντινή, να το ξέρετε. Δηλαδή βομβαρδίζαν οι άλλοι, έλεγαν μη, αλλά στο τέλος αναγνωρίζουν έναν αντίπαλο. Τι να κάνουμε τώρα, με το μη δεν γίνει τη δουλειά, η καλύτερη ομάδα ήταν. Όσο για τον ΠΑΟΚ μου λέει, όταν έχεις την καλύτερη ομάδα και δεν παίρνεις λέει τίποτα σε μια χρονιά επαιτειακή, τότε πρέπει ο Ιβάν να λάβει μέτρα. Ναι, τα λάβει τα μέτρα. Κάνει γενική σκούπα εκεί πέρα, δεν είναι. Τέλος πάντων, έπρεπε εγώ να είμαι στον πάγκο μέσα, σας πω εγώ, αλλά τι να κάνουμε. Γεια σου, Τζόρνταν. Θόδωρο, σε γρήξα. Μη στεναχωριέσαι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χθες ήταν Ισπανία εναντίον, λέει, FIFA. Μπράβο στην Ισπανία που τιμώρησε. Πάντως, τραγικό σε διατησία, λέει, Μουντιάλ. Σφάξιμο, πραγματικά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί τελικά πουθενά αξιοκρατία δεν είναι, λέει, είναι να είσαι ομάδα μόνο, αλλά και παράγοντες. Κωνσταντίνο, όπως το άλλες είναι. Δηλαδή, να κόβεις τον υδρότα του αλλού, ρε φίλε, να προσπαθείς, γιατί, για να δώσεις κάποιον άλλο. Αφού δεν ταξίζει, ρε φίλε, γιατί. Αυτό το πράγμα, γιατί να μην υπάρχει αξιοκρατία. Γιατί. Γιατί να υπάρχουν αδικίες, γιατί, όλοι το γιατί ψάχνουμε. Και όταν πάει, όταν αδικεί το άλλος, ψάχνει το γιατί. Γιατί να υπάρχουν αδικίες. Και όταν είναι εκεί στο 50-50, ψάχνει να ευνοηθεί όμως. Είναι η φύτρα του ανθρώπου τέτοια. Η Ιορδάνη, τι αγώνα ήταν, λέγαλε η Αγγλία. Δεν πιστεύω να ξαναέγινε κάτι τέτοιο στο ιστορικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Δράμα η Γαλλία, τρίπια και η Αγγλία πίσω. Ένα Εμπαπέ και ένα Δεμπελέ έκαναν τη διαφορά. Στο τέλος λέει και ευχαριστηθήκαμε. Ποδόσφαιρο, όσο για το τελικό, μπετόν αρμαίει η ομάδα της Ισπανίας. Μαύρο χάλι και μεγάλη απογοήτευση η Αργεντινή. Εάν μπορείς, λέει, παίξε τη μουσική που βάζουν για τους ταυρομάχους. Βασίλης Λονδίνου, ναι. Τώρα αυτό που έπαιζε στο πώς το λέγανε εκεί, το Ρώμα. Ελένη και. Πώς το λέγανε εκεί το έργο, εσύ. Κωνσταντίνου και Ελένη, ναι. Ταυρομάχη, αυτό δεν ήτανε. Αυτό το είχα χαλεί σε εκπομπές, βέβαια. Να δώσω τις καλημέρες μου στον Κοσμοκαλόγερο, λέει Δημοσθένης. Γεια σου, Δημοσθένη. Λοιπόν, Πάμε στον επόμενο φίλο. Έπεσε. Ωραίος. Καλησπέρα Τζόρνταν. Ζήτω ο Τζόρνταν. Ζήτω τα τέσσερα μεγάλα ιερά γράμματα. Ζήτω ο μεγάλος πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Κώστας από Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Λαράκη. Ιορδάν, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Δεν έχω, λέει, ξαναδεί σε Μουντιάλ πιο καλωστημένη με συμπαγή άμυνα εθνική όπως η Ισπανία. Εξαφάνισε σε δύο μάτς τα φαβορή Αργεντινή και Γαλλία και έφαγε ένα γκολ όλο και όλο σε 7 μάτς. Αν μπορείς βάλε δύο δίσκο τράγουδα, λέει. Δίσκο την αμερικανική έκδοση και δεύτερο New Look Stays. Παναγιώτης από Αθήνα, τα βάλουμε. Παναγιώτη. Αυτό εδώ λέω. Καλή σε εκπομπή του έκανα. Και με αυτό πάμε και σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Είπαμε για το Viber για μηνύματα 6907 483 484 και για τον αέρα γραμμές 2310 500 676 και 677, δύο γραμμές. Ζει ο Αδαμίδης, λέει Γιάννης, πες του, λέει του φίλου, και μια χαρά είναι, μάλιστα. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπαμπίκο ζει, άντε, ευκαιρία να πας στο σοκό πάνω, να του δεις κιόλας τον άνθρωπο. Η Ορδάνη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Δεν έχω ξαναδεί μουντιάλ, λέει, πιο καλωστημένη με συμπαγή άμυνα εθνική όπως η Ισπανία. Εξαφάνισε σε δύο μάτς, λέει, τα φαβορί Αργεντινή και Γαλλία. Και έφαγε ένα γκολ όλο και όλο, λέει, σε 7 μάτς. Αν τα είπαμε, το διαβάσαμε. Καλησπέρα, Δον Τζόρνταν. Ερώτηση, λέει, είναι μακριά το σκοτάδι? Απάντηση, κλείσε τα μάτια και το δεις. Ωραίο. Το σκοτάδι, λέει, δυστυχώς είναι πολύ κοντά και πολύ μέσα στον ΠΑΟΚ. Σήμερα επί μία ώρα ένας οπαδός παραγωγός, λέει, ΠΑΟΚτής, στο κανάλι που συνεργάζεσαι, εκδίαζε, λέει, το δρασίτατο παίκτη, λέει, του μπάσκετ που βλαστημούσε, λέει, και ασελγούσε ιστορικά σε ένα περήφανο κομμάτι του ελληνισμού. Μάλιστα, αυτός ο παίκτης, λέει, ήρθε στην ομάδα της καρδιάς σας και ο κύριος, λέει, αυτός μας είπε ότι δεν έχει, λέει, σημασία τι είπε, αλλά πόσο καλός παίκτης είναι. Κρίμα για αυτήν την ομάδα που πάει να βρει, λέει, το δρόμο της. Δυστυχώς με διχασμό και τρύπημα δεν πας πουθενά. Ντροπή στον κύριο Τάδε, λέει. Φίλε Τζόρνταν, την αγάπη μου, Μάκης από Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Εγώ ξέρω τι λέω εγώ. Έτσι. Εγώ ξέρω τι πιστεύω εγώ, τι λέω εγώ και τι με εκφράζει. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά πάντως. Οι αρχές είναι αρχές. Πρέπει να τα κάνουμε. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Γιορδάνη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Δεν φτάσει.
0: Καλά, τριάντα φίλε. Εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχήν, χρόνια πολλά, αν και μία ώρα αργότερα έγινε στους εορτάζοντες.
0: Όχι, εσύ είσαι στην ημέρα, κανονικά είσαι.
1: Καλά, εγώ είμαι, ναι, αλλά επειδή μιλάω τώρα σε σταθμό της Ελλάδος, γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά οι γιορτές κρατάνε για 40 μέρες, έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν μπορούσες εχθές να μας πεις, λοιπόν, αφού δεν είχαμε εκπομπή.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, κρατά 40 ημέρες.
0: Ναι.
1: Σήμερα θέλω να πω ότι, δηλαδή, χθες ήταν η εισβολή, εντάξει, και δεν ξεχνάμε. Αν και ήμουν μικρός, είχαμε τελειώσει το σχολείο τη χρονιά και είχαμε πάει στο χωριό επάνω.
0: Ναι.
1: Για δυο μερόνυχτα περνούσανε φάλαγγες, τι τάγκς, τι τριών τετάρτων, τι ιραίο, τι τζιπάκια. Χαμός. Εκεί την εποχή θυμάμαι το στρατό, εντάξει, όλοι με το σήμα της νίκης, όλα γραμμένα, όλα τα τάγκς γραμμένα με κοιμωλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και το ένα και το άλλο. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, μικρό παιδάκι, μετά και τις επόμενες μέρες, ας πούμε, είχε ακολουθήσει πολύ στρατός, πολύ έφεδροι, ας πούμε. Θυμάμαι όταν έγινε την πρώτη μέρα η επιστράτευση και είχαν έρθει στο χωριό, να πούμε, τρυπάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ, και οι στρατιωτικοί καλούσαν, ας πούμε, αυτούς που έπρεπε να πάρουν. Και μετά τις επόμενες μέρες είχε κατακλειστεί όλη η παιδιάδα του χωριού μου εκεί. Με
0: στρατιωτικά αυτά, ναι.
1: Ναι. Αλλά ο κόσμος είχε άλλο, δηλαδή, τι να σου πω, το πνεύμα του, ρε παιδί μου, ήταν όλοι, ναι ρε, πάμε, δεν φοβότανε. Σήμερα βλέπω μια άλλη Ελλάδα. Όλοι, να πούμε, ξέρεις, την καταχνιά και το ένα και το άλλο και αμά και ζαμά. Θα μου πεις, έχουν αλλάξει εποχές, αλλά βλέπω ότι και το αίσθημα του Έλληνα, να πούμε, έχει, θα μου πεις, δικαιολογημένα μετά από αυτά που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με τις κυβερνήσεις που διοικήσαν την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξεχνάμε όμως, εντάξει, δεν ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ας πάμε στο άλλο το κομμάτι της, του τελικού.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ναι, έλα.
0: Αυτό τώρα με τον Οσμάν που έγινε στο Παλατάκι σήμερα, τι έχεις να πεις?
1: Φίλε, εγώ συμφωνώ 1000% μαζί σου. Αυτό είναι τρύπημα. Εγώ είμαι, ποτέ δεν μίλησα για αυτό να... Στην αρχή είπα κάτι, εντάξει, για τον συγκεκριμένο, όχι για τον παίκτη. Ο παίκτης είναι, καλά κάνει. Γκρίζος, λύκος, ό,τι θέλει σας είναι. Αλλά τι δουλειά έχεις εμάς? Εντάξει, και συμφωνώ 1000% μαζί σου. Όχι γιατί είμαι Πόντιος, γιατί είμαι Έλληνας, εντάξει. Πρώτα είμαι Έλληνας και είμαι ποντιακής καταγωγής. Λοιπόν, και Θρακιώτης. Δεν μπορεί αυτό το άτομο, εντάξει, σαν παίκτης, ναι, καλός παίκτης και το ένα και το άλλο. Αλλά όλα αυτά είναι στημένα. Όταν ήταν στο Παναθηναϊκό, εντάξει, με τις αναρτήσεις που έκανε κατάπτυστες και τώρα το φέρνουν στον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Φίλε, είναι το τρύπημα. Εγώ πιστεύω ότι όλο το σύστημα είναι στο να βάλει το λαό του ΠΑΟΚ να διχαστεί. Εντάξει, είναι ο διχασμός. Και ειδικά σήμερα η μέρα σαν τη σημερινή, η μέρα της εισβολής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα είναι σημαδιακά. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο, να το ξέρεις Γιορδάνη. Και ειδικά εκεί που παίζονται πολλά λεφτά. Να το ξέρεις. Και πάμε τώρα, αφού είπαμε για πολλά λεφτά, πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Αδερφέ, έχω μια ζωή υποστήριξα από πιτσιρικάς την Αργεντινή. Γιατί μεγαλώσαμε με τον Μαραντόνα, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από την εποχή που βγήκε ο Μέση και βλέποντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς τον προωθούσανε και πώς... Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει, μόνος είπες, ότι ο τζίρος είναι 15 δισεκατομμύρια σε αυτό το παγκόσμιο. Έτσι,
0: έτσι έμαθα.
1: Αυτά,
0: ναι,
1: τα λεφτά δεν τα πήρε. Ακριβώς έτσι είναι. Ήτανε 12 και ανέβηκε στα 15. Τι διαφημίσεις, τι το ένα, τι το άλλο. Και σε είπα ότι όλα αυτά τα λεφτά είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι πλυντήριο, Γιορδάνη. Όλα αυτά είναι πλυντήριο. Εντάξει, καθαρίζουν τα λεφτά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο παγκόσμιο στο Κατάρ έγινε χειμώνα. Και από πού και ως πού το δώσανε στο Κατάρ? Ποιοι τα πήρανε και πόσα πήρανε? Και φυσικά η κορώνα, να πούμε, του Κατεριανού Παγκόσμιου ήταν ο Μέση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και η μόνη ομάδα που την κέρδισε ήταν η Σαουδική Αραβία. Από πού και ως πού, Γιορδάνη? Έτσι δεν είναι?
0: Άρα λες οι πτώσεις είναι αυτές.
1: Αδερφέ, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Όχι.
1: Από μόνο το χωριό που φαίνεται ο Κολαούζο δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξέρεις αυτό. Να το ξέρεις αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο έγινε και τώρα. Σου είπα και σε προηγούμενη εκπομπή. Μέχρι πριν τον τελικό, η Αργεντινή είχε 7,5 φάουλ κατά αγώνα, όταν η Αγγλία και η Γαλλία, υποτίθεται δυο, αν είναι η Γαλλία, η καλύτερη υποτίθεται εθνική. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είχε 28 και 29 αντίστοιχα. Πώς είναι δυνατόν η Αργεντινή με τέτοιο σκληρό παίξιμο, γιατί έτσι έπαιζε και στους άλλους αγώνες, όπου δεν μπορούσε να κάνει κάτι? Κλωτσίδι, Μπουνίδι και ατιμωρησία. Λοιπόν, ποιος Μέση, ρε φίλε? Ποιος Μέση? Ο Μέση ήταν, σου είπα, ήταν η κορώνα, εντάξει, αυτού του συστήματος που στήθηκε από τη FIFA. Εξάλλου, δεν ξέρω τώρα στην Ελλάδα τι λέτε και το ένα και το άλλο, αλλά εγώ διαβάζω εδώ αμερικάνικα sites και βλέπω βλέπω τις σημειώσεις και στο YouTube και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για FIFA, ότι είναι η μαφία, FIFA μάφια. Όπως λέμε εμείς UEFA μάφια, εντάξει, ακριβώς το ίδιο είναι και αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προωθούσανε από την αρχή να το πάρει ξανά ο Μέση. Δεν τους ενδιαφέρει η Αργεντινή, σου είπα. Αυτοί δεν έχουν πατρίδα, είναι απάτριδες. Αλλά θέλει να το πάρει η κορώνα του συστήματος, του συστήματος της FIFA. Τόσο απλά.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά, φίλε. Και στο τέλος να πούμε, άμα δεις τα σουτ στην εστία, μέχρι το 115, δηλαδή μέχρι 5 με 7 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας.
0: 3 λεπτά, ούτε ένα έγανε.
1: Άκου. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ.
0: Ναι.
1: Ήτανε 20-0. 20 της Αργεντινής στην εστία και 0, 20 της Ισπανίας στην εστία και 0 σουτ των Αργεντινών. Δηλαδή αυτό δεν είναι ξεφτιλίκι που λέμε για Αργεντινή. Ποια Αργεντινή? Και σου λέω πάλι, εγώ με τον Μαραντόνα ήμουν Αργεντινή, έτσι μεγαλώσαμε. Αλλά ποιος Μέση, ρε φίλε? Ποιος Μέση, να πούμε? Τέλος πάντων.
0: Ναι. Ένα άλλο, να μην το ξεχάσω, ένα άλλο. Το τηλέφωνο του Γιώργου το έχεις εκεί πέρα?
1: Το έχω, ρε, σε είπα.
0: Να τον πάρεις τηλέφωνο, γιατί εχθές προχθές με πήρε και με έψανε το τηλέφωνο σου και δεν μπορούσα να το βγάλω εγώ.
1: Αφού του το έδωσα, ρε. Τέλος πάντων, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
0: Πάρ' τον εσύ, ναι.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και όσο για το τέτοιο να πούμε, ρε εσύ, Μπάμπη, πολύ μαυρίλα, ρε Μπάμπη. Ο Τραμπ δεν είναι σοβαρός, ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Έχουμε τον Γιάννη, έχουμε και σένα. Συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, αυτά, ρε Γιορδάνη.
0: Έγινε 30, φίλε, να είσαι καλά.
1: Φιλιά από Νέα Υόρκη.
0: Πάρε τον Γιώργο. Για χαρά. Γεια σας, φίλε.
1: Γεια σας, φίλε.
2: Έλα.
0: Κοσμολογαλόγερε, συμμαζέψου λίγο.
2: Έλα, συγγνώμη που μιλάω. Ήθελα να πάρω πιο μπροστά που βγήκε ο φίλος ο Τριαντάφυλλος από την Νέα Υόρκη να μας... Να ρωτήσω την ατμόσφαιρα που έγινε εκεί πέρα, σε όλο αυτό το διάστημα με το Μουντιάλ και τα λοιπά.
3: Ήθελες να το ρωτήσεις δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Ναι, και με πρόλαβε.
3: Α, σε πρόλαβε.
2: Ήθελα να το ρωτήσω αν υπάρχουν οι δύο σύλλογοι των ποντίων. Εγώ δεν είμαι πόντιος και ήμουν γραμμένος εκεί πέρα στους 23 Avenue που λες, στους Κοπνινούς. Άμα λάχια σου φέρω και τα...
3: Σε πιστεύω ρε, τι άμε φέρεις.
2: Και τις συνδρομές.
3: Ναι, σε πιστεύω.
2: Με αγαπούσανε που λες σαν...
3: Κάτσε λίγο, πάρ' τον λίγο, έλα, τον έχω σε γραμμή τον Τριαντάφυλλο. Έλα, Τριαντάφυλλο. Έπεσε. Όχι ρε, σιγά. Α, ξαναπάρει, εντάξει.
2: Έχουμε το ρεπόρτερ μας εκεί πέρα.
3: Τι έχουμε?
2: Το ρεπόρτερ.
3: Ρεπόρτερ?
2: Ναι.
3: Τι ρεπόρτερ λες εσύ?
2: Ο Τριαντάφυλλος.
3: Ναι, ρεπόρτερ.
2: Μας λέει τα νέα της Ομογένειας, τι κλίμα πολιτικό υπάρχει εκεί πέρα.
3: Ναι, είναι μέσα στα πράγματα. Είναι 50 χρόνια και ο Τριαντάφυλλος.
2: Πόσο έχει?
3: 45 χρόνια είναι
2: όταν
3: σίγουρα.
2: Όταν έφυγα από την Αμερική, τότε πήγε ο Τριαντάφυλλος. Ο παλιός είναι αλλιώς τώρα.
3: Κάτσε λίγο, περίμενε. Περίμενε, εσύ τι είσαι, 200.
2: Να μην σου πω και ιστορίες.
3: Περίμενε,
2: τώρα,
3: ρε, περίμενε.
2: Είναι, τα λέω στο.
3: Περίμενε, πρώτα απ' όλα ο Τριαντάφυλλος εκεί πέρα είναι μισό αιώνα και είναι ταξιτζής. Και θα πει ταξί εκεί πέρα.
2: Αν είναι ταξιτζής, είναι της πιάτσας.
3: Α, μπράβο. Χτύπα που θα χτυπάς προσοχή όταν μιλάει ο Τριαντάφυλλος.
2: Λοιπόν, τώρα. Δεν μιλάμε για τον κύριο Γιάννη, το Μπουζουξί που, που τη νύχτα δεν την ήξερε.
3: Ναι, σωστό.
2: Με όλο το σεβασμό.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες, ναι.
2: Μυρουδιάστο, συγγνώμη.
3: Ναι.
2: Και θέλω να μου λέει, ας πούμε, υπάρχει ακόμα ο σύλλογος των ποντίων, ο Κοπνινή, στους 23 Avenue, στον τίτ μας εκεί πέρα πάνω από το που περνάει το τρένο από κάτω.
3: Το τρένο από πού περνάει, από πάνω ή από κάτω?
2: Από πάνω, ρε.
3: Μάλιστα. Πρόσεχε τα αυτιά.
2: Ο Τριαντάφυλλος τα ξέρει αυτά εδώ πέρα.
3: Μάλιστα. Καλώς.
2: Και να μας δίνει και λίγο τα τις Ομογένειες εκεί πέρα.
3: Ναι. Καλώς. Βγαίνει όταν είναι να πει κάτι το παιδί, βγαίνει, μας ενημερώνει, ρε. Δεν υπάρχει.
2: Και γενικά για εθνικά και για την Ομογένεια και αυτά που μου είπε την περασμένη φορά, ας πούμε, τρελάθηκα με τον με την Αρχιεπισκοπή και ας πούμε. Γιατί εμείς πονέσαμε εκεί πέρα.
3: Ναι.
2: Και ήμασταν από τους κορόιδα, αγαθούς ήμασταν και λαθρέοι ήμασταν και τα λοιπά. Να μην σου πω, αυτά δεν λέγονται από το ράδιο.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Και στην πρώτη γραμμή διαδηλώσεις και τα λοιπά να τρέχουμε που λες στη Ουάσιγκτον για το Κυπριακό.
3: Ναι.
2: Ο Τριαντάφυλλος θα έχει ακούσει τις ιστορίες των παλεμάχων της Αμερικής. Θα το περνά τουλάχιστον 20 χρόνια.
3: Εσύ τον Τριαντάφυλλο?
2: Βέβαια.
3: Πόσο είσαι εσύ, Μαθουσάλλας είσαι?
2: Μικρότερος από το Γιάννη με το Μπουζουξί.
3: Μάλιστα.
2: Το Ρεβέτη, το Γιάννη.
3: Ναι.
2: Με την κοσόλα που έλεγε ότι έχει τέτοιο.
3: Δεν είναι 20 χρόνια να τον περνάς, αλλά... Μάλιστα. Χάσαμε τον γιατρό, τον τερολογιατρό, κατάλαβες. Πού είναι το σαυτός, ξαφανίστηκε.
2: Κοίταξε. Ένα πράγμα να σου πω, ο γιατρός ήταν αξιόλογο άτομο.
3: Ναι, πολύ, ήταν ωραίος.
2: Και καλοπροαίρετος.
3: Ναι.
2: Και αγαθός.
3: Καλός ήταν, πολύ καλός.
2: Όλα που έλεγε ήταν για
3: αλήθεια
2: τα εθνικά και τα λοιπά, ήταν από ειλικρίνεια.
3: Ναι, εμένα ήρθε, μου με βρήκε, μου έφερε το πτυχίο του, μου έφερε τα αυτά, τα διαπιστήρια όλα. Τσαχμάκι, δεν ανάβει.
2: Άνθρωπος τώρα που ξέρει ποντιακά, ξέρει ελληνικά, ξέρει αμερικάνικα, ξέρει ισπανικά.
3: Ναι.
2: Ό,τι ανέφερε, εγώ που το τσεκάρισα, ήταν αλήθεια. Στα μέρη που έχει πάει, στο Μεξικό, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Δεν μπορεί να είναι κατά φαντασία. δεν είναι.
3: Ναι.
2: Έλα.
3: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Άντε να μην...
3: Είναι αλήθεια όλα αυτά, τα ήξερε κιόλας. Όλα κανονικά.
2: Να μην το κάνω σαν το γιώτη και με βρίζει ο γιώτης. Ευχαριστώ για την αφιέρωση, έτσι. Ήτανε της ημέρας για τον... για τους ηλιάκους που γιορτάζουν σήμερα. Ευχήθηκες κανένα ηλία αλήτη.
3: Κάνα δύο πήρα δικούς μου. Τώρα έχω κι άλλους πολλούς να πάρω, τους πάρω αύριο.
2: Και κοίταξε, την Πέμπτη να μην πάθω κανένα πάντα τράκ, εγώ είμαι φίλαθλος, έτσι. Δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος.
3: Ναι, το πιστεύω με σένα.
2: Πάω κάρα και να περάσει εκεί πέρα και όχι δεύτερη από το παράθυρο και σου είπα μου πες, ας πούμε, τι είναι αυτά εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Έλα.
3: Και εγώ στεναχωρεμένος είμαι, μωρέ. Σήμερα πήρα το φίλο μου τον Αμπολέμωνο να πούμε, είναι... Έπεσε, έσπασε λεκάνες και τέτοια να πούμε και άστα να πούμε. Του κάνα χειρουργία και τέτοια. Τέλος πάντων. Έγινε, κλείσε.
2: Άντε φιλάκια.
3: Για χαρά, για χαρά. Έλα φιλέ.
4: Καλημέρα Τζόρνταν.
3: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Προσπαθώ.
4: Καλά κάνεις. Και εμείς. Τώρα ήταν η πρώτη μέρα διάθεση εισιτηρίου διαρκείας.
3: Πήρες, ανανέωσες. Είχες εσύ, δεν είχες?
4: Πώς.
3: Διαρκείας είχες, δεν είχες?
4: Είχα, ναι, έβγαλα ανανέωση.
3: Το ανανέωσες, ναι.
4: 445 ευρώ.
3: Σε ποια δίρα είσαι?
4: 5.
3: Εντάξει.
4: 405 το έβγαλα πέρσι, 445 πήρε μια αύξηση τώρα.
3: Δεν πειράζει, 10%.
4: Πήρε, εντάξει. Ναι, μικρό το κακό, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι, δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο.
3: Έτσι, μπράβο, ναι.
4: Αν τα δούμε από τη μία πλευρά, δεν θα έπρεπε να βγάλουμε για την περσινή χρονιά που δεν ήταν καλή. Αλλά εμείς επειδή είμαστε ΠΑΟΚ δεν μας ενδιαφέρουν.
3: Δεν πάει, έτσι δεν πάει. Άμα αγαπάς δεν τα λες αυτά.
4: Οι δύο εκδοχές που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θα πάρει.
3: Μην πάρει. Δεν τα παίρνει για το. Τα παίρνει για πάρτι του, δεν τα παίρνει για κανέναν άλλον.
4: Γιατί εντάξει, καλός ή κακός ραδιόφωνο είστε εκεί πέρα, πρέπει να ακούγονται και οι δύο οι απόψεις.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, αλλά. Δεν το πάει εγωιστικά, ξέρεις, δεν πήραμε πρωτάθλημα, δεν πάρουμε. Δεν είναι, δεν πάει έτσι.
4: Έτσι δεν είναι όντως, αυτό που λες έχει δίκιο. Απλά δεν είναι κακό να ακούγεται όμως και η άλλη γνώμη.
3: Ίσα ίσα πρέπει πιο πολλά να πάρουμε φέτος για να πάμε πιο δυνατά.
4: Έτσι.
3: Ναι.
4: Εντάξει, η αλήθεια θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες σχεδόν σε κάθε θέση.
3: Άμα είναι ο προπονητής καλός, μη φοβάσαι.
4: Δεν φοβάμαι, απλά δεν τον έχω δει ακόμα καλά. Τώρα τα φιλικά δεν μου λένε.
3: Και εγώ δεν τον έχω δει, άμα είναι καλός λέω. Και εγώ δηλαδή έχω...
4: Πρέπει να φτάσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο λίγο να δούμε τι θα γίνει.
3: Από τα πρώτα 5-6 παιχνίδια θα φανεί αυτό τώρα. Τι είναι Νοέμβριο.
4: Τώρα έχουμε μεθαύριο ένα σημαντικό παιχνίδι.
3: Σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό και θέλει πολύ προσοχή.
4: Πρέπει να περάσουμε και να μην περάσουμε όμως, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλά στο conference. Και γιατί όχι να το διεκδικήσουμε. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά...
3: Κάτσε λίγο, μπερδεύτηκα εγώ τώρα. Εμείς προσπαθούμε να πάμε Champions League και τώρα μου λες δεν πειράζει άμα πάμε Conference.
4: Τώρα παίζουμε Europa, ρε, τώρα.
3: Γιατί να κάνουμε, πάμε παρακάτω?
4: Όχι.
3: Γιατί?
4: Αλλά πες ότι σπάει ο διάολος το πόδι του και δεν περνάμε.
3: Να μην σπάσει ο διάολος το πόδι του, γιατί να σπάσει.
4: Να μην το σπάσει.
3: Αυτό λέμε.
4: Να πάρουμε το Europa μπορούμε.
3: Άλλο... Τι είπε δηλαδή, παρακάτω.
4: Εντάξει, άμα δεν όμως, που είναι πιο πιθανό να
3: μην... αρνητικά δεν σκέφτεσαι.
4: Όχι. Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως με τα δεδομένα τα που είναι πιθανό να γίνουν. Εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε στους ομίλους.
3: Αυτό. Τελείωσε.
4: Εντάξει.
3: Ναι.
4: Αλλά και το conference δεν είναι ότι δεν μπορείς να το κυνηγήσεις. Ίσα είσαι πολύ εύκολα μπορείς να το κυνηγήσεις, γιατί και οι ομάδες δεν είναι καλύτερες από σένα. Αν εξαιρέσεις μια-δυο ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία και Ισπανία κατά κύριο λόγο.
3: Ρέση, το Europa έχει άλλο prestige. Έχει άλλες ομάδες. Yeah. Πολύ καλές ομάδες, οι οποίες είναι οι μισές του Champions League τώρα.
4: Σίγουρα.
3: Άλλο
4: σίγουρα.
3: Να παίζεις με ένα χωριό και άλλο να παίζεις με μια ομάδα που έχει παίξει Champions League και έχει όνομα. Κατάλαβες.
4: Απλά να μην γίνουν τα ίδια λάθη με πέρσι, με τραυματισμούς, λίγο καλύτερη διαχείριση. Στην οποία όντως δεν πρέπει να έρθει ο Λουτσέσκου. Εγώ που ήμουν από τους μεγαλύτερους διώκτες του Λουτσέσκου. Για κάποιες αιμονές που είχε τουλάχιστον σε αγωνιστικό κομμάτι, δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια λάθη με πέρσι, γιατί δεν γίνεται τώρα. Χάσαμε το ΜΕΙΤΕ, τον καλύτερο χάφ ίσως στο ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με τον Πινέδα, και ο ΠΑΟΚ ήταν, δεν είχε αντικαταστάτη, ας πούμε, σοβαρό σε σχέση με το, σε σύγκριση με το ΜΕΙΤΕ.
3: Ναι.
4: Ή τραυματίστηκε ο Ζίφκοβιτς και δεν είχαμε άλλο εξτρέμ. Πρέπει λίγο χαμηλά την μπάλα και όχι πολύ ενθουσιασμός. Πρέπει η ομάδα να μιλάει στο γήπεδο. Και μπορεί να το κάνει. Όπως το έκανε για ένα τρίμηνο που έπαιζε μπάλα και κολυμπούσανε στα από αυτά μας, να πούμε, όλη η Ελλάδα, να πούμε.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι πάνω, είναι.
3: Πάνω από το Λεμαϊδα είσαι?
4: Όχι. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα πάω.
3: Μάλιστα.
4: Κατάλαβε ποιος είμαι, Άρε Τζόρνταν.
3: Το φιλαράκι μου, τον Τάσο με τα 7 παιδιά, τον ξέρεις πάνω?
4: Όχι, όχι.
3: Τον Παοξή, δεν τον ξέρεις?
4: Τώρα έχω καιρό λίγο, τώρα δεν τον ξέρω.
3: Καλά, έγινε.
4: Παρακολουθούσα πριν και τον Κουνουποκέφαλο, τώρα αυτή μετά από σένα, αύριο έχεις εκπομπή στο Μαρμίτα.
3: Το Γελαδάρι θα λες.
4: Το ίδιο είναι. Θα κάνει καινούριο στούντιο, λέει, με τα λεφτά, να πούμε, από τα καζίνο που πάει και παίζει, να πούμε.
3: Παρακαλάει τους ακροατές του, βάλτε, κάντε τέτοια.
4: Όχι, σήμερα δεν πρέπει να παρακάλεσε. Αλλά όλοι τους στέλνουν, άντε να κάνεις ανακαίνιση εκεί το
3: τα γελάδια.
4: Άλλο, να πούμε, που κάνει εκπομπές, να πούμε.
3: Άμα υπάρχουν τα γελάδια, δεν υπάρχει ο Γελαδάρης, γίνονται αυτά.
4: Ναι. Πάει, παίζει λεφτά στο καζίνο, τώρα ντροπή του, ρε, είναι δυνατόν.
3: Ρε εσύ, έχω δει με τα μάτια μου, ο άλλος πήγε στο εξωτερικό να βρει δουλειά με ροκάμα του και του στέλνει από εκεί το net κάθε μέρα, ρε. Μιλάμε για γελάδι κανονικό, ρε φίλε. Αυτός δεν είχε μεροκάμα του, για αυτό να πήγε στο εξωτερικό να τη βγάλει πάνω και δουλεύει και τη στέλνει σε αυτόν, αρέα. Απίστευτα πράγματα γίνονται.
4: Αύριο έχεις εκπομπή το απόγευμα, Βοριάδες.
3: Έχουμε κανονικά, ναι.
4: Μέχρι πότε θα πάει?
3: Δεν ξέρω. Μία-δύο.
4: Εδώ ραδιόφωνο.
3: Εδώ ραδιόφωνο, δύο εβδομάδες άδεια τον Αύγουστο.
4: Ωραίος.
3: Και από νέα σεζόν οι Βοριάδες θα γίνονται Δευτέρα. Μίλησα με τον Χατζινάκο, τον είπα Δευτέρα τις κάνουμε.
4: Α, δεν θα έχει λαϊκό?
3: Λίγο πριν θα είμαστε εμείς.
4: Α,
3: Έχω πολλές, είμαι πολύ φορτωμένος με τις δουλειές, δεν τα προλαβαίνω να πούμε και πρέπει...
4: Καταλαβαίνω. Απλά, Τζόρνταν, είναι πολύ άδικο που έβαλε τους νοτιάδες μετά από σένα, τους πουθενάδες, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει.
4: Πουθενάδες μετά από σένα, γιατί δεν είσαι εκείνη την ώρα εκεί να τους απαντήσεις.
3: Δεν είναι, χρειάζεται, δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Είναι πουθενάδες κανονικοί. Χαώδης η διαφορά.
4: Έτσι.
3: Η διαφορά είναι χαώδες.
4: Έτσι.
3: Εκπομπές ρετρό κάνουν αυτοί. Χαμπάρ δεν έχουν τι τους γίνεται.
4: Εκπομπές στην πλάτη σου κάνουν, αλλά τέλος πάντων.
3: Δεν πειράζει. Ρετρό, ρετρό.
4: Ένα δεκάλεπτο η ουρά του πουθενά και ο...
3: Οι διωγμένοι και οι εκδιωγμένοι είναι όλοι τους αυτοί.
4: Έτσι. Κάθονται και παρακολουθούν στη γωνία τι λες για να κάνουν να γελάνε σαν κουνούπια, να πούμε.
3: Γελάνε, ναι. Με τον νου τους γελάνε.
4: Εντάξει. Ωραία, Τζόρντα, χάρηκα
3: που τα έπρεπε,
4: φίλε, θα σε ξαναπάρω άμα είναι. Άμα μπορέσω να βγάλω και αύριο γραμμή, θα βγάλω. Θα τα πούμε.
3: Υγεία να υπάρχει, ρε, μην αγχώνεσαι μόνο.
4: Υγεία. Μιλήσουμε και με τον Κωστάκη αύριο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
3: Ο Κωστάκης είναι στην Αθήνα, είναι ο Κωστάκης. Πήγε στην Αθήνα.
4: Α, ναι, θα είναι αύριο.
3: Με τη δουλειά του πήγε στην Αθήνα, μπορεί από εκεί να βγει. Δεν ξέρω, να δούμε.
4: Α, οκ. Okay.
3: Τον παρέλαβαν κάτι παοξίδες φίλοι μου εκεί πέρα, έπεσε σε καλά χέρια.
4: Α, μια χαρά.
3: Έγινε.
4: Έχουμε σε όλη την Ελλάδα πάω. Κάντε, ναι. Τα λέμε.
3: Τα λέμε για χαρά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6,5 ώρες ακόμα μαζί. 2310 500 676 και 500 677. Έλα φίλος.
1: Γεωργιά.
0: Έλα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι πρώτα πρώτα.
0: Ζει ο άνθρωπος είπα να πάει τον δεις.
1: Ναι, κάτι το άκουσα. Ναι. Θα το πάω και λέγω αύριο.
0: Ένα λεπτό όμως Μπάμπη γρήγορα, γιατί να πάμε και σε κόσμο.
1: Ένα λεπτό, άσε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ένα λεπτό, 20 λεπτά μιλάγε, δεν ολοκληρώνει.
1: Περίμενε λίγο.
0: Πάμε.
1: Ο Κυριακάπηλο μάλλον μπερδεύει την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Με τι δουλειά έχει ο Κράπη να πάρει τηλέφωνο του Βατίνο, θα διαγράψει δικό τη την κάρκα για να πέσει η Αμερική κομπλέ με την Ελβετία. Μπορεί να μου κοπεί.
0: Εσένα άλλο σε είπε, τα βλέπει όλα μαύρα λέει. Μαύρα βλέπεις τον
1: πάγο. Καλά εγώ από την κοπιά μου ποδοσφαιρικά, έχω άλλο μάτι που έχουν οι υπόλοιποι.
0: Μαύρα τα βλέπεις λέει άλλα.
1: Δεν τα βλέπω μαύρα, τα βλέπω που είναι αληθινά.
0: Ναι τα βλέπεις
1: και δεν μπορείς να με καταλάβει τι κάνει.
0: Λίγο μαύρα τα βλέπεις εδώ που τα λέμε, έλα.
1: Τολκάν, εσύ μπορεί να είσαι πολύ αισιόδοξο και από μέσα μου να λέει η ομάδα χρειάζεται εκείνο το ένα το άλλο.
0: Ξέρουμε τι χρειάζεται.
1: Αλλά εγώ βλέπω, αυτό που βλέπω και δεν κολλώ δημόσια.
0: Ναι.
1: Κοκρατάω για τον εαυτό μου. Αναφορά λοιπόν για τον Κράπ που είπα είναι γελίο. Δεν μπορεί να παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής τηλέφωνο.
0: Αυτά γνωρίζουμε, τα ξέρουμε αυτά ρε. Εντάξει, δε, αυτά...
1: δεν τα ξέρουμε αυτά, αλλά ο Κυριακάπηλος μου τι λέει.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί να μου τι πει. Με ποιο δικαίωμα είναι να διαγραφεί η κόκκινη κάρκα. Παραβίαση κανονισμό είναι.
0: Τα παράπονα θα τα κάνει στον Ιφαντίνο, όχι στον Τραμπ.
1: Τραμπ... Δεν μου λέει.
0: Τη δουλειά του κάνει.
1: Πριν κάτι. Ο Σαββί θα πάρει κουκακά τη τηλέφωνο και έχω πει ότι έγραφε την κάρκα με τε. Γίνονται αυγά! Άντε κόλια, δεν κάνουν και το ποδόσφαιρο που ξέραμε! Κειμένα είναι όλα! Και το παγκόσμιο κειμένο είναι και τα ευρωπαϊκά κειμένα.
0: Μα δεν σε είπε κάτι ο 30, αυτά σε είπε ο 30 πλούς. Προωθούσαν την Αργεντινή, δεν το είπε.
1: Ναι, αλλά αυτό που είπα για τον Κραμπ. Που είπα για τον
0: Μην κολλάς βρε τώρα που ήταν, τα είπαμε αυτά. Μην κολλάς
1: εμένα. Είναι γελίο είναι εκεί. Θα σηκώσω εγώ το τηλέφωνο να πάρω τον πρωθυπουργό και να πω ότι έγραψε την κάρτα. Ρε πλάκα μου, κάνετε κόρα.
0: Έγινε, κλείσε.
1: Και κοβιωρούν αυτό το πρωθυπουργό και η Αμερική κοβιωρούν. Κοβαρό κόρα.
0: Τι να κάνουμε, πλανητάρχης είναι ρε Παπιό, το ακυρώσουμε εδώ.
1: Αποκλείσεται η Αμερική, θα το... και έβγαινε και αποκομουγιάς. Αποκλείσεται η Αμερική, και έβγαινε και αποκομουγιάς.

0: COVID. Γιατί μάλιστα. Από κόντια αρσικού κακό.
1: Ο COVID δεν ήταν με τον COVID. Αυτός ήταν ενάντια του COVID.
0: Ενάντια του COVID, αλλά ο προηγούμενο έφερε τον COVID.
1: Ο προηγούμενος, αυτός ήταν ενάντια σε λέω.
0: Ναι, τον COVID ποιο μπορεί να έφερε ο Θεό.
1: Αυτά λέμε τώρα, τι λέμε τώρα.
0: Πολλοί άνθρωποι δεν φύγανε για μια, για αυτή την αρρώσια. Εγώ είχα πολλούς φίλους που φύγανε από αυτή την αρρώσια και εγώ προκοπικά μα είχα κάνει το εμβόλιο ή δεν ήμουν ακόμα εδώ και 5 χρόνια τα μνήματα.
1: Το έκανες το εμβόλιο.
0: Δεν το έκανα.
1: Α, καλά έκανες.
0: Και εντελώς τυχαία μαθαίνω κι άμα το έκανα να είχα πεθάνει.
1: Από πού το εντέχει.
0: Γιατί είχα ένα πρόβλημα το οποίο που βρήκα μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εντελώς τυχαία. Από αυτού εδώ θα φύγουμε δηλαδή και ένα βράδυ για μια αρρώσια η οποία τη δημιουργήκατε την αρρώσια.
1: Ναι, τεχνικό.
0: Πέρασε ένα βράδυ και εγώ εντελώς τυχαία είχα ένα ατύχημα και από εκεί βρήκαμε το πρόβλημα που έχω. Και με λέγανε όλοι οι γιατροί ότι ευτυχώς που δεν έκανε το εμβόλιο. Πλάκα μου κάνουνε τώρα που παίρνουμε και ανθρώπινη ροή κάθε μέρα καμφωμία. Και κάθε μέρα παβουλεύουν καμφωμία. Που η καμφωμία με αυτή τη στιγμή πολυκρουγούν όλα. Που πηγαίνουμε για μια εκείνα και μου βγάλουν την Παναγία.
1: Μάλιστα. Έγινε, φτάνει δε.
0: Εγώ αύριο το πρωί θα το πω δημόσια. Δεν θα το έλεγα γιατί θα έχω πάρει το κρανίο. Κολυκατελέα με εμείς και Θεσσαλονίκη και εγώ το βλέμμα. Καλό βράδυ.
1: Αυτός γεννήθηκε θυμωμένος, να ξέρεις. Λοιπόν, θέσεις VIP, πρώτες σειρές από 16.500 έως 28.479. Π.χ. σειρά 21 του τομέα, λέει, 115 κλπ. Αυτά είναι εισιτήρια του, στο Μουντιάλ τώρα, έτσι, στο τελικό. Ακραίες τιμές μεταπόλυσης, ορισμένα εισιτήρια, λέει, μέσω πλατφορμών, όπως το Game Time, έφτασε, λέει, 39.704, ενώ ειδικά πακέτα άγγιξαν ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ενός site και του άλλου site, δύο site δηλαδή, οι τιμές αυτές κατέληψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία των αθλητικών διοργανώσεων. Παρά τη μικρή πτώση που παρουσίασαν προσωρινά μετά τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, η ζήτηση για τον τελικό στο MetLife Stadium παρέμεινε στα ύψη. Αυτό είναι στο New Jersey, εκεί που είναι το φλαράκι μου, βέβαια. Θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες περισσότερες για το κόστος των εισιτηρίων σε προηγούμενες διοργανώσεις για το μάλιστα. Όχι, δεν θέλουμε να μάθουμε. Εμείς ξέρουμε ότι 15 δις τα έσοδα. Πολύ χαρτί. Και είδαμε εικόνα, ο Τραμπ μέσα με τον Ιφαντίνο πήγε να πάρει το τρόπο να το σηκώσει στον ουρανό. Ρε, τι πάθαμε, ωραίο, μου άρεσε η εικόνα εκείνη. Και να του λέει ο Ιφαντίνο, πρόεδρε, έλα πάμε από εδώ λίγο. Πάμε. Να πάμε λίγο στην άκρη εμείς. Ωραίος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπάμπη που μοιράζεται μαζί μας, λέει, το παρασκήνιο των διαιτητών της FIFA. Έχει και εξαιρετικό ένστικτο ο κύριος Μπάμπης. Βαγγέλης από Κέντ, Αγγλίας. Γεια σου, Βαγγέλα. Τον κύριο Μπάμπη. Τον Μπάμπη έπρεπε να τον έχει ο Κολίνα εξαπτέρυγο. Ιορδάνη, τι αγώνα ήταν, λέει, Γαλλία-Αγγλία. Δεν πιστεύω να ξανά γίνει κάτι τέτοιο, λέει, στο ιστορικό του παγκοσμίου κυπέλου, λέει. Δράμα η Γαλλία, λέει, τρίβια η το διαβάσαμε αυτό, ναι. Ιορδάνη, από μέσα σου, μάλιστα, λες.

θυμήθηκα πάλι τον Μπούρμπο και όχι μόνο ο Μπούρμπος, και άλλα παιδιά είναι που είναι απλήρωτα, έχουν χάσει λεπτά, παίξαν σε ομάδες χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, πολλές συμμετοχές και λοιπά να πούμε, και δεν πήραν λεφτά. Φαλήρισαν οι ομάδες, πήραν καινούργια αφημί, αυτά ξέρω εγώ, και αυτοί τζάμπα τόσα χρόνια παίζανε και θέλουν, δικαιωθήκανε από τα διάφορα αρμόδια όργανα και πάλι δεν πληρώνουν, και αυτές οι ομάδες παίζουν σούπερ λίγα. Ποιος θέλει, για πείτε μου τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε κανένα τεταρτάκι ακόμα. Καλημέρα Τζόρνταν, φιλαράκι μου λέει, η Ισπανία καλύτερη ήτανε, αλλά και ο Φερνάντες την κρέμασε την Αργεντινή λέει. Δύο κίτρινες αν ευλόγω. Καλή εκπομπή άρχοντα Τζέρμαν. Ευχαριστώ πολύ, μια ώρα μου του στείλει το μήνυμα. Ο Φερνάντες την κρέμασε την Αργεντινή. Το μυαλό του να πούμε, δεν λειτουργεί το μυαλό του. Δηλαδή του τη χάρισε μία, του τη χάρισε δύο, πάει μετά, έχει κάρτα και ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια. Τι δεν θα σε βγάλει ρε φίλε. Και του τη χάρισε και ενδιάμεσα έτσι. Γεια σου Παυλάρα.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει και το Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι, αυτά τα προκριματικά που λέμε, τα play-off κλπ. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπούμε στο κανονικό ρυθμό, να μπούμε στο λέμε κομμάτι του κυρίως θέματος, έτσι, που θα ξεκινήσει η σεζόν, και όχι μόνο η σεζόν η ποδοσφαιρική, και η ευρωπαϊκή σεζόν. Έτσι, τώρα είναι λίγο τα δύσκολα, γιατί όταν δεν έχεις πολύ χρόνο να κάνεις προετοιμασία, δεν έχεις πολύ χρόνο να κάνεις μεταγραφές κλπ. Είσαι με την πλάτη στον τοίχο, να πούμε, για να μπορείς να περάσεις, να εξασφαλίσεις τουλάχιστον την Ευρώπη, για να μπορείς μετά μέσα από τα παιχνίδια να κάνεις και την προετοιμασία σου και να διεκδικείς τίτλους και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε τώρα παιχνίδι αυτή τη βδομάδα και παιχνίδι επαναληπτικό την άλλη εβδομάδα. Πολύ σοβαρό, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση για να παίξει Europa, έτσι. Μετά ξανά μάνα θα πει στην επόμενη για να μπει στην League Phase εκεί του Europa, για να μπορούμε να τον βλέπουμε τουλάχιστον όλο το χειμώνα εκεί. Λοιπόν, αύριο πάλι λέμε τα υπόλοιπα. Σήμερα τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο θα δούμε τι γίνεται, να πούμε, για το 23 του μηνός είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, Πέμπτη δηλαδή. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς πάλι εδώ, για να δούμε κιόλας τι γίνεται και να πούμε ότι η είδηση θα έχει βγει μέχρι αύριο το βράδυ, έτσι, να το πούμε και να το αναλύσουμε. Καλό ξημέρωμα λοιπόν, και λίγο μετά τις 11 αύριο το βράδυ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr